Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πραγματικά κάποιες στιγμές, όσο εσείς ακούτε διαφημίσεις, όσο εσείς ακούτε δελτία ειδήσεων ή ακούτε κάποιο τραγούδι, θα αφήσω το μικρόφωνο εντελώς τυχαία ανοιχτό για να ακούσετε τι γίνεται εδώ, πόσο ωραία περνάμε στον Πολίτικα 89,8. Έχουμε εδώ το Δημήτρη μας, έχουμε τη Ζέτα, την κολόνα του σταθμού μας. Εντάξει, περνάμε πάρα πολύ ωραία στα διαλύματα, θέλω να σας πω, γιατί γι' αυτό μου ακούτε έτσι και λίγο πιο εύθυμη όσον αφορά στη φωνή μου αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει λίγο να περνάμε και καλά, να μην λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή συζητούσα με τα παιδιά εδώ ότι όταν κάνω εκπομπή θέλω εύθυμα τραγούδια. Δεν θέλω τραγούδια που να μου ρίχνουν την ψυχολογία μου. Δεν θέλω να ακούω, ρε παιδί μου, το κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Θέλω να ακούω κάτι πιο εύθυμο. Έτσι, για να σας βοηθάω και εσάς να ανεβαίνετε λιγάκι ψυχολογικά και να πάμε κόντρα στη σκληρή καθημερινότητα. Όχι να μου πείτε αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο. Προτιμάτε τα τραγούδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση ή αυτά τα οποία σας τη ρίχνουν και σας απογοητεύουν ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα?

καλώς και το Βαγγέλη μας. Έχουμε και πολλούς ηχολήπτες εδώ. Βαγγέλης Λίτινας μόλις ήρθε να πιάσει δουλειά. Μαζί μου, επαναλαμβάνω, είναι ο Δημήτρης μας όμως, ο Σιφάκης. Με αυτό μου βγάζουμε κουμπί μέχρι στιγμής. Και πάμε να δούμε πάλι τι αλλαγές, τις ειδήσεις έχουμε στο politica.gr όσο εμείς είμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε μελτέμια, αυτό το ξέρουμε, μας το είπαν οι μετεωρολόγοι και είναι και λίγο επικίνδυνα, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε στο politica.gr μία πρόταση γάμου σε ρομαντικό σκηνικό με κεριά και σαμπάνια στην Αμουδάρα. Βλέπετε, καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να, να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα από τις δύσκολες ειδήσεις. Λοιπόν, ο μελλοντικός γαμπρός, λένε εδώ οι συνάδελφοι από το politica.gr, είχε φροντίσει για όλα. Το μόνο ίσως που δεν είχε φανταστεί ήταν τον τόσο κόσμο που συγκεντρώθηκε γύρω από το ζευγάρι για να απαθανατήσει τις στιγμές που προφανώς δεν ήθελε να κρατήσει ιδιωτικές, γι' αυτό πήγε σε μια πολυσύχναστη παραλία όπως είναι αυτή της Αμουδάρας. Λοιπόν, για όσους δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οδηγείτε, κάνετε κάτι άλλο, να πληκτρολογήσετε politica.gr και να δείτε την είδηση. Στην Αμουδάρα στήθηκε έτσι ένα πιο ρομαντικό σκηνικό. Έχει τριαντάφυλλα, έχει μια καρδιά, να δω λίγο περισσότερο γιατί έχω και λίγο πρεσβειοποίηση και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τι είναι αυτά λουλούδια, μια τεράστια καρδιά με λουλούδια.

0: Και μια που έχουμε πιάσει έτσι τις πιο ευχάριστες ειδήσεις, να σας πω, επαναλαμβάνω βασικά, ότι τώρα λόγω καλοκαιριού είναι πάρα πολλές και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε και μόνοι σας και με φίλους και με την οικογένειά σας, να περάσετε όμορφες στιγμές. Κάποιες είναι και δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσουμε για το Ηράκλειο, για το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, για μία καταπληκτική εκδήλωση με το Μίμη Πλέσα αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, γιατί θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίμη Πλέσα σε μια μοναδική βραδιά. Επαναλαμβάνω, την 5η 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Τις διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη ερμηνεύουν και τους λέμε αλφαβητικά για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση: η Σπύρος Κλίσας, Σοφία Μανουσάκη και Ελένη Πέτα. Ο Μίμης Πλέσας δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά, ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σε μια καριέρα 7 δεκαετιών. Έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και jazz, όπερα και κλασική μουσική, για να θυμάστε οι παλιότεροι και να μαθαίνετε οι νεότεροι. Στον κινηματογράφο τα τραγούδια του από τις Θαλασσιές της Χάντρες μέχρι το Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Σε αυτή τη μαγευτική συναυλία η ορχήστρα Βάμος θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικές μελωδίες του μεγάλου δημιουργού, τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αποτελούν βιωμένη μνήμη μας, παρουσιάζονται με μια διαφορετική προσέγγιση και φρέσκια ματιά, και οι ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση της ορχήστρας φέρουν την υπογραφή του Θανάση Παπαθανασίου. Την εκδήλωση συνοδεύει σπάνιο υλικό της Ελένας Πλέσα με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το αρχείο της πλούσιας ζωής και της σπουδαίας καριέρας του αγαπημένου δημιουργού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε την τιμή και τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να έχουμε την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Κυρία Λουκίλα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε.
1: Καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε με αγωνία αυτή την εξαιρετική βραδιά, και εγώ διάβασα κάποια πράγματα από το δελτίο τύπου το οποίο έχετε στείλει, όμως δεν μπορώ να αποτυπώσω το μέγεθος των όσων θα δούμε και θα βιώσουμε, οπότε ο λόγος σε εσάς να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα, καταρχήν για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά και για την εκδήλωση και για τα όσα έχει αφήσει πίσω του και εμείς θα απολαύσουμε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Καταρχήν, ο Μίμης Πλέσας δεν χωράει ούτε στις 200 σελίδες του βιβλίου του, στο βιβλίο ποιος το ξέρει, ούτε στις 2 ώρες συναυλίας, όσο γεμάτες κι αν είναι αυτές οι 2 ώρες, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, το έργο του είναι τεράστιο, κυμαίνεται από την jazz της δεκαετίας του 50 μέχρι τα πολύ αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Οπότε, και μέχρι και, πολύ σωστά είπατε, και για τα συμφωνικά του έργα, διότι πόσες ταινίες έχει ντύσει με συμφωνική μουσική, πόσα ορατόρια έχει γράψει για τον Κοσματώνε το Λό, για τον Αγιο Παύλο, τα εκκλησιαστικά, για τη γενοκτονία των Ποντίων, την λαϊκή όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο Πλέσας που θα ακούσουμε σε μια συναυλία, που βεβαίως θα ακούσετε από τραγούδια της δεκαετίας του 50 μέχρι το 2000. Τι να πω για την ορχήστρα αυτή, την οποία απήλαυσα στα Χανιά πριν από 10 μέρες και μου άρεσαν πάρα πολύ, τους άκουσα για πρώτη φορά τους Βάμους. Τους δέτρα

0: τραγουδιστές και οι ενορχιστρώσεις του Θανάση Παπαθανασίου μου άρεσαν πολύ. Οι δε τραγουδιστές, ο Μέν Σπύρος ο Κλήσας είναι πλεσόπουλο από τα γενοπάσια του, που έλεγε ο Μημάκος. Η Ελένη Πέτα πολλές φορές έχει τραγουδίσει και η Σοφία η Μανουσάκη. Οπότε τους ξέρω, ελπίζω να τους χειροκροτήσετε κι εσείς με τον τρόπο που τους αξίζει.
1: Εννοείται, εννοείται με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ξέρω ότι η ψυχούλα του θα χαίρεται, διότι ο Μίμης ήταν από τους δημιουργούς που έλεγαν θέλω το έργο μου να μην γίνει μουσιακό και να τραγουδιέται από όλες τις γενιές. Και με αυτά τα τραγούδια να ενώνονται οι γενιές. Να υπάρχουν από τα πεντάχρονα που τραγουδάνε Μίμη Πλέσσα στα σχολεία μέχρι τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που νοσταλγούν με αυτά τα τραγούδια.
1: Μα αυτό ανέφερα νωρίτερα, ότι όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Θα τα ακούμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, αλλά είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν μαζί αυτή τη συναυλία για να τα μοιήσουν σε όλα αυτά που άφησε πίσω του ο Μίμης Πλέσσας.
0: Αυτά ακριβώς χαιρόταν ο Μίμης, όταν έβλεπε τις τρεις γενιές αγκαλιασμένες να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Παππού, κόρη και εγγόνη.
1: Εξαιρετικές εικόνες.
0: Και έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι αυτή η εικόνα, που κανείς δεν κάνει έκπτωση υπέρ της άλλης γενιάς. Κανείς δεν βαριέται για να χαρεί η άλλη γενιά. Και οι τρεις γενιές τραγουδούν τα ίδια τραγούδια. Αυτό ήθελε ο Μίμης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή και όλοι οι καλλιτέχνες που αγκαλιάζουν με σεβασμό και αγάπη το έργο του. Εγώ τους ευχαριστώ.
1: Και μπράβο.
0: Τον κόσμο κυρίως.
1: Είναι σίγουρο ότι θα είναι κατάμεστο το κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εγώ, πριν πάμε σε άλλα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά πού ταξιδεύει η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση.
0: Ταξιδεύει στα φεγγάρια μας, στις θάλασσές μας και πάνω απ' όλα στις ψυχές μας. Διότι όλοι με κάποιο τραγούδι του Μίμη έχουν ερωτευτεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν αγαπήσει, έχουν νοσταλγήσει, έχουν δακρύσει. Πιστεύω ότι κάθε τραγούδι θα βρει και διαφορετική ψυχούλα.
1: Αμέσως μετά από το Ηράκλειο θα ακολουθήσει κάποιος επόμενος σταθμός.
0: Για την Κρήτη δεν ξέρω. Ξέρω ότι με την ορχήστρα Μίμης Πλέσσας πλέον, την επίσημη ορχήστρα του Μίμη, την οποία ίδρυσε ο ίδιος, θα συναντηθούμε με το Αθηναϊκό κοινό στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τυποθέατρο Παπάγου, εδώ στην Αθήνα.
1: Πάρα.
0: Για την Κρήτη δεν ξέρω ακόμα κάτι συγκεκριμένο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή για όσους δεν το γνωρίζουν, είστε η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο που μέχρι και την τελευταία στιγμή είχε αφιερώσει τη ζωή του στην ελληνική μουσική.
0: Μου το λέτε πολύ γενικά, τι να μιλήσω. Γενικώς ο Μίμης δεν χωράει, σας λέω, σε δύο ώρες συναυλία. Τι να πω με μία φράση. Να πω απλώς ότι τον ευχαριστώ και με ευγνώμων που μοιράστηκα τη ζωή μου μαζί του. Ένας σοφός άνθρωπος, ανώτερος, ευγενής, πολύ σοφός, ήρεμος, που αφοσιώθηκε στη μουσική. Λοιπόν, να σπούδασε χημεία, να είναι επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Πατρών της Χημίας.
1: Αυτό θα ήθελα να μας πείτε, κάποια πράγματα για τον εαυτό του που εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Όμως εσείς είχατε αυτό το δώρο να το γνωρίσετε, να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Να, όπως για παράδειγμα μου είπατε ότι χαιρόταν όταν έβλεπε τρεις γενιές να τραγουδούν τα τραγούδια του.
0: Ναι. Και όταν έβλεπε νέους ανθρώπους να έρχονται και να ζητούν την άδεια να τραγουδήσουν ή να διασκευάσουν τραγούδια του. Επίσης το συγκινούσε. Δεν θύμωνε, έλεγε όχι, θα αφήστε το έργο, μην μου το πειράζετε. Mm-hmm. Ίσα-ίσα τους αγκάλιαζε τους νέους. Είναι γνωστή η αγάπη του για τους νέους. Ο τρόπος που τους δίδασκε, που τους καλοδεχόταν, που τους ανέβαζε ψυχολογικά. Και γενικά τους ξεμπλόκαρε. Δεν ήταν ο Μίμης με την αυστηρότητα και με το καμτσίκι στο χέρι. Ακόμα και η Μέρη Χρονοπούλου,
1: ναι,
0: είχε πει σε συνέντευξή της, mm-hmm, η αξέχαστη Μέρη, ότι επειδή δεν μου έβγαινε, λέει, το έκλαψα χτες στο στούντιο,
1: ναι,
0: γύρισε και μου είπε, ο Σινάτρα έκανε τόσα κολλήματα στο Strangers in the Night, αν κάνεις και εσύ πέντε δεν έγινε. Και ήταν ψέμα αυτό, δηλαδή ψέμα, λευκό ψέμα, ξέρετε, το εισαγωγικό,
1: ναι, ναι,
0: ακριβώς για να την εμψυχώσει. Και μετά,
1: ψεύδος,
0: από αυτή τη φράση, λέει, το είπα μια και έξω, το έκλαψα χτες.
1: Είχε τον τρόπο του δηλαδή να βοηθά.
0: Ναι, τους ανθρώπους. Να εμψυχώνει. Mm-hmm. Να εμψυχώνει. Οπότε ο Μίμης ήταν, χαιρότανε με αυτή την αγάπη που του προσέφερε απλόχερο ο κόσμος, γιατί έλεγε πάντα θα σέβεσαι το ανώνυμο κοινό. Αυτό είναι που καθορίζει τη διάρκεια του έργου ενός καλλιτέχνη. Και όχι η επιβεβλημένη κριτική, η επιβεβλημένη προβολή, πώς να το πω, τα πληρωμένα άρθρα ή πληρωμένοι χειροκροτητές. Το ανώνυμο κοινό είναι αυτό που θα καταργήσει και θα βάλει στο χρονοτούλα από της ιστορίας κάποια έργα και είναι αυτό που θα δώσει διάρκεια σε κάποια άλλα. Και εγώ θέλω να ανήκω στο δεύτερο.
1: Το λάτρευαν όμως και οι πολύ νεότεροι του καλλιτέχνες, εκτός του ότι τον είχαν παράδειγμα προς μίμηση.
0: Αυτό είναι σπουδαίο, να σε αγαπούν και να σε σέβονται και να σε εκτιμούν οι άνθρωποι του κύκλου σου, οι νεότεροι μουσικοί, οι τραγουδιστές, να κάθονται και να σε θεωρούν σχολείο. Και να, εγώ ξέρετε, 35 χρόνια σε συναυλίες του Μίμη που έπαιζε ο ίδιος,
1: ναι,
0: ποτέ ούτε μία φορά δεν άκουσα να παίζει ένα τραγούδι του σε μια συναυλία με τον ίδιο τρόπο. Πάντα αυτοσχεδίαζε, ήταν γεννημένος τζαζίστας. Τι θα πει τζαζ, αυτοσχεδιασμός, ελεύθερη έκφραση. Τον άκουα λοιπόν πάντα να αυτοσχεδιάζει στην εισαγωγή ενός τραγουδιού. Το διασκέδαζε ο ίδιος και το διασκέβαζε με τον τρόπο του. Ποτέ δεν το άκουσα το τραγούδι του με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Που πας σε κάποιες άλλες συναυλίες και από την εισαγωγή ξέρεις ποιο τραγούδι είναι. Με το Μίμη, επειδή ήταν μια ορχήστρα μόνος του και του άρεσε αυτή η ελεύθερη έκφραση, δεν ήξερε ποιο τραγούδι θα παίξει. Εγώ ήξερα γιατί το είχα φτιάξει το πρόγραμμα. Αλλά ήταν δύσκολο να το αναγνωρίσεις.
1: Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Πώς ήταν σαν σύντροφος ζωής για σας?
0: Ήταν αυτό ακριβώς, ένας πολύ απλός και φιλοσοφημένος άνθρωπος, με μια φοβερή ηρεμία και φιλοσοφία και στάση ζωής, έτσι, πολύ αξιοζήλευτη στάση ζωής. Ποτέ δεν επιδίωξε να έρθει κοντά σε κόμματα, σε εκδότες, σε παρέες για να έχει τη στήριξή τους. Ό,τι έκανε, μου έλεγε, εγώ δεν θέλω κόμμα για χορηγό. Θέλω να πετάξω ψηλά με το έργο μου. Και αυτό και έκανε. Δεν βοηθήθηκε, δεν ήθελε δεκανίκια, δεν ήθελε ξυλοπόδαρα, δεν ήθελε βοηθούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το έργο του και μόνο είναι αυτό που μίλησε στις καρδίες του κόσμου, είναι αυτό που κερδίζει τη διαχρονικότητα μέσα από το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας, ήταν στο πρόγραμμά μας να μιλήσουμε μόνο για την εκδήλωση, όμως δεν μπορεί κανείς να σας έχει κοντά του και να μην σας ρωτήσει κάποια πράγματα για το Μίμη Πλέσσα. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε λοιπόν να μας μιλήσετε γι' αυτό. Να επαναλάβουμε. Να επαναλάβω απλά για όσους μας ακούν ότι στις 30 Ιουλίου, ναι, με συγχωρείτε, ναι. Στο Κυπποθέατρο, ούτως ή άλλως έχει περάσει τώρα το 30 Ιουνίου, στο Κυπποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Μίμη Πλέσσα αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, που επαναλαμβάνω θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα καταχειροκροτηθούν από τις διαχρονικές επιτυχίες, έτσι, όλοι, και ο Σπύρος Κλίσας και η Σοφία Μανουσάκη και η Ελένη Πέτα. Να πούμε ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, ότι θα μπορούν να αγοράζουν όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Κυπποθέατρο εισιτήρια και από το Ταμείο. Ξεκινάει στις 9 και τέταρτο, επαναλαμβάνω, 5η 30 Ιουνίου η εξαιρετική αυτή βραδιά.
0: Ιουλίου. Επιμένετε με τον Ιούλιο.
1: Επιμένω, ναι, Νίλη, είδατε τώρα.
0: Αγαπάτε τον Ιούνιο.
1: Θα ήθελα ίσως να είναι ακόμη.
0: Ίσως γι' αυτό. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει στο έργο του συζύγου μου, να ευχηθώ να τραγουδήσουν με την ψυχή τους και την καρδιά τους όλοι μαζί αγκαλιασμένοι αυτά τα τραγούδια του Μίμη.
1: Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πλημμυρίσει το κηποθέατρο ο Νίκος Καζαντζάκης την 5η 30 Ιουλίου. Έτσι, 30 Ιουλίου, το διόρθωσα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρούμε όταν έρθετε στο νησί, όταν έρθετε στην Κρήτη, όταν έρθετε στο Ηράκλειο, να περάσετε και από εδώ, από τις εγκαταστάσεις μας, να γνωριστούμε από κοντά και γιατί όχι να πούμε ακόμη περισσότερα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που είχατε στη ζωή σας και που μας χάρισε έτσι απλόχερα τόσο σημαντικές ερμηνείες που μας ακολουθούν όλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη φιλοξενία και την αγάπη σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Ακούσατε λοιπόν τα όσα μας είπε η κυρία Λουκίλα Καρέδα Πλέσα για την εξαιρετική βραδιά που προετοιμάζεται 5η 30 Ιουλίου, αύριο δηλαδή παιδιά, έτσι, στο Ηράκλειο, στο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Έχει τίτλο Μίμης Πλέσας αλλιώς. Θα είναι με την ορχήστρα Βάμος, ερμηνεύουν, επαναλαμβάνω, ο Σπύρος Κλίσας, η Σοφία Μανουσάκη, η Ελένη Πέτα. Είναι μια παραγωγή του Τεχνότροπων. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ. Δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για μια τέτοια ξεχωριστή βραδιά. Όσοι το αποφασίσετε τελευταία στιγμή, μπορείτε φυσικά να βρείτε εισιτήρια και στο ταμείο του κηποθεάτρου, αν υπάρχουν διαθέσιμα, έτσι. Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 και 4.

Και τώρα από το Μίμι Πλέσα θα σας πάω λίγο στα πιο σκληρά ενημερωτικά. Θα μιλήσουμε για τους αγρότες μας, γιατί μόλις έσκασε η είδηση ότι θα έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση σήμερα στο Ρέθυμνο με αγροτοκτηνοτρόφους, γιατί στο τραπέζι υπάρχει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο κατά καλό καιρό. Το σκέφτονται από εδώ, το σκέφτονται από εκεί, ξεσηκώνονται ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις εδώ και αρκετές μέρες με σκοπό να συντονιστούν οι ενέργειές τους για να βρουν μια λύση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Κωστής Σοφρογάκης, στην φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Σήμερα στη μία, όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματισμένη συνάντηση στο Ρέθυμνο. Πολλά τα παράπονα. Βροχή, θα έλεγα εγώ, για το νέο πλαίσιο ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαμαρτύρονται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος να βγουν ξανά στο δρόμο για να μην έχουν απέναντί τους άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, όσοι μεταφέρουν κόσμο, τουρίστες από άκρης άκρη της Κρήτης, και πόσο καλό και ωφέλιμο θα ήταν για το νησί να κλείσουν και πάλι οι δρόμοι. Το καταλαβαίνω ότι το θεωρούν ένα μοχλοποίηση οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όμως θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, γιατί στόχος, ναι, είναι να λυθούν τα προβλήματά τους, που είναι πολλά και τα ξέρουμε, αλλά να μην έρθουν σε κόντρα και σύγκρουση με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γιατί δυστυχώς θα το χάσουν το δίκιο τους. Και επαναλαμβάνω, έχουν δίκιο, είναι πολλά και άλυτα τα προβλήματά τους, τα ξέρουμε, τα συζητάμε χρόνια, τα προβάλλουμε και μέσα από το politica.gr. Θα δούμε όμως, γιατί αυτοί θα τις λάβουν τις αποφάσεις. Χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, κρίσιμες συναντήσεις που έχουν, κρισιμότεροι όλων αυτοί στο Ρέθυμνο, γιατί στο τραπέζι πέφτει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο. Εννοείται πως μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας το γνωστοποιήσουμε, και φυσικά θα φιλοξενήσουμε και κάποιον από τους αγροτοκτηνοτρόφους για να μας αναφέρει ακριβώς τη διεμήφθη σε αυτή την κρίσιμη, επαναλαμβάνω, συνάντηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Ολίτινας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο ανταποκριτής μας εκεί στην Ολλανδία, ο Μανώλης Σωσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Όμως επειδή ο Μανώλης βρίσκεται εκεί στα γήπεδα και προετοιμάζεται για τις 2 παρα 10, έχουμε εμείς κοντά μας εδώ τον Πάνο τον Κατσαρό για να μας πει τα νεότερα. Καλώς όρισες, Πάνο. Για πες μας τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Να πούμε ότι ο Όφη χθες έδωσε το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Μπρέντα, την Ολλανδική Μπρέντα, σε ένα γειτονικό γήπεδο, στο Ρόζενταλ, που έχει βάση η αποστολή της ομάδας. Ιτήθηκε με 3-2, όμως έδειξε σημάδια βελτίωσης, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες και είχε ως κέρδος τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 με τα γκολ του Νασό και του Ρόουλεν στο 38 και στο 56. Στη συνέχεια, στο 65ο λεπτό, ο Χρήστος Κόντις πραγματοποίησε 11 αλλαγές, αλλάζοντας όλη την εντεκάδα και περνώντας νεαρούς ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν την παρουσία τους. Είχαμε το πρώτο γκολ του Θάνου Σιτμαλίδη με την ανδρική ομάδα του Όφη, ο οποίος το 81 μείωσε, και στο 87 ο Ρωμάνο έκανε το 2-2 με μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Στο 89 ο Νάτσι έδωσε την νίκη στους Ολλανδούς, όμως είχε θετικό, μπορούμε να πούμε, αποτύπωμα η παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών του Όφη στο παιχνίδι. Είδαμε τον Χρήστο Κόντι να δηλώνει μετά το παιχνίδι ότι η ομάδα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη στην αμυντική της λειτουργία, ενώ μίλησε τόσο για τις μεταγραφές, τονίζοντας ότι ο Όφη θα αποκτήσει σίγουρα ακόμα έναν φορ και ένα δεξί back half, στο οποίο τη θέση ενδέχεται να αγωνιστεί ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παράλληλα τόνισε ότι ενδέχεται να γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις όπου κρίνει το τεχνικό team απαραίτητο. Αναφέρθηκε στον Νικολάου, στο ένα από τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος λόγω της εμπειρίας του από την Ιταλία μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, και ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος τον οποίο γνωρίζει από το πέρασμα του στον Ολυμπιακό πριν από κάποια χρόνια. Να πούμε ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Ο Αϊτόρ με τον Νικολά όμως θα ακολουθήσουν διπλό πρόγραμμα τώρα το πρωί στο γυμναστήριο και το απόγευμα στο γήπεδο. Και να αναφέρουμε ότι το τρίτο φιλικό της ομάδας στην Ολλανδία θα είναι το ερχόμενο Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 3:30 το απόγευμα, κόντρα στην Βίλεμ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πότε τελειώνει η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ολλανδία, Πάνω?
1: Η προετοιμασία του Όφη ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 4 Αυγούστου στην ουσία είναι το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Al Samal στο Ρόζενταλ. Στη συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Συνήθως οι παίκτες έχουν κάποιες μέρες κενό και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προετοιμασία 100% για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τόσο οι παίκτες όσο και το τεχνικό team του Όφη έχουν μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το παιχνίδι, τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν και γιατί όχι να ξεκινήσει η σεζόν με ένα τρόπαιο λίγο πριν μπει η ομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά για την είσοδο στο League Phase του Europa League.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία από τη δικιά μας την πλευρά στην κρατική ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.

Ακούσατε και τα του Όφη από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Κατσαρό. 2 παρά 10 θα ακούσετε και το Μανώλη το Σαρί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, γιατί βρίσκεται πάρα πολλές μέρες στην Ολλανδία ο Μανώλης ο Σαρίς και από εκεί μας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Φυσικά να είστε συντονισμένοι στον Sport FM και να πληκτρολογείτε gendikoulet.gr και Athletic Sport. Είναι τα αθλητικά μέσα του ομίλου που έχουν, κατά κύριο λόγο θα πω εγώ, πρώτα όλες τις κορυφαίες αθλητικές ειδήσεις που αφορούν στον Όφη και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Έχουμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τη σωρό που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Μία τραγική είδηση. Μία γυναίκα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα με τις ελληνικές αρχές 2 μέρες τώρα να προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η γυναίκα. Μετά λοιπόν τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα η οποία ήρθε στη χώρα μας από την Κύπρο. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να λύσουν το γρίφο αυτής της υπόθεσης, ποιος, ποιοι και για ποιο λόγο είχαν να σκοτώσουν αυτή τη γυναίκα, να τη βάλουν μέσα στη βαλίτσα και να τη βρουν παρατημένη εκεί η αστυνομική στην Κυψέλη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία των ελληνικών και κυπριακών αρχών, να ανταλλάξουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του ανθρώπου ή των ανθρώπων που επαναλαμβάνω σκότωσαν αυτή την άτυχη γυναίκα και άφησαν τη σωρό μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη και έγιναν καπνός. Θα φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, να πάμε και στην Ιαπωνία, γιατί και εκεί δυστυχώς δεν είναι πολύ καλά τα νέα. Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ άφησε τουλάχιστον 20 νεκρούς πίσω του, δεκάδες αγνοούμενους, ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές. Μέχρι και σήμερα, γιατί χθες σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός, σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και ειδικά στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε μετά τα 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, θύματα, νεκροί και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι περισσότεροι αγνοούμενοι είναι στο εμπορικό κέντρο. Εκεί αυτό κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και εργαζόμενοι και επισκέπτες και μάλλον από κάποια έκρηξη η οποία ακολούθησε το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την επανέναρξη της κινητικότητας για το Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κριθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να σας πω ότι ήμουν 9 και γέρασα να ακούω για το Κυπριακό και πότε θα λυθεί. Μακάρι να λυθεί, εγώ τώρα το διακομωδώ, αλλά δεν είναι καθόλου απλή και αστεία υπόθεση. Όπως και να έχει όμως, σε σύριαλ έχει καταλήξει και αυτό, γιατί χρόνια τώρα συζητάμε για το Κυπριακό, δηλαδή μέχρι και περιπαικτικά το λέμε όταν μια συζήτηση τραβήξει πάρα πολύ. Εντάξει, το ζήτημα έγινε Κυπριακό ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κρατάει τόσα χρόνια αυτή η κολόνια και δεν βλέπουμε
να έχει λυθεί. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι θα πούνε ναι, οκ, πάμε να βρούμε τη λύση. Αλλά όπως και να έχει, οι συζητήσεις συνεχίζονται και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Σε άλλες πολιτικές ειδήσεις, μήνυμα ασφάλειας και αποτροπής αλλά και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου στον πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Με φόντο λοιπόν τη μεγάλη γαλάζια ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το μήνυμα για το μεταναστευτικό. Απευθυνόμενος στους νησιώτες, είπε ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και συμπλήρωσε ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μετά το φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά και από τις πολιτικές ειδήσεις. Πάω σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα για να σας μεταφέρουμε. Έχουμε μία είδηση για τους φαρμακοποιούς που ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, γιατί σε σταθερή συνεργασία και με επίκεντρο τον ασθενή επιχειρούν την ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων και την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και οι Φαρμακευτικοί Συλλογοί Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαζί με εκπροσώπους ενώσεων ασθενών της Κρήτης. Πρόκειται για την πρώτη θεσμική συνάντηση των δύο πλευρών που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πολύ σωστή αυτή η κίνηση, γιατί πραγματικά δεν γίνεται στο 2026 να υπάρχουν ακόμη ασθενείς που να μην έχουν ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες τους.

Και θα κλείσουμε με μία είδηση που πρέπει να προσέχετε όλοι, γιατί δίνει και παίρνει, παιδιά, η σαλμονέλα στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημερωθεί για κρούσματα στο Ηράκλειο. Οι υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τέτοιων παθογόνων μικροοργανισμών. Οι αρμόδιοι φορείς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους επιτίδιους που δεν διστάζουν να φέρνουν στο πιάτο μας τέτοιας ποιότητας κρεάτων, τέτοιας ποιότητας τροφίμων, γενικά φαγητού. Στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα από αλλοιωμένα κοτόπουλα, δηλαδή ένας μετά τον άλλον πήγαιναν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΦΕΤ με αφορμή την αυξημένη συχνότητα των περιστατικών σχετικά με την σαλμονέλωση και τα μέτρα προστασίας του κοινού. Καταρχήν λέει ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, έτσι, προκαλεί διάρρεια κατά κύριο λόγο, αλλά η διάρρεια όταν δεν μπορεί να ελεγχθεί σε στέλνει στο νοσοκομείο. Πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πηγαίνουμε για να φάμε. Νομίζω ότι όσοι έχουμε ένα αλφα επίπεδο και δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην υγεία μας και μπορούμε να πάμε έξω και να επιλέξουμε το κατάστημα, βλέπουμε ποια είναι καθαρά και ποια δεν είναι. Αυτά πια φαίνονται, δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Λένε λοιπόν ότι με τα πρώτα συμπτώματα καλό είναι να πηγαίνετε στο γιατρό για να σας βοηθήσει και πως τα συμπτώματα αυτά μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 7 ημέρες. Επειδή λοιπόν είμαστε σε περίοδο διακοπών και επειδή μπορεί να φύγετε από την Κρήτη, που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ποια είναι τα καλά καταστήματα, ποια δεν είναι τα καλά καταστήματα και μάλιστα τα περιορίζουμε αυτά που δεν είναι καλά και δεν μας προσφέρουν σωστές παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα ταξιδέψετε όμως και εκτός Κρήτη, θα πάτε κάπου που δεν ξέρετε. Έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Δεν είναι ωραίο να χαλάσουν οι καλοκαιρινές διακοπές από ένα τέτοιο γεγονός και για τα παιδιά σας και για εσάς τους ίδιους. Αυτό λοιπόν τονίζει ο ΕΦΕΤ. Προσοχή στα καταστήματα που επιλέγουμε για να φάμε το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας, το πρωινό μας, ό,τι εν πάση περιπτώσει λαχταρά ο καθένας στις καλοκαιρινές διακοπές. Προσοχή για να φύγετε, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε ξανά στη βάση σας. Προσοχή και στις μετακινήσεις, έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε απρόοπτα γεγονότα στο δρόμο, δεν θέλουμε άλλα τροχαία, φτάνουν. Και φυσικά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, σας παρακαλώ θερμά, με το πώς διαχειρίζεστε έφλεκτα υλικά, να μην βάζετε φωτιά στην ύπαιθρο, ούτε κάμψη σταριά να μην ανάψετε σύμφωνα με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ακολουθεί ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: ήρθες ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
1: Και έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό.
2: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά από τις 12 έως τη 1 στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις 2 ακόμα επαναλήψεις που έχουμε μέσα στο 24ωρο. Μια εκπομπή που και σήμερα σας προσφέρει η C-Jets. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν ήταν και οικονομικά, στον προορισμό σας. Έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3,5, στη Μύκονο, Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά, αμέσως μετά. Είναι ουσιαστικά μια ανάσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις

Λοιπόν, μαζί μου και σήμερα εδώ η Φιλία Ισαρεδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σαρής. Μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζουζιφάκης είναι στον ήχο και απέναντί μου εδώ στα τεχνικά. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ενώ η Κρήτη βουλιάζει στους λάθρομετανάστες και σε λίγο θα πω περισσότερα, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι έκανε μια δήλωση να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μόνο στην Κρήτη, εάν αρχίσω να σας διαβάζω τις αναφορές, τα report που μας έρχονται καθημερινά για τις αφίξεις, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Και για του λόγου του αληθές θα μπω τώρα στη θηρίδα της ενημέρωσης, γιατί ένα από τα θέματα που θέλω να αναδείξουμε σήμερα εδώ είναι το θέμα της λάθρομετανάστευσης, όπως πολύ συχνά το λέμε και το κάνουμε, γιατί νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της αποτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, απλά και ξεκάθαρα. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι ή θέλω να το κάνουμε διαφορετικά. Να ανοίξετε στο τηλέφωνό σας το calculator, το κομπιουτεράκι, για να αθροίζετε τα νούμερα που θα σας δίνω. Είναι πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από ποια ημερομηνία, κάτσε να δω εδώ, ας το γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε εδώ, πού είναι εδώ, 6 Μαρτίου, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από τα μέσα του Φλεβάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από τα μέσα του Φλεβάρι, λοιπόν. Σημειώνετε. Μπορείς να μου σημειώνεις, έχεις calculator να σημειώνεις, να κάνουμε την άθροιση, να τα λέω εγώ και να βάζεις εσύ τα νούμερα, να τα πούμε στο τέλος για αυτούς που δεν έχουν calculator. Πώς το λένε, αριθμό μηχανή. Λοιπόν, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Ξεκινάω από τότε. Λέει το τελευταίο πεντάμινο ουσιαστικά θα ανοιχνεύσουμε. Ας δούμε επίσημα στοιχεία. Μου έρχεται ένα μήνυμα στις 9 και 10 το πρωί αναφορικά με την επιχείρηση έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων. Γνωρίζετε ότι έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί, χτύπα το 20 εδώ, και συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα έχουμε δεύτερο περιστατικό, 67. Στις 4 Μαρτίου έχουμε 43 άνδρες και έχουμε και 12 γυναίκες. Άρα χτύπα και 12. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, έχουμε νέο περιστατικό διάσωσης 38 ατόμων. Χτύπα το νούμερο. Αμέσως μετά, στις 5 Μαρτίου, έχουμε 126 άτομα. Συμπληρώνεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έχουμε, μου γράφει εδώ το report, 32 άτομα, όλοι οι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 35 ατόμων. Άτομα, όλοι οι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 30.

24 σύνολο. 27 Μαρτίου, ξημερώματα, 26 άτομα. Καλά λιμάνια. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου που σας κουράζω, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, πώς δηλαδή να αισθανόμαστε ασφαλείς. 38 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, το βράδυ, έχουμε 59 άτομα. Αυτοί βγαίνουν στον κόκκινο πύργο. Στις 14 του Απρίλη έχουμε 60 άντρες. Συνεχίζω. Στις 23 Απριλίου έχουμε 60 άτομα, όλοι άντρες. Καλά λιμάνια. Στις 24 Απριλίου έχουμε 59 άτομα. Μέσα στα 59 άτομα, έτσι για την ιστορία, 5 γυναίκες, δηλαδή. Εντάξει. 29 Απριλίου έχουμε 43 άτομα, όλοι άντρες. Στις 6 Μαΐου έχουμε 83 περιστατικά λάθρων μεταναστών. Στην ίδια ημέρα έχουμε 42 στα καλά λιμάνια. Στις 7 Μαΐου έρχεται μια μεγάλη βάρκα, 142 άτομα. Στις 10 Μαΐου έχουμε 44 άτομα. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, έχουμε 48. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, ψαριφοράδα. Την ίδια ημέρα έχουμε λίγο αργότερα, με διαφορά δηλαδή μίας ώρας, 34 άτομα. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, έχουμε 56 άτομα. Την ίδια ημέρα, επίσης λίγο αργότερα, έχουμε επίσης στους καλούς λιμένες μια πολύ μεγάλη βάρκα λαθρομεταναστών, 101 άτομα. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, 22 και 24 έχει έρθει το σήμα, έχουμε 36 άτομα. Συνεχίζω. 24 Μαΐου. 44 άντρες. Μέσα σε αυτούς, πολύ ανήλικοι. Την ίδια ημέρα, 31 Αιγύπτιοι μου γράφουν εδώ, συν 16, συν 3. Μου το κάνουν αναλυτικό. Μου γράφουν ότι είναι εδώ 17 ανήλικοι, επί συνόλου 59, έτσι για την ιστορία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 78. 28 Μαΐου, 104. Χτυπάς. Την ίδια μέρα, το βράδυ, εδώ έχουμε φουρνιά από Μπαγκλαντές, εκεί που σε σκοτώνουν για μια γόπα, 60 άτομα. Την ίδια μέρα, το βράδυ, αργά, έχουμε 40 άτομα. Το πρωί της επόμενης μέρας έχουμε 35 άτομα. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πρώτη του μήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά μου γράφουν και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε διάσωση 42. Μία μέρα μετά έχουμε 182 άτομα. Στην παραλία Κατάρτη στη Γόρτινα. Σας λέω έτσι αποσπασματικά και που βγαίνουν. Στις 4 Ιουνίου έχουμε 101 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 60 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 38 άτομα. Τα 60 άτομα βγήκαν στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, τα 38 βγήκαν στα καλά λιμάνια και η πρώτη φρουνιά επίσης είχε βγει στα καλά λιμάνια. Καλημέρα, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό, 5 Ιουνίου, στα Λουτρά στο Ηράκλειο, 56, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Καλησπέρα σας, 44. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, η ίδια ημερομηνία το βράδυ, 75. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 125, και λίγο αργότερα έρχεται συμπληρωματικό, συν 5 ακόμα άτομα που επίσης βάζουμε. Τρίτη 9 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, επίσης 192. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 41 λαθρομετανάστες. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 71 άτομα. Συγγνώμη που είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να δούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και το τι έχει γίνει στην Κρήτη.

Καλησπέρα. Υπάρχει νέο περιστατικό. 31 άτομα μου γράφουν στις 13 του Ιούνιου. 16 Ιουνίου έχουμε 40 στους καλούς λιμένες. 5η 18 Ιουνίου 59 γράφει το report. 22 Ιουνίου 48. Προσέξτε έτσι. Θα δείτε που θα φτάσουμε σε λίγο. 3η 23 Ιουνίου 33. Τετάρτη 24 32. Επίσης την ίδια ημέρα, το μεσημέρι αργά, 82 άτομα. 5η 25 Ιουνίου στα Λουτρά 44 άτομα. Ένα παιδάκι μέσα σε αυτά που είναι κάπου στα 5, είναι κάπου 5 ετών. Το ίδιο βράδυ 35 άτομα στις 8 και 22. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 και 40 ασφαλής αποβίβαση 35 άτομα. Σουδάν, μία γυναίκα έγκυος κλπ. Και ένα μωρό. Δεύτερο περιστατικό, σύνολο 43. Είναι 16 από τον Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 43. Κυριακή 19 Ιουλίου 47. Τρίτη 21 Ιουλίου 36. Τετάρτη 22 Ιουλίου 40. Παρασκευή 42. Χθες 35. Και στη συνέχεια μετά από λίγο, δεύτερο περιστατικό, 48 από το Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, 12 από τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι σύνολο 99 άτομα, μου τα γράφουν, τα βάλαμε έτσι αναλυτικά. Και σήμερα το πρωί 6:53 έχει έρθει το τελευταίο report, η τελευταία αναφορά. Έχουμε 38 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι το νούμερο στο πεντάμινο παρακάτι μέρες. Πόσο είναι? 3.573. Μάλιστα. Αυτό είναι το πεντάμινο. Προσέξτε. 3.573. 3.573. Πώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς, κύριε Μητσοτάκη, θα αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες με αυτές τις ροές, οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση? Και εντάξει, θέλετε να δημιουργήσετε αυτή την δομή ταυτοποίησης που δεν θα είναι μόνιμη. Θα μένουν 2-3 μέρες, μετά θα φεύγουν κλπ. Ξέρετε, πολύ φοβούμαι ότι το πρόβλημα στην τελευταία ανάλυση δεν είναι η δομή, αν θα φτιάξουμε μια δομή και τελειώσαμε, ταυτοποίησης και να φεύγουν. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν τους διώχνετε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ούτε να βουλιάξουμε καμία βάρκα, ούτε να πνίξουμε κανέναν άνθρωπο. Θα έπρεπε όμως να είχε καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μην δώσετε. Άρα θα έπρεπε να έχετε κάνει συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχετε κάνει, με τις χώρες από τις οποίες αναχωρούν αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που αναχωρούν αυτά τα καραβάνια, κυρίως δηλαδή τη Λιβύη, όπου δεν έχετε κάνει καμία συμφωνία, διότι αν αυτός μπει στη βάρκα και φύγει, μετά είναι όλα τελειωμένα. Δεν μπορείς ούτε να τον βουλιάξεις και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα προς Θεού, είναι ανθρώπινες ψυχές, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θύμα σε αυτό το κύμα της λάθρου μετανάστευσης. Τα περιστατικά που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στις πιο, ας το πούμε μπροστά, τις πιο πολιτισμένες, τις πιο πολυπολιτισμικές, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορώ εγώ προσωπικά, εγώ τώρα θα εκφράσω την άποψή μου, να νιώθω κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε ένα παιδί, να έρχονται αυτοί εδώ
με 4 και 5 παιδιά και να γνωρίζω ότι με την απλή αριθμητική και την μαθηματική πρόοδο σε 15-20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι μια θλιβερή μειοψηφία σε μια ισλαμική χώρα. Διότι αυτό θα συμβεί. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Πλέον δεν υπάρχουν υποθέσεις και εικασίες. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα ένα δύσκολο δημοσιογραφικό αγώνα το 2014 και 2015. Έλαβα συστάσεις από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες που μου έκαναν, γιατί τότε στις εκπομπές μου στο Ράδιο Κρήτη έλεγα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είχα διαβάσει δηλαδή το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνουν. Γιατί πολύ απλά τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται. Επιβάλλεται. Είναι τέτοια η φύση της θρησκείας αυτής, είναι τέτοια η φύση και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που δεν τους κοστίζει σε τίποτα να σου πάρουν τη ζωή ή να κάνουν αυτά που κάνουν, τους βιασμούς. Θα μου πεις, οι χριστιανοί δεν βιάζουν, ναι, βιάζουν και οι χριστιανοί. Οι Έλληνες δεν βιάζουν, ναι, υπάρχουν και Έλληνες βιαστές. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο. Και σήμερα φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι πλέον έχει συντελεστεί μια πρόοδος. Δηλαδή, τώρα δεν φοβάμαι να πω μετά από τόσα χρόνια αγώνα που έκανα μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τότε τι φασίστα με λέγανε, τι φασισταριό, τι ακροδεξιό, τι εθνικιστή. Μακριά από μένα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αν και για τον εθνικισμό, θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας παραπέμψω σε μια συγκλονιστική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτού του μεγάλου άνδρα που υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά του γεγονότος ότι είχε και αυτό στα δικά του. Αλλά είχε ενδιαφέρον και δεσμεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, όχι ως Κώστας Λιγάρδος, αλλά με τη φωνή και την επιστημονική προσέγγιση του Χρήστου Σαρτζετάκη σε εκείνη την συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικά χρόνια, την οποία θα την ετοιμάσουμε με τον Δημήτρη στο ημίχρονο, στο διάλειμμα δηλαδή που θα πάμε σε λίγο, και θα την ακούσετε. Έδωσα λοιπόν πολύ μεγάλη αγώνα, έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 12 χρόνια για να μπορείς να γράφεις στο Facebook και στα άρθρα σου τη λέξη λαθρομετανάστης. Έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορείς να λες μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης, που προσδιορίζει ακριβώς αυτό που είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε, το ελληνικό λεξικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να μπείτε, να δείτε τι ορίζει τη λέξη πρόσφυγας και προσφυγιά, τι τη λέξη μετανάστης και τι τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Δεν θα καθίσω πάλι να κάνω μάθηματα, είναι τόσο κουραστικό. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Γιατί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, με τον πληθυσμό ο οποίος συρρυκνώνεται και που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, δεν έχει τις αντοχές και τα νεφρά που δεν έχουν άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κοινωνική και ανθρωπολογική δομή. Εμείς δεν είμαστε μια Γερμανία των δεκάδων εκατομμυρίων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αφομοιώνει σε εισαγωγικά κάποια τέτοια νούμερα όπως αυτά που σας μεταφέραμε τώρα. Διότι είναι άλλο να έρχονται 3.500 μέσα σε ένα πεντάμινο ή 5.000 ή 8.000 μέσα σε ένα πεντάμινο ή μέσα σε ένα χρόνο σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, και άλλο είναι να πηγαίνουν 3.500 ή 5.000 σε μια χώρα όπως η Γαλλία που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 70, 80, 50, 60, 90 ή η Γερμανία αντίστοιχα. Δείτε το λίγο, σαν μεγάλη εικόνα, το βαθμό αλλίωσης.
Και θα σας πω ότι σε λίγο που θα επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε ανάπαυλα, έχω να σας πω κι άλλα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι πολιτικές θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον. Θέλουμε πολιτικές που είναι ανεκτικές σε αυτές τις πρακτικές, ή θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές? Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να σας πω τι πολιτική θέλει ο καθένας. Εγώ το βάζω σε ερώτημα για να μην παρεξηγηθώ. Τι πολιτική θέλετε? Και έχω λόγο που σας το λέω, διότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να ετοιμάζεστε να μπορεί το Ηράκλειο μέσω μακροπρόθεσμα να εκλέξει μουσουλμάνο δήμαρχο, μουσουλμάνους αντιδημάρχους. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, στο δημοκρατικό Ηράκλειο δεν τρέχει τίποτα. Στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές που είναι ακριτικές, στη Σάμο ας πούμε, μπορεί να εκλεγεί ένας μουσουλμάνος που είναι πασχολημπώντας απέναντι από την Τουρκία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σας τα βάζω σε ερωτήματα. Στη Ρόδο, στη Σίμη, που είναι μια ανάσα, στην Κο, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην Ικαρία, εκεί μπορείς, αφού το Ηράκλειο μπορεί να το ανέξει, να το ανοιχτεί. Εκεί μπορεί να το ανοιχτεί το κράτος, η κοινωνία. Έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πλούσιο υλικό, και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και θα σας πω και κάτι για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και θα επιστρέψω στο δεύτερο μέρος. Ισχυρίζονται αρκετοί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι η λύση στα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν το κάνεις έτσι. Κάνεις μια καταγραφή και λες, από το Ηράκλειο η αγορά στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση, πόσα χέρια χρειάζεται φέτος να δουλέψει? Χρειάζεται 17.852 χέρια. Μάλιστα. Επίσημα. Έχει πάει ο Σιφάκης και λέει, εγώ θέλω 80 άτομα στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει έρθει ο Σιλιγάρδος και λέει, εγώ θέλω 4 άτομα για την κουζίνα στο εστιατόριό μου. Μάλιστα. Έρχεται ο άλλος που κάνει εδώ ένα εργοστάσιο, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία στη βιομηχανική και λέει, εγώ θέλω 300. Γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο έργο. Πολύ ωραία. Πας σε διακρατικές συμφωνίες και ζητάς από την Αίγυπτο ή από το Σουδάν και λες, εδώ στην Κρήτη μου ζητάνε 17.852 ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Νόμιμα. Ξεκάθαρα. Να ξέρω πότε ήρθε, από πού ήρθε, από πού βαστάει η σκούφια του, με την ταυτότητά του, με την άδεια παραμονής του για συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορεί να ανανεωθεί εάν δείξει καλή διαγωγή και καλό πρόσωπο. Και θα έρθει, θα τον περιμένω εγώ με ανθοδέσμη. Και θα τον πάρω και θα τον οδηγήσω με τα χαρτιά του και θα έρθω να τον παραδώσω εσένα ξενοδόχε που θες 82 άτομα προσωπικό, εσένα εστιατόρα που θέλεις 4 άτομα για την κουζίνα σου και εσένα κατασκευαστή που θες 382 άνθρωπους για το έργο που κάνεις, το μεγάλο έργο που κάνεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εκεί, ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα είχα προσωπικά καμία αντίρρηση και καμία ένσταση. Σας το λέω απλά και ξεκάθαρα. Όσο συμβαίνει όμως αυτό, το μπάτε σκύλι γαλέστε και αλεστικά μη δώστε, όχι απλά θα είμαι κάθετα αντίθετος, θα είμαι ταύρος εν ιαλοπολείο. Με μένα δεν θα περάσουν καλά αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές και ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και έχω δικαίωμα ως δημοσιογράφος να υποστηρίξω τη θέση και την άποψή μου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, βλέποντας τι συμβαίνει, ξαναλέω, σε άλλες πιο πολυπολιτισμικές χώρες από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία. Και την ίδια ώρα βλέπω ας πούμε για παράδειγμα την Πολωνία που προοδεύει, που σου λέει κανένας. Δείτε το κοντράστ. Συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία ή τις σκανδιναβικές χώρες και βάλτε στο κάδρο μέσα και την Πολωνία και ψάξτε να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ανάπαυλα και επιστρέφω.

0: Για πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε για τον εθνικισμό ο Χρήστος Αρτζετάκης. Είναι μια παλιά συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου, επειδή εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτούς που βάζουν ταμπέλες, παραπέμπω σε έναν άνθρωπο που όχι απλά ήταν υπερμορφωμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, υπηρέτησε τη δικαιοσύνη με έναν τρομερό τρόπο, εξαιρετικό τρόπο, ως ανώτατος δικαστής, και βέβαια στη συνέχεια βρέθηκε στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Χατζηνικολάου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο γιατί. Γιατί ανταποκρίνεται σε μια φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μια συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον, αυτόν τον προγόνων μας.
2: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
1: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία επιφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
2: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα, όχι, και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί. Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
1: Δεν είναι δυνατόν.
2: Να γυρίσουμε στην επικαιρότητα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
2: Επομένως, να επιστρέψουμε.
1: Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
2: Πάντως, και αυτή, κύριε Πρόεδρε, λόγο περί υπερβολής. Θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας λεγόμενα.
1: Όχι, καθόλου.
2: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερική οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα?

0: Χιλιάδες λοιπόν λαθρομετανάστες, δεν θα σχολιάσω εννοείται τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Νομίζω ότι ακούσατε, βγάλατε συμπεράσματα και καταλάβατε πάρα πολύ καλά τη σπέκουλα που έστησαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, κυρίως αριστερά γκρουπούσκουλα και αριστερές μειοψηφίες, απλά και μόνο για να κουνάνε δάχτυλο και να πουλάνε πολιτική παπάτζα. Γιώργος Χατζηνάσιος. Έτσι για την ιστορία, να το αναφέρω, που σήμερα εντάσσεται στα χαλιά. Τις πηξίδες θα το ακούτε συχνά, όπως και τα υπόλοιπα που έχουμε. Και βεβαίως μαζί μας και στο δεύτερο μέρος, όπως και σε όλη την πηξίδα, η Sea Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χιλιάδες λοιπόν πάτησαν στην Κρήτη από την 1η του Γενιάνουαρη του 26 ως σήμερα, με την πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο να έχουν αποτύχει παταγωδώς. Τα παράλια μας δέχονται καθημερινά, χωρίς να αντιδρά κανείς, υβριδικές επιθέσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς αντίδραση. Για μένα είναι μια ήττα. Η κοινωνία, βλέποντας τα γεγονότα, καταλαβαίνει ότι οι αρχικές πολιτικές θέσεις του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μακριά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της και εξαγγελίες για ένα κράτος αστακό, που δεν θα μπαίνει κανείς και όσοι μπουν θα απελάβνονται. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει τώρα κάτι, και προσέξτε, διότι κατά την προσωπική μου άποψη και αντίληψη είναι πιο ανησυχητικό, ακόμα πιο ανησυχητικό από το ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υβριδική επίθεση και τις ροές. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μου έβαλε πολύ μεγάλες σκέψεις που με οδήγησαν σε ανησυχίες. Πρόκειται για το άρθρο 154. Τι αλήθεια ετοιμάζουν για την αυτοδιοίκηση, δηλαδή για τις τοπικές μας κοινωνίες? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα μεγάλα γεγονότα στα site που μπαίνετε και ασχολείστε, λογικό, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην αναπαραγωγή ειδήσεων που έχουν σπέρμα, σκόνη, σφαίρα στο διαδίκτυο, ας μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, την οποία την αφήνετε συνήθως στο περιθώριο και επιλέγετε να ψηφίσετε κάποιον που τιμωρεί αυτόν που δεν σας αρέσει, είτε είναι στο Δήμο, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στην κυβέρνηση, ή ψηφίζετε ανθρώπους που σας λένε ανεδαφικά πράγματα, σας πουλάνε σανό και παπάντζα, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστος στα αυτιά σας. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ψάξετε κάποιες μικρές εικόνες που έχουν μεγάλο όμως αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας βάλω σε μια διαδικασία, και αν κάποιος έχει διαβάσει για το άρθρο 154 τις τελευταίες μέρες, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει: Κώστα, εγώ ανήκω στη μειοψηφία, διάβασα για το 154, ξέρω τι σημαίνει. Περιμένω με αγωνία και στο Messenger και στο Viber το δικό μου και στα μηνύματα που όσοι έχετε το τηλέφωνο μου, αλλά στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο, να μου στείλετε: Κώστα, εγώ διάβασα τι προωθείτε από την κυβέρνηση για το άρθρο 154. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που δεν το έχουν διαβάσει, ας το δούμε μαζί γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και προβλέπει ότι μπορεί να συγκροτείται σε κάθε Δήμο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ ρυθμίζει και τη σύνθεση και τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, νόμος 5314 του 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημεριδας της κυβέρνησης Α103 της 29ης του 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη λογικά λαθρομεταναστών, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία. Να το ξαναδιαβάσω για να το καταλάβετε, να το χωνέψετε ακόμα περισσότερο. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, άρα ισχύει σήμερα που μιλάμε, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Θέλουν να τους εντάξουμε, θέλουν να μας τους φέρουν, θέλουμε να τους εντάξουμε και να έχουν και άποψη στα πράγματα που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποφασίζονται αυτοδιοικητικά, δηλαδή μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσα σε μια δημοτική αρχή. Το ίδιο άρθρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ρυθμίζει επίσης τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του. Επομένως, το άρθρο 154 ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 2026, εκτός αν η ειδική μεταβατική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Σας ρωτώ αν αντιλαμβάνεστε το τι ετοιμάζουν ή θέλετε να σας το εξηγήσω καλύτερα. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα πάνω σε αυτό και να πατήσουμε πάνω σε αυτό για να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε.

Ο Δημήτρης που το είχε διαβάσει μου γράφει ότι άρα αύριο θα είναι και υποψήφιο και μεθαύριο δήμαρχοι και αργότερα βουλευτές και κυβέρνηση. Βλέπε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και ο χορός καλά κρατεί και θα έρθει και η Σαρία σιγά σιγά και επίπονα και ο κήπος είναι ανθυρός και εμείς κοιμόμαστε και τριβάζουμε και δεν τους παίρνουμε με πέτρες. Θλίψη καταλήγει.

Ο Νίκος μου γράφει, η πόλη έπεσε. Τώρα περιμένουμε την άλωση. Δυστυχώς Κώστα και φραγκοδίφραγκα να τα κάνεις, οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν, έχουν να συζητήσουν άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε, είσαι όαση γράφει. Μόνο εσύ, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ. Εγώ θα ήθελα να είναι κι άλλοι και θέλω να είναι κι άλλοι να λέμε αυτά τα πράγματα και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να αποφασίσει ο λαός. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Αν αυτό θέλουν οι πολλοί, και εγώ μαζί τους. Θα τους βάλω όμως ένα ερώτημα. Αν έχουν επισκεφτεί μουσουλμανικές χώρες όπως έχω επισκεφτεί εγώ, αν έχουν μελετήσει τι προσβλέπει το Ισλάμ και το Κοράνι και αν έχουν λάβει υπόψη τους τι έχει γίνει στις χώρες όπου αυτά επιβλήθηκαν, εδραιώθηκαν και τώρα η ημεδαπή αυτών των χωρών είναι στη γωνία. Γιατί το τυρί το είδαν, τη φάκα δεν είδαν. Ο Μάνος μου γράφει ότι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, πολύ σωστά επισημαίνεις Κώστα, ούτε μία σχέση έχουν με τους λαθροεισβολείς, όσο και αν κάποιοι αρμόδιοι επιδιώκουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Η ελληνική γλώσσα ευτυχώς είναι ξεκάθαρη. Τα μυαλά δεν είναι καθαρά. Απαντώ εγώ στο Μάνο, στα μυαλά μας υπάρχει σύγχυση, παιδιά, έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη γνώσης. Και δεν υπάρχουν και προσλαμβάνουσες. Σας καλώ, όποιοι θέλετε, να κάνουμε μια ωραία επίσκεψη σε θεοκρατικά κράτη, μουσουλμανικά, και να δούμε αν σας αρέσουν αυτά, γιατί εσείς εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και το λέτε χωρίς λόγο. Ενώ υπάρχει δημοκρατία, διότι αν δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα δεν θα βγει ο καθένας να λέει όπως τα λέει τα πράγματα, θα στα είχαν απαγορεύσει. Άρα και μόνο που βγαίνεις και το λες ξεκάθαρα, δημοκρατία υπάρχει. Άρα αν αυτή τη δημοκρατία εσύ δεν την αντέχεις και δεν σ' αρέσει, έλα να σε πάω σε μια μουσουλμανική τέτοια χώρα, να μου πεις εσύ πόσα πίδια βάσει ο σάκος. Η κυρία Γεωργία μου γράφει, όχι άλλη ανοχή. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης μου λέει, ξέρουμε αν αυτοί που υποδεχόμαστε, σε εισαγωγικά το βάζει μέσα, έχουν βγει από φυλακές. Ξέρουμε τι έχουν διαπράξει. Ξέρουμε αν είναι πληρωμένοι πράκτορες. Ποια είναι αυτή η άθλια ευρωπαϊκή πολιτική που επιτρέπει να δίνονται παροχές και επιδόματα σε λαθρομετανάστες που πετάνε τα χαρτιά τους και δηλώνουν ό,τι να είναι. Αντί δηλαδή να επιδοτεί το μέσος Ευρωπαίος να κάνει παιδιά και να αποκτήσει ένα σπίτι, επιδοτούνται οι λαθρέοι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω. Ο Μιχάλης μου γράφει, μου άρεσε πάρα πολύ, μέσα σε όλα τα οποία ανέφερες, με τα οποία βεβαίως και συμφωνώ, αυτό που πολύ σωστά έθεσες ως ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει μια πολύ καλή διαχείριση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ζητήσουμε δηλαδή εμείς τον συγκεκριμένο αριθμό χεριών και ειδικοτήτων που είπαμε πριν, για τους φίλους που δεν μας άκουσαν. Είπαμε ότι αν η Ελλάδα έχει ανάγκη να καλύψει εργατικά χέρια, μπορεί να το κάνει και να πει ότι στο Σουδάν που θέλεις να μετακομίσεις, να φύγεις από το Σουδάν, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε, θέλω 50 ανθρώπους να δουλέψουν στην εστίαση. Θέλω 200 ανθρώπους να μαζέψουν ελιές. Θέλω 500 ανθρώπους να δουλέψουν στα θερμοκήπια. Θέλω 300 ανθρώπους να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Ποιοι είστε, ελάτε εδώ, με τα διαβατήριά σας, με τις άδειες παραμονής σας, να έρθετε κύριοι και να σας υποδεχτούμε με αυτοδέσμη. Όχι έτσι όμως. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν με παίρνει ο χρόνος. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν μου έχει στείλει ακόμα κανένας μήνυμα πέραν του Δημήτρη για το ποιοι είχατε διαβάσει το 154. Δεν πειράζει. Δεν το είχαν διαβάσει το 154, το άκουσαν από εδώ, από την πηξίδα, γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω όσοι δεν μας άκουσαν να μας ακούσουν στις επαναλήψεις. Τους ευχαριστώ και τους χαιρετώ και από τις ώρες αυτές. Φτάσαμε λοιπόν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας και που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 και 35 για Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μια ανάσα με 50% έκπτωση αν βγάλετε και τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά που εκδίδονται ως εισιτήρια αναχώρησης. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση που σας προσφέρουν τα πλοία του μεγαλύτερου στόλου παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κορυφαία εξυπηρέτηση με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως μην αφήνετε το καλοκαίρι να περνάει έτσι. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει. Γεια σας.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
7: Στέλιος Ρόγκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά.
7: Ο Στέλιος Ρόγκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόγκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλημέρα. Όσο μπορεί καλή να είναι αυτή η μέρα, με τις φωτιές να μένονται ακόμα στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο να μην μπορούν ακόμα να απογειωθούν τα αέρια μέσα προκειμένου να ρίξουν νερό και να ελέγξουν την πυρκαγιά. Άνεμη ταχύτητας 100 και 120 χιλιάδων χιλιόμετρων. Πλέον αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να σκοθεί οποιοδήποτε μέσο και να ρίξει νερό στις φωτιές στο Ρέθυμνο. Έχουν γίνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα, καίγονται σπίτια και ζώα. Από το πρωί περιμένουμε, έχουν έρθει μάλλον έκτακτες ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη. Μιλάμε για μια τεράστια απόσταση. Ένα. Α, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, συναγερμό σε Κρύα Βρύση, Αγία Παρασκευή, όλες αυτές τις περιοχές έχουν υποστεί πάρα πολλές ζήμιες.

Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση όπως αυτή που έγινε στο Δήμο Φεστού εχθές, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης. Φανταστείτε όλοι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση όπως αυτή που έγινε στο Δήμο Φεστού εχθές, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης.

χωρίς πλάκα. Ποιότητα. Μπορεί να το είπα έτσι για το φαγητό, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν με τις βαλίτσες τους, με τα πράγματά τους. Ένα ξενοδοχείο έχει καεί από ό,τι έχω καταλάβει, ολοσχερός. Έχουν καεί σπίτια, είναι ανεξέλεκτη φωτιά αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Ρηπές ανέμων πάνω από 100-120 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο. Είναι όπως τότε στο Μάτι. Όπως τότε στο Μάτι. Ακριβώς η ίδια κατάσταση. Να μην μπορούν να ρίξουν. Τότε μπορούσαν να ρίξουν όμως τα ενέργεια μέσα. Τώρα δεν μπορούν να ρίξουν και το ελέγχουν όσο μπορούν. Σήμερα θα γίνουν και οι κηδείες του 50χρονου, 58χρονου μάλλον, Μανώλη Στατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη. Κύμα συλληπιτηρίων από όλους, από όλη την πολιτιακή, πολιτική και από όλες τις, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Οι δύο άντρες φαίνεται να εγκλωβίστηκαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα από τις φλόγες, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν εκεί από το δρόμο αυτόν τον μικρό στη συγκρία βρύση, προκειμένου να βγουν έξω να συνδεθούν με τους άλλους πυροσβέστες. Κάπου εκεί λοιπόν χάθηκε ο προσανατολισμός, οι φλόγες τους κύκλωσαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Η κηδεία του 25χρονου θα γίνει σήμερα στις 12 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Όλο το βράδυ γινόντουσαν εκκενώσεις σε χωριά όπως το Λίγκρε, Σαγαλιανό, Κεραμές και Κεραμιανή Γυαλιά, αν το λέω σωστά.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, αρκετοί 700 περίπου άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό δημοτικό γήπεδο των Μυρών και όσοι δεν χωρούσαν θα πηγαίνανε δίπλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Τα πούλμα τους μετέφεραν εγκαίρως, πολύ γρήγορα ήρθανε ράντσα, τα οποία ήταν του κουτιού, καινούρια. Ολοκένουργια ράντσα. Και όταν σας λέω ράντσα, μιλάμε για μικρά κρεβατάκια που ανοιγοκλίνανε. Με σεντόνια, στρώματα, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Θα τα δείτε όλα σε λίγο στο politica.gr. Ήμασταν εκεί όλο το βράδυ. Πραγματικά η κινητοποίηση που έγινε από το Δήμο Φεστού αλλά και από την περιφέρεια ήταν συγκλονιστική. Αυτή την ώρα πάνω από την Κρία Βρύση προσπαθεί να επιχειρήσει ένα Έριξον, μια Αφροδίτη όπως λένε οι πυροσβέστες, προκειμένου να δει, να κάνει το τεστ, να δει πόσο κοντά μπορεί να φτάσει στις φλόγες. Και δυστυχώς σε κατάσταση επιφυλακής είναι και σήμερα η Κρήτη, με αέρα, με άνεμο, αυτό που σας είπα και πριν, 100-120 χιλιόμετρων. Είναι, μιλάμε κατηγορίας 4, κατηγορίας 4, πολύ ψηλός δηλαδή ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Να δούμε πώς θα γίνει το όρθο. Πώς θα το ελέγξουν, πώς θα πάει παρακάτω, γιατί πραγματικά αυτός ο αέρας δυσκολεύει ακόμα και με εναέρια μέσα να επιχειρούν. Είναι πολύ δύσκολο να ρίξουν το νερό εκεί που πρέπει, γιατί δεν φτάνει μόνο να πετάξεις, πρέπει το νερό να πέσει. Και όταν υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος, το νερό πως πέφτει, ξατμίζεται, γεια σας, φεύγει. Δεν μπορεί να πέσει πάνω στη φωτιά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όχι το να πετάξουν, από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εχθές στο γήπεδο το βράδυ, γιατί όλη η φωτιά εξελίχθηκε καταστροφική. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις να έχουν καεί στο Ρέθυμνο. Όλο το βράδυ όμως η πολιτική προστασία τόσο του Δήμου Φεστού όσο και των όμορων Δήμων αλλά και της περιφέρειας είχαν αρχίσει να βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο της, της εκένωσης των περιοχών αυτών, προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλείς και οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τρομερή βοήθεια σε όλο αυτόν τον κόσμο έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι άνθρωποι ήταν εκεί από νωρίς προκειμένου να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Υπήρχαν, θα σας πω τώρα και την ιστορία με, με δύο ανθρώπους αμαία που κάνανε διακοπές εκεί στην Αγία Γαλήνη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μέτρα στον εφόδο του ΕΚΑΒ σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου προκειμένου να είναι λίγο πιο άνετη η διαμονή τους, μέχρι να δουν σήμερα εάν θα φύγουν από τη χώρα ή αν θα συνεχίσουν κάπου αλλού να μένουν, μέχρι να μαζέψουν και αυτοί τα πράγματά τους. Γιατί πραγματικά φύγανε με τα ρούχα που φορούσαν από την παραλία κάποιοι άνθρωποι.

Να μην ξεχάσουμε ότι εκτός από το Ρέθυμνο που καίγεται, υπάρχει και στη Σιτία έτσι ένα ενεργό μέτωπο. Υπάρχει ενεργό μέτωπο στο Πλωμάρι της Λέσβου. Γίνεται μάχη και εκεί με τις αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή για την πυροσβεστική προτεραιότητα έχει η φωτιά στο Ρέθυμνο που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και χαρακτηρίζεται ως πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται ακόμα πιο γρήγορα. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν έρθει και από τον Πειραιά μέσα. Πάνω από 200 άντρες αυτή τη στιγμή, με 11 πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερα που ετοιμάζονται να πετάξουν, είναι έτοιμα να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μετά την κρυαβρύση, έτσι. Αυτό εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά από το σημείο εκείνο. Αυτό που με τρέλανε χθες ήταν ότι έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Έπειτα από καταγγελία ανθρώπου, ο οποίος τους είδε να προσπαθούν να βάλουν φωτιά σε μια δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας. Αυτή η φωτιά σημειώθηκε, ξεκίνησε μάλλον το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 10 το βράδυ. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 26 και 24 ετών. Έχουν συλληφθεί. Σήμερα το πρωί αυτοί οι δύο θα περάσουν από τον εισαγγελέα. Γιατί υπάρχει η φωτιά, υπάρχει και αυτό όμως, έτσι. Και οι δύο αυτοί συνελήφθησαν από τους υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Ηρακλείου και σήμερα, όπως είπαμε, θα πάνε στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ένα κομμάτι λίγο πριν κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό για να προχωρήσουμε, να φτιάξουμε εμείς τα τηλέφωνα μας, είναι το εξής. Εχθές το βράδυ η Αθλητική Ένωση Μύρων είχε ένα πανηγύρι εκεί στην περιοχή. Είχαν κλείσει θέση περίπου 1.800 άτομα. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε φαγητό δηλαδή για 1.800 άτομα. Η εκδήλωση ακυρώθηκε. Όλο το φαγητό, ό,τι ψήθηκε από σουβλάκια και μακαρόνια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι υπήρχε εκεί για φαγητό, νερό, αναψυκτικά, φύγανε όλα με φορτηγάκια από την Αθλητική Ένωση Μυρών και πήγανε στο κλειστό γυμναστήριο. Δεν έγινε όπως στην Πάρο. Που στην Πάρο, κάτω, ήταν και διασκεδάζανε και πάνω στο βουνό χόρευαν οι φλόγες. Αυτό είναι το έργο στην Κρήτη. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν ενισχύσεις από τον Πειραιά, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις εδώ στο Ρέθυμνο και στο Λασίφι. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Μια πολύ δύσκολη ώρα, την ώρα που υπήρχε και, ξέρεις, το πιο βαρύ θερμικό φορτίο, δηλαδή από τη ζέστη. Αμέσως έφτασε από κάτω από το τυμπάκι, εκεί πέρα από, από τις χαράδες που υπάρχουν, κατευθύνθηκε προς τα νότια με πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα. Λες και είχαν στοχεύσει οι άνεμοι, ρε παιδί μου, σε εκείνο το βαθύ σημείο στις χαράδες, όπου η φωτιά έφυγε πολύ γρήγορα προς τα νότια, προς την Αγία Γαλήνη. Να προσθέσουμε ότι εχθές δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην προσέφερε εθελοντικά βοήθεια σε όλους αυτούς τους δήμους, δείχνοντας πόσο δυνατοί είμαστε όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Όπως σας είπα και πριν, η προγραμματισμένη εκδήλωση της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με τον Γρηγόρη Σαμόλη, πολύ γρήγορα, λόγω των δραματικών γεγονότων που σας αναφέρω και στην ανακοίνωσή τους, με τις καταστροφικές πυρκαγιές και ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και βαθιά της λήψης για την άδικη απώλεια των πυροσβεστών μας, η προγραμματισμένη εκδήλωσή μας για απόψε στις Μοίρες ακυρώνεται. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, έφυγαν όλα τα φαγητά, όλα τα τρόφιμα, ό,τι υπήρχε. Καρέκλες, μικρά τραπέζια, τα πάντα. Φύγαν όλα για το κλειστό γήπεδο των Μυρών, όπου βρισκόταν εκεί κόσμος, τουρίστες και κόσμος που είχε φύγει από τα νότια.

0: country.
1: Λοιπόν, τα ελικόπτερα είναι ακόμα καθυλωμένα. Υπάρχει μια προληπτική εκένωση στην Τριόπετρα. Ο συναγερμός είναι ακόμα ενεργός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί στα νότια του Ρεθύμνου και οι ισχυροί άνεμοι δυστυχώς το ενισχύουν. Η φωτιά ξεκίνησε, όπως είπαμε και πριν, στις 2.30 από χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα. Για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος είναι ο αέρας. Δοκίμασαν εχθές για πάρα πολύ έτσι ώρα μήπως από τον Άγιο Βασίλειο και πάνω όταν ήταν η φωτιά εκεί στο πικ του προσπάθησαν κάποια ελικόπτερα να απογειωθούν. Δεν μπορούσαν από τον άνεμο να απογειωθούν. Και όταν κάποιο επιχείρησε μέσα στον Άγιο Βασίλειο να ρίξει νερό κοντά στο ξενοδοχείο το οποίο κάει και από τη μαθαίνω το νερό δεν έφτασε καν στο έδαφος. Για να καταλάβετε πόσο δυνατός ήταν ο άνεμος. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, να σας πω το ότι στον Άγιο Παύλο υπήρχε ένα εστιατόριο όπου στην αρχή σημειώθηκαν εκρήξεις από το υγραέριο που είχε μέσα στην ταβέρνα, σε αυτό το εστιατόριο το μικρό. Στην αρχή υπήρχε μια πληροφορία ότι δύο γυναίκες εκεί πέρα μάλλον είχαν χάσει τη ζωή τους. Τελικά αυτές οι δύο γυναίκες που ήταν μέσα στο ταβερνάκι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο κέντρο υγείας των Μυρών, όπου έκατσαν για λίγα λεπτά, τους παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν κανονικά. Δεν υπήρχαν νεκρές, γιατί κάπου το είδα και γραμμένο και μετά το σβήσανε. Έτσι, για να προσέχουμε τι γράφουμε και τι λέμε. Κάποιοι βιαζόντουσαν να έχουμε πιο πολλούς νεκρούς εχθές. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, δεν τους έχουμε. Λοιπόν, ιδέες στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καίγονται σπίτια και ζώα. Φτάνουν εκτάκτως ενισχύσεις από τον Πειραιά, ενώ δεύτερο μέτωπο φωτιάς υπάρχει στη Σιτία. Σε κλίμα ανίποτης θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη στις 11 το πρωί στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 στο Γερακάρι. Χιλιάδες κάτοικοι και ξένοι επισκέπτες από περιοχές που εκενώθηκαν πέρασαν τη νύχτα στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε διαθέσιμες κλίνες ξενοδοχείων. Δύο πυροσβέστες που επέβαιναν σε πυροσβεστικά οχήματα τραυματίστηκαν ελαφρά και υπέστησαν εγκάβματα στο Γούδουρα Σιτίας. Μήνυμα από το 112 και εκενώσεις χθες σε οικισμούς. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση στο Λαράνι. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Σε νέο κύκλο εντάσεων και εχθροπραξιών εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά και τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν. Για πρώτη φορά θα προπονηθούν σήμερα με τους νέους τους συμπαίκτες στην Ολλανδία τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Δημήτρης Νικολάου και Αϊτόρ. Οι δύο παίκτες ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα την Τετάρτη στο γυμναστήριο και το γήπεδο. Ενημερώθηκε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ισχυρά μελτέμια και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8 Νικολουδάκης, όλα μαζί. Και κοντά μας έχουμε το Δήμαρχο Φεστού. Για μένα έναν άνθρωπο συγκλονιστικό. Εχθές το βράδυ μέχρι τις 2-3 η ώρα που ήμουν εκεί, ήταν ακόμα εκεί. Στις καρέκλες να προσέχει, να προστατεύει τον κόσμο, να δίνει τις οδηγίες. Πολύ γρήγορα γίνανε όλα. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα. Τι γίνεται, τι μαθαίνουμε, πώς είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς τώρα?
1: Με μια συνομιλία που είχα τώρα το πρωί, μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταράκη, στο διπλάνο Δήμο, η άποψη που έχουν αυτοί είναι ότι είναι σε ύφεση τα μέτωπα, δηλαδή ότι έχουν καταφέρει να κάπου να σταματήσει η επέκταση της φωτιάς.
0: Φανταστείτε, με τις επίγειες δυνάμεις, κατάφεραν να κάνουν για δουλειά χθες το βράδυ.
1: Καταφέρανε αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση φωτιά. Θέλω να ελπίζω, επειδή σήμερα περιμένουμε του ίδιους ανέμους, μπορεί και μεγαλύτερος από ό,τι είχαμε χθες, να μπορέσει τουλάχιστον να απομονωθεί η φωτιά σε σημεία που να μην επιτρέψει επέκταση σε άλλα σημεία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει κάτω ακόμα, πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, πού θα μπορέσουν να πάνε. Ο Δήμαρχος μου είπε ότι σε επικοινωνία που είχε και με το Υπουργείο και αυτό, γιατί και εγώ είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία 7 η ώρα το πρωί, πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός.
0: Ο κύριος Τουρνάς,
1: Ο κύριος Τουρνάς, ναι, 7 η ώρα το πρωί μιλήσαμε. Ίσως η Αγία Γαλήνη να απελευθερωθεί σήμερα από τις απαγορευμένες περιοχές και όσοι είναι στην Αγία Γαλήνη να επιστρέψουν εκεί πέρα.
0: Ποιες άλλες περιοχές έχουν εκεί πρόβλημα?
1: Ακούστε, οι περιοχές είναι που έχουν καταστραφεί εντελώς, είναι ο Άη Παύλος και η Κρυόπετρα. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί η πληροφόρησή μου είναι ότι, και αυτό με την επικοινωνία που είχαμε το Δήμαρχο, ότι αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα.
1: Ναι, και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα θα είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά πού θα μπορέσουν να πάνε, τι θα κάνουν.
0: Εκεί είναι οικισμοί, έτσι, δεν είναι χωριά μεγάλα.
1: Είναι μικρή οικισμή, αλλά δεν πάβει να είχαν ένα αριθμό ανθρώπων.
0: Ναι, εννοώ για την έκταση, δηλαδή για το πόσο κόσμο δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια από εκεί. Γι' αυτό το λέω.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός σίγουρα των τουριστών ήταν από την Αγία Γαλήνη, που έχει μεγάλα ξενοδοχεία και μεταφέρθηκε ένας πολύ μεγάλος.
0: Έχει καεί και ξενοδοχείο, κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε κάτι?
1: Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Όχι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ, αφού είστε και εσείς, είδατε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύαν διαμέσου τουριστικών γραφείων.
0: Είναι δύο λέξεις από σίγμα για χθες το βράδυ. Συγκινητική και συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνατε και η Ομοριδήμη και ο δικός σας Δήμος που πρωτοστάτησε και χθες. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί όταν γίνεται καλή δουλειά πρέπει να το λέμε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια οργάνωση. Και τόσο γρήγορα, έτσι, γιατί η φωτιά ξεκίνησε πολύ γρήγορα στις 2.30 ώρα, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα μέχρι τις 7 η ώρα και 9-10 η ώρα το βράδυ εσείς ήσασταν έτοιμοι. Με φαγητά, με ράντσα, με χώρους, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, κάνατε τρομερή δουλειά, οφείλουμε να το πούμε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όταν υπάρχει μια συνεννόηση με όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Όταν υπάρχει οργάνωση, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, να ξέρετε πολύ καλά ότι και η βοήθεια της περιφέρειας ήταν τεράστια.
0: Το είπα και αυτό, ναι.
1: Τρέξανε, η περιφέρεια μας έφερε τα ράντζα και τα σεντόνια που έμεινε ο κόσμος. Κάλεσανε κέτεριν, παρόλο που μια ομάδα που έχουμε εδώ πέρα θελοντών που ετοιμάζει φαγητό είχε βάλει μπροστά να ετοιμάζουν και αυτοί φαγητό, αλλά τα φαγητά ήρθανε τεράστιες ποσότητες, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι όλος ο κόσμος που είχε έρθει να καθίσει για φαγητό δεν καθίσανε, γιατί όπως σας είπα τα γραφεία από νωρίς αρχίσανε τον κόσμο αυτό να το μεταφέρουν σε άλλα ξενοδοχεία.
0: Είχανε την προηγούμενη, έτσι να το πούμε, βιβλιογραφία από τη Ρόδο για το πώς γίνονταν οι εκενώσεις.
1: Πάντως το καλό είναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κακό με τους θανάτους των δύο παιδιών.
0: Δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και πέρα, σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Αλλά τουλάχιστον όλα τα άλλα πιστεύω ότι διεξαχθήκαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ακούει ο κόσμος για ράντσα, μου στέλνουν τώρα μήνυμα και μου λένε διάφορα. Και πρέπει να δουν τις εικόνες μες στο politica.gr. Αυτά δεν ήταν ράτσα. Ήταν καινούργια, ολοκένουργια. Του κουτιού. Ήταν με το σελοφάνο ολοκένουργια. Και ήταν γι' αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς ήταν πτυσσόμενα κρεβάτια. Τα ολοκένουργια και τα σεντόνια, τα πάντα ήταν καινούργια, ήταν αξιοπρεπή για μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό το βλέπαμε και αυτά που ακούγαμε από τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, εκεί είμαστε και δήμαρχοι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό.
1: Πανηγία μου, δηλαδή ήταν πραγματικά και σας είπα, είναι αυτό που λέμε, όταν όλοι εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση,
0: κεντρική διοίκηση, όλοι και το Υπουργείο.
1: Όλοι μπορέσουν να ρυθμιστούν σε ένα συγκεκριμένο σκοπό, πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε θαύματα.
0: Έγινε θαύμα χθες, έγινε θαύμα. Ήτανε, εγώ σας είδα και με τον κύριο Αρναουτάκη που ήσασταν εκεί γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ. Που ήσασταν εκεί και περιμένατε ακόμα. Ξέρετε τι μου άρεσε? Μου άρεσε μια κίνηση που κάνατε και οι δύο. Και θα την πω εδώ στον αέρα. Όταν μπήκε μέσα το φορτηγό το πρώτο με τα ράντσα, που σαν να χτυπήσατε τη λαμαρίνα εκεί το αυτοκίνητο, ότι μπράβο, μπράβο, ήρθατε. Δηλαδή, σαν αυτό που κάνουμε στον νόμο, ενώ σε ένα φιλικό χτύπημα. Δηλαδή, ήταν τρομερή σκηνή αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είδα ότι περιμένατε πώς και πώς να έρθουν τα κρεβάτια και ήρθανε. Και μ' άρεσε αυτή η κίνηση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αλλιώς.
1: Πώς να την περιγράψω?
0: Ήταν ανθρώπινη στιγμή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν όλοι επικεντρωθούμε σε ένα σκοπό, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Έχετε και άλλη μια δύσκολη μέρα σήμερα. Σας βλέπω και από νωρίς έτσι όρθιο, έτοιμο να πάτε στο πεδίο. Έχουν έρθει και ενισχύσεις από τον Πειραιά, έμαθα, πυροσβεστικά οχήματα και άντρες.
1: Ναι, εντάξει. Σας είπα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ταταράκη στο διπλανό Δήμο, που αυτή ήταν. Που...
0: Το Αγίου Βασιλείου, ναι, ο Δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Μου είπε ότι η φωτιά είναι σχετικά σε ύφεση.
0: Παρά τον άνεμο,
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν οι αιστείες, έχουν καταφέρει να τους ελέγξουν. Και θέλω να ελπίζω ειλικρινά ότι ίσως στις πρωινές ώρες να μπορέσουν να τις ελέγξουν τόσο που να μην κινδυνεύει να μεταφερθεί η φωτιά σε άλλα σημεία.
0: Όπως μου έλεγε χθες και ένας έτσι κάτοικος εκεί πέρα, σκαούν τα πάντα άνθρωποι να μην καούν.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε όμως ότι δύο οικισμοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί, όπως είναι, σας είπα, ο Άγιος Παύλος, όλοι που έχουν επισκεφτεί ξέρουν τι θα πει.
0: Ναι, ναι, και η Αγία Γαλήνη εννοείται.
1: Και η Κρυόπετρα έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Ευτυχώς η Αγία Γαλήνη δεν έχει υποστεί ζημιές μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό ήταν σημαντικό, γιατί αν θα έμπαινε μέσα στην Αγία Γαλήνη, η καταστροφή θα ήταν τεράστια.
0: Όλο το χωριό εκεί, ναι. Και είναι και παραλιακό. Λοιπόν, σας αφήνω να πάτε στο πεδίο, γιατί εκεί πρέπει να είστε εσείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε όλοι που είσαστε κοντά μας χθες, γιατί είναι σημαντική και η βοήθεια δικιά σας. Ο κόσμος πρέπει.
0: Να σας πω κάτι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς το αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λέμε τα σωστά. Και επειδή, κύριε Δήμαρχε, σας το λέω καθαρά τώρα, έχω βρεθεί στο μάτι, όταν και εγώ ήταν το μάτι, και την επόμενη μέρα, αυτό που είδα χθες εκεί από το Δήμο Φεστού και την περιφέρεια δεν υπάρχει. Αλήθεια σας λέω.
1: Καλά.
0: Και σας το λέω ειλικρινά, εν τιμή, στα παντελόνια που φοράω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Καλή δύναμη για σήμερα. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Say...
0: Συγκλονιστικός δήμαρχος. Κρατιέται. Έπρεπε να τον δείτε χθες. Ήτανε με τα φαγητά, με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, με τους εθελοντές των Δήμων, μαζί με τον κύριο Αρναουτάκη. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Το πόσο γρήγορα οργανώσανε τα πάντα, προκειμένου ο κόσμος εκεί, οι τουρίστες, να μην έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα στον Άγιο Παύλο και, και στην Αγία Γαλήνη. Από ό,τι φαίνεται, έχουν κατασταθεί και ολοσχερώς εκεί σπίτια και οικισμοί. Το φως της ημέρας τώρα σε λίγο θα δείξει την ολοκληρωτική καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί. Γρήγορα η πολιτεία να συνδράμει, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην στερηθούν ούτε μία μέρα το μπάνιο τους, τη ζωή τους. Γιατί χάσαμε χθες δύο παλικάρια εδώ στην Κρήτη και ένα παλικάρι στο Γήθιο από τη φωτιά. Η Κρήτη σήμερα, το Γήθιο αύριο, αποχαιρετά σε κλίμα οδύνης τους τρεις ήρωες, αυτούς τους πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον. Πού? Στο καθήκον. Τρία άτομα. Αυτή τη στιγμή θρυνούμε τρεις πυροσβέστες. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί οι δύο πυροσβέστες εχθές στο Ρέθυμνο βρέθηκαν σε ένα περίεργο πέταλο. Έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Από τη Χαράδρα και το βουνό, όπου λόγω της Χαράδρας και λόγω των βουνών που υπήρχαν στο πλάι, η πορεία των ανέμων μεταβαλλόταν συνεχώς. Το θερμικό φορτίο ήταν τεράστιο και κάποια στιγμή όλο το περιβάλλον εκεί γύρω από το αυτοκίνητο, σε εκείνο το σημείο που βρέθηκαν απαθρακωμένοι δύο άνδρες, είχε τυλιχθεί στις φλόγες νωρίτερα, αλλά και το θερμικό φορτίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Που σημαίνει ότι όταν άλλαξε πορεία ο άνεμος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από μια ξαφνική ρηπή του ανέμου, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε για τις ρηπές των ανέμων, ξαφνικά η φωτιά βρέθηκε μπροστά τους, από πίσω τους. Τους κύκλωσε και δεν μπορούσαν να φύγουν. Και εγκλωβίστηκαν. Και όταν ξαφνικά μπροστά σου έχεις φλόγες, πίσω σου φλόγες, χάνεις τον προσανατολισμό σου γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Και τον καπνό, έτσι. Και εκεί μάλλον φαίνεται ότι κρίθηκαν όλα για τους δύο άντρες. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα που έγινε το σκηνικό αυτό, οι άνεμοι προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ. Διαπίστευτο σκηνικό.

Αυτό που ζήσανε χθες εκεί στον Έθιμο ήταν μια ακραία συμπεριφορά πυρκαγιάς. Έτσι το ονομάζουν οι επιστήμονες. Είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου ακόμα και οι πύρινοι στρόβιλοι μπορούν να εκτοξευθούν όχι απλά δεκάδες, αλλά εκατοντάδες μέτρα μακριά. Για να φανταστείτε, μπορεί να καίγεται μπροστά σας εκεί ένα σπίτι, η φωτιά να περνάει πάνω από το επόμενο σπίτι και να καταλήγει στο τέταρτο πέμπτο σπίτι στη σειρά και να καίγονται εκείνα και όχι τα ενδιάμεσα. Έτσι λειτουργεί. Χτυπάει με κύματα και αφήνει τα κενά του ο άνεμος, όπου διασκορπίζει τη φωτιά σε πολλά σημεία. Και ειδικά η μορφολογία του εδάφους χθες αυτό έκανε. Υπήρχαν χαράδες, υπήρχαν σημεία τα οποία δεν μπορούσε καν να προσεγγίσει όχι ελικόπτερο, ούτε ο άνθρωπος με τα πόδια. Οι επίγειες δυνάμεις. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι καλύτερο το μέτωπο σήμερα, παρά τους άνεμους που υπάρχουν, και αυτό σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν τρομερή δουλειά.

0: Λοιπόν, και μεταφερόμαστε τώρα από το Δήμο Φεστού στο Δήμο που έχει υποστεί όλο αυτό το σκηνικό χθες. Ο κύριος Τσαταράκης, ο κύριος Γιάννης Τσαταράκης, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Θα είναι καλημέρα.
1: Ναι, είναι σε ύφεση, υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο μόνο προς Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω δυστυχώς τα εναέρια μέσα ήρθαν πάλι δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Είναι τόσο δυνατή άνεμη.
1: Ναι, είναι πολλά και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ότι είναι δυνατόν να σταματήσουμε και αυτό το ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η
0: πυρκαγιά.
1: Άρα έχει κάψει το όλο τον κόσμο.
0: Ναι, άρα κύριε Δήμαρχε, για να είναι τώρα σε ύφεση όλη η κατάσταση εκεί που ήταν ανεξέλεγκτη χθες το βράδυ, σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έκαναν φοβερή δουλειά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια. Προσπαθήσανε όσο μπορούσανε, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης όταν η άνεμη είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ούτε η πυροσβεστική να επέμβει ούτε τίποτα.
0: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά.
1: Στη θάλασσα έφτασε η πυρκαγιά. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, έφτασε, το καταλαβαίνουμε. Έχουν καταστραφεί οι οικισμοί όπως ο Άγιος Παύλος ή η Αγία Γαλήνη. Τι ζημίες υπάρχουν?
1: Υπάρχουν από ό,τι με έχουν ενημερώσει σε σπίτια, σε επιμνηωστάσια. Αυτά όμως θα γίνει αποτίμηση σε λίγο.
0: Υπάρχουν πολλά κάμερα σπίτια.
1: Τώρα. Δεν το ξέρω με αυτό. Ό,τι και να πω θα είναι παρακινδυνευμένη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχει καεί και ξενοδοχείο, μας είπανε.
1: Όχι. Δεν μου έχουν αναφέρει τίποτα.
0: Δεν σας έχουν αναφέρει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμή, τι ζημιές βλέπετε?
1: Λέω καλλιέργεια. Έχει καταστροφεί. Λέω καλλιέργεια.
0: Ναι. Σπίτια. Οικισμοί. Ο Άγιος Παύλος δεν έχει καταστροφεί.
1: Σπίτια. Από ό,τι λένε, ναι, σπίτια έχουν καεί. Επιμνηωστάσια σας είπα, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Πρέπει να κάνουμε αποτίμηση.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βγούμε, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε από κάποιους δρόμους για να πάμε εκεί που θέμε.
0: Είναι
1: για
0: δύσκολο,
1: να δούμε ακριβώς, να έχουμε μία εικόνα, ναι. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, έχουν έρθει και ενέργεια, έχουν έρθει και βοήθεια από τον Πειραιά. Έμαθα, έχετε μιλήσει με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά?
1: Συνεχώς, τουλάχιστον 30 φορές. Είμαστε συνεχή επαφή, συνεχή.
0: Ωραία. Εσείς τι εικόνα έχετε τώρα αυτή τη στιγμή για το μέτωπο, δηλαδή για τα σπίτια τα καμένα?
1: Σας είπα, ένα είναι ενεργό μέτωπο, τα υπόλοιπα είναι σε ύφεση.
0: Για τα σπίτια δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο Άγιος Παύλος
1: καταστράφηκε. Όχι, μόνο μπορώ να σταθήσω γιατί με παίρνουν από το συντονιστικό, εντάξει.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και Δήμαρχε, να είστε καλά. Και τόσο που βγήκε πολύ ήταν, έτσι, γιατί πραγματικά τώρα τρέχουν. Είναι καλύτερα τα νέα παρά τους έντονους ανέμους. Λοιπόν, να κάνουμε δύο τηλέφωνα ακόμα, να επιστρέψουμε σε λίγο. Δύσκολη μέρα, να δούμε. Θα τα καταφέρουν, εγώ πιστεύω. Πολύ. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκίτι

0: Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Λένα Ζευγαρά Live.
2: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάκι.
1: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
2: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
1: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
1: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, από την Κρύα Βρύση επεκτάχθηκε στην Τριόπετρα, από εκεί στα Σαχτούρια. Από εκεί στα Σαχτούρια, μάλιστα, εκεί στις στροφές ήταν που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι δύο πυροσβέστες από τη φωτιά. Γιατί ο δρόμος είναι εκεί, σε εκείνο το σημείο, είναι σε μια γέφυρα. Έχει δεξιά και αριστερά γκρεμό, χαράδρα. Από τη μία χαράδρα, από την άλλη πιο βαθιά. Σε εκείνο λοιπόν το στενό σημείο του δρόμου εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο των δύο πυροσβεστών.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η άνεμη είναι 11 μποφόρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η πολιτική προστασία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη στείλει δυνάμεις εδώ στην Κρήτη. Είναι πολύ ενισχυμένες και οι επίγειες δυνάμεις. Περιμένουν έστω και ένα δεκάλεπτο, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, να πέσει ο αέρας. Αυτό το δεκάλεπτο θα είναι πολύ κρίσιμο για να πετάξουν όσα μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στη Σιτία. Φοβούνται να ζωπηρώσεις, αλλά εδώ, ειδικά στο Ρέθυμνο, είναι το πιο κρίσιμο. Έστω και λίγο να πέσει ο αέρας, θα σηκωθούν αμέσως στα μέσα και θα ρίξουν νερό.

Λοιπόν, στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά, είναι υπό έλεγχο, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Έχει κάποιες ζημιές στο εργοστάσιο εκεί της ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, λέει, οι δυνάμεις. Καθώς σε κάποια φάση είναι αυτό που σας είπα και πριν, αυτό περιμένει στο Ρέθυμνο. Να πάψουν έστω και για λίγο οι άνεμοι, ώστε να μπορούσαν να πετάξουν. Ήταν πολύ έντονες και στοχευμένες οι ρήψεις εχθές και κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά Σιτία. Τι να πετάξουν. Ήταν πολύ έντονες και στοχευμένες οι ρήψεις εχθές και κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά Σιτία.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Στο Γούδουρα Σιτίας η φωτιά εχθές ήταν πολύ μεγάλη. Όταν χτύπησε το 112 εκεί, εκενώθηκαν αμέσως οι οικισμοί. Σε εκείνο το σημείο, στα Γούδουρα Σιτίας, κάηκαν πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε τραυματισμούς πυροσβεστών. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αλλά αυτό πώς είναι αυτό που σας έλεγα τώρα, ότι ξαφνικά η αλλαγή του ανέμου έριξε τη φωτιά πάνω στους πυροσβέστες και στα οχήματα. Δεν πρόλαβαν ούτε να τα μετακινήσουν τα οχήματα.

Ένα σημαντικό κομμάτι χθες εκεί στο κλειστό γήπεδο ήταν οι τουρίστες. Καθώς μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες πυροσβέστες, για το Δήμο, για τους ανθρώπους που τους βοήθησαν. Ένα ωραίο σκηνικό που παίχτηκε χθες. Όταν τα παιδάκια εκεί των τουριστών ένιωσαν ασφάλεια, ξέρετε τι έκαναν. Έπαιζαν μπάσκετ. Δεν ήταν τρομαγμένος κόσμος να κλαίει, να χτυπιέται μετά τις φωτιές που είδε. Ήταν κόσμος που ένιωσε ασφάλεια μετά τη μετακίνησή τους σε ένα πολύ πιο ασφαλές σημείο από εκεί που έμεναν πριν. Έβλεπα στα παιδάκια να παίζουν μπάσκετ. Έβλεπα στα παιδάκια να είναι εκεί. Υπήρχαν και σοκαρισμένοι άνθρωποι, έτσι. Υπήρχαν. Αλλά η εικόνα, η γενική εικόνα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έδειχναν το πόσο ασφαλείς ένιωθαν στα χέρια των ανθρώπων εκεί της περιφέρειας, του Ερυθρού Σταυρού, του Δήμου Φεστού. Όλων όσοι βοήθησαν χθες αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν σκεπτόμενοι ότι κοίτα να δεις τι μπορούσαμε να πάθουμε. Γιατί βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία καίγονται, Γαλλία καίγονται. Έφτασε λέει η φωτιά, η ακτογραμμή αυτή της φωτιάς τα 200 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι σημαίνει 200 χιλιόμετρα. Σχεδόν από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη μια φωτιά συνεχόμενη. Αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει άκουσα που έλεγες για τα πλοία. Ναι, θα το πω και αυτό. Και μετά θα σας πω τι μου είπε ο φίλος μου. Λοιπόν, το λιμενικό σε όλη την περιοχή από το Ρέθυμνο μέχρι τη Σιτία ήταν σε εγρήγορση. Όχι μόνο το μεταναστευτικό ροό που περιμένανε και ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς επιφυλακή, αλλά έβλεπε στους λιμενικούς να φορτώνουν μαζί με τα καΐκια τον κόσμο και να το μεταφέρουν σε πιο ασφαλή σημεία από εκεί που ήταν, από την παραλία. Για να μην γίνει ό,τι έγινε στο Μάτι. Και χθες δεν έγινε ό,τι έγινε στο Μάτι. Τίποτα από όλα όσα έγιναν στο Μάτι δεν έγιναν χθες. Και η άνεμη ήταν ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν στο Μάτι. Στο Μάτι τότε θυμάμαι ήταν 9-10 από φόρ, δεν έφτασε μέχρι και 12. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τι να πεις. Θέλω να βρίσω. Θέλω να ρίξω τόσα πολλά μπινελίκια. Θέλω να ρίξω τόσο πολύ ανάθεμα, αλλά λέω άστο ρε φίλε, άστο, γιατί σώθηκε κόσμος εχθές. Γιατί εχθές είχες ένα 112 να σου σπάει ευχάριστα τα νεύρα. Σοβαρά σου μιλάω. Όλοι όσοι ζήσανε τη φωτιά εχθές και σήμερα εκεί στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Παύλο, στην Αγία Γαλήνη, όλα αυτά τα σημεία που επλήγησαν χθες, που κάποια σημεία από αυτά είναι και ολοκληρωτική καταστροφή, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Φεστού, πρέπει να σκεφτούν ένα πράγμα. Πόσο πολύ έχουμε αλλάξει όσον αφορά την πολιτική προστασία. Εγώ θα το πω τώρα και ας νευριάσουν όλοι αυτοί που δυστυχώς ή ευτυχώς δυστυχώς έχασαν περιουσίες, ευτυχώς οι ίδιοι είναι ζωντανοί για να μπορούν να την ξαναφτιάξουν από την αρχή ή να τους βοηθήσει το κράτος να την ξαναφτιάξουν. Χθες είχαν όλη την ευκαιρία να σωθούν. Όλοι. Όλοι. Εκτός από τους τρεις πυροσβέστες. Που μπήκαν στο καθήκον και προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτοί τους συνανθρώπους τους. Τρεις νεκροί πάνω στο καθήκον. Έτσι. Τρεις. Με φλόγες να επεκτείνονται από ό,τι βλέπω τώρα και σε ένα πλάνο που έχω εδώ πέρα

που μου έχουν στείλει από την πυροσβεστική είναι 200-300 μέτρα μία φλόγα. Τόσο μεγάλη. Και ανεβαίνει ένα βουνό. Δεν το κατεβαίνει, το ανεβαίνει. Φανταστείτε τους άνεμους, δηλαδή, πώς χτυπούσαν από κάτω και έσπρωχναν τη φωτιά να πάει πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Πιο πέρα εκεί που ήταν κόσμος, εκεί που ήταν πολίτες, εκεί που ήταν τουρίστες, εκεί που ήταν εργαζόμενοι, εκεί που ήταν άνθρωποι. Άνθρωποι και ζώα. Τεράστια η απώλεια σε ζώα, μάλλον. Γιατί έχουν καεί αρκετά πνευμονιοστάσια, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Σταταλέξη εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά για σκεφτείτε, να μην είχαμε το 112. Να μην είχαμε σχέδιο εκένωσης όπως έχουμε τώρα. Γιατί εχθές ο Δήμος Φεστού με την περιφέρεια τι κάνανε. Είχανε του κουτιού αναδιπλούμενα κρεβάτια. Παιδιά, ήταν ολοκένουργια. Δείτε μέσα στο πολιτικα.gr τις φωτογραφίες. Ήτανε στο σελοφάν ακόμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν έτοιμοι. Ήταν έτοιμοι για μια τέτοια κρίση. Ήμασταν έτοιμοι τότε του σωμάτι για αυτό το πράγμα. Που κρύβανε τους νεκρούς μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Και το παίζανε και μούρι. Τα λαμόγια. Οι άσχετοι, οι άχρηστοι που έκαψαν τόσο κόσμο. Και τώρα βλέπεις αυτό που γίνεται και λες ευτυχώς Θεέ μου. Μιλάγαμε χθες με κόσμο που είχε κάτσει στα καρεκλάκια εκεί μαζί με τον Δήμαρχο Φεστού και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, που ήταν εκεί και αυτό στο πεδίο. Και στο Δήμο Φεστού. Και ξαφνικά του λέει μια γυναίκα: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και την κοιτάζαμε και λέμε: τι είπε. Ναι, λέει, είμαστε χαρούμενοι. Για φανταστείτε τι είχε γίνει στο μάτι. Μια γυναίκα εδώ από την Κρήτη είπε αυτό την κουβέντα χθες το βράδυ και συγκλονίστηκα. Για φανταστείτε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δηλαδή, είναι χαρούμενη η γυναίκα που έχει σωθεί. Δεν την ένοιαζε η περιουσία που μπορεί να φύγει πίσω τη, που μπορεί να κάηκε, μπορεί να μην κάηκε. Αλλά την ένοιαζε ότι έβλεπε τη διαφορά. Έβλεπε ότι εκεί ήταν ζωντανή. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν προλαβαίνουν ούτε κύχνα που είναι στο μάτι. Και βγαίνουν αυτά τα λαμόγια που δεν είχαν ούτε πολιτική προστασία ούτε τίποτα, ούτε κανένα σχέδιο. Και βλέπουμε το μέλλον τώρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μέλλον, όπου είχαν έτοιμα ακόμα και τα ράντσα που ήταν σε, πώς το λένε, σε σελοφάν. Το λέω και το ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται ασχείο, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όταν είδα τα ράντσα αυτά τα καινούργια να σκάνε, εντυπωσιάστηκα. Και τον Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Φεστού να χτυπάει έτσι φιλικά στην πλάτη όποιον πέλεγε μπροστά του και κουβάλεγε έστω και ένα μπουκάλι νερό. Ήρθανε νερά. 3 τόνοι, 4 τόνοι νερά μέσα σε 10 λεπτά. Και όλα παγωμένα. Δεν ήταν νερά πεταμένα σε κάποια αποθήκη. Ήταν όλα έτοιμα, κρύα, δροσερά, για να δροσίσουν αυτόν τον κόσμο που είχε περάσει την ταλαιπωρία. Εντάξει, είδα και το σκηνικό να έρχεται μια τύπησα και να παίρνει 2 ράντσα και να τρέχει. Και δεν είναι πού τα πα αυτά. Λέει, πάνε να κοιμηθεί έξω. Όχι, λέει, εδώ θα κοιμηθεί το όλοι μαζί, ξέρουμε πού είναι. Εντάξει, έχουμε και αυτά. Δηλαδή, ήταν οι στιγμές που μας έκαναν και γέλασαν λίγο. Ξέρεις, γελάσαμε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, σε κατάσταση 4 η Κρήτη σήμερα, δηλαδή σε πολύ αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιά. Αν δείτε αυτή τη στιγμή έξω τα παράθυρά σας το πώς φυσάει εδώ στο Ηράκλειο, φανταστείτε πώς φυσάει εκεί που είναι ανοιχτός ο ορίζοντας. Να σου πω κάτι, είσαι φάρμακο εσύ. Είσαι τόσο ατάραχος, τόσο ήρεμος και λες εντάξει δεν θα βρίσω. Δεν θα ρίξω πινελίκια. Βλέπω εσένα τώρα και παρασύρομαι, κατάλαβες. Θέλω να τα χώσω τόσο άσχημα. Θέλω να δείξω σε όλους πόσο οργισμένος είμαι. Οργισμένος που χάθηκαν άνθρωποι τότε στο μάτι, γιατί δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε τώρα. Και κάποια λαμόγια βγαίνουν και μιλάνε. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι θα έκανα αν ήμουν τώρα Μητσοτάκης. Πραγματικά ξέρεις τι θα έκανα. Θα μάζευα όλους αυτούς. Κάτι Τζανακόπουλου, τον Ντόσκα, τον Τζίπρα τον ίδιο, αν του έβαζα σε ένα καναντέρ μέσα και θα του έφερνε εδώ. Και θα του έλεγε: έλατε εδώ, ρε, για δείτε τι έχουμε κάνει. Δείτε, δείτε εδώ, εδώ, τι έχουμε κάνει, κοίτα. Να βλέπει του Δήμου. Λοιπόν, η απώλειά του μα θυμίζει το βαρύ τιμό που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντα την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών, είπε ο κ. Κωνσταντίνο Ταρσούλα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Για του τρει πυροβέστε. Εκφράζω τα ελληνική μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας σκληρής νέας πραγματικότητας, την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Εντάξει. Ξεκινάς μια ανακοίνωση έτσι, ρε Ανδρουλάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κουκουέ. Άστο, δεν το διαβάζω καν, τσαντίζομαι. Ναι, δεν μπορώ, αλήθεια. Λέει για τις συνθήκες, λέει, που δουλεύει το πυροσβεστικό σώμα σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Έχουν δει τι έχει. Λοιπόν, το ΣΥΡΙΖΑ οφείλει, λέει, η κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φροντίζει να λάβει έγκαιρα. Τι λέει, ρε. Τι λέει, ρε. Μιλάμε, τσαντίζεσαι. Τσαντίζεσαι. Δεν έλαβε τα μέτρα. Τι λέμε τόση ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τι λέμε. Και δεν το λέμε εμείς μόνο, το λέει όλη η Ελλάδα σήμερα. Όλα τα site, όλα τα μέσα. Όλοι. Υπήρχε σχέδιο εκένωσης. Όπως υπήρχε και στη Ρόδο, που είχε γίνει πραγματικά 9.000 κόσμου τουρίστες εκενώθηκαν με ασφάλεια. Στη Ρόδο, έτσι. Γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση τίποτα. Τι να πεις, ρε φίλε. Τσαντίζομαι, δηλαδή. Αρχίζω και χτυπάω μικρόφωνα, βλέπω την εικόνα και τσαντίζομαι, δηλαδή. Πες ρε φίλε μια καλή κουβέντα. Πες ρε, και ας μην χάσεις 5 ψήφους. Θα πάρω εγώ 10 συγγενείς μου να τους κάνεις 20. Μα την Παναγία. Δηλαδή, σήμερα είναι το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν λόγω καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο υπουργικό σεζόν στη σκιά της τραγωδίας. Με τους τρεις πυροσβέστες. Με τη φωτιά να μένετε ακόμα, αλλά να υπάρχει αισιοδοξία ότι παρά τους ανέμους. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά που έχουν οριοθετήσει σε κάποιο σημείο τη φωτιά. Μένει να μην εξελιχθεί λίγο περίεργα τώρα εκεί στον Άγιο Παύλο, που είναι το μέτωπο, και στο Ρέθυμνο. Αλλά κατά τα άλλα, να τους χαιρόμαστε αυτούς τους πολιτικούς. Πολιτικάντιδες είναι. Ρε, βγες και πες για τους ανθρώπους που κάηκαν. Βγες και πες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και δεν έχεις παραπάνω νεκρούς. Τι βγαίνεις και λες ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός. Δεν υπάρχει εξοπλισμός. Και πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, με τα χέρια τα σβήνουνε, ή φτύνουνε, ή να το πω αλλιώς. Ας το μην το πω, μην το πω. Γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό, ρε παιδί μου, να βλέπεις ότι υπάρχει προσπάθεια από δήμους, περιφέρειες, από εθελοντές, από τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες. Το τι κάνανε χθες, πότε στρώσανε, πότε καθαρίσανε το γήπεδο, πότε στρώσανε τα ράντσα, πότε στρώσανε τα σεντόνια, πότε βγάλαν τα νερά έξω, πότε μοιράσαν το φαγητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ταχύτητα γίνανε όλα αυτά. Και όλα αυτά για να γίνουν θέλει ξεριστή. Κινέζικη πειθαρχία, ρε φίλε. Δεν έχουμε συνηθίσει οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Και εχθές το ζήσαμε. Δηλαδή, εχθές η Κρήτη πήρε όχι άριστα. Και θα το πω και πιο έτσι, όπως το είπα και μέσα στο αμάξι χθες. Όταν γυρίσαμε 2,5 ώρα το βράδυ από το Δήμο Φεστού, στην Πάρο, προχθές το βράδυ, χόρευαν οι φλόγες πάνω στα βουνά και κάτω γινόταν πανηγύρι. Σε μια μεριά, σε ένα Δήμο εκεί πέρα στην Πάρο. Το πανηγύρι όλο, έγινε κανονικά και απέναντι στο βουνό βλέπαν τη φωτιά. Δεν υπήρχε τσίπα εκεί στους διοργανωτές. Άσε τους διοργανωτές. Ο κόσμος εκεί δεν σκώθηκε να φύγει όταν είδε τις φωτιές απέναντι. Κάποιοι δίνανε μάχη με τις φωτιές και άλλοι δίνανε μάχη να σερβίρουν τον κόσμο. Δηλαδή, απίστευτο. Και χθες εδώ στην Κρήτη το έργο ήταν πολύ διαφορετικό. Το έργο ήταν συγκλονιστικό. Η Αθλητική Ένωση Μυρών είχε μια οργανωμένη εκδήλωση χθες με το Σαμόλι, τον καλλιτέχνη, να τραγουδήσει. 1.800 άτομα ήταν κλεισμένα. Δηλαδή, οι προκρατήσεις ήταν για 1.800 άτομα. Υπήρχε φαγητό, νερό, αναψυκτικά, κρασί, ρακές, ό,τι στο διάολο υπήρχε εκεί πέρα. Ήταν για 1.800 άτομα αρχικά. Όλο αυτό, εκτός τους δυνακές, πήγανε στο Δήμο Φεστού. Να βλέπεις τώρα τις μακαρονάδες. Ρε φίλε, δοκίμασα τη μακαρονάδα που είχαν εκεί. Δεν έχω φάει ωραιότερη. Αλήθεια σου λέω. Φρέσκια, ωραία, με μια χαρά. Με κοιμά, Ναπολιτέν. Μπολονές, πώς τη λένε. Τι ιστορία. Ξέχασα. Λοιπόν, τα σουβλάκια. Χιλιάδες σουβλάκια. Έτοιμα, ψημένα. Με ψωμάκι, με σαλάτα. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτή η τέτοια η κινητοποίηση. Δεν υπάρχει. Και βγαίνετε οι πολιτικάντιδες να την πείτε στην κυβέρνηση για ποιο πράγμα. Δηλαδή, είμαστε τόσο μακάκες, εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν το δείξουμε σήμερα όλοι. Ό,τι χρώμα και να έχει κάποιος δημοσιογράφος, ό,τι χρώμα, ό,τι και να πιστεύει, αυτό πρέπει να το δείξει σήμερα. Πρέπει να δείξει το φαγητό, πρέπει να δείξει την οργάνωση, πρέπει να δείξει τα πάντα που έγιναν εκεί στο Δήμο Φεστού.
για τον όμορο Δήμο, για το Ρέθυμνο. Που αμέσως αγκάλιασε ένας Δήμος τον άλλον και βοήθησε ένας Δήμος τον άλλον. Γιατί όπως το είπε και ο Δήμαρχος εδώ πέρα στην εκπομπή, αν δεν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτοί χθες όλοι ήταν ενωμένοι. Και βγαίνουν τώρα οι πολιτικάντιδες που θα αρχίσουν να ρίχνουν πινελίκια σήμερα όλη μέρα. Ευτυχώς που τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Για να προλαβώ. Φορτώνω τώρα αυτή τη στιγμή. Φορτώνει. Κάνει reload το μυαλό μου. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις μακακίες για την υποστήριξη και για τον εξοπλισμό. Ρε στο καράβι χθες 9 η ώρα το βράδυ μπήκανε πυροσβεστικά. Και έχουν έρθει στην Κρήτη από το πρωί και είναι εκεί και επιχειρούν. Πώς νομίζω ότι έχει σβήσει φωτιά. Με το κενό αέρος που έχετε στο μυαλό σας οι περισσότεροι πολιτικοί και πάτε να κάνετε αντιπολίτευση με αυτό. Ελάτε εδώ στο πεδίο να δείτε πώς είναι. Που δεν έχετε πάει ποτέ σας να μυρίσετε πώς είναι η φωτιά. Ποτέ. Και το παίζετε και οι δήμονες. Βγαίνει το κουκουέ τώρα και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Και οι άλλοι λένε για τα μέσα. Ποια μέσα, ρε. Που με μέσο ανεβήκατε εκεί στη Βουλή, ο καθένας από εσάς παρακάλαγε για να μπει σε κάποιο κόμμα, είπε πως δεν τα ξεχνάμε. Και έχω τσαντιστεί τώρα με τον Βελόπουλο, με τη δήλωση του Βελόπουλου. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Βελόπουλος παρακάλαγε τον Σαμαρά να μπει στην Δημοκρατία, παρακάλαγε τον Άδωνη, παρακάλαγε τον Βορύδη που τώρα τους βρίζει, παρακάλαγε, ξέρω εγώ, να μπει στην Δημοκρατία στο Πασόκ, πήγε από εδώ και έφτιαξε τελικά δικό του κόμμα και είναι στο 8-9%. Για να το δούμε στη Βουλή τώρα στο 5-6% που θα είναι. Γιατί αυτές οι δηλώσεις τσαντίζουν τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος τι θέλει να βλέπει? Όλους τους πολιτικούς ενωμένους. Και ξέρεις τι θέλει να βλέπει ο κόσμος? Χαίστηκε για τους πολιτικούς ενωμένους. Ξέρεις τι θέλει να βλέπει? Αυτό που είδε σήμερα, τους Δήμους ενωμένους και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ξέρεις πώς ήταν χθες εκεί τα άτομα του Ερυθρού Σταυρού με τις στολές τους? Αυτό το κόκκινο άσπρο που σου δίνει ελπίδα χθες. Που το λέει ένας αγγλικής, έτσι που άμα βλέπει κόκκινο άσπρο δεν μπορεί. Δεν νιώθηκε καλύτερα. Να το πάμε και λίγο στην πλάκα. Αλλά αυτό το κόκκινο άσπρο χθες ήταν, μιλάμε, βάλσαμο στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και παντού αυτό το. Ο Σταυρός υπάρχει παντού. Λοιπόν, και έβλεπες εχθές τους τουρίστες που καθόντουσαν ήρεμοι, χωρίς να τσακώνονται, στις καρεκλίτσες, έτοιμοι να πάρουν το φαγητό, να πάρουν το νερό, να πάρουν τη σαλάτα τους, να πάρουν τα σεντόνια τους, να πάρουν το κρεβάτι τους. Και σήμερα να οργανωθούν εκεί οι εταιρείες και αυτά για να τους μεταφέρουν πίσω στη χώρα τους ή να τους πάνε αλλού για διακοπές. Για μένα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε. Θυμάστε τι είχε κάνει το κάτω στη Ρόδο? Σε όλους τους τουρίστες τους έδωσε δυνατότητα να ξαναρθούν στη χώρα μας μετά για δωρεάν διακοπές. Το ξέρεις αυτό? Ποιος άλλος το έχει κάνει? Και βλέπεις αυτά τα λαμόγια τώρα και βγαίνουν και στυλιτεύουν όλη αυτή την προσπάθεια των. Ρε, πες κάτι για το Δήμο Φεστού, πες κάτι για την περιφέρεια Κρήτης. Πες, ρε, λαμόγιο πολιτικέ, ότι εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι πάλευαν με τις φλόγες και εσύ ήσουν στο air condition μέσα και απολάμβανες τη φωτιά και έλεγες να καούνε σπίτια για να την πει στην αντιπολίτευση. Ή μάλλον για να υπάρξεις ως αντιπολίτευση. Απέναντι σε ποιον? Σε αυτό το κράτος που προσπαθεί να το φτιάξει τώρα αυτό το έργο. Δεν θέλω να το παίξω φιλοκυβερνητικό σε τέτοια, αλλά πραγματικά συγκινήθηκα χθες από την προσπάθεια των ανθρώπων εδώ στο Δήμο και την περιφέρεια. Που τα είχαν όλα έτοιμα. Να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Ακούς? Να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Πώς έτρεχε χθες? Δηλαδή ο Συριγωνάκης για μένα χθες ήταν, τι να σου πω, τον έβλεπα σαν το Spider-Man. Πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο. Χωρίς πλάκα. Εγώ θα τον λέω Spider-Man από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος έκανε πραγματικά δουλειά. Ή ο κύριος Μιαδάκης από το Δήμο Φεστού, που είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Φοβερός τύπος. Εχθές τον γνώρισα, δεν τον ήξερα. Είδα τη δουλειά που έκανε. Μιλάμε, ο άνθρωπος τα έχει στην εντέλεια όλα. Σε μια φάση, θα το δείτε σήμερα στο politica.gr, στο TikTok, πήγα και έκατσα πάνω στο ένα κρεβάτι, ρε παιδί, να δω πώς είναι το ράντσο. Έκατσα πάνω, το δοκιμάσω. Και λέω ότι κοίτα να δεις εδώ το καινούργιο το κρεβάτι αυτό πόσο καλό είναι, ρε παιδί μου. Ήταν, να σου πω, είχε ελαστικούς βιέννες μέσα και είχε και πάπλο, στρώμα από πάνω. Ήταν άνετο, φίλε, να κοιμηθείς. Δεν θα σε έπιανε το πάτωμα το κρύο ή το πάτωμα το ζεστό να καείς. Είναι καλά εξελιγμένα ράντσα για αυτή τη δουλειά. Και τα είχαν παραγγείλει, τα είχαν σε κάποιες αποθήκες έτοιμα με το σελοφάν τους για αυτή την περίπτωση. Για μια τέτοια περίπτωση. Και κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για. Κάνουν αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Το μάτι δεν τους έμαθε τίποτα. Τα Τέμπη δεν τους μάθανε κάτι. Ξέρεις, η φωτιά εδώ έπιασε από ξυλόλιο. Ε? Μπορεί να έχει και κανένα χαμένο βαγόνι εκεί μέσα στα καμένα. Ελάτε να το βρείτε. Πάμε διαφημίσεις.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τιτάνια είναι η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες τρέματα, ενώ καίγονται σπίτια και ζώα. Φτάνουν εκτάκτως ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Ιτίας. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη στις 11 το πρωί στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 στο Γερακάρι. 800 άτομα παρέμειναν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες, όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης στον Πολίτικα. 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Δύο πυροσβέστες που επέβαιναν σε πυροσβεστικά οχήματα τραυματίστηκαν ελαφρά και υπέστησαν εγκάβματα στο Γούδουρα Σιτίας. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση στο Λαράνι. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Σε νέο κύκλο εντάσεων και εχθροπραξιών εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά και τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν. Για πρώτη φορά θα προπονηθούν σήμερα με τους νέους τους συμπαίκτες στην Ολλανδία τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη Δημήτρης Νικολάου και Αϊτόρ. Ισχυρά μελτέμια και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα και περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

γράφει. Λοιπόν, σας έχω νεότερα. Καταρχήν, συγχωρέστε με για την έκρηξη που είχα πριν από λίγο. Γελάω γιατί έχω πάρει μηνύματα από φίλους που μου λένε ρίξε, ρίξε κι άλλα, ρίξε κι άλλα. Ναι, εντάξει, είπαμε, να έχουμε ένα όριο. Όριο. Λοιπόν, προσπάθησαν το πρωί να σηκωθούν τα ελικόπτερα, όπως με ενημερώνουν με την πολιτική προστασία. Έκαναν κάποια πτήση, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιοκίσουν, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι τα Λακούμια, από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, γιατί ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που πραγματικά κινδύνευσαν οι πιλότοι. Ακούστε τώρα κάτι για να πάθετε πλάκα. ...125 χιλιόμετρα την ώρα άγγιξαν οι ρηπές στο νότιο Ρέθυμνο. 125 χιλιόμετρα. Στο μάτι ήταν 100-105 και σε ένα σημείο έφτασαν τα 110 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει 125 χιλιόμετρα. Θα σας πω μια διαφορά. Άλλο να τρέξει με 10 χιλιόμετρα την ώρα με το ποδήλατο και άλλο με 25. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ποια είναι αυτή? Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά από το 100 μέχρι το 125? Φίλε, συμπολίτη εδώ του Ρεθύμνου, που εσύ έτρεχες και έσβηνες φωτιές εχθές μαζί με τους πυροσβέστες και τους βοηθούσες ως εθελοντής για να μην καεί περιουσία σου, το σπίτι σου, το χωράφι σου, το πυμνιοστάσιο σου, και κάποια λαμόγια βγαίνουν σήμερα, πολιτικάντιδες, και κατακρίνουν τι? Ότι δεν υπάρχουν μέσα, ότι δεν υπάρχει τόνα, δεν υπάρχει. Κάνουν αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Αυτό που κάνανε στο Μάτι, αυτό που κάνανε στα Τέμπη, αυτό που κάνουνε παντού. Ρε πολιτικάντιδες, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός εδώ της Κρήτης παλεύει με τις φλόγες. Στην Πάρο παλεύαν με τις φλόγες, στη Λέρο παλεύαν με τις φλόγες. Χαμός. Και βγαίνετε ρε λαμόγια για τρεις νεκρούς και λέτε αυτές τις βλακίες που λέτε. Και σας βλέπει ο κόσμος και σας φτύνει. Και είναι κρίμα που σας φτύνει. Γιατί αυτό το σάλιο χρειάζεται για τη φωτιά. Δεν χρειάζεται για σας. Καταλάβατε? Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα πάνε στον εισαγγελία ένας 26χρονος και ένας 24χρονος από το Δήμο Γόρτινας που πιάστηκαν επ' αυτοφόρο να πάνε για απόπειρα εμπρισμού. Τι πρέπει να τους κάνεις αυτό σήμερα? Να τους βάλεις να κουβαλάνε νερό όλη την ημέρα? Για μένα ο εισαγγελέας θα το πρέπει να κάνει. Να τους βάζει ο εισαγγελέας σήμερα να κουβαλάνε νερό και φαγητά στους πυροσβέστες εκεί όλη την ημέρα. Και να φοράνε και ρούχα χειμωνιάτικα. Να σκάνε από τη ζέστη, να λιώσουνε. Και μετά ανέλαβε την ποινική τους μεταχείριση όπως πρέπει. Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα αντίο σε δύο ειρικούς πυροσβέστες εδώ στην Κρήτη και έναν στο Ηγίθιο και να βγαίνετε πολιτικάντες και να κάνετε αυτά τα σχολεία? Αντί να βγείτε να πείτε ότι μπράβο στους πυροσβέστες, μπράβο, θα τους δώσετε ένα κουράγιο, ρε. Να τους δώσετε ένα μπράβο να πάνε και αυτοί παρακάτω. Να γουστάρουν αυτό που κάνουν περισσότερο από όσο το γουστάρουν. Εσάς δεν γουστάρουν. Εσάς τους πολιτικάντιδες. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, από τις 6 και 4 το πρωί, όπως μου είπαν οι δήμαρχοι, γιατί τους πήρα τηλέφωνο ξανά και τους ρώτησα, από τις 6 και 4 το πρωί μέχρι τώρα, έχει μιλήσει μαζί τους πάνω από 30 φορές. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Η δουλειά του είναι. Δεν είπα ότι το κάνει και μπράβο του. Αλλά κάποτε στο Μάτι, ένας άλλος υπουργός σχέστη είπε, όλα γίνανε καλώς. Τα ίδια θα ξανακάναμε. Τα ξανακαίγαμε δηλαδή 104 ανθρώπους. Αυτό είχαν πει τότε. Γιατί ήμουν μπροστά στη συνέντευξη τύπου τότε. Με τον Τζανακόπουλο να το παίζει Μούρι και τον Τόσκα να λέει καλά τα κάναμε. Πού είναι ο Τόσκας τώρα? Πού είναι ο Τζανακόπουλος τώρα? Ο Τζανακόπουλος ξέρει πότε εμφανίστηκε πάλι στο προσκήνιο εδώ πέρα στην Ελλάδα? Όταν έγινε το ντοκιματέρ του Sky για την οικονομική. Για όλα αυτά που περάσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Που κλείσαν τις τράπεζες, κλείσαν τα πάντα. Δεν είχαν βενζίνη τα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν. Από τους άχρηστους που είχε βάλει εκεί πέρα. Και 10 μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι, ο Τσίπρας πήγε διακοπές. Με το κότερο. Ο Πέδαρος. Και κάθονται και μου λένε τώρα αυτοί όλοι σήμερα κάνουν δηλώσεις για την πολιτική προστασία, για τους πυροσβέστες και όλα. Ρε λαμόγια, ελάτε εδώ πέρα να δείτε πώς καίγονται οι άνθρωποι. Ελάτε να δείτε χθες το βράδυ τι οργάνωση υπήρχε από την περιφέρεια και από το Δήμο Φεστού. Γι' αυτό, Τσίπρα, ο Αρναουτάκης δεν ήρθε στην εκδήλωσή σου. Γιατί προτιμούσε να μείνει εδώ και να προετοιμάσει όλα αυτά.
Δεν πήγε. Ο Αρναουτάκης τον είχε καλέσει ο Τσίπρας. Δεν πήγε. Οργανωνόταν εδώ πέρα. Ο Αρναουτάκης δεν έκανε, τα έκανε χθες μαζί με το Δήμο Φεστού. Για να βοηθήσουν και τον Ταταράκη εκεί στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Για να βοηθήσουν όλο το Ρέθυμνο. Λοιπόν, καταλάβατε λαμόγια πολιτικά αντίδες τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι είναι όλοι σε επιφυλακή στην Αθήνα γιατί έχει 125 χιλιόμετρα ανέμους. Τρεις νεκροί. Δύο στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Και ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί εκεί στις περιοχές που δεν έχει πατήσει άνθρωπος ακόμα από τη φωτιά. Που είναι τα καμένα μέσα στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη. Λαμόγια. Πολιτικά αντίδες. Γελοί. Έβλεπα χθες τα πούλμαν. Ήταν σαν να βλέπεις ασθενοφόρα, τα πούλμαν, το ΕΚΑΒ. Όλοι εκεί, στο Δήμο Φεστού. Να συνδράμουν στους ανθρώπους εκεί που πήραν άρον-άρον τα πράγματά τους, τα παιδιά τους, τα σκυλάκια τους. Και σωθήκανε. Σωθήκανε, ρε. Δεν εγκλωβιστήκανε μέσα στο μάτι. Δεν εγκλωβιστήκανε σε μια λακκούβα που τους έστελναν η μισή από τη μια μεριά και η άλλη μισή από την άλλη. Και κλείστηκαν σε μια λακκούβα εκεί στο μάτι και κάηκαν μαζί με τις λαμαρίνες από τις Ζάντες. Που γίνανε λαμαρίνες αυτοκινήτων, Ζάντες και σώματα ανθρώπων ένα. Και δεν βρέθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να ταυτοποιηθούν. Λαμόγια πολιτικάντιδες. Που θα πείτε για την Κρήτη εδώ τι έγινε. Στην Πάρο εχθές διασκέδαζαν στο πανηγύρι, προχθές, και χθες εκεί το πανηγύρι στο Δήμο Φεστού δεν έγινε. Και όλα τα φαγητά φύγανε με φορτηγά και πήγανε στον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η φιλοξενία, αυτός είναι ο Έλληνας. Και όχι μόνο ο κριτικός, ο Έλληνας είναι έτσι. Αλλά πού να το δείτε εσείς, που το μόνο που βλέπετε μπροστά σας είναι αυτούς τους ρωσόφιλους εκεί πέρα που τα έχουν κάνει, άντε μην πω πώς τα έχουν κάνει, και διέλυσαν μέχρι και την Καριστιανού. Ήρθε η Καριστιανού να μας το παίξει αρχηγός κόμματος και έχει διαλυθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε άλλα 10 λεπτά. Και θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη μετά να σας ενημερώσει, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλα από τα νεύρα μου. Δεν μπορώ να ακούω τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορώ να βλέπω τους πυροσβέστες εχθές κατάκοπους. Να βλέπω τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού να καίγονται, να τρέχουν πανικόβλητοι. Ρε, μιλάμε, οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού εχθές και οι εθελοντές του Δήμου δεν είχαν δευτερόλεπτο να πιούν ένα μπουκάλι νερό. Και μοιράζανε μπουκάλια, δεκάδες και εκατοντάδες μπουκάλια στον κόσμο. Να δεις πώς μοιράζαν το φαγητό. Έλεγε μια κοπέλα, την είδα μπροστά μου, το έχουμε και στο Political.gr, θα το δείτε σε λίγο. I just need bread. Το μόνο που θέλω είναι λίγο ψωμί. Για ποιο λόγο το θέλει το ψωμί, ξέρεις? Ε, για να το δώσω στο παιδάκι της. Στο μωράκι που είχε μαζί της, γιατί μόνο ψωμί μπορούσε να φάει. Δεν μπορούσε να φάει, ξέρω, κρέαση ότι είχαν εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι σκηνικά παίχτηκαν χθες. Φαντάζεσαι τι. Φαντάζεστε, ρε λαμόγια πολιτικάντιδες, τον πόνο των πυροσβεστών να ξέρουν ότι χάθηκαν δύο συνάδελφοί τους στο πεδίο στη φωτιά και αυτοί να πάνε να επιχειρούνε πιο μέσα στη φωτιά. Αυτό μόνο σκεφτείτε, ρε. Αυτό μόνο σκεφτείτε και στις δηλώσεις σας να ξεκινάτε με θερμά συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Θερμά συλληπιτήρια. Και ας μην το νιώθετε, ρε. Που ξεκινάτε ότι α, η φωτιά εχθές δεν είχε καλή οργάνωση η πολιτεία. Λαμόγια. Δεν είχαμε νεκρό, ρε, τουρίστα. Δεν είχαμε νεκρό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στον Άγιο Παύλο. Ας το μην το προμηνύουμε. Γιατί εκεί έχουν καεί σπίτια και γύρει χαμός. Από ό,τι μου λένε οι δημαρχοί. Και δεν μπορούν να μπουν ακόμα μέσα να δούνε. Αλλά ρε λαμόγια, αυτό είναι οργάνωση. Να έχεις έτοιμα τα ράντζα. Να έχεις έτοιμο το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το σχολείο. Πού πήγαν και μπήκαν ο κόσμος μέσα. Να βλέπω χθες τον Νικολιδάκη, τον δήμαρχο Φεστού, τον Αρναουτάκη, τον Συριγωνάκη. Εγώ τον Συριγωνάκη θα τον λέω Spider-Man πλέον, έτσι. Ο άνθρωπος μεταφερόταν από τώρα σημείο του γηπέδου στο άλλο για να τρέξει για τα πάντα, για το νερό, για το φαγητό, για τα σουβλάκια, για τα μακαρόνια που ήρθαν, για τις σαλάτες, για τα κρεβάτια, για τα σεντόνια, για το πώς θα διανεμηθούν οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού και να βοηθήσουν τον κόσμο. Για τους εθελοντές. Νοιαζόταν για το αν έφαγαν οι εθελοντές του. Νοιάστηκε για το αν πήγαν φαγητό στους οδηγούς στο λεωφορείο που ήταν όρθιοι. Τόσες ώρες. Αυτό θα πει οργάνωση. Αυτό θα πει ανθρωπιά. Κάτι που δεν έχουν οι πολιτικάντιδες. Και δεν τη βρουν και ποτέ τους. Ποτέ. Spider-Man θα το λέω το Συριγωνάκη. Το είπα. Δεν θα το ξαναπώ. Θα το γράψω και στο κινητό μου Spider-Man. Μακάρι να προλάβω να το γράψω, αλλά ξέρω που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και τι κάνει. Και δεν μπορώ να το βγάλω. Βγήκε όμως ο κύριος Σταταράκης, βγήκε ο κύριος Νικολιδάκης, έτσι ενδεικτικά. Και πάμε να βγάλουμε άλλον έναν. Προχώρα.

0: Λοιπόν, μετά το Spider-Man, το κύριο Συριγωνάκη εκεί της περιφέρειας, σας έχω τώρα εδώ και το Flash, τον άλλον υπερηρωά του Δήμου Φεστού. Είναι ο Κώστας Μανιουδάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Φεστού. Ένας άνθρωπος που έτρεχε χθες και είχε μετρήσει με το κινητό του, είχε μια εφαρμογή που μέτραγε το πού θα μπουν τα ράντσα. Μιλάμε για τέτοια οργάνωση. Το πάω έτσι γιατί πραγματικά έχω θυμώσει πολύ με τους πολιτικάντιδες και με τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αλλά πάμε στο πεδίο. Κύριε Μανιουδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ημέρα σήμερα?
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια καταρχήν της οικογένειας.
0: Έτσι ξεκινάνε οι σωστοί άνθρωποι.
1: Τα στενάδικα, τουλάχιστον τα υπόλοιπα από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι πήγανε τέλεια. Η εξένωση έγινε άμεσα, μέσα σε δύο ώρες εμείς είμαστε έτοιμοι, που ήταν πρωτόγνωρο για μας, όχι μόνο για μας,
0: για τον Δήμο
1: όπως είναι ο Δήμος Φεστού, αλλά για όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Καταφέραμε και συντονιστήκαμε άψογα. Ο Δήμος, περιφέρεια, εθελοντές, σαμαρίτες εδώ από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω μέχρι τώρα, σήμερα το πρωί, με ευχαριστούν ο κόσμος, δηλαδή φεύγουν και μας λένε thank you, ας το πούμε. Φανταστείτε πόσο ευχαριστημένοι έχουν μείνει. Αυτή τη στιγμή φεύγει το πρώτο λεωφορείο, έχουν μείνει γύρω στα 60-70 άτομα, περιμένουμε στα άλλα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει ο δρόμος προς τα Αγία Γαλήνια.
0: Α, έχει ανοίξει ο δρόμος από την Αγία Γαλήνια.
1: Ναι, ανοίξαν γιατί κάποιοι πετάνε σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τα χαρτιά τους για να πάνε αεροδρόμιο.
0: Υπάρχει περίμενα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα χαρτιά τους, τα διαβατήριά τους, τι θα γίνει?
1: Εδώ όση ώρα είμαι τώρα από το πρωί που είμαι, δεν είναι υπόθεση κάτι ότι έχει κάτι, κάποιο έλεγχο.
0: Έγινε γρήγορα η εκένωση, έτσι, και προλάβαν και πήραν όλα τα πράγματά τους.
1: Έχουν, όχι, κάποιοι έχουν αφήσει εκεί τα πράγματά τους με χαρτιά. Γι' αυτό τώρα το πρώτο λεωφορείο για αυτούς που επήγαινε να φύγουν σήμερα έχει φύγει ήδη.
0: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι, τι εικόνα έχετε τώρα από το μέτωπο και από το πεδίο? Μόνο στον Άγιο Παύλο έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή φωτιά?
1: Το πρωί μίλησα με τον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου από εδώ, από τις Μοίρες. Μου είπε ότι η κατάσταση από τη στιγμή που δεύτερα αέρας είναι πολύ καλύτερη από χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά το μεσημεράκι πάλι βάζει αέρα. Άρα λοιπόν είναι έτσι η επιφυλακή, μεγάλος αριθμός από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί, μου είπε, θα σηκωθούν έτσι ένα αέρια μέσα. Πράγμα που δεν έγινε χθες λόγω των ριτζιαρικών συνθηκών.
0: Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει ένα μικρό μέτωπο. Λένε ότι οι άνεμοι έφτασαν και φτάνουν μέχρι τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτο σκηνικό.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Φανταστείτε, κύριε Μανιουδάκη, ότι στο μάτι ήταν 100-104 χιλιόμετρα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και δεν είναι 125.
1: Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το ακούω τώρα. Πρώτη φορά το ακούω. Είμαστε τυχεροί που δεν θρυνήσαμε σε άλλα θύματα.
0: Αυτό το λέω και εγώ εδώ και πολλή ώρα και άκουγα τώρα τις δηλώσεις των πολιτικών και νευρίασα λίγα και έγινα λίγο, δεν είμαι αντικειμενικός, ήμουν πολύ εκνευρισμένος.
1: Δυστυχώς κάποιοι περιμένουν τέτοιες ώρες να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, δυστυχώς.
0: Αυτό ξαναπείτε το.
1: Παίζουν με το ανθρώπινο πόνο. Τι να πω.
0: Τρεις άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν καεί και οι τρεις πυροσβέστες. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μέσα στο καθήκον. Ήταν πολύ έντονα μέσα στο καθήκον και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους. Και κάηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ας τους θυμόμαστε τουλάχιστον και να τους θυμούμε και να μην. Ας κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς εχθές. Γιατί πραγματικά το είδα και εντυπωσιάστηκα και το λέω από το πρωί. Το είπα και στον κύριο Νικολιδάκη, τον δήμαρχο, και μπράβο σας που είσαστε μαζί εκεί όλοι ενωμένοι. Και είπα αυτή τη φράση, ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και χθες έγινε θαύμα. Γιατί ήταν πραγματικά τρομερά ανεξέλεγκτα τη φωτιά. Με μέτωπο πολλών χιλιόμετρων.
1: Η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια είναι όταν ο άλλος το αναγνωρίζει και σου λέει τουλάχιστον ευχαριστώ. Και αυτό το πήραμε σήμερα το πρωί, τουλάχιστον εγώ το εισέπραξα.
0: Ο κόσμος εκεί πώς ξύπνησε, τους είχατε και πρωινό, τι?
1: Με το air condition κοιμηθήκανε, ξεκινήσανε όλοι με το χαμόγελο, πρωινό πήρανε, καφέ πήρανε.
0: Α, είχατε και αυτά, μεριμνήσατε και γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ορίστε, να τα. Οργάνωση πλήρη δηλαδή. Εγώ, ξέρετε τι, δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή τώρα λέγοντας κάτι άλλο. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το ότι κάνατε χθες ως Δήμος. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω όλη την ημέρα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο
0: το
1: και είναι
0: πρώτη
1: ένας
0: φορά,
1: Δήμος,
0: ναι,
1: ο οποίος, ναι, ο οποίος δεν έχει τα μέσα για να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις, όμως τα καταφέραμε. Σας είπα πάντα με στην εργασία με την περιφέρεια. Γιατί από την πρώτη στιγμή διοικητικό προσωπικό, ο κύριος Συριγωνάκης, ο κύριος Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ήταν εδώ.
0: Ναι, εγώ είπα, εσείς είσαστε ο Φλάς που πηγαίνατε γρήγορα παντού και ο κύριος Συριγωνάκης ο Σπάιντερμαν που πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο.
2: Πραγματικά, όχι, και μου άρεσε αυτό που είπε και ο κύριος Αναουτάκης χθες το βράδυ, ότι πρώτο Δήμος Φεστού έκανε ό,τι έκανε και εμείς απλά συνδράμαμε ως περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι τα κάνατε μαζί.
1: Μαζί τα κάναμε, εννοείται, εννοείται. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται συνεργασία.
2: Άρα, είπε ένα πολύ ωραίο ψέμα ο κύριος Αναουτάκης. Και γελάω τώρα γιατί πραγματικά μαθαίνω ότι όντως η φωτιά προσπαθούν να την υιοθετήσουν στον Άγιο Παύλο. Προσπάθησαν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σας βάζω να ακούτε και εσείς, έτσι, την ενημέρωση. Λοιπόν, προσπάθησαν να σηκωθούν εναέρια μέσα. Προσπάθησαν. Οι άνεμοι ήταν τόσο πολύ δυνατοί όμως, όπου δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό γιατί θα πήγαινε χαμένο το νερό. Οπότε τα γυρίσανε και περιμένουν έστω και μία δεκάλεπτη παύση των ανέμων, προκειμένου να ρίξουν νερό εκεί που χρειάζεται. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
1: Νίκο, το πιο εντυπωσιακό είναι για μας ότι είχαμε και εμείς φωτιά. Στο Δήμο το δικό μας είχαμε στο Μωρόνι φωτιά μέσα στο χωριό.
2: Και έσβησε γρήγορα, ναι.
1: Ναι, καταφέραμε και τη σβήσαμε. Και στο, δηλαδή όταν άναβε, όταν υπήρχαν ακόμα αιστείες, πήραμε την ενημέρωση ότι υπάρχει στην κρύα βρύση.
2: Θα σας πω κάτι το οποίο, πραγματικά με συγκλονίζει τώρα που το σκέφτομαι και μου σηκώνει τη τρίχα. Όταν έγινε η φωτιά στο Μάτι, ξεκίνησε η φωτιά, ξεκίνησαν μάλλον οι πυρκαγιές εκείνη την ημέρα με ίδιους ανέμους από άλλη περιοχή. Δηλαδή από το Γκινέτα, αν έχετε έτσι ιδέα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Ξέρω γιατί τρέχω μαραθώνιο.
2: Αν μπράβο. Εχθές λοιπόν έγινε το ίδιο σκηνικό. Ξεκίνησε μια φωτιά μακριά από το Ρέθυμνο, εκεί στο Μωρόνι. Πολύ μεγάλη φωτιά. Πήγαινε εξελιχθεί σε μεγάλη, αλλά την προλάβανε. Και ξαφνικά, ακούμε στις 2.30 το μεσημέρι, ό,τι έγινε και στο Μάτι, μια τεράστια φωτιά στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα διάσπαρτες φωτιές, γιατί ο άνεμος την πήγαινε πέρα δόθε και έπιανε εστίες παντού, σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων μέσα στα φαράγγια και μέσα στους γκρεμούς. Ήταν, κύριε Μανιωδάκη, ακριβώς το ίδιο σκηνικό όπως το Μάτι. Ακριβώς το ίδιο. Ξεκίνησε η φωτιά πολύ μακριά, πήγαν όλα τα μέσα εκεί και μετά έπιασε φωτιά αλλού και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Ακριβώς.
1: Η πληροφορία μου είναι από ό,τι μου έχουν πει, έχουν καεί περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, αλλά αυτά έρχονται σε
2: δεν πειράζει. Ας καούνε.
1: Δεν πειράζει, ναι.
2: Ας καούνε. Εδώ να είναι η πολιτεία, να τους δώσει τα χρήματα, να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, όπως κάνανε και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν πειράζει. Ας καούν
1: ναι,
2: όλα.
1: Προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή και μετά είναι.
2: Καήκανε και πολλά ζώα. Εντάξει. Δυστυχώς καήκανε και πολλά ζώα. Αλλά προέχει η ζωή. Τέλος. Δε, ό,τι και να είναι.
1: Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε για τέτοιο συμβάν. Συγγνώμη, θα σα αφήσω γιατί δεν
2: ναι. Να είστε καλά. Και εμείς κλείνουμε τώρα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε. Λοιπόν, θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη τώρα να αναλάβει εδώ την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Εδώ λέμε την αλήθεια τουλάχιστον. Έτσι. Καλημέρα και στα λαμόγια, τους πολιτικάντιδες. Καλημέρα όμως πιο πολύ στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που αυτή τη στιγμή είναι εκεί που βλέπω τα έρμα πίσω από το βουνό, στους καπνούς. Βλέπω κάτι καπνούς από τους. Βλέπεις εκεί, κοίτα. Νάτι. Εκεί ακριβώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται ότι είναι πολιτικάντιδες. Ελπίζω να έχουμε μια καλή ημέρα. Αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Όσο καλή μπορεί να είναι μία ημέρα με τόσες φωτιές που καίνε την Ελλάδα, με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο Ρέθυμνο και στη Σιτία για την Κρήτη και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες και θα προσπαθήσουμε όσο πιο ψύχρεμα και νυφάλια να σας μεταφέρουμε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις και τις εικόνες που παρακολουθούμε από εχθές το μεσημέρι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Ολονύχτιες συμμάχες με τις φλόγες για τους πυροσβέστες και στο Ρέθυμνο, δραματικές οι ώρες, οι ρηπές των ανέμων να σας πω ότι φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς έχουμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, σε Κρήτη και Γήθιο. Στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει εστιάσει την προσοχή της στην Τριόπετρα. Εκεί μένεται η φωτιά αυτή τη στιγμή με τον άνεμο να είναι μανιασμένο και να πηγαίνει κόντρα σε κάθε προσπάθεια. Να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς ακριβώς λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούν να βοηθήσουν καναντέρ, δεν μπορούν να βοηθήσουν ελικόπτερα καθόλου να πραγματοποιήσουν ρήψεις, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, με την κόπωση να είναι εμφανής. Να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα. Είναι στο κόκκινο ο συναγερμός, πάλι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Θα πάμε όμως στο politica.gr για να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις όπως τις κατέγραψαν όλοι οι συνάδελφοι από χθες που ασταμάτητα ενημερώνουν το politica.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Να σας πω ότι ήταν τιτάνια η μάχη που δεν έχει σταματήσει όλη τη νύχτα. Γνωρίζετε, έχετε ενημερωθεί για τις περιοχές τις οποίες έχουν εκενωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στην Αγία Γαλήνη, να σας πω. Πολλοί οι τουρίστες στην περιοχή που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα καταλήματά τους. Εξακολουθεί να είναι στις φλόγες το νότιο Ρέθυμνο. Παρότι ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ό,τι μπορούν κάνουν και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, γιατί ξέρετε, πρέπει να βοηθηθεί και να προωθηθεί και όλος αυτός ο κόσμος. Κάπου πρέπει να πάει για να μην έχουμε μια τραγωδία αντίστοιχη όπως αυτή στο Μάτι. Γιατί θέλω να σας πω ότι εχθές από τον Άγιο Παύλο 39 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη ιδιωτών και του λιμενικού, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού. Αυτό το βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου. Ιδιωτών και του λιμενικού, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού. Αυτό το βίντεο κάνει το γύρο του

Από την πρώτη στιγμή επιποδός ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οφείλουμε να τις το πιστώσουμε σε αυτή την πυρκαγιά. Και η περιφέρεια και οι δήμοι δίνουν τον καλύτερό τους αυτό όσον αφορά στους εκτοπισμένους Έλληνες και ξένους επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη, από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, από την περιοχή της Κρίας Βρύσης, από τις Μέλαμπες. Όλοι όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτές τις περιοχές πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού με λεωφορεία άρων-άρων, επιστρατεύτηκαν. Μπράβο και σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, μπράβο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, συντονισμένα με τη βοήθεια της αστυνομίας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχει καταγράψει το politica.gr, μπείτε να τις δείτε. Και ο Νίκος Τηλιπονιδάκης που ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα εχθές για να μας μεταφέρει καρέ-καρέ όλη την επιχείρηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν βρέθηκαν στο Δήμο Φεστού, ένιωσαν μια ασφάλεια, μπήκαν στο κλειστό γυμναστήριο, εκεί επιστρατεύθηκαν, επαναλαμβάνω, στρώματα, κρεβάτια, ράντζα, με στόχο να φιλοξενηθούν, να μείνουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόταν και μια διαδικασία προκειμένου να βρεθούν καταλήμματα στο πικ της τουριστικής περίοδου. Οι κριτικοί έδειξαν για μία φορά την φιλοξενία τους, πόσο καλή είναι στο να φιλοξενούν. Τους τάισαν αυτούς τους ανθρώπους, τους προσέφεραν νερό, ροφήματα, οτιδήποτε ήθελαν, προκειμένου να νιώσουν έτσι λίγο καλύτερα και να σταματήσουν να βρίσκονται σε πανικό, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο να είσαι σε διακοπές και ξαφνικά να βλέπεις τις φλόγες να κυκλώνουν τα καταλήμματα και να αναγκάζεσαι να φεύγεις από αυτά άρων-άρων και να μην ξέρεις και πού θα πας σε μια ξένη χώρα. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες, κάποιοι από αυτούς τους τουρίστες θα φιλοξενηθούν σε άλλα καταλήμματα και θα συνεχίσουν τις διακοπές τους. Όσοι μπορούν να επιστρέψουν, εφόσον έχει σβήσει η πυρκαγιά και δεν έχουν υποστεί ζημιές, τα καταλήμματα θα επιστρέψουν. Ενώ άλλοι δυστυχώς θα τις διακόψουν και θα φτάσουν με οποιοδήποτε μέσο η πρεσβεία τους καταφέρει να τους βοηθήσει, είτε με πλοία είτε με αεροσκάφη, στον προορισμό τους. Δύσκολη η κατάσταση και στο πυροσβεστικό σώμα, μεγάλη η θλίψη, μεγάλος ο πόνος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, χάθηκαν ξαφνικά και δεν είναι δύο απλές μονάδες, είναι άνθρωποι. Είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης 50 ετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες τους στον τόπο καταγωγής τους, είναι και οι δύο από την περιοχή του Αμαρίου. Η κηδεία του 25χρονου θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φουρφουρά και η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο Γερακάρι, από εκεί κατάγεται. Δυστυχώς έχασαν τόσο ξαφνικά τη ζωή τους. Μπείτε στο politica.gr να δείτε το αγροτικό όχημα της πυροσβεστικής, το οποίο επέβαιναν και δυστυχώς βγαίνοντας από αυτό έχασαν τη ζωή τους. Κάνουν λόγο οι ειδικοί για ένα περίεργο φαινόμενο, για ένα φαινόμενο που λέγεται πέταλο του θανάτου, και περιγράφουν πως οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία αυτή παγίδα για τους δύο πυροσβέστες. Βρέθηκαν, λένε οι ειδικοί, σε ένα περιβάλλον όπου η πυρκαγιά μεταβαλλόταν διαρκώς, αποκτώντας απρόβλεπτη και εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε όταν το μέτωπο άλλαξε ευνηδιαστικά κατεύθυνση, περικυκλώνοντάς το, και την ώρα εκείνη παράλληλα στην περιοχή έπνεαν θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ. Με τη μορφολογία του Ρεθύμνου να ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι να πεις τώρα, ό,τι και να έφτεξε, αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μου έδωσε μόλις τώρα ο Νίκος Τηλιπονιδάκης,

στις κηδείες των νεκρών πυροσβεστών θα βρεθεί σίγουρα η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, και θα πάει συγκεκριμένα στο Κερακάρι για να παραστεί εκεί στην κηδεία του ενός πυροσβέστη. Είναι με διαφορετικές ώρες, θεωρώ ότι θα πάει και στην άλλη, και στην κηδεία του πυροσβέστη στο Φουρφουρά θα βρεθεί ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης. Οπότε για να σας τα πω και να ανακεφαλαιώσω, στις 5 η ώρα λοιπόν θα βρεθεί στην κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτά όσον αφορά το Ρέθυμνο. Δύσκολη όμως η κατάσταση και οι υπεράνθρωπες και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο όλα τα πύρινα μέτωπα χωρίς να έχουν τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Δύσκολη κατάσταση και στη Σιτία. Πληροφορίες λένε ότι είναι υπό έλεγχο εκεί. Η πυρκαγιά είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σιτία και έκαψε πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατά κύριο λόγο ελιές, στο Γούδουρα και στην Αγία Τριάδα. Θέλω να σας πω ότι και εκεί ήχησε πάρα πολλές φορές το 112 από το απόγευμα και μετά, ζητώντας από τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Πολλοί από αυτούς όμως δεν το έπραξαν, δικαίως ή αδίκως. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε, όσον αφορά στη φωτιά εκεί στην Αγία Τριάδα, στο Γούδουρα δηλαδή, στη Σιτία, δύο οχήματα της πυροσβεστικής που κάηκαν και την τελευταία στιγμή κατάφεραν οι πυροσβέστες να τα εγκαταλείψουν, γιατί και εκεί οι άνεμοι είναι πάρα μα πάρα πολύ ισχυροί. Πνέουν με τέτοια ορμή που δεν μπορείς να σταθείς για όσους έχετε βρεθεί στην περιοχή. Να σας πω ακόμη ότι επιποδός από την πρώτη στιγμή είναι και το ΕΚΑΒ Κρήτης. Όλοι οι διασώστες είναι επιποδός, έχουν πάει σε όλα τα σημεία που μένονται οι πυρκαγιές σε περίπτωση τραυματισμών και εκτός από το δυσάρεστο γεγονός να μεταφέρουν τις σωρούς των δύο νεκρών πυροσβεστών από το Ρέθυμνο στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχουν μεταφέρει και αρκετούς ακόμη τραυματίες. Σίγουρα ξέρω τρεις εγκαυματίες, ελαφρά πυροσβέστες από τη φωτιά ακριβώς στη Σιτία. Ευτυχώς εκεί τα κατάφεραν και δεν είχαμε πιο άσχημα περιστατικά. Έχουν μεταφέρει όμως στο νοσοκομείο, να ξέρετε, και έναν άνδρα ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία εχθές μετά τη μεταφορά του από την Αγία Γαλήνη με τα πούλμαν στο κλειστό του Δήμου Φεστού. Δεν αισθάνθηκε καλά ο άνθρωπος με όλη αυτή την ένταση. Πήγαν λοιπόν από το γυμναστήριο, τον πήραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ήταν νωρίτερα το μεσημέρι και κοντά στην κρύα βρύση για κάποιους περιπατητές που παραλίγουν να εγκλωβιστούν στις φλόγες, και εκεί είχαμε ένα τραυματία και εκεί επιχείρησε το ΕΚΑΒ, γιατί επαναλαμβάνω, είναι όλοι σε κόκκινο συναγερμό. Όλοι όσοι είναι κάτω από την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας, αρχής γενωμένης με τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, ακολουθεί η αστυνομία, γιατί πρέπει κάποιος να συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση, και φυσικά το ΕΚΑΒ που είναι δίπλα και στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς και σε όσους κινδυνεύουν στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του Παγκρατίου Συλλόγου Πυροσβεστών, τον Απόλλωνα τον Φραγιαδάκη. Όμως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι πολύ δύσκολες και οι επικοινωνίες. Να σας πω ότι όλοι έχουν εκφράσει την θλίψη τους, εκτός από τους πυροσβέστες και οι πολιτικοί. Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον έβγαζε ανακοινώσεις. Το θέμα όμως είναι να δούμε και τι θα κάνουμε, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους θωρακίσουμε από αυτά τα γεγονότα, πώς θα γίνουν περισσότερα τα drones της πυροσβεστικής για να καταφέρουν να εντοπίζουν τις πυρκαγιές εν τη γενέση και να μπορούν γρηγορότερα να σπέβδουν, να τις σβήνουν, με αποτέλεσμα να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Να μου πείτε, γνωρίζουν τη δυσκολία του επαγγέλματος? Ναι, όλοι τη γνωρίζουμε. Όλα τα επαγγέλματα, αν τα δεις, είναι επικίνδυνα από τη δική τους τη σκοπιά. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μία παραπάνω επικίνδυνοτητα στην καθημερινότητά τους στη δουλειά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι σε αναμονή τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες περιοχές. Στο Ρέθυμνο όμως δυστυχώς οι άνεμοι εξακολουθούν να αγγίζουν τα 10 μποφόρ και κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Να σας μεταφέρω επίσης ότι περίπου 8.000 έχουμε την καταμέτρηση άνθρωποι, ξένοι, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι και Έλληνες απομακρύνθηκαν από το Ρέθυμνο μέχρι και σήμερα. Εξακολουθεί να είναι εφιαλτικό το τοπίο. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας πως έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη Σιτία και δεν απειλούνται σπίτια. Δεν έχουμε ωστόσο ακριβή αριθμό για το πόσα σπίτια έχουν καεί, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται στο Πολίτικα λένε ότι έχουν καεί σπίτια. Τώρα αν πρόκειται για μόνιμες κατοικίες ή εξοχικές δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θέλω να σας πω ότι είναι και πολύ δύσκολη η επικοινωνία ούτως ή άλλως με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν αρχικά κατευθύνσεις στους συναδέλφους τους και μετά να ασχοληθούν με όλους εμάς. Το γνωρίζουν πολύ καλά ότι θέλουμε να ενημερώσουμε, αλλά και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι προέχει και μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη η σωματική ακεραιότητα των πυροσβεστών και όλων όσων προσπαθούν να βοηθήσουν. Μπείτε όμως στο politica.gr, επαναλαμβάνω, γιατί είναι πλούσιο το ρεπορτάζ και από την εξέλιξη που έχει η μεταφορά εκεί των εκτοπισμένων μετά τις εκενώσεις. Θα δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες, θα δείτε τουρίστες με τα παιδιά στην αγκαλιά, ακόμα και με τα κατοικίδια τους, να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς τους έχει συμβεί και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών εθελοντών να μπαίνουν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στήθηκαν χιλιάδες ράντζα εκεί με καθαρά σεντόνια, με μαξιλάρια, με κλινοσκεπάσματα και βρήκαν έτσι μια ήρεμη γωνιά αυτή να περάσουν αυτή τη νύχτα αυτοί οι άνθρωποι. Παραμένουν εκεί μέχρι να δούμε πού ακριβώς θα προωθηθούν. Δύσκολη η κατάσταση. Αν όμως, επαναλαμβάνω, χρειαστεί να εκκαινωθούν και άλλοι οικισμοί, υπάρχει και πρόβλεψη και από την περιφέρεια και από τους δήμους να ανοίξουν και άλλοι δημόσιοι χώροι όπως δημοτικά ή άλλα αθλητικά κέντρα, και γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλη χώρη αυτή και χωράνε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν ράντζα, να σας πω, τα είχαμε κάνει κάβα δυστυχώς από τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον αρμόδιο από την περιφέρεια Κρήτης Δημόσιας Υγείας, γιατί και εκείνος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και συντόνισε μαζί με τους συναδέλφους του και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Φεστού όλες τις διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν το δυνατόν καλύτερα και να δείξουμε την κριτική φιλοξενία. Ανάμεσα σε όλα αυτά να σας πω ότι ήταν να γίνει και ένα πανηγύρι στο Δήμο Φεστού, το οποίο ακυρώθηκε λόγω των γεγονότων, και οι διοργανωτές τα μάζεψαν όλα αυτά, ποτά, φαγητά, σουβλάκια, και τα πήγαν εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Γι' αυτό βλέπετε τις εικόνες στο Πολίτικα με τα σουβλάκια και τα φαγητά, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φάνε και κάτι. Έτσι, δεν γίνεται, δεν θα γινότανε να μην τους προσφερθεί φαγητό ή νερό ή να λάβουν οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήταν εκεί και ο Ερυθρός Σταυρός, να πούμε, ήταν όλοι εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ταλαιπωρία τους, θεωρώ ότι θα φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων όσον αφορά τη φιλοξενία και δει σε δύσκολες συνθήκες από την Κρήτη. Μακάρι να μην συνέβαινε τίποτα από αυτό. Όμως αφού συνέβη, είδαν πως οι Κρήτες μπορούν να γίνουν μια γροθιά και ενωμένοι σε δύσκολες συνθήκες να βρούνε τη λύση. Δυστυχώς το μόνο που δεν καταφέραμε να κάνουμε ήταν να σώσουμε αυτούς τους δύο πυροσβέστες. Όμως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και αν πούμε, είναι λίγο σε αυτές τις οικογένειες που ξαφνικά έχασαν τους ανθρώπους τους εν ώρα καθήκοντος.
Θα περάσουμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές συνδέσεις και τα νεότερα από τα πεδία της πυρκαγιάς, των μεγάλων πυρκαγιών που καίνε και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Τιτάνια είναι η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες τρέματα, ενώ καίγονται σπίτια και ζώα. Φτάνουν εκτάκτως ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Ιτίας. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη στις 11 το πρωί στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 στο Γερακάρι. 800 άτομα παρέμειναν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες, όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης στον Πολίτικα. 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Δύο πυροσβέστες που επέβαιναν σε πυροσβεστικά οχήματα τραυματίστηκαν ελαφρά και υπέστησαν εγκάβματα στο Γούδουρα Σιτίας. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση στο Λαράνι. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Σε νέο κύκλο εντάσεων και εχθροπραξιών εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά και τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν. Για πρώτη φορά θα προπονηθούν σήμερα με τους νέους τους συμπαίκτες στην Ολλανδία τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη Δημήτρης Νικολάου και Αϊτόρ. Ισχυρά μελτέμια και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επανήρθαμε. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση και πρέπει να τον βγάλουμε τώρα στον Απόλλωνα το Φραγκιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης. Κύριε Φραγκιαδάκη, καταρχήν τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους. Μακάρι να μην ξαναμεταδώσουμε ποτέ τέτοια είδηση στην Κρήτη, γιατί ξύπνησαν και πάρα πολύ άσχημες μνήμες από την δύσκολη πυρκαγιά στο Βόσακο. Το ξαναζήσαμε και αυτό.
1: Μακάρι, κυρία Μαυρομάτη, αλλά δυστυχώς όμως ζούμε το ίδιο πράγμα που ζήσαμε εδώ στην Κρήτη και το 2007. Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για την Κρήτη. Πενθούμε δύο συναδέλφους μας που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή, διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ξέρουν οι πάντες ότι πάμε εκεί και την πρώτη στιγμή, αν δεν περιοριστεί η φωτιά, μετά έχει χαθεί και πάμε σε το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Και έτσι δόθηκαν στη μάχη αυτοί και δυστυχώς χάθηκαν με αυτοθυσία. Δεν ξέρουμε τα αίτια, θα τα δούμε αργότερα, θα τα αναζητήσουμε, είναι η αγωνία μας και μας το πώς έγινε. Αυτή την ώρα βέβαια είναι η αγωνία μας το να μπορέσουμε να περιορίσουμε και τη φωτιά, έχοντας βέβαια πάντως στο μυαλό μας ότι έχουν χαθεί δύο συναδελφοί.
0: Και με τι ψυχικό σθένος μπορείς να το κάνεις αυτό και να πούμε και τα ονόματά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, τον Παντελή το Διαμαντάκη, και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, γιατί δεν είναι δύο απλοί πυροσβέστες. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες που αφήνουν πίσω.
1: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη. Και δυστυχώς, να σας πω και το ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στη μάχη μαζί τους χθες, που υπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερο ο συνάδελφος ο Στρατιδάκης, τόσα χρόνια, τι έχει αρκετά χρόνια στο σώμα. Για να καταλάβει ο κόσμος κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται ο πυροσβέστης και καλείται καθημερινά να κάνει το καθήκον. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι αυτοί ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν. Διότι το καθήκον τους είναι αυτή την ώρα να βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, διότι συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.
0: Και εδώ τώρα, ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είστε απλοί υπάλληλοι για να αντιμετωπίζεστε έτσι από το κράτος. Δεν είναι η ώρα βέβαια, αλλά αυτό που μας λέτε τώρα είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό. Άνθρωποι, συνάδελφοι με τους οποίους είχαν κινδυνεύσει μαζί, είχαν κάνει παρέες μαζί, είχαν κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί, δεν μπορούν καν στις κηδείες τους να πάνε, ούτε στο Γερακάρι ούτε στο Φουρφουρά, γιατί πρέπει να είναι στο μέτωπο της φωτιάς που δεν λέει να σβήσει. Έτσι, εγώ κύριε, να σας πω ότι όταν άκουσα ότι ξεκινάει πάλι να καίγεται η περιοχή στις Μέλαμπες, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, θέλω να σας πω. Θεώρησα δηλαδή ότι θα έχουμε πολύ... ναι, όταν άκουσα λοιπόν, κύριε Φραγκιαδάκη, όταν άκουσα Απόλλωνα, αυτό ήταν τώρα το θέμα μου, αν έπρεπε να μιλήσουμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό, να σου πω, γιατί έχουμε ζήσει πολλές πυρκαγιές μαζί. Ναι, σκέφτηκα ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς, στο σημείο αυτό μας έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς όμως κάποιες έχουν ξεφύγει, διότι είναι οι συνθήκες τέτοιες και το σημείο καμιά φορά αυτό που ξεσπάει η φωτιά, το οποίο άμα δεν είναι κοντά σε δρόμο προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση για να μπορέσει να τη χτυπήσουμε, κάτω από 8-10 μποφόρα αέρα και ρηπές 11 ανέμου, δεν μπορεί να πιάσει.
0: Και χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο για να καταλάβει την κατάσταση, όταν τα εναέρια αποχωρούν από το πρωί και χθες αποχωρούν, δεν μπορούν να ενεργήσουν λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Δεν γίνεται να πούμε στον κόσμο πράγμα, γιατί θα πέσουνε, θα έχουμε άλλες τραγωδίες. Γι' αυτό δεν επιχειρούν, γιατί δεν θέλουν, γιατί ο καπνός είναι τόσο πυκνός.
1: Η καιρικές συνθήκες και έχουν αναταράξει, κυρία Μαυρομάτη.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να, αυτό λόγω αναταράξεων. Αυτό αναφέρουν οι συνάδελφοι εκεί, τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, πραγματικά.
1: Ακριβώς, και να είναι οι τελευταίοι που θρυνούμε. Οι τελευταίοι, δυστυχώς, διότι έχουμε θρυνήσει και άλλο τρίτο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό.
0: Ναι, από καλά κάνετε και συγγνώμη που δεν το ανέφερα στο Γήθιο.
1: Ναι. Αλλά περιορίζομαι και εγώ λόγω καταγωγής, λόγω εδώ, γιατί το ζω.
0: Ναι, επειδή μιλάμε σε τοπικό επίπεδο.
1: Και μένω σε αυτό, αλλά έχουμε και ένα τρίτο. Και να πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δύο αυτοκίνητα χθες το βράδυ στη φωτιά της Σιτίας.
0: Το ανέφερα, κύριε. Ναι, από όλα το ανέφερα.
1: Την τελευταία στιγμή. Έτσι, διασώθησα.
0: Ναι, κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Οι πληροφορίες, οπότε μου τις επιβεβαιώνετε, γιατί ήρθαν σε μένα από κατοίκους της περιοχής, ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα κάηκαν και από καθαρή τύχη πρόλαβαν εκεί οι συνάδελφοι. Ωστόσο, είναι και πολλοί τραυματίες. Μόνο από τη Σιτία γνωρίζω εγώ ότι είναι τρεις οι ελαφρά εγκαυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Πιθανότατα να έχετε και άλλους που δεν το γνωρίζουμε εμείς από τις πυρκαγιές στον Έθνο.
1: Και άλλος είναι με κάταγμα. Αυτή είναι αυτό είναι το τι να πω τώρα, αυτό που προσφέρει ο πυροσβέστης που πρέπει η πολιτεία να αναγνωρίσει. Αν δεν είναι αυτό, κυρία Μαυρομάτη, το επάγγελμα επικίνδυνο, τότε ποιο είναι?
0: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Δεν είναι η ώρα και εγώ σέβομαι το πένθος. Αντιλαμβάνομαι την οργή σας που ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτή την οδύνη. Αλλά σας υπόσχομαι ότι σε δεύτερο χρόνο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι ετοιμάζεται να πάτε και στις κηδείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να πω να. Η πίεση είναι μεγάλη σήμερα και δύσκολη μέρα.
0: Ναι. Θα έρθουν, λέει, και πολιτικοί εκεί για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες. Ελπίζω να αντιληφθούν ακριβώς το μέγεθος του τι έχει συνέβη και του τι έχει συμβεί και τη βαθιά οδύνη, και εκτός από το να παραβρεθούν σε δύο κηδείες, μην το ξεχνάμε, να δουν και τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Έχουν κάθε δικαίωμα προς Θεού, δεν δημιουργώ κλίμα, αλλά το να πηγαίνουμε απλά στην κηδεία δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε αυτό και να λάβουμε μέτρα για να μην ξανασυμβεί.
1: Να ενισχυθεί η υπηρεσία επάνω στο νησί, να ενισχυθεί το ρέθυμα, τόσο σε κόσμο, να ενισχυθεί και δει η περιοχή συγκεκριμένη. Είναι μια πολύπαθη περιοχή, έχει...
0: Μα κάθε χρόνο, δεν κάνουμε κάτι άλλο, κάθε χρόνο.
1: Κάθε επανάληψη, έτσι. Και όμως, μέχρι στιγμής, παραμένουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε αυτή την ώρα κάποια εξέλιξη διαφορετική στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαυρομάτη,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Ακούσατε, είναι και ο ίδιος πολύ συντετριμμένος. Όση ώρα μιλούσαμε μαζί του, θέλω να σας πω ότι προέβηκε σε δηλώσεις ο Γιάννης ο Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τονίζοντας για αυτούς τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν ότι έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών. Επανέλαβε τη βαθιά θλίψη σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, που πρέπει να συντονίσει το μυαλό της, την ψυχή της, και να συνεχίσει το αδιάκοπο έργο της κατάσβεσης. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης. Οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που ζούσαν τις περισσότερες ώρες της ζωής τους μαζί τους στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε να τους αποχαιρετήσουν, γιατί είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να παραμείνουν στη βάρδια. Πρέπει να συνεχίσουν να σβήσουν τη φωτιά αυτή τη μεγάλη που εξακολουθεί να κατακαίει. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες δασοκομάντος, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής αυτή τη στιγμή. Για τη Σιτία ανέφερε ότι η πυρκαγιά απασχολεί τις δυνάμεις σε δύο σημεία, δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και παρουσιάζει βελτίωση. Εκεί θα πάμε τώρα και στον κύριο Κωστή Παθιάκη, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Γούδουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν. Είναι καλύτερη η κατάσταση, όμως ήταν πολύ πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τις εικόνες που βιώσατε. Ακούσαμε και τον κύριο Φραγκιαδάκη να λέει ότι παραλίγο να έχουμε και εκεί τραγωδία, να καούν και εκεί πυροσβέστες, γιατί ξέρουμε ότι στην περιοχή σας ο άνεμος φυσάει μανιασμένα.
2: Ναι, ευτυχώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, γιατί είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής κάηκαν, πρόλαβαν οι πυροσβέστες και έφυγαν. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και μια ώρα δηλαδή που ήμουν εγώ εκεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και δεν υπήρχαν και πουθενά εστίες. Ήταν υποπλήρη έλεγχο. Απλά μένουν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, γιατί
0: ακριβώς έχουν υπό το φόβο αναζωπηρώσεων.
2: Έχουμε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αργά χθες το βράδυ, κατά τις 12 κάποια στιγμή, γύρισε λίγο καιρός και άρχισε η φωτιά να πηγαίνει προς το χωριό. Έφτασε μέχρι ένα χιλιόμετρο πριν το χωριό. Εκεί είχαμε μήνυμα 112 για εκένωση, εκενώσαμε το χωριό. Ευτυχώς είχαμε μεριμνήσει μήνες πριν και είχε γίνει ένα σχέδιο, μια καταγραφή των υπερήλικων, των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Οπότε ξέραμε ποιοι είναι, τους ειδοποιήσαμε. Είχαμε και λεωφορείο σε περίπτωση που χρειαζόταν να φύγουν άνθρωποι που ήταν εφικτικά τους οχήματα. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας, εδώ είχε ανοίξει το παλιό δημαρχείο του Κουτσουρά για να φιλοξενηθούν άνθρωποι. Εντάξει, υπήρχε οργάνωση, αλήθεια.
0: Μπράβο,
2: είναι.
0: Μπράβο κύριε Παθιάκη.
2: Απλά, όπως και να έχει, είναι λίγο τρομακτικό να λες στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους και να βλέπεις τη φωτιά να έρχεται. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Δώστε μου λίγο την εικόνα. Εκτός από το γούδουρα που κινδύνευσε, η φωτιά έκαψε κατά κύριο λόγο καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ευτυχώς, γιατί εκεί έχετε και πάρα πολλά θερμοκήπια. Δεν έπληξε θερμοκήπια, σωστά.
2: Έκαψε χαμηλή βλάστηση. Ναι. Το 90% είναι χαμηλή η βλάστηση.
0: Ναι.
2: Ασυνοπόδη που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Έχει κάψει ελιές. Αλλά κατ' εμέ το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ζημιά είναι στα δίχτυα.
0: Στα λάστιχα, ναι, να πούμε στον κόσμο, με το οποίο παίρνετε νερό και ποτίζετε. Και στην Αγία Τριάδα και στον Αθερινό Λακό, σε όλη αυτή την έκταση.
2: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Αθερινόλακου και σε μια άλλη περιοχή κοντά στον Αθερινόλακο που λέγεται Δασονάρη.
0: Ναι.
2: Εκεί η ζημιά είναι τεράστια. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, είναι δεκάδες χιλιόμετρα τα δίχτυα που έχουν καεί και ιδιωτών από τις ιδιωτρήσεις και από του Δήμου. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κάει το δίχτυο. Οι ελιές που δεν καήκανε, επειδή είναι τέτοια η περιοχή και είναι το κλίμα αξιδοθερμικό, δεν θα αντέξουν και μέχρι να βρέξει. Δηλαδή πρέπει να άμεσα να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση για να μπορέσουμε να ποτίσουμε για τις ελιές που σώθηκαν.
0: Ουσιαστικά τώρα μας μεταφέρεται, κύριε Παθιάκη, μία εικόνα ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών μπορεί να έσωσαν τα σπίτια τους, όμως το επόμενο διάστημα θα έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση και για τα αντιπόζητά τους, σωστά, και για τις καλλιέργειές τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είστε μια άκρος αγροτική περιοχή, οπότε η φωτιά άφησε πίσω της δύσκολη κατάσταση.
2: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις και είναι πολλά τα χιλιόμετρα των δικτύων. Είναι πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησε εκπρόσωπος του ΕΛΓΑ το πρωί μαζί μου.
0: Ναι.
2: Θα ανοίξει από ό,τι μου είπανε αύριο ή μεθαύριο μια πλατφόρμα καταγραφής. Αφορά βέβαια το κομμάτι των δέντρων,
0: ναι,
2: δηλαδή της ελιάς.
0: Τα ελαιόδεντρα, ναι.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα γίνει και για τα δίχτυα. Ο αντιδήμαρχος Άρδευσης, ο κ. Καρβελάκης, ήρθε το πρωί, ναι, κάναμε μια πρώτη καταγραφή και εκεί, για να τουλάχιστον του Δήμου το δίκτυο να μπορέσει να φέρει νερό όσο πιο κοντά γίνεται.
0: Ναι, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθείτε και εσείς και οι τουρίστες, γιατί και εσείς έχετε τουρίστες εκεί. Δεν είναι ότι είναι...
2: Πόσιμο νερό έχουμε.
0: Ωραία,
2: πόσιμο νερό,
0: το ξεκαθαρίζουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε νερό Άρδευση. Πόσιμο νερό έχει και ρεύμα, μπορεί να κόψει το ρεύμα για καμιά ωρίτσα, αλλά ήρθε. Το φτιάξανε μετά τα παιδιά από την ΔΕΔΙΕ. Το πρόβλημα είναι το δίχτυο της Άρδευσης.
0: Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω όμως, γιατί είστε μια αγροτική περιοχή.
2: Και τώρα είμαστε εδώ, οι πρώτες βροχές
0: θα αργήσουν.
2: Θα έρθουν τον Οκτώβρη.
0: Ναι. Και με δεδομένη τη λειψιδρία στην περιοχή και με δεδομένα τα προβλήματα.
2: Ήταν ναι. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Επιστρέφουμε λιγάκι στο μέτωπο όμως της φωτιάς. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, γιατί εξακολουθεί να φυσάει στην περιοχή.
2: Όχι.
0: Βρίσκονται εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Για προληπτικούς
0: λόγους. Κινήθηκε
2: λόγους.
0: Γρήγορα χθες ο κρατικός ναι, μηχανισμός. Ναι. Είδα εκεί και τον αντιπεριφερειάρχη σας.
2: Ναι. Σε συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βρήκαμε λεωφορείο, βρήκαμε κάποιοι επισκέπτες που μένανε σε Airbnb, τους κανονίσαμε και μείνανε σε κάποια ξενοδοχεία στο Μακρύ Γιαλό.
0: Ναι.
2: Γενικά υπήρχε οργάνωση, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σας πω κάτι, πραγματικά θα ακουστεί λίγο άσχημο τώρα, αλλά χαίρομαι που μαθαίνουμε μέσα από τα δύσκολα, γιατί παλιότερα δεν κινούμασταν τόσο γρήγορα. Ο χρόνος αντίδρασης πλέον είναι γρηγορότερος και στο κομμάτι της οργάνωσης και στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά ή άλλα προβλήματα προς Θεού, για να μην έχουμε βέβαια και την απώλεια ανθρώπινων ζώων.
2: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ με τους κατοίκους του χωριού, ότι πολύ νωρίς, μου είπαν όλοι ότι πολύ νωρίς στείλατε το 112, δεν θα έπρεπε να φύγουμε. Η πρόληψη είναι που...
0: Διαφωνώ σε αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
2: Θα μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα και θεωρώ ότι σωστά το κάναμε, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς με τον καιρό και με τον αέρα, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να έρθει μετά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και θα σας ζητήσω on air, γιατί θα έχω μία ώρα ακόμη εκπομπή. Αν υπάρχει φωτογραφικό ή άλλο υλικό, με χαρά να μας το στείλετε για να το αναρτήσουμε στο politico.gr.
2: Ωραία.
0: Και βίντεο και φωτογραφίες αναμένουμε λοιπόν για να το δει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουμε την περιοχή σας, δυστυχώς, αλλά πρέπει να φανούν και τα πλάνα και εικόνες από εκεί.
2: Για την ώρα δείχνει ότι το κακό πέρασε. Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό κρατάμε.
2: Και μετά θέλει οργάνωση για να καταγραφούν οι ζημιές.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Ακόμα, ναι.
0: Κύριε Παθιάκη, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε προς το καλύτερο, με χαρά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε ο κύριος Κώστας Παθιάκης, ο πρόεδρος του τοπικού... του Γουδουρά. Ακούσατε τι μας είπε για τη φωτιά εκεί. Έχει σβήσει ουσιαστικά, έτσι, υπό το φόβο αναζωπηρώσεων μένουν εκεί οι πυροσβέστες και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε τουλάχιστον από τα ανατολικά της Κρήτης έχουμε ησυχάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο, να σας πω, δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Δόξα τω Θεώ, γιατί χθες είχαμε και εμείς εδώ το Μωρόνι και δεν προλάβαμε να σβήσει το μελάνι που λέγαμε παλιότερα, γιατί τώρα δεν προλάβαμε να αφήσουμε το πληκτρολόγιο και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και μετά από λίγο μάθαμε ότι έχουμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες. Θέλω να σας πω ότι όταν έφτασε η είδηση προσπαθούσαμε όλοι να την διπλοτσεκάρουμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, θέλαμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, όπως οφείλει ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Προσωπικά ναι. Αλλά και από την άλλη, πολλοί από εμάς δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα έχουμε πάλι ένα τέτοιο ρεπορτάζ, όσοι τουλάχιστον είχαμε βιώσει τα όσα είχαν διαδραματιστεί πριν από αρκετά χρόνια στην περιοχή του Βοσάκου. Τι να πρωτοπούμε σήμερα, τώρα ανανέωσα τη σελίδα του politica.gr και έχουμε μια νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη. Δεν έχει να κάνει με φωτιές, έχει να κάνει όμως με το άλλο σοβαρό πρόβλημα, με τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτυχοι άνδρες ηλικίες 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα. Αυτό το τροχαίο έγινε στα Χανιά, από εκεί έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς είχαμε και το προηγούμενο τροχαίο με το νεαρό στα Μάλια πριν δύο ημέρες. Να σας πω και για τον νεκρό πυροσβέστη στο Γήθιο, από το Αγρίνιο ήταν σήμερα το τελευταίο αντίο και σε εκείνον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καταρχήν εκείνος ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Όχι ότι έχει κάποια σημασία. Απλά να σας πω, σας το λέω γιατί σαν διοικητής είχε πέσει και αυτός στη μάχη με τις φλόγες. Φέρεται να χτύπησε το πόδι του, να έπαθε κάποιο κάταγμα. Φέρεται να έσπασε δηλαδή τον αστράγαλό του και κάπως έτσι να εγκλωβίστηκε. Ο ασύρματός του βρέθηκε κάποια μέτρα μακριά από τους συναδέλφους και δεν είχε ούτε την ειδική μάσκα προστασίας από τον καπνό και τη φωτιά και κάπως έτσι φέρεται να έχασε τη ζωή του. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, του πυροσβέστη. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα αποχαιρετήσουμε στην Κρήτη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Όλοι αυτοί είχαν κάποια όνειρα για τη ζωή τους. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι. Χάθηκαν άδικα, βήθησαν στο πένθος στις οικογένειές τους που τώρα καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς αυτούς και έχοντας στο μυαλό τους τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους κατά την ώρα του καθήκοντος.

Θα φύγουμε για λίγο από τις πυρκαγιές, παραμένουμε στην Κρήτη, θα επιστρέψουμε όμως και θα σας μεταφέρουμε την πλήρη εικόνα, γιατί θα σας πάω σε μια είδηση στα Ζωνιανά. Από χθες έχουμε γράψει ότι είχαμε νέα επιχείρηση εκεί για ελέγχους κτηνοτροφικών μητρώων. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν πάλι κάποιοι άνθρωποι, ήρθαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκτός όμως από αυτά τα μητρώα, οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα βαρελάκι με χασίς, οπότε πλέον χρεώνονται, πιστώνονται οι συλληφθέντες. Και αυτό το γεγονός ήταν πάρα πολύ έλεγχοι, περίπου 200 αστυνομικοί βρέθηκαν στα Ζωνιανά. Ήταν μια επιχείρηση που κράτησε πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, δεν θα σταματήσουν οι έλεγχοι ούτως ή άλλως, για πολλούς και διαφορούς λόγους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 11. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Απλά όμως πριν σας αφήσω για τη διακοπή, να σας πω ότι πρέπει να δείτε στο politica.gr και στα social media που διαθέτει, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, ένα απόσπασμα από τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και γιατί σας το λέω, δεν μου ήρθε ξαφνικά να αλλάξω θέμα και κλίμα, γιατί ο Παπακοσταντίνου, όταν άναψαν ένα καπνογόνο εχθές στη συναυλία του, τη σταμάτησε και ανέφερε πως δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό προς τιμήν των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Μπείτε στο politica.gr για να δείτε ακριβώς το απόσπασμα όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου διακόπτει τη συναυλία του βλέποντας να ανάβουν καπνογόνα στο χώρο που έδινε τη συναυλία του, και ζήτησε φυσικά άμεσα να σταματήσει η χρήση, τονίζοντας πως παιδιά, έχουμε δύο πυροσβέστες καμένους, μην δημιουργήσουμε περισσότερο θέμα. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Λένα Ζευγαρά Live.
2: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι.
1: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
2: Όταν σε είχα, εγώ αναγκή έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
1: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
1: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Επανήλθαμε, στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πάω πάλι στο politica.gr, γιατί θέλω να μιλήσουμε με ανθρώπους που έζησαν, που θα μας μεταφέρουν την άσχημη εικόνα που βίωσαν και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν στο Ρέθυμνο όσοι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις φλεγόμενες περιοχές, γιατί θέλω να σας πω το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κάμερες και κινητά τηλέφωνα προκειμένου να αποτυπώσουν τη δύσκολη κατάσταση, και ευτυχώς που μας έδωσε το λιμενικό σώμα εικόνα για να έχουμε. Δεν πάει να πει ότι ήταν μια εύκολη υπόθεση. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι λίγο κόντεψε η περιοχή να ζήσει τα γεγονότα που έζησαν δυστυχώς όσοι χάθηκαν στο μάτι. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε το Γιώργο το Σφακιανάκη, και ευτυχώς που τον έχουμε και εκπροσωπεί τους λιμενικούς, για να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Κύριε Σφακιανάκη, για πείτε μας λίγο τι έγινε χθες κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων από το λιμενικό, από την περιοχή του Ρεθύμνου, από τον Άγιο Παύλο.
1: Καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ξεκινώντας, θα πούμε πρώτα απ' όλα και να ευχηθούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι μια μαύρη μέρα, θα έλεγα, για το περιοριστικό σώμα και γενικότερα για τα σώματα ασφαλείας. Τώρα, αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός όλων των σωμάτων ασφαλείας, γιατί υπήρχε ένας συντονισμός γενικότερα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα, που στο πεδίο βρισκόταν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, από εκεί έπειτα η αστυνομία που συντόνιζε εκεί και διεύθυνε την κυκλοφορία και την απομάκρυνε τον κόσμο από την περιοχή, και τρίτον το λιμενικό διαθαλάσσης, όπου διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους, 31 ανθρώπους που πήρε από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Παύλου, και δεν είχαμε τίποτα το χειρότερο.
0: Πραγματικά συγκλονίζουν, κύριε Σφακιανάκη, οι εικόνες, γιατί βλέπουμε Έλληνες και ξένους τουρίστες, βλέπουμε τους συναδέλφους σας, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μπει και σε ιδιωτικά σκάφη και στο σκάφος του λιμενικού, και επαναλαμβάνω, ευτυχώς που μας έδωσε και αυτές τις φωτογραφίες το λιμενικό σώμα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα σημεία, όμως ήταν ένα δύσκολο σημείο, και γι' αυτό σας καλέσαμε σαν πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για να μας περιγράψετε τα όσα βίωσαν και οι συνάδελφοί σας αλλά και ο κόσμος εκεί. Γιατί ξέρετε, σας έβλεπε σαν σανίδα σωτηρίας. Όταν ο άλλος πάει να σωθεί από τη φωτιά, φτάνει στη θάλασσα και ούτε στη θάλασσα δεν μπορεί να σωθεί, και βλέπει τα αλμυρίκια να καίγονται. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό και το χαμό που επικράτησε εκείνες τις ώρες.
1: Σε μια τέτοια κρίση πραγματικά υπάρχει ένας πανικός και χρειάζεται ένας σωστός συντονισμός. Χρειάζεται ψυχραιμία πάντα να διαχειριστείς τέτοιες κρίσεις και τέτοιες καταστάσεις. Εδώ να μην ξεχάσουμε, κυρία Μαυρομάτη, να τονίσουμε άλλη μια φορά το φιλότιμο των Ελλήνων, όπου υπήρχαν άνθρωποι και εθελοντές για την προσπάθεια που γινόταν εκεί, αλλιείς οι οποίοι διέθεσαν για ακόμα μια φορά τα σκάφη τους για να συνδράμουν εκεί στη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει την αλληλεγγύη του Έλληνα που υπάρχει σε τέτοιες κρίσεις όταν συναντάμε και όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη επιχείρηση και οι εικόνες μιλούν από μόνος τους, και από τα βίντεο βλέπετε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ακούμε και εμείς οι ίδιοι και από τους ίδιους τους ειδικούς που είναι στη μέτρηση του αέρα, που λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι υπήρχαν ρηπές και 12 έως και 13 μποφόρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση των πυροσβεστών, και κατ' επέκταση όταν έχεις να διαχειριστείς και μέσα στη θάλασσα ένα σκάφος ή τόσα σκάφη για να διασώσεις ανθρώπους, θέλει να έχεις γνώση, να υπάρχει ναυτοσύνη, να υπάρχει ψυχραιμία για να καταφέρεις και να κάνεις αυτό το πράγμα, να διασώσεις τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είπατε προηγουμένως, για να μην ζήσουμε στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τότε που είδαμε πάλι τον κόσμο να τρέχει στις παραλίες στο μάτι. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση για όλους, και νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο προς το παρόν είναι όλα καλά. Θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα λέγαμε, δεν είχαμε το θάνατο αυτών των δύο ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.
0: Δυστυχώς, κύριε Σφακιανάκη. Πού πήγαν αυτοί οι
1: άνθρωποι? Των δύο ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.
0: Δυστυχώς, κύριε Σφακιανάκη. Πού πήγαν αυτοί οι

0: αποφασού και ό,τι άλλο έχει από τη στιγμή συνεχιστεί.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν τους πήραν από εκεί και τους πήγαν στον κόκκινο πύργο. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε και για αυτή την τιτάνια προσπάθεια του λιμενικού να σώσει ανθρώπινες ζωές από θαλάσσες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς σήμερα έχουμε αφιερώσει τη μέρα σε αυτό το ρεπορτάζ. Ανανεώνω όμως το ραντεβού μας για τους μετανάστες που ξέρω ότι παρά τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου έρχονται με αμύωτη έντοση στην Κρήτη. Όμως σήμερα ακριβώς λόγω των δύο θανάτων θα εστιάσουμε σε αυτό, στο πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακιανάκη.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Μαδρομάτη. Ευχαριστώ.

Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έσωσαν 31 ζωές από την παραλία του Αγίου Παύλου, τους μετέφεραν στον Κόκκινο Πύργο και από εκεί όλοι μαζί πήγαν με λεωφορεία συντονισμένα στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκεί φιλοξενήθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάμε σε ελάχιστα λεπτά, μόλις τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, γιατί ήταν από την πρώτη στιγμή στο Δήμο Φεστού και συντόνιζε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο. Θα μας μιλήσει σε λίγα λεπτά για το πώς στήθηκαν έτσι πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα καταφύγια. Θα πάρουμε όμως μία... Όχι, έχουμε τον καλεσμένο μας. Εδώ έχουμε τις απαραίτητες ενδοεπικοινωνίες, γιατί όταν τρέχει η επικαιρότητα, ξέρετε, οι καλεσμένοι σε αυτές τις φάσεις πρέπει να εξυπηρετήσουν όλους τους συναδέλφους. Μπαίνουμε πάλι εμείς στο politica.gr. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε και να μπείτε και να δείτε όλη την επιχείρηση καρέ καρέ στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα, να βρούμε τον καλεσμένο μας και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:20. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 και είπαμε και θα συνεχίζουμε να λέμε για την τεράστια συντονισμένη επιχείρηση της περιφέρειας, του Δήμου, γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μας δείχνουν κάθε μέρα ότι μετά από δύσκολες συνθήκες μαθαίνουμε πράγματα, γινόμαστε καλύτεροι, αντιδρούμε πιο γρήγορα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, είναι ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, γιατί μαζί με τους συναδέλφους του και μαζί με τον Περιφερειάρχη χθες και σήμερα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φιλοξενήσουν όσους αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν από σπίτια, καταλήματα, να διασωθούν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα έγινε χώρος φιλοξενίας το κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ήρθαν τα φαγητά, ήρθαν τα ροφήματα για να γνωρίσουν αυτήν την κριτική φιλοξενία σε δύσκολες συνθήκες, ομολογουμένως κύριε Παπαδάκη, οι ξένοι επισκέπτες. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν, είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη, αλλά πρέπει να μας πείτε όλα όσα πετύχατε από χθες μέχρι και σήμερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κόσμου που έσπευσε σε εσάς ουσιαστικά για να βρει ένα καταφύγιο.
1: Ναι, κυρία Μαυρομάτη, εμείς θες η επιβράβευση των κόπων μας όλων, είδατε από τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους απλούς υπαλλήλους, είναι ότι οι άνθρωποι εκεί ερχόντουσαν και μας ευχαριστούσαν. Μάλιστα ένας νεαρός Γερμανός μου ανέφερε, παρουσία και του κύριου Μποριά, ότι αυτό στη Γερμανία δεν θα γινόταν. Φανταστείτε, ένα οργανωμένο κράτος και παραδέχτηκαν οι πολίτες του, υπήκοοι Γερμανίας, ότι αυτή τη φιλοξενία και το πώς δράσαμε γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια, ήταν για εμάς ό,τι καλύτερο, γιατί άμεσα 8 η ώρα δέχτηκα το πρώτο τηλεφώνημα από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη. Αμέσως μιλήσαμε με την τεχνική υπηρεσία και τους οδηγούς, οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως μαζί με το στρατό και φορτώσαμε τα ράντζα.
0: Καλά κάνατε και το αναφέρετε ότι και ο στρατός βοήθησε, γιατί εγώ από κεκτημένη ταχύτητα δεν το είπα, τα είδα τα πλάνα που κατεβάζατε τα ράντζα, αλλά δεν το μετέφερα.
1: Θα ήταν αδύνατο να φορτωθούν τόσα πολλά ράντζα από το ελλιπές του ή αλλιώς προσωπικό. Τα ράντζα είναι ακόμα εκεί, ήταν, υπερκάλυψαν τις ανάγκες, δεν χρειάστηκαν όλα. Εγώ βέβαια, για να μην υπάρξει όντως και από εμένα παρεξή, θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε, γιατί ήταν πάρα πολλές και οργανώσεις και άνθρωποι που βοήθησαν, κυρίως θες που ήταν η δύσκολη μέρα.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη, εκεί. Ξέρουμε ότι είστε ακριβοδίκαιος πάντα και οι συνάδελφοί σας βοήθησαν και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές και η
1: ακριβώς,
0: τοπική
1: και
0: αυτοδιοίκηση εκεί.
1: Ναι, όλοι. Εγώ θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε. Όπως σας είπα, 8 η ώρα πήραμε το πρώτο τηλεφώνημα. Σε 10 λεπτά είμαστε στην αποθήκη, στην κεντρική αποθήκη, που σημειώστε αυτή η αποθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει και τα 12 άνοιξα. Είναι μια σημαντική
0: αλήθεια,
1: έτσι. Βεβαίως. Έχουμε τέτοιο υλικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλα τέτοια γεγονότα, και όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τα πέριξ νησιά. Μαζέψαμε λοιπόν εμείς ούτως ή άλλως, τα έχουμε καταγεγραμμένα, τα έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Πήραμε την αρχή έτσι πληροφορία, ήταν 500 τα άτομα, σε κάποια στιγμή έπεσαν τα 1000. Εμείς λοιπόν πήραμε για αυτό τον πληθυσμό αντίστοιχα, και φαρμακεία, ατομικά φαρμακεία που τα δώσαμε εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, και άμεσα θεωρώ πήγαμε, εποπτεύσαμε και τις διαδικασίες των τροφίμων, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει σημασία και η υγιεινή και η ασφάλεια να είναι, να μην έχουν κάποιο θέμα, ήταν ζεστά, ήταν προφυλαγμένα. Τους χώρους υγιεινής είχαν έρθει οι καθαρίστρες από το Δήμο, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό και ήταν πεντακάθαρα όλα. Νερό δόθηκε σε μεγάλες ποσότητες. Και τώρα είμαστε καθοδόν με τον αγαπητή περιφερειάρχη, τον κ. Πετσούλη, για να δούμε τι ακριβώς άλλο θα χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν απομακρυνθεί, αλλά πρέπει να δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα και σήμερα είναι πιο δύσκολη μέρα από πλευράς ελληνικών εξωτερικών, να δούμε πώς θα το διοργανώσουμε, να μείνουν κάποια υλικά. Αν να μην ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία την αρχή.
0: Κύριε Παπαδάκη, να ρωτήσω εγώ αν έχουν προωθηθεί κάποιοι από τους ξένους επισκέπτες σε κάποια καταλήματα ή αν θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής ή αν θα επιστρέψουν εκεί που έμεναν, καθώς δεν χρειάστηκε τελικά να, μάλλον θα το θέσω αλλιώς, δεν πλησίασαν οι φλόγες στην περιοχή τους και εκενώθηκε, ναι. Καλά έκανε και εκενώθηκε η περιοχή τους όμως για προληπτικούς λόγους.
1: Δεν το συζητάμε. Η εκένωση έχει πάντα προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν το γνωρίζω, αυτό το χειρίζεται η πολιτική προστασία και η αρμόδιοι, ο Δήμος καταρχήν που έχει την άμεση αρμοδιότητα.
0: Σωστά.
1: Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα, σας είπα, να φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μην τους λείψει τίποτα.
0: Και
1: να
0: δεν τους έλειψε, κύριε Παπαδάκη.
1: Όχι, και
0: το πολίτικα ήταν. Ναι, το πολίτικα ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη. Είδαμε και τα ράντζα να έρχονται. Είδαμε και τον Ερυθρό Σταυρό και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εσάς να βοηθάτε.
1: Σημειώστε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν όλα πεντακάθαρα, ειδικά τα σεντόνια ήταν καινούργια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάμια φορά πας υλικό και δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, το τόνισα αυτό. Το να ξέρετε, έχω και εγώ την πετριά μου και τα θέλω αυτά καθαρά και το ναι. Τόνισα γιατί
1: και
0: το είδα. Ναι.
1: Ήρθε και μία μητέρα με το παιδί της, μας είπαν χίλιες ευχαριστίες. Δεν το περίμενα ότι θα έχουν τέτοια φιλοξενία. Μάλιστα δεν είχαν καν πράγματα γιατί έφυγαν βία και δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Και τους δόθηκαν τα πάντα. Ο καθένας είχε το κρεβάτι του, τη σωστή απόσταση με τα ολοκάθαρα σεντόνια. Τα ράτζα ήταν καινούργια και...
0: Μα τα είδαμε ότι έβγαιναν από το σελοφάν. Τα είδαμε,
1: ακριβώς,
0: τα είδαμε. Ναι, τα έχουμε καταγεγραμμένα.
1: Αξιοπρεπή ύπνο.
0: Και αυτό, έλεγα νωρίτερα, κύριε Αντώνη Παπαδάκη, ότι παρά την ατυχία τους θα φύγουνε, θα πάνε στα κράτη τους και θα έχουν να το λένε. Και αυτό είναι, παρά τις άσχημες συνθήκες, μια καλή διαφήμιση και για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κρίσεις και καταστάσεις στην Κρήτη.
1: Βέβαια. Και όπως θα γνωρίζετε, αφού λέτε ότι ήσασταν εκεί, και μεγάλος αριθμός έφυγε άμεσα. Δηλαδή δεν πήγαν σε ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι και αυτό είναι σημαντικό. Ήρθαν τα λεωφορεία οργανωμένα, τους πήραν και τους διανέμειναν σε άλλα ξενοδοχεία, ώστε να μην αισθανθούν την παραμικρή έτσι δυσκολία από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά και οι υπόλοιποι που έμειναν, νομίζω ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις.
0: Και μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήταν προγραμματισμένο και ένα πανηγύρι στην περιοχή, που ακυρώθηκε ακριβώς λόγω της κατάστασης, και όλοι αυτοί οι διοργανωτές έσπευσαν να βοηθήσουν, πήραν και τα καλούδια τους, τα είδαμε που τα έστρωσαν εκεί και τα προσέφεραν στους ξένους επισκέπτες.
1: Δόθηκαν σουβλάκια που ήταν ήδη έτοιμα και για την εκδήλωση αυτή και προς τη μέρα τους ακύρωσαν την εκδήλωση και όλα αυτά διανεμήθηκαν. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, δεν δόθηκε ένα απλό γεύμα, δόθηκε σουβλάκι στον καθένα, ένα και δύο και όσο χρειαζόταν, όσα θέλανε, που είναι και έξι, είναι όμορφο, έτσι,
0: ναι.
1: Κριτικό, έτσι,
0: είναι από τις όμορφες εικόνες που βλέπουμε μέσα στις δύσκολες μαύρες στιγμές, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Νομίζω, δεν θέλω να περιορισμολογήσω, και αφορά όλους που εμπλέξαν, ότι πήραμε άριστα σε αυτή την έκτακτη κρίση. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο θα ήταν να οργανωθούν με ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Συργονάκη, να οργανωθούμε και να μαζευτούμε απόγευμα 8 η ώρα, δημόσιοι πάλι που διαρκώς ακούμε τα μέρια όσο ότι δεν δουλεύουν και δεν κάνουμε. Οργανωθήκαμε και σε πολύ γρήγορο χρόνο, στα πλαίσια του δυνατού, πήγαμε, γιατί είναι και απόσταση, πήγαμε, οργανώσαμε και άνθρωποι κοιμήθηκαν, δεν ξενύχτησαν, δηλαδή 11.30 ώρα.
0: Ήμασταν εκεί όταν σβήσατε και τα φώτα. Ήταν ο Νίκος Τζιλιπουνιδάκης. Μας τα μετέφερε.
1: Τα φώτα.
0: Ναι, θέλω να σας πω ότι ο συνάδελφος κάθισε και πάνω σε ένα από αυτά τα ράντζα για να δει κατά πόσο ήταν και καλά για τον ύπνο. Καλά ήταν. Καλή ήταν η ποιότητα. Για να εστιαστούμε και λίγο.
1: Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε και το φόβο να μην κάνουμε και ζημιά στο γήπεδο, γιατί ξέρετε, όλα μες τα υπολογίζουμε. Και ένα τελευταίο που κάναμε, και αυτό βέβαια το οργάνωσε ο Δήμος, ήδη από χτες ρυθμίσαμε και το πρωινό τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μόνο το βραδινό που είναι και κάτι έκτακτο, αφού είχαμε το χρόνο ρυθμίστηκε και το πρωινό τους. Από το Δήμο βέβαια, όσο γνωρίζω.
0: Συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ στον Πολίτικα είμαστε δίκαιοι δημοσιογράφοι. Θα λέμε τα κακά, θα τα συλλητεύουμε, αλλά θα λέμε και τα συγχαρητήρια, γιατί σας αξίζουν. Σας αξίζουν.
1: Μα η κριτική καλοπροαίρετη, όταν ακόμα και λάθος να κάνει, είναι χρήσιμη, γιατί βελτιωνόμαστε. στο οποιοδήποτε σχέδιο.
0: Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι, δεν το βλέπουν όλοι έτσι, αλλά εσείς είστε από αυτούς που το βλέπουν έτσι.
1: Όταν έχεις ένα σχέδιο γραπτό που δεν έχει προβλήματα, δεν είναι, προφανώς δεν εφαρμόζεται. Εμείς το επικαιροποιούμε, διορθωνόμαστε από τις όποιες έτσι παρενέργειες ή λάθος ενέργειες και βελτιωνόμαστε. Είναι μέρος της αξιολόγησης. Εμείς όταν πάμε στα μαγαζιά που ελέγχουμε, αν δούμε, τα δούμε και όλα τέλεια, τα έγγραφα κυρίως, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να μην έχει ανοίξει το ψυγείο και να είναι η θερμοκρασία διαρκώς στο πέφτει, θα σας παίρνω παράδειγμα. Έτσι και εδώ, όταν μας κάνετε σωστή και καλοπροαίρετη κριτική που αυτό κάνετε, μας βοηθάτε να βελτιωθούμε. Και όταν βέβαια αναγνωρίζετε τις προσπάθειές μας, και αυτό είναι μια ηθική επιβράβευση.
0: Σαφέστατα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω για να περάσω σε απαραίτητη διακοπή.
1: Τώρα είμαστε στα δύσβατα, οπότε
0: και...
1: θα μιλήσουμε.
0: Το μικρόφωνο, ξέρετε, του Πολίτικα 89,8 είναι πάντα ανοιχτό για να προβάλλουμε και τα καλά και τα κακά και πόσο μάλλον μια τέτοια επιτυχία σε μια δύσκολη στιγμή για την Κρήτη που θρηνεί δύο ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τιτάνια είναι η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες τρεματαγείς, ενώ κάηκαν σπίτια και ζώα. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σιτία. Νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο άνδρες στα Χανιά όταν η μηχανή τους εξετράπη της πορείας και έπεσε σε μπάρες. Σε κλίμα υπό τις θλίψεις, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη το μεσημέρι στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη το απόγευμα στο Γερακάρι. Στις κηδείες θα παραστούν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης. 800 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης στον Πολίτικα. Επιστρέφουν σταδιακά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό είχε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Σταταράκης. Ζήτησε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και γρήγορη καταγραφή των ζημιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Διελώδεις άνεμοι 124 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν το θάνατο 5 ανθρώπων στη Βραζιλία. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρά μαρτέμια και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για το πόσο κινήθηκε γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο όσοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν λόγω των μεγάλων πυρκαγιών στο Ρέθυμνο που μένονται και εξακολουθούν να είναι δραματικές οι ώρες εκεί για όσους παραμένουν και για τους πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολη η κατάσβεση, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα, γιατί υπάρχουν πολλές αναταράξεις, γιατί και ο καπνός τα εμποδίζει, γιατί δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Είχαμε και μία τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές και ότι στεκόμαστε στον πλευρό των πυροσβεστών. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Ταταράκη και του κυρίου Μητσοτάκη που ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής ότι γίνεται αγώνας για να σωθεί ό,τι σώζεται. Να σας πω ότι επίσημα έχουμε σπίτια, ελαιώνες και επιμνιοστάσια παραδομένα στις φλόγες. Επανέρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην Αγία Γαλήνη. Ο κύριος Σταταράκης είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα μια πλήρη καταγραφή. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να υπάρξει επίσπευση στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων έπειτα από τις σχετικές αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου το συντομότερο δυνατό η τοπική κοινωνία να πατήσει ξανά στα πόδια της. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, επαναλαμβάνω. Δεν έχουν σβήσει ακόμα οι φωτιές. Και αυτό που περιμένουν όλοι είναι πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, να σβήσουν και την τελευταία εστία της φωτιάς και το τελευταίο καντιλάκι για να μπουν μέσα, να οι αρμόδιες

0: Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους και θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση που εσείς αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή και τι γίνεται εκεί στο Δήμο Φεστού με όσους παραμένουν υπό τη σκέπη της περιφέρειας και του Δήμου για να βρουν προστασία αφού αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μετά την φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι στους ακροατές όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Και θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να εκφράσω κι εγώ τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών, των δύο πυροσβεστών που εν ώρα καθήκοντος χθες έχασαν τη ζωή τους και στο πυροσβεστικό σώμα φυσικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στις μοίρες. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι περισσότεροι τουρίστες και μετά την κανονικότητα που επήλθε στην Αγία Γαλήνη και η εντολή που δόθηκε.
0: Μπράβο.
1: Με την βοήθεια του ΚΤΕΛ, του Προέδρου του κ. Κακλούτη αλλά και του κ. Χαλεπάκη και των στελεχών με λεωφορεία σήμερα, με δύο λεωφορεία, επέστρεψαν στην Αγία Γαλήνη είτε για να συνεχίσουν τις διακοπές τους, είτε κάποιοι από αυτούς έφευγαν και σήμερα. Έχουν παραμείνει εδώ γύρω στα 15 άτομα, τα οποία χθες ήρθαν με ταχύπλοα του λιμενικού.
0: Από τον Άγιο Παύλο,
1: Όταν κάηκαν εκεί τα καταλήματα και οι ταβέρνες, είναι εργαζόμενοι εκεί σε μια επιχείρηση στον Άγιο Παύλο, που υπάρχει βέβαια επικοινωνία και με τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά για να δούμε πώς τι θα γίνει με αυτούς τους συμπολίτες μας. Βρίσκονται ακόμα εδώ στις μοίρες. Δεν έχει βέβαια ανοίξει ο δρόμος ακόμα προς τα εκεί.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση, ναι.
1: Γιατί έχουν εκεί τα πράγματά τους, ό,τι έχει απομείνει, για να δουν τι και αυτοί πώς τι μπορούν να κάνουν. Όταν ανοίξει ο δρόμος θα μεταβούν εκεί και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα οποία συναντήσαμε από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Εικόνες αποκάλυψης, ισχυρή άνεμη 10-11 μποφόρ που αυτό μεταφράζεται πάνω από 100 χιλιόμετρα.
0: 125 χιλιόμετρα την ώρα, κύριε Συριγωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ειδικοί, έτσι. Ναι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι άλλαζαν συνεχώς φορά οι άνεμοι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στο πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ένα μέτωπο αντίστασης οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ούτε χθες αλλά ούτε και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα, γιατί
0: δυστυχώς
1: λίγο ήρθαμε από την Αγία Γαλήνη, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να βοηθήσουν την πυρόσβεση. Σηκώθηκαν σήμερα το πρωί αλλά δεν μπορούσαν,
0: ναι.
1: Και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει μέτωπο στην Τριόπετρα και σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης και πολλές αναζωπηρώσεις στις καμένες ήδη περιοχές.
0: Εκεί θέλω να εστιάσουμε, γιατί επειδή είναι κάπως δύσκολη η επικοινωνία με την πυροσβεστική σας, όμως σαν εκπρόσωπος της περιφέρειας έχετε μια εικόνα. Ξέρω ότι έχουν καεί σπίτια, πυμνιοστάσια, κάποιες εγκαταστάσεις, όπως μας είπατε εσείς και στον Άγιο Παύλο, ταβέρνες, κατάλημα. Ποια είναι η εικόνα? Έχετε αριθμό εσείς?
1: Όχι, δεν μπορώ να έχω ούτε αριθμό αλλά ούτε και εικόνα. Η καταγραφή θεωρώ ότι θα γίνει μετά οριστική οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Όμως και αυτό το οποίο ανέφερα πριν για τον Άγιο Παύλο είναι από τις
0: μαρτυρίες εδώ των συμπολιτών μας. Αυτό που σας μετέφερα, ναι, προς Θεό, γι' αυτό σας ρωτώ και εγώ, γιατί είναι συγκεκριμένες κάπως οι πληροφορίες.
1: Στο στάδιο Μυρών στον Κλειστό, να αναφέρω επίσης ότι από χθες αργά το απόγευμα μέχρι και σήμερα υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας, του Δήμου, της Περιφέρειας, των Εθελοντών,
0: Και αυτό ήθελα και εγώ να τονίσω. Ναι, τα συγχαρητήριά μας αρχικά, γιατί ξέρετε ότι
1: γιατί
0: εδώ στον Πολίτικα
1: από τις πρώτες ώρες
0: λέμε και τα καλά, λέμε
1: εδώ
0: και τα κακά. Μπράβο.

0: πραγματικά το είδαμε. Ναι, γιατί είχαμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, απλά θέλω να το πω, γιατί ήμασταν εκεί. Το Πολίτικα ήταν εκεί και είδε από την πρώτη στιγμή. Από τα αυτοκίνητα, ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης για την ακρίβεια. Τα αυτοκίνητα του στρατού. Εσάς να είστε εκεί. Τον κύριο Παπαδάκη, τον περιφερειάρχη μας. Ήταν ο δήμαρχος Φεστού. Ήσασταν όλοι μαζί σε πλήρη συντονισμό. Και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν τυχεροί μαζί σας στην ατυχία τους, γιατί θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους τις καλύτερες εικόνες για την Κρήτη και τη φιλοξενία της και το πόσο γρήγορα αντιδράσατε σε μια κρίση και τους βοηθήσατε. Όφυλα να το πω αυτό, γι' αυτό σας διέκοψα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό έγινε ένας πολύ καλός συντονισμός και με τη βοήθεια όλων των φορέων που είπατε. Ήρθαν ράντζα και σεντόνια και ρουχισμός με τη βοήθεια του στρατού, αφού υπήρξε επικοινωνία με τον ταξίαρχο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης εδώ στο πιστό. Επίσης ήρθε φαγητό γύρω στις 11 η ώρα για όλο τον κόσμο, και αυτό το οποίο είπατε είναι πραγματικότητα, και αυτό το εισπράττουμε από τα πρόσωπα των τουριστών,
0: από
1: των
0: τα μάτια τους,
1: που από την πρώτη στιγμή ένιωσαν ασφαλείς, αλλά και από τα λεγόμενά τους, όπως σίγουρα και εσείς μέσα από τα δικά σας ρεπορτάζ θα το έχετε διαπιστώσει. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, τέτοιες εικόνες, αλλά συμβαίνουν και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρηγονάκη. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βοηθήσατε αυτόν τον κόσμο που είχε ανάγκη. Να είστε καλά. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δύσκολες οι καταστάσεις για όσους έχασαν το βιός τους. Θα τα δούμε όμως. Δεν είναι η μέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Επαληθεύονται λοιπόν οι πληροφορίες ότι είναι αρκετά τα κτίρια που, αν δεν έχουν καεί ολοσχερώς, έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τυφωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Συρηγονάκης. Φιλοξενούνται ακόμη, ενώ έχουν φύγει στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες από την Αγία Γαλήνη που έφτασαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού και εξυπηρετήθηκαν αφότου ήχησε το 112 για εκένωση της Αγίας Γαλήνης. Επέστρεψαν λοιπόν αυτοί, όμως παραμένουν 15 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου, από εκεί που πήγε το λιμενικό, που έσπευσε για να απεγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί λοιπόν αυτά τα 15 άτομα θα βοηθηθούν, θα παραμείνουν στο Δήμο Φεστού μέχρι να δουν τι θα κάνουν, πώς θα επιστρέψουν, να δουν αν έχει καεί το καταλήμμα τους, η ταβέρνα, να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ακούσατε τον κύριο Συρηγονάκη, μακάρι να πάνε όλα καλά και για αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, από τους χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν εχθές στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο και εξυπηρετήθηκαν και βοηθήθηκαν και βρήκαν ένα ασφαλή χώρο για να διανυκτερεύσουν, οι άνθρωποι τους βοήθησαν, τους προσέφεραν φαγητό, τους προσέφεραν οτιδήποτε χρειαζόντουσαν. Έχει αδειάσει, δεν είναι η ίδια εικόνα λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Παραμένουν μόνο 15 άτομα, γιατί οι υπόλοιποι με λεωφορεία επαναπροωθήθηκαν στα καταλήμματά τους, που απλά εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους στην Αγία Γαλήνη. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω ότι σήμερα θα οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία οι δύο πυροσβέστες που έτσι ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Ρεθύμνου και βύθισαν στο πένθος τις οικογένειές τους και το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε και ένα νεκρό στο Γήθιο. Πυροσβέστη δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ανίποτος ο πόνος και για τον Μανώλη Στρατιδάκη και για τον Παντελή Διαμαντάκη. Στις 12 το μεσημέρι, σε 10 λεπτά από τώρα, η γη του Φουρφουρά θα αγκαλιάσει τον Παντελή Διαμαντάκη, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο χωριό του στο Γερακάρι λίγες ώρες αργότερα, στο απόγευμα, το απόγευμα. και εκεί θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και να πει κανείς τώρα είναι λίγο. Οι δύο άνθρωποι έφυγαν την ώρα της δουλειάς τους, την ώρα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν πολίτες, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους τραυματίες πυροσβέστες, γιατί έχουμε και δύο που νοσηλεύονται στην Ιεράπετρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Τριάδα δίπλα στο Γούδουρα, στη Σιτία Λασιθίου. Ακούσαμε τι μας είπε και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκεί, ο κύριος ο Παθιάκης. Εγώ να ευχηθώ να σβήσουν γρήγορα όλες οι αιστείες της φωτιάς, να κοπάσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια, να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε εδώ στην Κρήτη από χθες το απόγευμα. Θέλω να είστε και εσείς όλοι που μας ακούτε πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχετε να μην ανάψουν και άλλες φωτιές. Η κόπωση είναι μεγάλη σε όσους μάχονται τις αιστείες της πυρκαγιάς. Να προσέχουμε όλοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν, και μακάρι τα επόμενα λεπτά να βγάλουμε μια είδηση που να λέμε ότι τέλος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, σβήνει, σηκώθηκαν τα εναέρια, δεν έχουν αφήσει ούτε καντιλάκι αναμένο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης και ο Βαγγέλης Σολίτινας. Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας. Είναι μια δύσκολη μέρα που έχει ξημερώσει, συνέχεια της χθεσινής δύσκολης νύχτας και επίσης συνέχεια μιας πολύ άσχημης χθεσινής ημέρας της 29ης Ιουλίου.

0: πάνω από την καταστροφή, την περιβαλλοντική καταστροφή, είναι η απώλεια δύο ανθρώπων στην Κρήτη και ενός ακόμα στην Πελοπόννησο. Δύο ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να ξέρουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στη δική τους την καθημερινότητα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους τρεις ανθρώπους θρυνούμε σήμερα και στέλνουμε από αυτό το μικρόφωνο τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε Πολιτικά. Στα ραδιόφωνα σας η Πηξίδα, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες μέσα στο 24ωρο συνεπώς. Χαιρετισμός του τύπου καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, χαίρετε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε. Είναι νομίζω θεμητός, μιας και μας ακούτε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο 24ωρο. Την εκπομπή και σήμερα υποστηρίζουν η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σερεδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής δημοσιογραφικά, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα η Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και βεβαίως την πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλύτερα.

Κέντρο καπνού εμπόδισαν τους πυροσβέστες να βρουν διέξοδο διαφυγής. Η περιορισμένη ορατότητα λόγω του καπνού κατέστησε αδύνατο για τους υπολείπους πυροσβέστες να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι συνάδελφοί τους.

Τώρα θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι στα 52 μου χρόνια είμαι πεπισμένος. Το κουβέντιαζα και χθες με κάποιους δικούς μου ανθρώπους σε μια φιλική συζήτηση για το ότι στη ζωή αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καλώ κανένα να το ενστερνιστεί, ούτε θα το επιβάλλω. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στο γραφτό. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός μας, το από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχω απτά παραδείγματα που έχουν ενισχύσει αυτή τη θεωρία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αρκετές περιπτώσεις. Χθες, ας πούμε, με την συντροφιά μου, με την παρέα μου, έλεγα για την περίπτωση του ανθρώπου που σώθηκε από το ναυάγιο του Σάμινα και μια εβδομάδα αργότερα τον πάτησε ένα φορτηγό με τη μηχανή του στον Ασπροπύργο. Είναι αυτό που είπαμε, από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έχουμε επίσης την περίπτωση του γνωστού σεισμολόγου, του Άκη του Τσελέντη, ο οποίος ο άνθρωπος βρέθηκε στο εξωτερικό, στην Ινδία, σε ένα συνέδριο. Η πτήση του αναχώρησε χωρίς τον ίδιο. Αυτός τα έβαλε με την κακή του τύχη που έπεσε σε μια φοβερή κίνηση στο δρόμο με το ταξί, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, και αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Με αποτέλεσμα ακόμα και οι δικοί του που γνώριζαν τις πτήσεις τους να τον θεωρούν νεκρό, διότι εκείνος δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει αμέσως μαζί τους. Και βεβαίως έγινε το θαύμα. Εκεί λοιπόν που βρίζεις την κακή σου τύχη, που καθυστέρησες να φτάσεις στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσεις το αεροπλάνο, τελικά είσαι ο τυχερός, όχι της ημέρας, ο τυχερός της ζωής, ο τυχερός του κόσμου. Χθες λοιπόν, νομίζω ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν ραντεβού, αυτό ήταν το γραφτό τους, να φύγουν μαζί. Συναντήθηκαν ο ένας 25 ετών, ο άλλος 58 ετών, 25χρονος και 58χρονος, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης. Αντίστοιχα, βάσει του σχεδιασμού, και δεν γνώριζαν βεβαίως λίγο πριν ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους, όπως δεν το γνωρίζει κανένας που έρχεται αντιμέτωπος με τον ευνίδιο θάνατο, ένα τροχαίο, μια έκρηξη, έτσι όπως οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα. Που δεν τους ξεχνάμε, οι εργαζόμενοι στη Ρικομέξ που ξεκίνησαν το πρωί, πήγαν στο χώρο εργασίας τους σε ένα κτίριο διάτριτο, το οποίο ο εγκέλαδος της Πάρνηθας γκρέμισε και έμελε να ήταν η τελευταία τους ημέρα. Είναι νεκροί στο μάτι, τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο στα Τέμπη, και πάει λέγοντας. Το πιο τρομερό σε αυτές τις μαζικές απώλειες, το νομαδικό χαμό δηλαδή, είναι ότι ζει ο ένας και φεύγει ο άλλος. Μπορεί να κάθονται σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο, μπορεί να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

τον ένα και να αφήνει τον άλλο. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς. Κρύα Βρύση, από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλη ανθρώπινη απώλεια. Και το λέω αυτό γιατί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, πραγματικά δεν ξέρεις πού και πώς μπορεί να συμβούν τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που παρατήρησα χθες και αυτό που καλύψαμε και εδώ με τους συναδέλφους που δούλεψαν πολύ σκληρά και τις πρώτες ώρες και τη νύχτα και αργά και σήμερα το πρωί, είναι ότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια καλή οργάνωση. Υπήρχε ένας σωστός συντονισμός. Και επειδή εγώ πολλές φορές ασκώ σκληρή κριτική εδώ, προς πάσα κατεύθυνση, αυτή είναι η δουλειά μου όμως να το κάνω και γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό πληρώνομαι. Θέλω να πω ότι χθες όλα δούλεψαν ρολόι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την απώλεια των δύο ανθρώπων, που βεβαίως κάνει το κλίμα πολύ βαρύ και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των δύο άτυχων εθελοντών, δάσο πυροσβεστών, μάλλον όχι, δεν ήταν ακριβώς εθελοντές, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιγράφουν όλοι οι συνάδελφοι που πήγαν επί τόπου και αυτό που μεταδώσαμε και εμείς και από το politica.gr που μας διαβάζετε και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Politica 89 και 8, είναι ότι είδαμε πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί υπήρχε καλός συντονισμός από την αρχή, φάνηκε αυτό. Και προσέξτε, είμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που πολλοί κόσμος κάνει διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη και της Ελλάδας και του κόσμου που δεν ξέρουν την περιοχή καλά-καλά, και αυτό κάνει δυσκολότερο ακόμα το έργο εκείνων που συντονίζουν όλη αυτή την ιστορία. Ήταν επίσης πολύ συγκινητικό ότι δούλεψε ρολόι η μηχανή και από την θάλασσα, όπου είχαμε κάποιους ανθρώπους στις παραλίες, είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να βρεθούν σε σωστά χέρια, να το πω, και τους περισυνέλεξαν και οι ψαράδες με τις βάρκες και το λιμενικό. Άρα είχαμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μια αποτελεσματική, θα τη χαρακτήριζα, διαχείριση. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και για επόμενες φορές και για επόμενες έτσι περιστάσεις, γιατί δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να πει κανένας και δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ότι είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Παντού και πάντα θα έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, πολλά πράγματα μαζί. Εδώ όμως, αν και δεν είναι της παρούσης, να το πω, όμως επιτρέψτε μου, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, μιας και χθες κυκλοφόρησαν και κάποιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία για συλλήψεις που είχαμε. Θέλω να μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές στη δημοσιογραφική μου τη διαδρομή και θα συνεχίσω να το λέω, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Θα το μοιράζομαι μαζί σας και θα το φωνάζω και εκεί που πρέπει να το φωνάζω, πολιτικά πλέον. Να το ακούσουν οι πολιτικοί δηλαδή, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δεν ακούν. Και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να μας εξηγήσουν αυτοί που νομοθετούν γιατί δεν ακούν. Ποιοι είναι αυτοί που νομοθετούν να είναι ελεύθεροι και ατσαλάκωτοι αυτοί που πιάνονται να βάζουν φωτιές? Σας ρωτώ. Διότι έχουμε τρεις κατηγορίες κατά κύριο λόγο πυρκαγιών. Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Το είδαμε πρόσφατα. Είδαμε και τη στιγμή εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς εδώ στον ελλαδικό χώρο από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ο οποίος λίγο με τη σκόνη, λίγο με την υγρασία, βραχυκύκλους, άρχισε να πετάει σπινθήρες. Από κάτω υπήρχαν ξεραχόρτα. Τα ξεραχόρτα πήραν αμέσως φωτιά. Δεν θέλει και πολύ, λίγο αεράκι να έχει.
τελειώσαμε.

0: Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία. Και αν οι συνθήκες βολεύουν και εξυπηρετούν αυτό, το φαινόμενο, αυτή η αιστεία θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πυρκαγιά. Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η αμέλεια. Δηλαδή, ο ελεηνός αυτός τύπος, δεν θέλω να τον πω αλλιώς, που έκαψε το μάτι, είναι αποδεδειγμένο ότι έκανε εργασίες σε σημείο, σε περιοχή που απαγορευόταν, σε χρονική στιγμή όπου επικρατούσαν πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και που βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να δούμε αυτά τα οποία είδαμε. Δηλαδή, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά, εκείνη την ημέρα, να μην τα ξαναλέμε, έγιναν όλα ανάποδα οι χειρισμοί και έχουμε μια διαφορετική αιτία από κάποιον που προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως πρόσφατα εδώ στην Ενδοχώρα που κάποιος έκανε οξυγονοκολλήσεις, δεν ξέρω τι έκανε. Δηλαδή, ανοησίες. Αυτό είναι αμέλεια. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο δόλος. Δηλαδή, εγώ πάω με σκοπό να κάψω ένα δάσος. Γιατί είμαι έτσι. Δεν τους γουστάρω. Με τρελός. Γιατί θέλω να εξυπηρετήσω ενδεχομένως κάποια συμφέροντα. Ποια συμφέροντα δεν με ενδιαφέρουν. Πάω, πετάω 10 στουπιά ταυτόχρονα, με βενζίνη, δεξιά-αριστερά, σε μια απόσταση 500 μέτρων και τρέχα ξεκαθάριση. Πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί. Όχι όλοι, αλλά τα τελευταία χρόνια τα μέσα επιτρέπουν στην πολιτεία να βρει και στις αρχές ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, ποιος είναι ο υπαίτιος της πρόκλησης μιας τέτοιας πυρκαγιάς. Αυτοί τι γίνονται μετά? Οδηγούνται στη δικαιοσύνη, κράτος δικαίου. Και η δικαιοσύνη τι κάνει? Επιβάλλει αυτό που ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές των κομμάτων, έχουν νομοθετήσει. Και κυρίως, τις περισσότερες φορές, οι νόμοι βγαίνουν από τους κυβερνητικούς βουλευτές που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Για να δεν εξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά, τόσο λιανά που πιο πολύ λιανά, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα αυτός πάει στο ακροατήριο, οι δικαστές ανεβαίνουν στην έδρα, διαβάζουν τον νόμο, ακούνε, επεξεργάζονται τα στοιχεία και με βάση αυτό που λέει ο νόμος βγάζουν μια απόφαση. Τι λένε λοιπόν οι νόμοι στην Ελλάδα για όλους αυτούς? Λένε ότι, θα το πω επίσης πολύ απλά, πρέπει να τους ρίξει η δικαιοσύνη στα μαλακά, στην πούδρα. Εγώ προσωπικά, ως πολίτης, έχω άλλη άποψη. Και έχω άλλη άποψη διότι εάν κάποιες ποινές, γενικότερα το λέω τώρα, ήταν πιο αυστηρές και οι νόμοι επιβάλλονταν με ένα δρακόντιο τρόπο φιλοσοφία, τότε πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, το μετασχηματιστή της ΔΕΗ δεν μπορείς να τον αποτρέψεις. Όταν θα βραχυκυκλώσει, θα βραχυκυκλώσει. Γιατί οι συνθήκες κλπ. Κλπ. Θα τον κάνουν να βραχυκυκλώσει, λέω τώρα εγώ. Το μετασχηματιστή δεν μπορείς να πας να τον τιμωρήσεις. Βεβαίως θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ενδεχομένως ο τεχνικός ασφαλείας του δικτύου, ο προϊστάμενος της περιοχής ενδεχομένως ή κάποιοι από τη διοίκηση. Μπορεί, λέω τώρα εγώ. Αλλά εκεί το κατανοούμε. Και έχουμε πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Αυτούς όμως που προκαλούν μια πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως ο τύπος αυτός πρόσφατα εδώ στο Μελιντοχώρι που έκανε, λέει, εργασίες. Σε μια περίοδο που απαγορεύεται, σε μια μέρα που τα πράγματα δεν ήταν ευνοϊκά για αυτόν, δηλαδή όλα ανάποδα και έβαλε φωτιά. Αυτός γιατί πρέπει να πέσει στα μαλακά? Ή ο άλλος που συλλαμβάνεται και έχουν συλληφθεί, ξαναλέμε, πάρα πολύ, που πήγε και το έκανε σκόπιμα, δηλαδή πέταξε στουπιά, άναψε γκαζάκια, δεν ξέρω τι έκανε. Ή ο άλλος στο μάτι που έκανε τη μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτοί γιατί πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Σας ρωτώ. Διότι όλοι αυτοί που έχουμε ψηφίσει στη μεταπολίτευση, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σήμερα έχουν κυβερνήσει όλοι. Και το Πασόκ, πολλά χρόνια, και η Νέα Δημοκρατία, επίσης πάρα πολλά χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν έχουν νομοθετήσει. Κανένας δεν νομοθέτησε ποινές που θα τους οδηγούσαν να σαπίζουν στη φυλακή. Κανένας. Όπως επίσης, για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, κανένας δεν νομοθέτησε αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτό να φορτώνονται οι αριθμοί φορολογικών τους Μητρώου, τα αφημί τους δηλαδή, με δυσβάσταχτα πρόστιμα και χρέη για την καταστροφή που προξένησαν. Και να μην πάρουν ποτέ ξανά ανάσα. Ή να πάνε να ξυλωθούν, να ξεπουληθούν και να πληρώσουν. Σας ρωτώ, γιατί να μην είναι έτσι? Διότι αυτό που εσείς θέλετε, ψηφίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτοί να πηγαίνουν στα μαλακά, να πηγαίνουν στην πούδρα. Εγώ δεν θέλω την πούδρα. Δεν θέλω τα μαλακά. Το λέω ξεκάθαρα. Είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο ξεκάθαρος. Στην Ελλάδα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν υπήρχε σκληρότερη νομοθεσία. Αν τα δικαστήρια δεν χαϊδολογούσαν αυτούς που αποδεδειγμένα είναι ποινικοί, είτε πουλάνε όπλα, είτε πουλάνε ναρκωτικά, είτε κάνουν τους νταβατζίδες, είτε κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις ή το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε παίρνουν φακελάκια στις πολεοδομίες, στο ΙΚΑ, στα δημόσια νοσοκομεία, στην εφορία, είτε συλλαμβάνονται καθηγητές που κάνουν παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα. Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, για να μην πλατιάζω, θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά. Δεν τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ο φόβος και η αγωνία μην τυχόν και, διότι θα συμβεί αυτό, διότι ξέρουν ότι είτε το κάνεις από αμέλεια, δηλαδή τη δεύτερη περίπτωση που περιγράψαμε, είτε το κάνεις σκόπιμα, εντάξει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Συνεννοηθήκαμε. Άρα αυτοί που έχουμε ψηφίσει όλοι μας, και εγώ πρώτος από όλους, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτιάξει αυτή την νομοθεσία. Μην βγαίνετε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είδα πάρα πολλούς πάλι σήμερα, και μεταξύ αυτών και μια-δυο συναδέλφισσες, στις οποίες έγραψα μήνυμα, να λέτε πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, διότι όταν αυτός που προξενεί αυτή την καταστροφή ξέρει ότι δεν θα συμβεί τίποτα, αύριο θα ξανακάνει το ίδιο πράγμα πολύ πιθανόν ή κάποιος άλλος δίπλα του. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα είναι αμελής και θα προκαλέσει πυρκαγιά από την αμέλειά του ή θα το κάνει επίτηδες? Άρα ναι, πάλι τα ίδια. Διότι αυτοί που ψηφίσαμε αυτό θέλουν. Τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Θα φτάσετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο Ιπάρος, και αμέσως μετά μια ανάσα Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, Τιτάνια είναι η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες τρεματαγείς, ενώ κάηκαν σπίτια και ζώα. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σιτία. Νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο άνδρες στα Χανιά όταν η μηχανή τους εξετράπη της πορείας και έπεσε σε μπάρες. Σε κλίμα ανυπό της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη το μεσημέρι στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη το απόγευμα στο Γερακάρι. Στις κηδείες θα παραστούν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης. 800 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος κύριος Νικολιδάκης στον Πολίτικα. Επιστρέφουν σταδιακά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό είχε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Σταταράκης. Ζήτησε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και γρήγορη καταγραφή των ζημιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Διελώδεις άνεμοι 124 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν το θάνατο 5 ανθρώπων στη Βραζιλία. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetEcoulette.gr. Ισχυρά μαρτέμια και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίζουμε πάντα με άξονα αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που βεβαίως μας κρατάει πάντα σε εγρήγορση, σε ενδιαφέρον και νομίζω ότι δίνει το δικό της το χρώμα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί μέσα από την ραδιοφωνική μας πηξίδα. Θα φύγω λίγο από το θέμα της πυρκαγιάς, θα πάω λίγο στην πολιτική σκηνή όπου έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα ξεκινώντας βεβαίως από την παρέα της κυρίας Καριστιανού, διότι εγώ θα σταματήσω να το λέω κόμμα, δεν είναι έτσι τα κόμματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι όλους εμάς που από την αρχή θεωρήσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ακατάλληλο για την πολιτική σκηνή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα μου πεις αυτοί που είναι κατάλληλοι τώρα μέσα. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Αλλά η Καριστιανού γι' αυτό δεν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η δημοκρατία είναι ανεκτική και επειδή στην Ελλάδα ανθούν εύκολα τα νούμερα και τα φρούτα, κάπως έτσι άνθησε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα χρονίσει η περίπτωση ως πολιτική παρουσία της Μαρίας της Καριστιανού. Θα θυμίσω ότι κάποιοι κοροϊδέψαν τον κύριο Δρυμνιώτη που έχει αναφερθεί πρόσφατα και έγκαιρα με εκτιμήσεις του για το πού και πώς θα κινηθεί το πράγμα με αυτό το θίασο της παρέας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω επίσης ότι πριν από μερικές εβδομάδες ένας εκ των αποχωρούντων, ο πτέρυγος Σάκης Παπανικολάου, ανακοίνωσε και γνωστοποίησε μέσα από το politica.gr και την εκπομπή μας την πρόθεσή του να κουνήσει μαντήλι σε μια περίοδο που έφυγαν κι άλλοι, όπως ο κύριος Κοκοτσάκης, γνωστός εκ της υποθέσεως των τεμπών με τις έρευνές του, τις τοποθετήσεις του κλπ. Κλπ. Αυτό που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να δούμε να αποχωρεί ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μπήκε και αυτός στο κάδρο της νέας ισοκομματικής κρίσης από το επικοινωνιακό επιτελείο, η οποία μάλιστα αποχώρησε. Δεν έγινε τόσο μαλακά. Συνοδεύτηκε από αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Αυτά δηλαδή που έχουμε πει εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα έχουν πει αυτά και που έχουμε ως συνήθως γίνει στόχος από αρνητικά σχόλια από εκείνους που πιστεύουν ότι η Μαρία η Καριστιανού ήρθε για να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Και σας λέω κιόλας ότι προσωπικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι και ακατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι κατάλληλη για κάτι άλλο. Προσέξτε, μην παρεξηγούμαστε. Δεν είμαστε όλοι κατάλληλοι για όλες τις δουλειές. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να κάνουν κάποιες δουλειές καλύτερα από κάποιους άλλους. Κάποιοι το εξασκούν και ανεβαίνουν στάδια και σκαλοπάτια και κάποιοι άλλοι όσο και αν προσπαθούν, μπαλαρίνες, ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές δεν θα γίνουν ποτέ. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα επιμένω να το λέω. Έχουμε λοιπόν λίγο εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά. Διότι φαίνεται ότι το κόμμα της, πώς λέγεται, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εκτός από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, εισέρχεται σε μια περιοχή με έντονες αναταράξεις και ανακατατάξεις. Τα διορισμένα από την ηγεσία κομματικά όργανα συγκρούονται πλέον σε καθημερινή βάση με υπαρξιακά ζητήματα. Καθώς τα μονοψήφια ποσοστά στα γκάλωπ, τα οποία θύνουν, ανοίγουν ένα δυσάρεστο για το κόμμα κεφάλαιο, το οποίο η ηγετική του ομάδα δυσκολεύεται από όσο φαίνεται να διαχειριστεί. Και ας βγαίνει η κυρία Καριστιανού και στα social media αλλά και σε κάποιες εκπομπές που φιλοξενείται και να λέει ότι εμείς αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι
αν οι εκλογές δεν γίνουν γρήγορα, μη σας παραξενέψει η κυρία Καριστιανού να μην μπει καν στη Βουλή. Διότι το πράγμα φαίνεται από την αρχή. Θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η πολιτική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που μπορούν να τον καταλάβουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που συνειδητοποιημένα, με γνώση, σοβαρότητα, αντίληψη και εμπειρία, βρίσκονται μέσα στο χώρο, οι πολιτικοί δηλαδή, οι επαγγελματίες πολιτικοί, και η δεύτερη κατηγορία είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι όλοι οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι το ίδιο όλοι οι δικαστές, δεν είναι το ίδιο όλοι οι γιατροί, δεν είναι το ίδιο όλοι οι ελαιοχρωματιστές, οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας, ποδοσφαιριστές κλπ. Κλπ. Έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι λοιπόν δημοσιογράφοι μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα από κάποιους άλλους, να έχουν αυτό το πολιτικό αισθητήριο δηλαδή, να έχουν το πολιτικό ένστικτο, να είναι λίγο και πολιτικά ζώα, να το πω έτσι. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη κατηγορία μαζί με κάποιους πολίτες που έχουν υυξημένο το αίσθημα της πολιτικής αντίληψης. Σας λέγω λοιπόν ότι εάν δεν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, που δεν ξέρω πλέον εάν θα γίνουν γρήγορα ή όχι, και συνεχίσουν αυτά τα παρατράγουδα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σε αυτό το θίασο, σε αυτή την παρέα, η κυρία Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα συγκεντρώσει το πολυπόθητο 3% που σφραγίζει το εισιτήριο, το διαβατήριο για να μπει στο Κοινοβούλιο. Στελέχοι που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κόβονται ή αποχωρούν, εγκαταλείποντας τη Μαρία των Τεμπών, η οποία καλείται εκ των πραγμάτων να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στο άκρος ανταγωνιστικό προεκλογικό σκηνικό. Η μέχρι τώρα διάταξη δυνάμεων στην προεκλογική μάχη παραπέμπει σε ένα θολό τοπίο και η συσπήρωση γύρω από το εγχείρημά της αποτελεί το βασικό ζητούμενο τουλάχιστον μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους, ας τους πούμε, συνειδιοκτήτες ή συνειδητές, είτε απομακρύνονται από την ηγεσία, είτε παρετούνται έχοντας διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα της διαδρομής προς τους διακηρυγμένους στόχους, επιβεβαιώνοντας αυτή τη μερίδα των δημοσιογράφων στην οποία ανήκω και εγώ, που είχαμε πει ότι η Καριστιανού δεν θα πάει μακριά. Γιατί δεν το έχει? Σας το λέω πολύ απλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας πω μια ολόκληρη λίστα γιατί δεν θα πάει μακριά η Καριστιανού. Το κύριο όμως πρόβλημα της κυρίας αυτής είναι ότι δεν το έχει με την πολιτική, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρόκειται τώρα, εγώ είμαι 1,85. Είμαι 100 κιλά. Με βλέπεις. Με φαντάζεσαι να προσπαθώ να κάνω την μπαλαρίνα? Δεν θα είμαι γελίος. Σε ρωτώ, θα είμαι ή όχι? Δεν μου πάει, δεν το έχω για να είμαι μπαλαρίνα εγώ. Το ίδιο δεν το έχει και αυτή η κυρία. Οι έντονες διαφωνίες που φαίνεται ότι υπάρχουν και πλέον δεν μπορούν να κρατηθούν μυστικές ή κάτω από τα ραντάρ τα πολιτικά, καθώς και οι ίντριγκες που φαίνεται ότι εκολάπτονται μέσα σε αυτή την παρέα, διαβρώνουν το κλίμα ενότητας, ενώ η ηγετική ομάδα, η αυλή δηλαδή της Μαρίας, αναζητεί εναγωνίως ένα πλάν B για να απεγκλωβιστεί η ελπίδα από το πλάνο των δυσίωνων προβλέψεων. Έχω την αίσθηση ότι ίσως θα μηνύσουν στο τέλος τη Μαρία την Καριστιανού αυτοί που είναι θειασότες της θεωρίας και της άποψης ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εδώ μάλλον η ελπίδα θα πεθάνει πρώτη από όλους όσον αφορά, το λέω μεταφορικά, την πολιτική ελπίδα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυρία αυτή. Ο Θανάσης Αυγερινός, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στην Καριστιανού, καρατομήθηκε 2 μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες
για τη λειτουργία του κόμματος και κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΛΟΥ. Προσέξτε, αυτά συμβαίνουν μέσα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή σε 60 μέρες, 70-80, χωρίς επί της ουσίας να έχει περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες της κομματικής διαδρομής, της πολιτικής διαδρομής αυτός ο πολιτικός φορέας. Δηλαδή, αν βουλιάζεις στα ριχά και στο λιμάνι μέσα, τι τα θες κορίτσι μου, τα πελάγι της τρικυμίας και της θάλασσας. Διότι επί της ουσίας, το σκάφος Καριστιανού είναι ακόμα μέσα στο λιμάνι. Πρόσεξε. Μπορεί να έλυσε, αλλά δεν έχει βγει από την μπούκα του λιμανιού στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζει προβλήματα ευστάθειας, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν μπάζει νερά και όταν είναι αμφίβολο αν θα τα καταφέρει φτάνοντας στο φάρο για να περάσει απ' έξω, τότε νομίζω ότι το πιο σοφό που μπορεί να γίνει είναι να επιστρέψουν πίσω, να δέσουν τους σκάφους και να αποβιβαστούν από το σκάφος πριν πνιγούν πολιτικά, πάντα το λέω έτσι, στα πελάγι και στις ανοιχτές θάλασσες. Θα σταθώ στον κύριο Αυγερινό, διότι ο κύριος Αυγερινός, κατ' επιλογή της Μαρίας Καριστιανού, είχε επιλεχθεί μαζί με τη Μαρία τη Γρατσία να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, οι δύο φουνταριστοί. Έπαιζε με δύο επιθετικούς δηλαδή μπροστά η Μαρία, ήταν το δεκάρι πίσω, για αυτούς που ξέρουν και ποδόσφαιρο, έπαιζε με δύο σεντερφόρ μπροστά. Η Καριστιανού με τον Αυγερινό και τη Γρατσία είναι αυτούς που περιμένεις να σου βάλουν τον γκολ. Με μια οργισμένη λοιπόν ανάρτησή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχαίου γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Επιτρέψτε μου να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που λέει ο κύριος Αυγερινός εδώ, ο συνάδελφος, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο, έτσι όπως εγώ το διαβάζω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η ουσία. Είναι η αφορμή να βγει, να το πει η δικαιολογία. Κάτι άλλο τρέχει στα γύφτικα. Ο ίδιος παρόλα αυτά παραμένει μέλος του 9 μελούς πολιτικού συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Πληροφορίες βέβαια από το πολιτικό ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο ίδιος άκουσε κατά τη διάρκεια του πολιτικού συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου, το οποίο αφορούσε και τις ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν ο ίδιος επικεφαλής. Η Καριστιανού αποφεύγει μέχρι αυτή την ώρα να απαντήσει στον Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της. Στελέχη όμως στο κόμμα δηλώνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου. Καλά, εντάξει, σας ξαναλέω, προφάσεις εν αμαρτίες. Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών, παιδιά μην καείτε, για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε άμεσο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν νέες άστοχες κινήσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραγωγή ενός ισχυρού αποτυπώματος.

Για τα σενάρια τώρα περί σχέσεων Ελλάδας ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είπε ότι αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί καμία σχέση με καμιά μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρώτη ηχηρή αποχώρηση που σήμανε επί της ουσίας πάρα πολλά γεγονότα ήταν αυτή του Καραχάλιου για μένα. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το pullover. Τώρα δεν έχω χρόνο σήμερα να σας πω γιατί, αλλά επιτρέψτε μου να το εξηγήσω σε μία από τις επόμενες αναφορές μου. Θα επιστρέψουμε άλλωστε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο είτε αργότερα. Όχι το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, για να γίνω συγκεκριμένος, είτε αργότερα, που θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν δεν θα ρίξουν ούτε καν ψηφοδέλτιο για τη Μαρία στην κάλπη. Να, γιατί θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις να φθήνει κι άλλο. Θέλω επίσης να σου πω και να σας πω, επειδή βλέπω ότι το παρακολουθείς με αγωνία το θέμα, ότι με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κύριος Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή, εκτέχθηκε, δέχθηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να μαζεύει αλλεπάλληλες γκάφες με κορυφαία την επικοινωνική διαχείριση της υπόθεσης του Ακινήτου, όπου η Καριστιανού εμφανίστηκε να είναι κοράκι των πληστηριασμών και να παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Μπυρ παρά. Όσο όμως και αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, γράφει ο Κοκοτσάκης, όταν επιτρέπει σε παράλληλα γραφεία και σκιώδεις συμβουλάτορες των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση ήταν θέμα χρόνου. Πίσω από τα κεντρικά γραφεία της Σεόλου μένει το εννιαμελές πολιτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον Αυγερινό, η Γρατσία, ο Παναγιωτόπουλος, ο Παναγόπουλος, ο Παπασιδερής. Τέλος πάντων, δεν τους ξέρει τη μάνα τους αυτούς. Με αυτούς προκοπή δεν κάνεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Και η ελπίδα και το όραμα της Μαρίας μπας και αναστηθεί πριν το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά δεν το βλέπω.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, και τους συνεργάτες που υποστήριξαν και σήμερα την ραδιοφωνική παραγωγή της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε τη CJET που προσέφερε και σήμερα την εκπομπή σε όλους εσάς.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκίτι

0: Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Λένα Ζευγαρά Live.
2: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
1: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
2: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
1: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
1: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλίμα ανίποτης θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους νεκρούς πυροσβέστες. Νέα ασύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη με δύο νεκρούς στην άσφαλτο. Συνεχίζεται η πύρινη κόλαση στο Ρέθυμνο που έκανε στάχτη χιλιάδες στρέμματα ενώ κάηκαν σπίτια και ζώα. Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου από τον Πρωθυπουργό. Το politica.gr στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού όπου φιλοξενήθηκαν οι εκτοπισμένοι μετά τις εκενώσεις στο Ρέθυμνο. Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από το λιμενικό που απεγκλώβησε ανθρώπους διαθαλάσσης. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Αναλυτικά ειδήσεις, τιτάνια η μάχη στο Ρέθυμνο με την πυρηνική κόλαση και η μέρα που ξημέρωσε βρήκε την Κρήτη στη σκιά της τραγικής απώλειας των δύο πυροσβεστών. Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε στο Ρέθυμνο όπου έχουν γίνει στάχτη μεγάλες εκτάσεις γης, σπίτια και ζώα. Μάλιστα σήμερα επιχειρούσαν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φωτιές των τελευταίων ετών που απλώθηκε σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο σε ένα μήκος 15 χιλιόμετρων. Μόνο από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης χρειάστηκε χθες η απομάκρυνση 8.000 κατοίκων για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή. Οι ζημιές είναι αναπολόγιστες και πρωταρχικό μέλημα παραμένει η ανθρώπινη ζωή, ενώ πριν από λίγο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τη βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης και του Γηθίου εξέφρασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Όντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές σε εμάς. Δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια.
0: Αυτά σημείωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Να πάμε όμως στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε κύριε Τσαπάκο.
2: Καλό μεσημέρι για όσους, ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσαπάκο, μια δύσκολη ημέρα η χθεσινή για όλους τους κριτικούς και ιδιαίτερα για τις αρχές, αλλά και η σημερινή ημέρα παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για το μέτωπο, που επικεντρώνεται περισσότερο το πρόβλημα, που δρούν αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που επιχειρούν και αν μπορούν να πετάξουν ένα αέρα μέσα γιατί είναι θυελώδης οι άνεμοι.
2: Πραγματικά η ημέρα η χτεσινή ήταν χαρακτήρισε την Κρήτη. Η Κρήτη πενθεί για την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας που χάθηκαν στο πεδίο εκτελούντας το καθήκον. Να δώσει και από εδώ τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στο πρεσβευτικό σώμα. Από εκεί και πέρα η μέρα ήταν δύσκολη και για τις καιρικές συνθήκες, αλλά και για το ότι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια ουσιαστικά.
0: Πού επικεντρώνεται το μέτωπο?
2: Σήμερα το μέτωπο επικεντρώνεται στην Τριόπετρα, κοντά στην Αγία Παρασκευή. Εκεί έχουν μεταβεί οι επίγειες δυνάμεις. Εκεί έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος ώστε να περιοριστεί η φωτιά. Από εκεί πέρα έχουμε εστίες σε πάρα πολλά σημεία σε όλο το μέτωπο, οι οποίες υπάρχει κίνδυνος ανάπλεξης νέου.
0: Είναι φυσικό να υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων με τόσο ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα άλλαζαν ιδιαίτερα χθες το βράδυ διαρκώς φορά. Υπήρχαν στροβιλισμοί, όπως περιέγραφαν οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Ακριβώς. Βρέθηκε αυτό το πεδίο πραγματικά. Δεν μπορούσε κάποιος να σταθεί όρθιος εκεί. Οι άνεμοι εναλλασσόταν συνεχώς. Αλλάζαν κατεύθυνση. Με συνέπεια να έχουμε και κυλιδώσεις πάρα πολλές και να έχουμε αναζωπήρωσες επίσης πολλές.
0: Δυστυχώς, κύριε Τσαπάκο, σήμερα έχουμε αυτή την τραγική απώλεια των πυροσβεστών. Πενθεί η Κρήτη για αυτούς τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν χθες. Έχει γίνει όμως και μια πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της ζημιάς. Σας άκουγα να μιλάτε για ένα τεράστιο μέτωπο 15 χιλιομέτρων.
2: Ακριβώς, η πρώτη εκτίμηση

0: και παρακολουθούσατε πάντα τα έκτακτα γεγονότα, τα δύσκολα γεγονότα που αντιμετώπισε η Κρήτη. Ήταν αυτό μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που αντιμετώπισε?
1: Ακριβώς με κυρίαρχο ότι χάσαμε δύο ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί γι' αυτό λέω και συνεχώς ότι πρέπει να είμαστε όλοι, να φερόμαστε υπεύθυνα, πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας. Δεν πρέπει να βάζουμε σε κίνδυνο ούτε τις ζωές μας, ούτε τις ζωές των ανθρώπων μας, έστω από αμέλεια αν γίνονται κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Αυτό έχει τραγικές συνέπειες, με κορυφαίο την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, η οποία ό,τι και να γίνει δεν αντικαταστάται. Γιατί κακά τα ψέματα, αν οι υπερουσίες μπορούν να αντικατασταθούν, μπορούν να γίνουν ενέργειες και για αποζημιώσεις και για οτιδήποτε άλλο. Μια ανθρώπινη ζωή όμως είναι μια απώλεια η οποία είναι αναδικατάστατη.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μιλούσατε για τη μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων ετών.
1: Ίσως ήταν θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω η τραγικότερη και από τη μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, βρίσκεστε διαρκώς και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι στο καθήκον, μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά. Ακούσαμε ήδη πάρα πολλούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν ξεκάθαρα λόγο για υπόνοια εμπρισμού. Είστε και εσείς από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν ήταν τυχαία αυτή η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το διερευνά το αναγκαστικό της πυροσβεστικής και θα έχουμε το πόρισμα σε λίγο. Δεν μπορώ να πω κάτι αν ήταν εμπρισμός ή κάτι άλλο. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες, σίγουρα αυτό συζητείται, αλλά καλό είναι να έχουμε και επίσημα το πόρισμα για να το δούμε πολύ. Αυτό που θέλω να σας πω κλείνοντας είναι ότι οι επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα είναι δύσκολες. Οπότε κάνω έκκληση να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να προφυλάξουμε τις ζωές μας, τους συνανθρώπους μας και το πανέμορφο τόπο που ζούμε.
0: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται επί ποδός αυτή τη στιγμή για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Φυσικά, πρώτα απ' όλα, η πυροσβεστική υπηρεσία. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Τσαπάκο. Μέχρι και το Σάββατο θα δοκιμάζεται η Κρήτη. Δύσκολες ημέρες με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο νησί. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σίγουρα υπάρχουν υπόνοιες για αυτή τη φωτιά. Ξεκάθαρα ήδη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο για υπόνοιες για εμπρισμό. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, σήμερα το μέτωπο, όπως ακούσαμε, κινείται προς την Αγία Παρασκευή στην περιοχή του Ρεθύμνου. Επίσης, επισήμανε ότι επιστρέφουν σταδιακά κάτοικοι και επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη μετά το χθεσινό συναγερμό, ενώ ανοίγουν ξενοδοχεία και επιχειρήσεις. Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ενημερώθηκε για την εικόνα από την περιοχή. Ο κύριος Ταταράκης ζήτησε ενίσχυση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς και γρήγορη καταγραφή των ζημιών. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Ταταράκης, μιλώντας στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.
2: Ναι, είναι σε ύφεση, υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο μόνο προς Αγία Παρασκευή. Ναι. Πιστεύω δυστυχώς τα εναέρια μέσα ήρθα πάλι δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
3: Τόσο δυνατή άνεμη.
2: Ναι, είναι πολλά και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ότι είναι δυνατόν να σταματήσουμε και αυτό το ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η.
3: Άρα
2: έχει κάψει όλο τον κόσμο.
3: Ναι, άρα κύριε Δήμαρχε, για να είναι τώρα σε ύφεση όλη η κατάσταση εκεί που ήταν ανεξέλεγκτη χθες το βράδυ, σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έκαναν φοβερή δουλειά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια, προσπαθήσανε όσο μπορούσανε, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης όταν η άνεμη είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ούτε η πυροσβεστική να επέμβει ούτε τίποτα.
3: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά.
2: Στη θάλασσα έφτασε η πυρκαγιά. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι.
3: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Έχουν καταστραφεί οικισμοί όπως ο Άγιος Παύλος ή η Αγία Γαλήνη? Τι ζημίες υπάρχουν?
2: Υπάρχουν από ό,τι με έχουν ενημερώσει σε σπίτια, σε επιμνηωστάσια. Αυτά όμως θα γίνει αποτίμηση σε λίγο.
3: Υπάρχουν γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε
2: τώρα. Δεν το ξέρω με αυτό. Ό,τι και να πω θα είναι παρακινδυνευμένη.
3: Να ρωτήσω κάτι. Έχει καεί και ξενοδοχείο, μας είπανε?
2: Όχι. Δεν μου έχουν αναφέρει τίποτα.
3: Δεν σας έχουν αναφέρει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, τι ζημιές βλέπετε?
2: Ελαιοκαλλιέργεια. Έχει καταστροφεί. Ελαιοκαλλιέργεια.
3: Ναι.
0: Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου.

0: Ουκρανού. Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη τελείται αυτή την ώρα στον Φουρφουρά και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη το απόγευμα στο Γερακάρι. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλησπέρα. Τυλιγμένη στη Γαλανόλευκη η σωρός του πυροσβέστη.
1: Ραγίσαν καρδιές, φίλε κυρίες και κύριοι. Μεγάλος ο σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που πιθανε τόσο άδικα έχασε τη ζωή του με τον συναδελφό του στη φωτιά στην νέα κρυαβρύση Ρεθύμνου. Δάκρυα στα μάτια, αγαπημένα του πρόσωπα, συνάδελφοί του, όσοι τον γνώριζαν, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μιλάμε για τον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Να σας πω ότι η κηδεία του τελέστηκε και ολοκληρώθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο Επισκόπιο Φουρφουρά Ρεθύμνου. Εκεί είπαν το τελευταίο αντίο στον ήρωα πυροσβέστη που θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τους πολίτες και τις περιουσίες του. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Επιτόπου βρίσκονται, να σας πω, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός πολιτικής προστασίας, ο Γέννης Κεφαλογιάννης, και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι το απόγευμα στις 5 θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Η εξόδιος ακολουθία για εκείνον θα γίνει στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα θα πούν και σε εκείνον το τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τις οικογένειες, για ολόκληρη την Κρήτη. Όπως ακούσαμε, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσημοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, στο Ρέθυνο. Η μάχη με τις φλόγες γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σήμερα, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν με έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα, λόγω αυτών των ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα ώστε να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Να ακούσουμε την δραματική περιγραφή του Πρόεδρου των Πυροσβεστών Κρήτης, Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, που μίλησε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη Μαρία Μαυρομάτη.
2: Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για την Κρήτη. Πενθούμε δύο συναδέλφους μας που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή, διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ξέρουν οι πάντες ότι πάμε εκεί και την πρώτη στιγμή, αν δεν περιοριστεί η φωτιά, μετά έχει χαθεί και πάμε σε το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Και έτσι δόθηκαν στη μάχη αυτοί και δυστυχώς χάθηκαν από με αυτοθυσία. Δεν ξέρουμε τα αίτια, θα τα δούμε αργότερα, θα τα αναζητήσουμε, είναι η αγωνία μας και μας το πώς έγινε. Αυτή την ώρα βέβαια είναι η αγωνία μας το να μπορέσουμε να περιορίσουμε και τη φωτιά, έχοντας βέβαια πάντως στο μυαλό μας ότι έχουν χαθεί δύο συναδελφές.
3: Και, με τι ψυχικό σθένος μπορείς να το κάνεις αυτό και να πούμε και τα ονόματά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, τον Παντελή Διαμαντάκη, και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, γιατί δεν είναι δύο απλοί πυροσβέστες. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες που αφήνουν πίσω.
2: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη. Και δυστυχώς, να σας πω και το ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στη μάχη μαζί τους χθες, που υπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα ο συνάδελφος ο Στρατιδάκης, τόσα χρόνια, γιατί έχει αρκετά χρόνια στο σώμα, για να καταλάβει ο κόσμος κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται ο πυροσβέστης και καλείται καθημερινά να κάνει το καθήκον. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι αυτοί ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν. Διότι το καθήκον τους είναι αυτή την ώρα να βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, διότι συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.
3: Και εδώ τώρα, ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είστε απλοί υπάλληλοι για να αντιμετωπίζεστε έτσι από το κράτος. Δεν είναι η ώρα βέβαια, αλλά αυτό που μας λέτε τώρα είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό. Άνθρωποι, συνάδελφοι με τους οποίους είχαν κινδυνεύσει μαζί, είχαν κάνει παρέες μαζί, είχαν κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί, δεν μπορούν καν στις κηδείες τους να πάνε ούτε στο Γερακάρι ούτε στο Φουρφουρά, γιατί πρέπει να είναι στο μέτωπο της φωτιάς που δεν λέει να σβήσει. Έτσι, εγώ κύριε, να σας πω ότι όταν άκουσα ότι ξεκινάει πάλι να καίγεται η περιοχή στις Μέλαμπες, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, θέλω να σας πω.
0: Κάτοικοι και ξένοι επισκέπτες πέρασαν τη νύχτα στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε διαθέσιμες κλίνες ξενοδοχείων. Το κλειστό γυμναστήριο διαμορφώθηκε κατάλληλα για αυτό το σκοπό και εκεί βρέθηκε χθες το βράδυ και ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης, ο οποίος έδωσε και το αναλυτικό ρεπορτάζ στο politika.gr. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα. Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια τόσο από το Δήμο Φεστού που πρωτοστάτησε σε αυτό. Μαζί με την υποβοηθούμενη βέβαια ο Δήμος Φεστού από την περιφέρεια. 700 άτομα μεταφέρθηκαν από Αγία Γαλήνη και Αγίο Παύλο προς το κλειστό γήπεδο και, όσοι, και μάλιστα είχαν κατηθεί και χώροι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Μοιρών. Από εκεί και πέρα, φιλία, να σου πω ότι έδωσαν φαγητό σε όλους τους πολίτες ξένων χωρών που βρίσκονταν εδώ για διακοπές, ακόμα και σε Έλληνες. Πάμε όμως να σου πω τη διαδικασία όπως έγινε τώρα, καθώς από ό,τι μαθαίνουμε η Ελλάδα έχει μπει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους με δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή ο Άγιος Παύλος, αλλά και από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέτωπο. Όπως δεν είναι οι πυροσβέστες και οι από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, υπήρχαν ρηπές 125 χιλιομέτρων την ώρα που φούντωναν τη φωτιά σε σημεία που είχε ήδη σβήσει από τους 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση που φαίνεται να ξεκινά πάλι, καθώς δεν μπόρεσαν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα.
0: Τα ακούσαμε πριν από λίγο αυτά, Νίκο, σε διακόπτω, και από τον κύριο Τσαπάκο, που μας είπε αναλυτικά για το μέτωπο της φωτιάς και τις ισχυρές δυνάμεις. Μας έλεγες όμως νωρίτερα ότι απομακρύνθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης και ότι φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο εκεί στις Μοίρες. Μπορείς να μας μεταφέρεις την εικόνα που εισέπραξες εσύ εκεί στην περιοχή?
4: Υπήρχαν πάνω από 650 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο κλειστό, υπήρχαν και άλλα 120 άτομα τα οποία πήγανε στο δημοτικό σχολείο. Από πολύ νωρίς ο Ερυθρός Σταυρός, γιατί πολύ σημαντική συμβολή του Ερυθρού Σταυρού, πολύ σημαντική εισφορά του Δήμου Φεστού, που έδειξε ότι όταν υπάρχει σχέδιο πολιτικής προστασίας, όχι όπως τότε όπως έγινε στο Μάτι που κάηκαν 104 άνθρωποι γιατί δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, αυτή τη φορά δείξανε και εδώ στην Κρήτη ότι υπήρχε σχέδιο. Θα σηκώνω και ένα παραλληλισμό σχετικά με το πανηγύρι που έγινε στην Πάρο και το παρακολουθούσε ο κόσμος από το πανηγύρι, τις φωτιές πάνω στο βουνό να καίνε τους λόφους της Πάρου. Εχθές υπήρχε μια οργανωμένη εκδήλωση από την Αθλητική Ένωση Μοιρών, η οποία είχε κλεισμένα τραπέζια από 1.800 ανθρώπους περίπου. Η εκδήλωση ακυρώθηκε. Πολλοί μόλις ακούσαν ότι το μέτωπο της φωτιάς μεγαλώνει και όλα τα φαγητά τα οποία υπήρχαν, ό,τι είχε ψηθεί, νερά, αναψυκτικά, μεταφέρθησαν με φορτηγό στο κλειστό γήπεδο προκειμένου να δοθούν στους πολίτες των άλλων χωρών αλλά και τους Έλληνες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο από την πύρινη Λέλαπα. Η εικόνα στον Άγιο Παύλο φαίνεται ότι είναι αποκαρδιωτική, για να γυρίσουμε στο ρεπορτάζ πάλι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταστραφεί όλος ο οικισμός στον Άγιο Παύλο. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουν να μπουν μέσα δασοκομάντος προκειμένου να κάνουν εκτιμήσεις για τις πρώτες ζημιές και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο Δήμαρχος Φεστού, κύριος Νικολιδάκης.
5: Με μια συνομιλία που είχα τώρα το πρωί, μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταράκη, στο διπλάνο Δήμο, η άποψη που έχουν αυτοί είναι ότι είναι σε ύφεση τα μέτωπα, δηλαδή ότι έχουν καταφέρει να κάπου να σταματήσει η επέκταση της φωτιάς.
6: Φανταστείτε, με τις επίγειες δυνάμεις, κατάφεραν να κάνουν για δουλειά χθες το βράδυ.
5: Καταφέρανε αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση φωτιά. Θέλω να ελπίζω, επειδή σήμερα περιμένουμε το ίδιο ανέμους, μπορεί και μεγαλύτερος από ό,τι είχαμε χθες, να μπορέσει τουλάχιστον να απομονωθεί η φωτιά σε σημεία που να μην επιτρέψει επέκταση σε άλλα σημεία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει κάτω ακόμα, πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, πού θα μπορέσουν να πάνε. Ο Δήμαρχος μου είπε ότι σε επικοινωνία που είχε και με το Υπουργείο και αυτό, γιατί εγώ έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία 7 η ώρα το πρωί, πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός.
6: Ο κύριος Τουρνάς,
5: Ο κύριος Τουρνάς, ναι, 7 η ώρα το πρωί μιλήσαμε. Ίσως η Αγία Γαλήνη να απελευθερωθεί σήμερα από τις απαγορευμένες περιοχές και όσοι είναι στην Αγία Γαλήνη να επιστρέψουν εκεί πέρα.
6: Ποιες άλλες περιοχές έχουν εκεί πρόβλημα?
5: Ακούστε, οι περιοχές είναι που έχουν καταστραφεί εντελώς, είναι ο Άι Παύλος και η Κρυόπετρα. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί η πληροφόρησή μου είναι ότι, και αυτό με την επικοινωνία που είχαμε το Δήμαρχο, ότι αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
6: Και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα.
5: Ναι, και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα θα είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά πού θα μπορέσουν να πάνε, τι θα κάνουν.
6: Εκεί είναι οικισμοί, έτσι, δεν είναι χωριά μεγάλα.
5: Είναι μικρή οικισμή, αλλά δεν πάβει να είχα ένα αριθμό ανθρώπων.
6: Ναι, εννοώ για την έκταση, δηλαδή για το πόσο κόσμος δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια από εκεί, αυτό, ναι. Γι' αυτό το λέω.
5: Ο μεγαλύτερος αριθμός σίγουρα των τουριστών ήταν από την Αγία Γαλήνη, που έχει μεγάλα ξενοδοχεία και μεταφέρθηκε ένας πολύ μεγάλος.
6: Έχει καεί και ξενοδοχείο, κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε κάτι?
5: Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, όχι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ, αφού είστε και εσείς, είδατε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύαν διαμέσου τουριστικών γραφείων.
6: Είναι δύο λέξεις από σίγμα για χθες το βράδυ. Συγκινητική και συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνατε και η Ομοριδήμη και ο δικός σας Δήμος που πρωτοστάτησε εκεί χθες.
0: Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε στήλους και τμήματα του δικτύου, με τις εργασίες αποκατάστασης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επηρεάστηκαν στο Ρέθινο. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δικτύου. Τώρα, στην ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έπρεπε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις συνέπειες και βρέθηκε επιποδός, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συργονάκης που μίλησε στη Μαρία Μαυρομάτη.
7: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στις μοίρες. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι περισσότεροι τουρίστες. Και μετά την κανονικότητα που επήλθε στην Αγία Γαλήνη και η εντολή που δόθηκε, με την βοήθεια του ΚΤΕΛ, του Προέδρου του κ. Κακλούτη, αλλά και του κ. Χαλεπάκη και των στελεχών, με λεωφορεία σήμερα, με δύο λεωφορεία, επέστρεψαν στην Αγία Γαλήνη, είτε για να συνεχίσουν τις διακοπές τους, είτε κάποιοι από αυτούς έφευγαν και σήμερα. Έχουν παραμείνει εδώ γύρω στα 15 άτομα, τα οποία χθες ήρθαν με ταχύπλοα από του λιμενικού.
3: Από τον Άγιο Παύλο,
7: Όταν κάηκαν εκεί τα καταλήματα και οι ταβέρνες, είναι εργαζόμενοι εκεί σε μια επιχείρηση στον Άγιο Παύλο, που υπάρχει βέβαια επικοινωνία και με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να δούμε πώς... τι θα γίνει με αυτούς τους συμπολίτες μας, βρίσκονται ακόμα εδώ στις μοίρες. Δεν έχει βέβαια ανοίξει ο δρόμος ακόμα προς τα εκεί, δεν
3: είναι δύσκολη η κατάσταση, ναι,
7: γιατί έχουν εκεί τα πράγματά τους, ό,τι έχει απομείνει, για να δουν τι και αυτοί πώς τι μπορούν να κάνουν. Όταν ανοίξει ο δρόμος θα μεταβούν εκεί και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα οποία συναντήσαμε από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Εικόνες αποκάλυψης, ισχυρή άνεμη 10-11 μποφόρ, που αυτό μεταφράζεται πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
3: 125 χιλιόμετρα την ώρα, κύριε Συργονάκη.
7: Ναι.
3: Λένε οι ειδικοί.
0: Επίσης, για την κινητοποίηση του μηχανισμού μίλησε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας κ. Παπαδάκης και πάλι στη Μαρία Μαυρομάτη.
8: Εμείς θες η επιβράβευση των κόπων μας όλων, είδατε από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους απλούς υπαλλήλους, είναι ότι οι άνθρωποι εκεί ερχόντουσαν και μας ευχαριστούσαν. Μάλιστα ένας νεαρός Γερμανός μου ανέφερε, παρουσία και του κύριου Μποριά, ότι αυτό στη Γερμανία δεν θα γινόταν. Φανταστείτε, ένα οργανωμένο κράτος και παραδέχτηκαν οι πολίτες του, οι υπήκοοι Γερμανίας, ότι αυτή τη φιλοξενία και το πώς δράσαμε γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια ήταν για εμάς ό,τι καλύτερο, γιατί άμεσα 8 η ώρα δέχτηκα το πρώτο τηλεφώνημα από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη. Αμέσως μιλήσαμε με την τεχνική υπηρεσία και τους οδηγούς, οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως μαζί με το στρατό και φορτώσαμε τα ράντζα.
3: Καλά κάνατε και το αναφέρετε ότι και ο στρατός βοήθησε, γιατί εγώ από κεκτημένη ταχύτητα δεν το είπα, τα είδα τα πλάνα που κατεβάζατε τα ράντζα, αλλά δεν το μετέφερα.
8: Θα ήταν αδύνατο να φορτωθούν τόσα πολλά ράντζα από το ελλιπές τους ή αλλιώς προσωπικό. Τα ράντζα είναι ακόμα εκεί, υπερκάλυψαν τις ανάγκες, δεν χρειάστηκαν όλα. Εγώ βέβαια, για να μην υπάρξει όντως και από εμένα παρεξή, θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε, γιατί ήταν πάρα πολλές και οργανώσεις και άνθρωποι που βοήθησαν, κυρίως θες που ήταν η δύσκολη μέρα.
3: Ναι, κύριε Παπαδάκη, ξέρουμε ότι είστε ακριβοδίκαιος πάντα και οι συνάδελφοί σας βοήθησαν και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές και
8: ακριβώς,
3: η τοπική
8: και
3: αυτοδιοίκηση
8: Δήμος,
3: εκεί.
8: Όλοι. Εγώ θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε. Όπως σας είπα, 8 η ώρα πήραμε το πρώτο τηλεφώνημα. Σε 10 λεπτά είμαστε στην αποθήκη, στην κεντρική αποθήκη. Που σημειώστε, αυτή η αποθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει και τα 12. Είναι μια σημαντική έτσι. Βεβαίως. Έχουμε τέτοιο υλικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλα τέτοια γεγονότα, και όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τα πέριξ νησιά. Μαζέψαμε λοιπόν εμείς ούτως ή άλλως, τα έχουμε καταγεγραμμένα, τα έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Πήραμε την αρχή, έτσι, πληροφορία ήταν 500 τα άτομα, σε κάποια στιγμή έπεσαν τα 1000. Εμείς λοιπόν πήραμε για αυτό τον πληθυσμό αντίστοιχα, και φαρμακεία, ατομικά φαρμακεία που τα δώσαμε εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, και άμεσα θεωρώ πήγαμε, εποπτεύσαμε και τις διαδικασίες των τροφίμων, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει σημασία και η υγιεινή και η ασφάλεια, να είναι, να μην έχουν κάποιο θέμα, ήταν ζεστά, ήταν προφυλαγμένα. Τους χώρους υγιεινής είχαν έρθει καθαρίστρες από το Δήμο, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ήταν πεντακάθαρα όλα. Νερό δόθηκε σε μεγάλες ποσότητες. Και τώρα είμαστε καθοδόν με τον αγαπητή περιφερειάρχη, τον κ. Πετσούλη, για να δούμε τι ακριβώς άλλο θα χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν απομακρυνθεί, αλλά πρέπει να δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα και σήμερα είναι πιο δύσκολη μέρα από πλευράς ειδικών εξελικών, να δούμε πώς θα το διοργανώσουμε, να μείνουν κάποια υλικά. Να μην ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία από την αρχή.
3: Κύριε Παπαδάκη, να ρωτήσω εγώ αν έχουν προωθηθεί κάποιοι από τους ξένους επισκέπτες σε κάποια καταλήματα, ή αν θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής, ή αν θα επιστρέψουν εκεί που έμεναν, καθώς δεν χρειάστηκε τελικά να... Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Δεν πλησίασαν οι φλόγες στην περιοχή τους και εκενώθηκε, καλά έκανε και εκενώθηκε η περιοχή τους, όμως για προληπτικούς λόγους.
8: Δεν το συζητάμε. Η εκένωση έχει πάντα προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το χειρίζεται η πολιτική προστασία και η αρμόδια, ο Δήμος καταρχήν που έχει την άμεση αρμοδιότητα. Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα, σας είπα, να φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μην τους λείψει τίποτα.
3: Και δεν τους έλειψε, κύριε Παπαδάκη.
8: Όχι,
3: το πολίτικα ήταν. Ναι, το πολίτικα ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο τον Τζιλιπουλιδάκη. Είδαμε και τα ράντζα να έρχονται. Είδαμε και τον Ερυθρό Σταυρό και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εσάς να βοηθάτε.
8: Σημειώστε και αυτό.
3: Ναι.
8: Ότι ήταν όλα πεντακάθαρα, ειδικά τα σεντόνια ήταν καινούργια.
3: Ναι.
8: Γιατί κάμια φορά πας υλικό και δεν είναι.
3: Ναι, το τόνισα αυτό. Να ξέρετε, έχω και εγώ την πετριά μου και τα θέλω αυτά καθαρά και το τόνισα γιατί το είδα.
8: Και ήρθε και μία μητέρα με το παιδί της, μας είπαν χίλιες ευχαριστίες. Δεν το περίμενα ότι θα έχουν τέτοια φιλοξενία. Μάλιστα δεν είχαν καν πράγματα, γιατί έφυγαν βία και δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Και τους δόθηκαν τα πάντα. Ο καθένας είχε το κρεβάτι του, τη σωστή απόσταση με τα ολοκάθαρα σεντόνια. Τα ράτζα ήταν καινούργια και
3: Να τα είδαμε ότι έβγαιναν από το σελοφάν. Τα είδαμε. Ακριβώς, τα είδαμε. Ναι, τα έχουμε καταγεγραμμένα.
8: Αξιοπρεπή ύπνο.
3: Και αυτό έλεγα. Και αυτό έλεγα νωρίτερα, κύριε Αντώνη Παπαδάκη, ότι θα, παρά την ατυχία τους, θα φύγουνε, θα πάνε στα κράτη τους και θα έχουν να το λένε. Και αυτό είναι, παρά τις άσχημες συνθήκες, μια καλή διαφήμιση και για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κρίσεις και καταστάσεις στην Κρήτη.
0: Ανοίγουμε παρένθεση για να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Φοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα κομματικά χρέη μετά την ανάρτηση της Ελλάς για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στο κόμμα Καριστιανού. Για το πώς διαμορφώνεται γενικότερα το πολιτικό σκηνικό θα μας ενημερώσει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγα ότι έχει αρχίσει να επιβεβαιώνει η κατάσταση και η συνθήκη όλους εκείνους, όλους εμάς, που είχαμε διαβλέψει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα περάσει από συμπληγάδες για να φτάσει στην ώρα της κάλπης. Θεωρώ ότι θα φτάσει στην ώρα της κάλπης, αλλά εάν συνεχίσει όμως να φιλορροεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα γίνει να υλοποιηθεί ο στόχος εισόδου στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, δηλαδή να συγκεντρώσει το 3%. Φαντάζει περίεργο, να το πω έτσι πολύ απλά, φαντάζει περίεργο, γιατί θα θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού κατέβηκε στην πολιτική σκηνή λέγοντας ότι θα κυβερνήσουμε. Οι δημοσκοπήσεις δεν τις έδωσαν ποτέ μεγάλο νούμερο, αλλά τις έδωσαν διψήφιο νούμερο. Τι εννοώ μεγάλο νούμερο? Δεν τις έδωσαν 20%, 25%, 30%. Τις έδωσαν όμως ένα διψήφιο νούμερο που ήταν πάνω από το 10%. Τώρα βλέπουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποχωρούν με εχμές μάλιστα στελέχη, επιβεβαιώνοντάς μας όλους όσοι θεωρούσαμε ότι τα κόμματα δεν στείνονται έτσι και δεν περπατάνε έτσι πολύ περισσότερο. Η αποχώρηση, η τελευταία αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, που δεν είναι απλά μια αποχώρηση, αλλά συνοδεύεται με μια σκληρή ανακοίνωση και με εχμές, καταδεικνύει ότι όλοι όσοι ήμασταν επιφυλακτικοί για την πορεία αυτής της πολιτικής και κομματικής ομάδας ή προσπάθειας, δικαιωνόμαστε. Τώρα θέλω να πω ότι θα έχουμε μέχρι την ώρα των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, από εδώ και πέρα, ένα σκαμπανέβασμα στα ποσοστά των κομμάτων που βρίσκονται από την δεύτερη κυρίως θέση και μετά, δηλαδή όσοι ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, το Βελόπουλο και τους υπόλοιπους. Γιατί θα χάνει ο ένας, θα κερδίζει ο άλλος. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού βλέπουμε ότι είναι σε μια πτωτική δημοσκοπική πορεία. Αυτοί οι ψηφοφόροι που θα φεύγουν από εκεί, σε ένα βαθμό θα πηγαίνουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, όπου τα υπόλοιπα κόμματα θα πηγαίνουν προσπαθώντας να αλλιεύσουν ψηφοφόρους από το κόμμα των αναποφάσιστων, από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, και κάποιοι άλλοι θα επιστρέφουν στην προηγούμενη ενδεχομένως επιλογή τους. Δηλαδή, αν είχες ψηφίσει το Α κόμμα, ήσουν δυσαρεστημένος, πήγες στην Καριστιανού, τώρα έχεις μια πιθανότητα να γυρίσεις ξανά στο Α κόμμα ή να οδηγηθείς σε μια άλλη επιλογή στην ώρα της κάλπης. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει ένα στάτους, να το πω έτσι πολύ απλά, τέτοιο που θα βλέπουμε ένα έντονο, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη αγγλική, αλλά απεικονίζει αυτό που θέλουμε να πούμε, ένα έντονο volatility, δηλαδή ένα πάνω κάτω, που δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα πολλές μονάδες. Μπορεί να είναι μία-δύο μονάδες, αλλά αυτές οι μία-δύο μονάδες να είναι καθοριστικές για την ύπαρξη ή εξαφάνιση των κομμάτων. Άλλωστε σου θυμίζω ότι στην ουρά, στη δημοσκοπική ουρά, συνοστίζονται αρκετά κόμματα που μπαίνουν δεν μπαίνουν στη Βουλή. Ή με πόσο ποσοστό θα μπουν στη Βουλή. Τώρα, πυροδοτεί επίσης το πολιτικό ρεπορτάζ η ευθεία επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Και επίτρεψέ μου να σου πω ότι είναι πολύ εύλογο το ερώτημα που βάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το έχουμε πει και εμείς. Πώς βρίσκονται αυτά τα χρήματα, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ κάνεις μια γιορτή στο σπίτι σου και καλείς 10 φίλους και πρέπει να πληρώσει το μισό σου μισθό. Δεν φωνάζουμε ότι έχει ακρίβεια κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν το σύνολο των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα στελέχη που έχει προσλάβει ο Τσίπρας. Οι καμπάνιες, τα ενίκια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα να παίρνει τα χρήματα, τα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, της κρατικής επιδότησης. Το ίδιο ισχύει και για την Καριστιανού. Ποιοι χρηματοδοτούν την Καριστιανού, άμα στα πούν αυτά. Ποιοι χρηματοδοτούν τον Τσίπρα. Συντάσσομαι στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί θέλουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν λεφτά στον Τσίπρα να κάνει αυτή τη δουλειά. Όλα αυτά θα έλεγα ότι δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία τον Αύγουστο που είναι πρώτον πυλών. Θα έχουμε αρκετά πράγματα και να δούμε και να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη, καθώς θανατηφόρο δυστύχημα καταγράφηκε με δύο νέους άνδρες και συγκλονίζει το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν οι δύο ατυχοί άνδρες ηλικίας 28 και 34 ετών, εξετράπη της πορείας και έπεσε σε μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τους δύο άνδρες στο νοσοκομείο Χανίων. Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία, θυμίζουμε, σε ένα 24ωρο, καθώς η Κρήτη πενθεί ήδη για το χαμό των δύο πυροσβεστών στην πύρινη κόλαση του Ρεθυμνού. Στο μεταξύ, συγκλονίζουν και κάνουν το γύρο του κόσμου οι εικόνες από το λιμενικό που διέσωσε χθες διαθαλάσσεις κατοίκους από φλεγόμενες περιοχές του Ρεθύμνου. Οι εικόνες θύμισαν σε πολλούς τον τρόπο με τον οποίο διασώθηκαν πολλοί άνθρωποι στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Μάτι, όταν με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών σώθηκαν πολλοί πυροπληκτοί. Συνολικά, χθες διασώθηκαν με τον τρόπο αυτό 31 άτομα. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ανατολικής Κρήτης του Λιμενικού Σώματος, ο κύριος Φακιανάκης, νωρίτερα το πρωί στον Πολίτικα.
10: Αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός όλων των σωμάτων ασφαλείας, γιατί υπήρχε ένας συντονισμός γενικότερα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα που στο πεδίο βρισκόταν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, από εκεί έπειτα η αστυνομία που συντόνιζε εκεί και διεύθυνε την κυκλοφορία και την απομάκρυνε τον κόσμο από την περιοχή, και τρίτον το λιμενικό διαθαλάσσης, όπου διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους, 31 ανθρώπους που πήρε από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Παύλου, και δεν είχαμε τίποτα το χειρότερο.
3: Πραγματικά συγκλονίζουν, που... κύριε Σφακιανάκη, οι εικόνες, γιατί βλέπουμε Έλληνες και ξένους τουρίστες, βλέπουμε τους συναδέλφους σας, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μπει και σε ιδιωτικά σκάφη και στο σκάφος του λιμενικού. Και επαναλαμβάνω, ευτυχώς που μας έδωσε και αυτές τις φωτογραφίες το λιμενικό σώμα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα σημεία, όμως ήταν ένα δύσκολο σημείο και γι' αυτό σας καλέσαμε σαν πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για να μας περιγράψετε τα όσα βίωσαν και οι συνάδελφοί σας αλλά και ο κόσμος εκεί, γιατί ξέρετε, σας έβλεπε σαν σανίδα σωτηρίας. Όταν ο άλλος πάει να σωθεί από τη φωτιά, φτάνει στη θάλασσα και ούτε στη θάλασσα δεν μπορεί να σωθεί και βλέπει τα αλμυρίκια να καίγονται. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό και το χαμό που επικράτησε εκείνες τις ώρες.
10: Σε μια τέτοια κρίση πραγματικά υπάρχει ένας πανικός και χρειάζεται ένας σωστός συντονισμός, χρειάζεται ψυχραιμία πάντα να διαχειριστείς τέτοιες κρίσεις και τέτοιες καταστάσεις. Εδώ να μην ξεχάσουμε, κυρία Μαυρομάτη, να τονίσουμε άλλη μια φορά το φιλότιμο των Ελλήνων, όπου υπήρχαν άνθρωποι και εθελοντές για την προσπάθεια που γινόταν εκεί, αλλιείς, οι οποίοι διέθεσαν για ακόμα μια φορά τα σκάφη τους για να συνδράμουν εκεί στη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει την αλληλεγγύη του Έλληνα που υπάρχει σε τέτοιες κρίσεις όταν...
0: Μεγάλη ήταν η μάχη της πυροσβεστικής και στο Γούδουρα Σιτίας, όπου η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους και ακολούθησαν εκενώσεις χθες σε οικισμούς. Δύο πυροσβέστες που επέβαιναν σε πυροσβεστικά οχήματα τραυματίστηκαν ελαφρά και υπέστησαν εγκάβματα, ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ακούμε τι είπε νωρίτερα το πρωί στον Πολίτικα ο πρόεδρος της κοινότητας Γούδουρα, Κώστας Παθιάκης.
11: Με πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αργά χθες το βράδυ, κατά τις 12, κάποια στιγμή γύρισε λίγο καιρός και άρχισε η φωτιά να πηγαίνει προς το χωριό. Έφτασε μέχρι ένα χιλιόμετρο πριν το χωριό. Εκεί είχαμε μήνυμα 112 για εκένωση. Εκενώσαμε το χωριό. Ευτυχώς είχαμε μεριμνήσει μήνες πριν και είχε γίνει ένα σχέδιο, μια καταγραφή των υπερήλικων, των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Οπότε ξέραμε ποιοι είναι, τους ειδοποιήσαμε. Είχαμε και λεωφορείο σε περίπτωση που χρειαζόταν να φύγουν άνθρωποι που δεν έχουν δικά τους οχήματα. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας, εδώ είχε ανοίξει το παλιό δημαρχείο του Κουτσουρά για να φιλοξενηθούν άνθρωποι. Εντάξει, υπήρχε οργάνωση, αλήθεια.
3: Μπράβο,
11: είναι.
3: Μπράβο, κύριε Παθιάκη.
11: Απλά όπως και να έχει, είναι λίγο τρομακτικό να λες στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους και να βλέπεις τίποτα να έρθει, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
3: Δώστε μου λίγο την εικόνα. Εκτός από το γούδουρα που κινδύνευσε, η φωτιά έκαψε κατά κύριο λόγο καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ευτυχώς, γιατί εκεί έχετε και πάρα πολλά θερμοκήπια. Δεν έπληξε θερμοκήπια, σωστά.
11: Έχασε χαμηλή βλάστηση, ναι. Το 90% είναι χαμηλή η βλάστηση,
3: ναι.
11: Ασυνοπόδη που λέμε,
3: ναι,
11: για
3: ναι, ναι, καλά κάνετε και το λέτε.
11: Έχει κάψει ελιές, αλλά κατ' εμέ το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ζημιά είναι στα δίχτυα.
3: Στα λάστιχα, ναι. Να πούμε στον κόσμο, με το οποίο παίρνετε νερό και ποτίζετε. Και στην Αγία Τριάδα και στον Αθερινό Λακό, σε όλη αυτή την έκταση.
11: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Αθερινόλακου και σε μια άλλη περιοχή κοντά στον Αθερινόλακο που λέγεται Δασονάρη.
3: Ναι.
0: Και να πάμε και σε μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο είχαμε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Μάλιστα, απεστάλληκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους, με το οποίο ζητείται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική ενημέρωση.
12: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με τους Αϊτόρ και Δημήτρη Νικολάου να πραγματοποιούν την πρώτη προπόνηση σήμερα το πρωί, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη και την ομάδα. Θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι, το τρίτο από τα τέσσερα, το επόμενο Σάββατο στην Βίλεμο, που αναμένεται να πάρουν ο χρόνος συμμετοχής και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του κριτικού συλλόγου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και για την υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε στον Πάνο Κατσαρό από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
14: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση για την τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League αντίστοιχα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι και σήμερα στις 9 παρατέταρτο θα επιχειρήσει να τελειώσει την πρόκριση για την επόμενη φάση, ενώ ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, είχε φύγει νικητής από την Ουγγαρία με σκορ 2-1 και θέλει να περάσει επίσης στον επόμενο γύρο με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 9.30. Στη Super League, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γκουστάβο Σά με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest, ενώ δάνεισε τον Αργύρι για Τζικούρα στην Καλαμάτα. Παράλληλα, μία ανάσα από την Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, καθώς όπως αναφέρει ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, ο Χανιώτης αμυντικός θα μετακομίσει από τη Βόλφσμπουργκ στην Ιταλία με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Στο μπάσκετ, τεράστιο πλήγμα για την εθνική εφήβων, καθώς ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης υπέστη ρήξη του. Ο 18χρονος forward θα μείνει εκτός συνέχειας στο Eurobasket Under 18.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Κοντά μας σήμερα η κυρία Πολάκη, γιατί συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίγο διήρκησε το αρνητικό κλίμα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο και έπειτα καταφέραμε και γυρίσαμε στις 2.550 μονάδες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο 41. 104 εκατομμύρια τζίρος μέχρι στιγμής και ο τραπεζικός κλάδος στις 2.957 μονάδες στο σημείο 68. Καθώς αναμένουμε τις επόμενες ώρες για τα αποτελέσματα σε όλο τον τραπεζικό κλάδο. Τώρα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με θετικό πρόσημο και συγκεκριμένα ο γερμανικός δείκτης στο ΣΥΝ 004, ο δείκτης Γαλλίας στο ΣΥΝ 086 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο ΣΥΝ 051. Το πετρέλαιο Brent προσπαθεί να σταθεροποιηθεί ξανά στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, στο μείον 0,86 αυτή τη στιγμή, έπειτα από την χθες ξανά έγινε βομβαρδισμός από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλοτζάνη στα Μάλια για τον εντοπισμό 20χρονου τουρίστα, τα έχνη του οποίου χάθηκαν χθες το απόγευμα. Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του λιμενικού, ιδιώτες και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο σαρώνοντας την περιοχή για τον εντοπισμό του νεαρού. Οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Η Κρήτη πενθεί την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου. Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την αναβολή κάθε προγραμματισμένης για σήμερα μουσικοχαροευτικής και μουσικοθεατρικής εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει ή στην οποία επρόκειτο να συμμετέχει. Στο διεθνή χώρο, αντιμέτωπες με 9 πύρινα μέτωπα, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία με πάνω από 3.500 ανθρώπους της πρώτης γραμμής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Εστίες ξεπήδησαν από πολλά μέρη της χώρας, με τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τη Σμύρνη, την Ατάλεια και τη Μούγκλα να είναι τρομακτικές. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Πάνω από το ίμιση της έκτασης της Βρετανίας κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας, ενώ ο Ιούλιος είναι ο ξηρότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας. Το επίπεδο των βροχοπτώσεων δεν έφτασε παρά το 7% του επίπεδου που καταγράφεται συνήθως στη Βρετανία αυτή την εποχή του έτους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Νότια Αγγλία δεν είναι παρά 1%. Στο σκηνικό του καιρού, ισχυρά μελτέμια πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Λένα Ζευγαρά Live.
8: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
7: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
7: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 30 Ιουλίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, σε μια δύσκολη μέρα, χθες, σήμερα και αύριο, ένα δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά δυσάρεστο 48ωρο για την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα και στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το εξής σχόλιο. Ιουλίου σήμερα. Πόσο να δώσουμε? Να δώσουμε ένα τριημεράκι, τετραήμερο, πενθήμερο βαριά έως τις 4-5 Αυγούστου. Δεν θα συζητάμε ούτε για τα αίτια ούτε για τις ευθύνες αυτής της τραγωδίας. Θα είναι μία ακόμη που θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Όπως συνέβη και για το Βόσακο το 2007. Όπως έχει συμβεί με τόσες ακόμη τραγωδίες. Με το ίδιο αντικείμενο, την ίδια αφετηρία. Για να βρισκόμαστε ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Από τις ευθύνες που είναι οι μικρότερες, στο επίπεδο τουλάχιστον της οργάνωσης και του συντονισμού των πολιτών, ή όποια ευθύνη έχει ο πολίτης είναι απλά να αποτρέψει με ενέργειές του την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, δηλαδή να μην προχωρήσει σε κάτι το οποίο μπορεί να απειλήσει μια πυρκαγιά, μέχρι εκεί. Μετά, αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια είναι 112 και όπου φύγει, φύγει. Αλλά πάλι ευτυχώς οι πολίτες που μένουν στα χωριά, μένουν δηλαδή στις εστίες της πυρκαγιάς. Αλλιώς τα τελευταία χρόνια δεν θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο

3 άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες. 2 στην Κρήτη και 1 στο Ηλίθιο και μερικοί ακόμη τραυματίες. Είναι ο θλιβερός απολογισμός των τελευταίων πυρκαγιών.

Μέχρι πότε δηλαδή θα ραγίζουν καρδιές για πυροσβέστες που πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες? Μέχρι πότε δηλαδή θα επιτρέπουμε να είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το βαθμό οι πυροσβέστες? Όχι γιατί δεν γνωρίζουν ότι ασχολούνται με ένα επάγγελμα το οποίο από τη φύση του είναι επικίνδυνο, αλλά κυρίως αυτό σχετίζεται με τα μέσα, τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους να μπορέσουν να ανταποκριθούν, την εκπαίδευση, την καταλληλότητα, αλλά και τον συντονισμό, γιατί και οι οδηγίες που λαμβάνουν πολλές φορές ενδεχομένως να τους σώσουν ή να τους θέσουν και σε κίνδυνο.

Ο πύρνος Εφιάλτης τέλειωσε στο Νότιο Ρέθινο. Μέχρι τον επόμενο, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη δηλαδή, γιατί έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς οι ρηπές του αέρα που φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα ανά ώρα έχουν κινητοποιήσει για μία ακόμη φορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάνω από 200 πυροσβέστες και δασοκομάντος στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και Ασώματο, εκεί εκδηλώνεται η πυρκαγιά στο Ρέθινο. Είναι και σε ετοιμότητα τα ενάερια μέσα, ετοιμότητα γιατί λόγω των θυελωδών ανέμων δεν μπορούν να ενεργήσουν, τουλάχιστον στο βαθμό που επιβάλλεται από την έκταση της φωτιάς, και δίνουν την μάχη για μία ακόμη ημέρα για να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο. Είχαμε νέο σήμα 112, όπου καλούνται να εκενώσουν περιοχές όπως Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, κάτοικοι και επισκέπτες. Αλλά εμείς από τις εικόνες που καταφτάνουν από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ερεθύμνου, βλέπουμε αρκετούς, πάρα πολλούς κατοίκους από διάφορες περιοχές που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να βοηθήσουν. Παραμένουν εκεί δηλαδή, δεν εκενώνεται η περιοχή, και βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης.

περίπτωση. Αλλάζουν κάποια βασικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, την περιοχή, τον χρόνο, τον αριθμό των θυμάτων και γίνεται η παραγωγή των ανακοινώσεων. Ξέρετε τα γνωστά περί ηρώων που έπεσαν στο καθήκον, για τη θυσία, τη μάχη κτλ. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς κτλ.

Είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα με τον Πρωθυπουργό στον απόϊχο αυτής της τριπλής τραγωδίας, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και έναν αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον αναπληρωτή διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού του Γηθίου. Τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, να προδιαγράφει ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολες ημέρες για τις φωτιές και ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Μάλιστα. Μάλιστα, ζήτησα από όλους επιφυλακή για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς εκτίμησε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

με την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, είχαμε μια εξαιρετικά σκληρή απάντηση, ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών. Μια εξαιρετικά σκληρή και μάλιστα, ενώ ακόμη το πράγμα είναι έτσι πολύ νοπό, οι εποχικοί πυροσβέστες, με αφορμή του θανάτου των συναδέλφων τους, χαρακτήρισαν υποκριτικές τις ανακοινώσεις και τα όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Με ανάρτησή τους στην σελίδα των εποχικών πυροσβεστών, υπενθύμησαν δηλώσεις του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Τουρνά, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποκάλεσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών ως την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής, επειδή είχαν διαμαρτυρηθεί για την απόλυσή τους πριν από 2 χρόνια. Έτσι υπενθύμισα στον κύριο Τουρνάκη και συνολικά προς την κυβέρνηση ότι ένας εκ των

0: όταν διεκδικούν το δίκαιο και το αυτονόητο, η κυβέρνηση τους ρίχνει ξύλο, όπως είχαμε δει με τους εποχικούς πυροσβέστες. Όταν πεθαίνουν, παριστάνει η κυβέρνηση την πενθούσα και κάνει τις συνηθισμένες δηλώσεις. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό λίγο νωρίτερα τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή την τριπλή τραγωδία. Και να φανταστείτε τώρα ότι το επάγγελμα των πυροσβεστών ακόμη αναζητά να ενταχθεί στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλματα. Οι πυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και αθυγινής εργασίας, ναι, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων και σχετίζεται φυσικά με διαφορετικές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές συνέπειες. Και σε αυτή την κυβέρνηση, επί 7 χρόνια, όσα είναι δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες, οι πυροσβέστες διεκδικούσαν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και πέραν αυτές τις πέτσινες, τις υποσχετικές, ξέρετε.

Εντάξει, για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Οι πυροσβέστες, έτσι, οι πρωτοδιοριζόμενοι, παίρνουν από βαριά 900 ευρώ. Ο μισθός, θα πει κάποιος τώρα λαϊκισμός, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ακριβώς ποιος δίνει τι ακριβώς και πώς κοστολογούμε την έννοια του κόστους ωφέλους, παιδί μου. Κάποιον που παράγει, κάποιον δίνει, κάποιος ο οποίος παράγει.

οποιαδήποτε μορφή παραγωγής. Να δούμε τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος και αναλόγως να αμυφθεί. Κλείνω την παρένθεση για εκείνους που θα σπεύσουν να το χαρακτηρίσουν λαϊκισμό. Έχω μια υπενθύμηση θα κάνω απλά. Ότι οι πυροσβέστες παίρνουν κανένα 900, πρωτοδιοριζόμενοι ξαναλέω, βαριά. Ο μισθός των Μητροπολιτών πώς είναι, 100 σε όλη τη χώρα, κάτι με κάτι εξωτερικούς, εσωτερικούς κτλ. Αν ήλθε με ένα νόμο και ένα άρθρο, τροπολογία δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, με μια υπογραφή από τα 2.000 και κάτι ευρώ στα 4.670. 100 κληρικοί. 467.000 ευρώ το κόστος το μήνα πλέον για τους κληρικούς. Με το αντίστοιχο κόστος θα είχαμε 500 μόνιμους πυροσβέστες. Με ακριβώς το αντίστοιχο κόστος. 500 και πλέον μόνιμους πυροσβέστες για όλο το χρόνο. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει καμιά φορά με αυτές τις σκέψεις. Την τελευταία φορά που το ψάξα και κοίταξα, η αλήθεια είναι έχει περάσει αρκετός καιρός, προσπάθησα από όλα τα δεδομένα μπορούσα να συλλέξω, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Τελικά οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές.

άφησα τελευταίο πριν τη διακοπή το εξής, γιατί έχω δει αρκετό υλικό από χθες προχθές με τις πρώτες πυρκαγιές και εδώ στην Κρήτη. Συνήθως ανατρέχουμε ως πρώτη αιτία στην εκδήλωση πυρκαγιών στον εμπρισμό. Οποιοδήποτε εμπρισμό, είτε με δόλο, οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε με δόλο, είτε εξαμελίας. Και όταν μιλάμε για εμπρισμό, στο μυαλό μας έχουμε πάντα, αν πρόκειται για εξαμελίας, κάποιον ο οποίος αγνόησε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, που για παράδειγμα με 10 μποφόρ σκέφτηκε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, παράδειγμα, να κάνει καύση κλαδιών, λέω τυχαίο ένα παράδειγμα, ή σκέφτηκε ότι είναι προτιμότερο να είναι καθαρό το τασάκι του αυτοκινήτου του στην πένα, να μην μυρίζει το αυτοκίνητο, και να πετάξει το αποτσίγαρο διερχόμενος με το όχημά του σε θαμνώδεις ή δασώδεις εκτάσεις, γιατί έτσι έκρινε. Αυτός είναι ο εμπρισμός εξαμελίας. Το άλλο που έχουμε στο μυαλό μας είναι η πιο έτσι γνώριμη σκηνή, εμπρισμός από δόλο, δηλαδή έχεις στο μυαλό σου συνήθως κάποιον με μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, ξέρω εγώ, ναι, καλυμμένα πρόσωπα, κράνη, ξέρω κανιά μάσκα πιο πριν που ήταν έτσι και ο COVID και τα λοιπά, ή εν πάση περιπτώσει κανένα πανοφόρι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, οι οποίοι κινούνται περίεργα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και μετά από λίγο, αφού αποσυρθούν, εξαφανιστούν, αρχίζουν και ξεπηδούν φλόγες. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες εκδήλωσης πυρκαγιές μας έρχονται στο αιτίας μάλλον και εκδήλωση πυρκαγιές μας έρχονται στο μυαλό μας πρόχειρα. Δεν μας έρχεται αμέσως στο μυαλό μας ο πυλώνας της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, συγγνώμη, της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ πλέον. Δεν μας έρχεται. Κι όμως, εξαιτίας των θηλιελαιωδών ανέμων, του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένο, κακοσυντηρημένο ή εν πάση περιπτώσει με σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας, δεν μας έρχεται στο μυαλό ότι μπορεί ένα καλώδιο να έκοψε ή να ακούμπησε με ένα άλλο, γιατί είναι και πολύ χαλαρά, ξέρω εγώ, συστολή, διαστολή, δεν έχει γίνει κατάλληλη συντήρηση, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί, και μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα προκλήθηκαν σπιθήρες. Αυτά που σας λέμε είναι γεγονότα, με καταγεγραμμένα, με υλικό. Το ότι μπορεί από, από αυτό το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό να μην προκλήθηκε κάποια μεγάλη πυρκαγιά, είναι καθαρά θέμα συγκυρίας. Αλλά οι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί, δεν ξέρουμε εάν έχουν προκληθεί από κάποιον πυλώνα κακοσυντηρημένο του ΔΕΔΙΕ. Έβλεπα χθες το βράδυ ένα μετασχηματιστή σε μια ορεινή περιοχή εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, να έχει κρεμάσει ένα τμήμα του μετασχηματιστή, να έχει αποκολληθεί και οι σπινθήρες να κάνουν πάρτι. Σαν βροχή από σπινθήρες. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, βέβαια, με ένα πυροσβεστικό όχημα και πρόλαβε την πυρκαγιά. Επειδή ήταν γύρω αγρικίες και άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αγρικίες, δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινη ζωή για να μπορέσει να το διαπιστώσει και στη συνέχεια να ενημερώσει τις πυροσβεστικές αρχές. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άρα θα πρέπει σταθερά στο κάδρο της σκέψης μας ως αιτία για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς να μπαίνει και αυτή η διάσταση, η οποία παραδόξως απουσιάζει σταθερά από τη δημόσια συζήτηση που γίνεται κάθε φορά γύρω από την εκδήλωση πυρκαγιών. Γιατί? Μαντέψτε. Γιατί? Γιατί αυτό, πέρα από τις ποινικές ευθύνες για τυχόν διοικητικές και τεχνικές αμέλειες, και αστικές ευθύνες με υψηλά ποσά αποζημιώσεων.
Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς στο μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους 2 νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε πολύ υψηλό κίνδυνο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikule.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε φυσικά στο μεγάλο θέμα των τελευταίων 48 ώρων με την τριπλή τραγωδία, τους δύο νεκρούς εδώ στην Κρήτη και έναν ακόμη στο Γήθιο, όλοι τους προερχόμενοι από το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, διακεκριμένος πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια έτσι δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Να ξεκινήσω με το βασικό ερώτημα. Εντάξει, προφανώς δεν έχετε τα στοιχεία, αλλά από την εικόνα που έχετε έτσι αποκομίσει και από τις δύο τραγωδίες, και του Ρεθύμνου και του Γηθίου, τι δεν πήγε καλά σε σχέση με τη διαχείριση, εννοώ, αυτής της φωτιάς, όχι ως στον τρόπο της κατάσβεσης, αλλά στον τρόπο με τα δεδομένα που είχε αυτή η φωτιά. Ας ξεκινήσω με το Ρέθυμνο, σε σχέση με τους άνεμους που έπνεαν, την κατένθηση και το προφίλ που είχε αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα, ειδικά όταν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα δουλεύει πάντοτε άψογα, υπερβάλλουν αυτούς και δυστυχώς αυτό πολλές φορές έχει τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφηκαν εχθές. Σε ό,τι αφορά μόνο, αποκλειστικά και μόνο τις συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν οι συγκεκριμένες πυρκαγιές, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εκδηλώθηκαν σε μία ημέρα με πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες παραμένουν επικίνδυνες και σήμερα. Έχουμε νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαμε τη χθεσινή. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει καταπώνηση στο πυροσβεστικό μηχανισμό. Είχαμε λοιπόν πάρα πολιτισμένες συνθήκες, ανέμους που ήταν στα 7 με 8 μποφόρ, το 10 μπορεί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ, ρητές ανέμου οι οποίες ξεπερνούσαν τα 90 και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον αυτόματο πυρομετρολογικό σταθμό που εγκαταστήσαμε πολύ πρόσφατα στο Μαριού στο Ρέθυμνο, καταγράψαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρητές ανέμους που ξεπέρασαν τα 140 χιλιόμετρα την
0: 140
1: ώρα.
0: Χιλιόμετρα.
1: 140 χιλιόμετρα την ώρα ρητές ανέμου. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξαπλωθεί και θα συμπεριφερθεί η φωτιά. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για βόρειο ρεύμα, για Μελτέμι, για Νότια Κρήτη, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο άνεμος αυτός αλληλεπιδρά με την πολύ έντονη ορειογραφία της περιοχής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από φαράγγια, από μικρότερους και μεγαλύτερους ορεινούς όγκους. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε και απότομες επιταχύνσεις του ανέμου, να δημιουργούνται στροβιλισμοί, αυξάνεται πάρα πολύ το δυναμικό για κύλι δόσεις, να παράγονται δηλαδή από τη φωτιά, από το κυρίως μέτωπο κάφτρες, οι οποίες να μεταφέρονται και να δίνουν νέες αιστείες, συχνά και σε μεγάλες αποστάσεις από το κυρίως μέτωπο, και αυτό αυξάνει τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος. Επομένως μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να σας πω, και νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε να το επικοινωνούμε στον κόσμο για να γνωρίζουμε τι αντιμετωπίζουμε, ότι τέτοιες πυρκαγιές που καθοδηγούνται από τον άνεμο, από έναν τόσο ισχυρό άνεμο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Δηλαδή στην κεφαλή τους, όπως αυτές εξαπλώνονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα από βορρά προς νότο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Και είναι επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να τις σταματήσουμε κατά μέτωπο. Πολύ απλά γιατί η συμπεριφορά, η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται είναι τέτοια που δεν μας δίνει πάρα πολλά περιθώρια. Εκεί που μπορούμε να δουλέψουμε αυτές τις φωτιές, και αυτό κάνει το πυροσβεστικό σώμα, είναι συνήθως στα πλευρά τους. Εκεί δηλαδή όπου η ταχύτητα εξάπλωσης είναι εκ των πραγμάτων πιο μικρή, αλλά και πάλι λόγω της αλληλεπίδρασης του ανέμου, της ίδιας φωτιάς και της ορειογραφίας, μπορεί να υπάρχουν σημεία στα οποία η φωτιά ξαφνικά θα επιταχύνει. Σε κάθε περίπτωση ήταν και παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και οι επόμενες ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Από σήμερα ανεβάζει στροφές, για να το πω πολύ απλά, το Μελτέμι ακόμη περισσότερο και στην περιοχή της Κρήτης, και αυτό θα παραμείνουμε με αυτές τις συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Περιμένουμε να έχουμε κάποια μικρή βελτίωση σε ό,τι αφορά τους ανέμους από την Κυριακή και μετά.
0: Επειδή είχαμε κάνει συζήτηση για την τοποθέτηση των πυρομετεωρολογικών σταθμών και στο Ρέθυμνο πριν από λίγο μόλις καιρό, ήθελα να ρωτήσω αν ο πυρομετεωρολογικός σταθμός, ο πιο κοντινός δηλαδή, από την εκδήλωση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, σας είχε προειδοποιήσει πριν από την πυρκαγιά για τα τόσο επικίνδυνα, τις τόσο επικίνδυνες συνθήκες.
1: Δεν θα έλεγα ότι μας είχε προειδοποιήσει, διότι κανένας σταθμός δεν μπορεί να μας προειδοποιήσει για το ότι θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Είναι πολύ καλή ερώτησή σας για να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε αυτά. Ότι είχαμε πράγματι πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες και έχουμε πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πυρκαγιές δεν θα το αποδώσουμε στον καιρό. Ο καιρός δημιούργησε απλά, αίσθησε απλά να το πω έτσι, τη σκηνή επάνω στην οποία θα μπορούσε να παίξει φωτιά. Εμείς οι ίδιοι με την ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγηθήκαμε στο να βάλουμε τη φωτιά πάνω στη σκηνή και ο καιρός απλά βοήθησε στο να γιγαντωθεί. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ο καιρός δεν βάζει τις φωτιές. Δυστυχώς είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα ο σταθμός και οι υπόλοιποι σταθμοί που έχουν τοποθετηθεί μας δίνουν μια σχεδόν σε πραγματικό χρόνο επιτήρηση των πυρομετρολογικών συνδικών. Και κατά τη χθεσινή ημέρα η επικινδυνότητα όπως καταγραφόταν και από το σταθμό στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλή, έως και κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα ακραία. Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε ανέμους οι οποίοι ήταν στα 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα μέσος άνεμος, που μεταφράζεται σε περίπου 7 με 8 μποφόρ, και ταυτόχρονα ρηπές του ανέμου πάνω από 140 χιλιόμετρα την ώρα. Στα Δέσκηνο Κάψαλα στο Λασίθιο, που είναι ο δεύτερος σταθμός, καταγράψαμε, θα μπορούσα να τις χαρακτήσω και εξωπραγματικές στιγμές αυτές του μέσου ανέμου, μέσο άνεμο κοντά στα 100 χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί περίπου στα 11 μποφόρ. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι μιλάμε για πάρα πάρα πολύ δύσκολες πυρομετρολογικές συνθήκες. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε πάρα πολύ έντονα, και ειδικά τώρα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, είναι ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω για την ώρα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά αυτή στο Ρέθυμνο. Ωστόσο δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε.
0: Θα έρθω, γιατί υπάρχει έτσι μια παρατήρηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, όχι για τη συγκεκριμένη φωτιά, αλλά γενικότερα για το πώς συζητάμε κάθε φορά μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά και πόσο μάλλον που έχει οδηγήσει στην απώλεια ανθρώπινων ζωών για τα αίτια που την προκάλεσαν. Θα επιστρέψω σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω όμως με την περιγραφή που κάνετε για το προφίλ που είχε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι ίσως στενάχωρο για εκείνον που έχει την περιουσία του, την αγροτική του καλλιέργεια, το σπίτι του, τα ζώα του, αν μιλάμε για κάποιες περιοχές που έχουν κτηνοτροφική δραστηριότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πότε και πώς κρίνεται με αλφαγιώτα η επιλογή του μένω εκεί, δίνω τη μάχη μέχρι εσχάτων για την κατάσταση πυρκαγιάς ή οπισθοχωρώ ως πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές, διότι ξέρω εγώ η τροπή της πυρκαγιάς, της φωτιάς είναι τόσο επικίνδυνη που θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακαιρότητα του προσωπικού. Θέλω να πω, αυτό το λεπτό σημείο υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη προτεραιότητα. Εκεί πέρα βάζουμε μία τελεία και αλλάζουμε παράγραφο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι ο χρόνος για να κάνουμε τις συζητήσεις για το πώς διαχειριζόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο τα συμβάντα. Θα ήταν επίσης μεγάλη ασέβεια από μέρους μου που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, ενώ άνθρωποι παλεύουν με τις φλόγες, ενώ δύο άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένα στο Γήθιο, να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς διαχειριζόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο τα περιστατικά. Το πυροσβεστικό σώμα είναι πάρα πολύ έμπειρο. Είναι δεδομένο ότι έχουν όλη τη γνώση που χρειάζονται να έχουν για το πώς αντιμετωπίζουμε την πυρική συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η ύψιστη προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις πυρκαγιού. Το μόνο το οποίο θα επαναλάβω είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι και το λέω περισσότερο για τον απλό κόσμο, διότι ο απλός κόσμος πολλές φορές έχει την εντύπωση ότι οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες μας είναι υπερήρωες και θα μπουν μπροστά από τη φωτιά και ό,τι και αν γίνεται θα καταφέρουν να την σταματήσουν. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να γνωρίζει ότι κάποιες φωτιές, όπως αυτή που είχαμε χθες στο Ρέθυμνο, οι οποίες κινούνται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, δεν τις σταματάς κατά μέτωπο. Αδειάζεις το χώρο, απομακρύνεις τον κόσμο και δεν τις σταματάς κατά μέτωπο. Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιατί δεν μπορείς να τις σταματήσεις κατά μέτωπο. Όχι γιατί δεν έχεις την ικανότητα, αλλά γιατί δεν μπορείς. Γιατί είναι τέτοια η δυναμική τους, τέτοια η ορμή και το θερμικό φορτίο που απλά δεν σταματιούνται.
0: Θέλω να κλείσω με τα συνήθη αίτια που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα εισαγωγικά ότι στο μυαλό μας μετά από μια εκδήλωση μιας πυρκαγιάς το πρώτο που έρχεται είναι ο εμπρησμός, δηλαδή είτε εξαμελίας είτε από δόλο, εξαμελίας είτε γιατί κάποιος σκέφτηκε ότι είναι η καταλληλότερη, η πιο κατάλληλη στιγμή για εκείνο ήταν, η πιο κατάλληλη μάλλον στιγμή για εκείνο ήταν η καταλληλότερη για όλους τους υπόλοιπους, παράδειγμα να κάνει αγροτικές εργασίες ενώ πλέον άνεμοι 8 και 9 μποφόρ, αυτό είναι μια αμέλεια, ή κάποιος έκρινε ότι έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι προτιμότερο να αφήσει καθαρό το σταχτοδοχείο του στο αυτοκίνητο και να πετάξει το τσιγάρο σε θαμνώδεις ή δασώδεις εκτάσεις για να κρατήσει καθαρό το αυτοκίνητό του. Αυτή είναι η αμέλεια. Δεν έχεις το δόλο, αλλά προκαλείς με την αμέλειά σου μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Και βέβαια το άλλο που προφανώς είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό όλων ως πρώτο είναι ο εμπρησμός, ο συνήθις με δόλο εκείνων που ξέρω εγώ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έχει βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο με στόχο για τους χύψη λόγους που εκείνος επιδιώκει να βάλει μία πυρκαγιά. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος, μια τρίτη νομίζω κατηγορία εκδήλωση πυρκαγιών που σχετίζεται με το δίκτυο ερματοδότησης, το δίκτυο του ΔΔΕ. Και επειδή βλέπω και αρκετά βίντεο και από εδώ από την Κρήτη σε πυρκαγιές, δεν μιλώ ότι συγκεκριμένη του Ρεθύμνου, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είδα και χθες βίντεο με σπινθήρες εξαιτίας ακριβώς των θυελλώδων ανέμων. Έχουν κοπεί καλώδια, έχουν αποκοπεί τμήματα, μετασχηματιστεί από τους ισχυρούς ανέμους, τις ρηπές των ανέμων. Και βλέπεις τους σπινθήρες, στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, άμεσα αντίδραση πυροσβεστική και απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλά επειδή ενημερώθηκε εγκαίρως, αν ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, χωρίς ανθρώπινη παρουσία, ενδεχομένως η πυροσβεστική να μην είχε ενημερωθεί. Άρα να δοθεί πολύ περισσότερο χρόνο στην. Στους σπινθήρες να αναπτυχθεί η φωτιά και ποιος ξέρει μετά τι θα επακολουθούσε. Είναι μια σοβαρή διάσταση το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Κοιτάξτε, το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί πράγματι μία από τις αιτίες έναρξης αρκετών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσες είναι αυτές, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πάντοτε ποιες είναι αυτές. Κάποια μεγάλα περιστατικά συμβάντα πυρκαγιών έχουν βγει στη δημοσιότητα και έχουμε μάθει πιστοποιημένα και μέσα από το εξαιρετικό έργο που κάνει η ΔΑΕ ότι πράγματι προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να καταγράφουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά και να είναι ελεύθερα διαθέσιμη αυτή η πληροφορία τις αιτίες έναρξης των πυρκαγιών, διότι αυτό θα μας επιτρέψει ποσοτικοποιημένα και όχι στη βάση μιας θεωρίας και μιας αίσθησης που έχουμε, η οποία μπορεί να είναι σωστή, όσο δικοποιημένα λοιπόν θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε πόσο ευθύνονται, για παράδειγμα, όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες και πάνε να κάψουν, ξέρω εγώ, κλαδιά ή υπολείμματα καλλιεργειών, πόσοι είναι οι ανεγκέφαλοι που πετάνε τσιγάρα, πόσες είναι οι ενάρξεις από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια αναλυτική καταγραφή, ποσοτικοποιημένα, ξαναλέω, θα μας επιτρέψει να πάμε στοχευμένα και να εφαρμόσουμε μέτρα. Διότι αν είναι, για παράδειγμα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκοπός είναι να κατηγορήσουμε τον ΑΔΜΗ ή τον ΔΔΕ.
0: Προφανώς.
1: Ο σκοπός είναι να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί πέρα στοχευμένα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί προφανώς λύσεις του τύπου θα πάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο της Ελλάδας, νομίζω ότι ο καθένας ή η καθεμιά μας καταλαβαίνει ότι είναι κάτι ανέφικτο. Αλλά αν εντοπίσουμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τότε στοχευμένα μπορούμε να εφαρμόσουμε λύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την καταγραφή δημόσια, χωρίς φόβο και πάθος, για να μπορέσουμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά.
0: Και Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μόλις αρχές Ιουλίου είχαμε τελευταία συζήτηση με αφορμή την τοποθέτηση πυρομετεωρολογικών σταθμών και στην Κρήτη, ενός δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι λίγοι αρχικώς στην Κρήτη, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, προκειμένου σε πραγματικό χρόνο να δίνονται πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία από αυτά που ενδεχομένως μπορεί να παράσχει ένα μετεωρολογικό δελτίο, βάσει το οποίο, από την ΕΜΗ δηλαδή, ενημερώνεται η πολιτική προστασία, ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ανάλογα εκδίδουν και τις οδηγίες προς τους πολίτες, αλλά και προς τους φορείς που διαχειρίζονται ή επομίζονται, εν πάση περιπτώσει, την διαχείριση πυρκαγιών και την κατάσβεσή τους. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή. Το Ρέθυμνο συνεχίζει και περνά δύσκολες ώρες. Έχουμε νέα φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι αυτή τη φορά, με συγχωρείτε. Έχουμε και νέο μήνυμα από το 112. Άμεσα πυροσβεστική έχει φτάσει στο σημείο που εκδηλώθηκε η νέα πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στραφούν έτσι σε ακόμη ένα μέτωπο, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκκαινώνεται το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή, οι γύρω οικισμοί, αλλά μαθαίνουμε ότι εκκαινώνεται και η παραλία στην Πρέβελη. Και γι' αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή του λιμενικού σώματος.

Με το 112 ζητείτε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να βοηθήσουν στην μετακίνηση του πληθυσμού από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτά τα εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα, τις ανθρώπινες απώλειες, τον πόνο που έχουν σκορπίσει οι απώλειες των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη και του τρίτου στο Ηγείο, μην το ξεχνάμε. Τρεις ανθρώπινες απώλειες. Οι τραυματίες που είχαμε πυροσβέστες στη Σιτία, γιατί είχαμε και εκεί ένα σοβαρό μεγάλο μέτωπο. Μάλιστα, έφτασαν οι φλόγες στο σταθμό της ΔΕΗ στον Αθρινόλακο και υπήρξαν και ζημιές στην υποδομή του Αθρινόλακου, στο σταθμό παραγωγής ρεύματος στον Αθρινόλακο. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη πυρκαγιά. Επιβεβαίωση, αυτό μας έλεγε και λίγο νωρίτερα ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ότι στα σκηνοκάψαλα στο Λασίθι κατεγράφηκαν εξωπραγματικές ταχύτητες ανέμου. Η μέση ταχύτητα έφτασε στα 100 χιλιόμετρα, η μέση. Άρα που σημαίνει ότι οι ρηπές των ανέμων μπορεί να ξεπέρασαν τα 140, 150, 160 χιλιόμετρα. Όταν η μέση ταχύτητα του ανέμου στο Ρέθινο ήταν χθες 60 με 70 χιλιόμετρα και ρηπές τα 140, αντιλαμβάνεται κανείς όταν η μέση ταχύτητα στη Σιτία είναι στα 100 χιλιόμετρα, γιατί ταχύτητες σε επίπεδο ρηπών μπορούν να αναπτυχθούν με μέση ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σκοτεινιά, την ποικιλότροπη και πολυεπίπεδη σκοτεινιά, υπήρξε μια αχτίδα φωτός, αν αλογιστεί κανείς, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, δεν πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες, να το πω απλά λαϊκά, όταν πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, προκειμένου να αποκτούν ένα κίνητρο και άλλοι με την πρώτη ευκαιρία να αναπτύσσουν μια τέτοια δραστηριότητα. Μιλάω για τοπική αυτοδιοίκηση στα νότια της Κρήτης, στα νότια και του νομού Ρυθύμιου και του νομού Ηρακλείου, από το Δήμο Φεστού, που είναι ένας μεγάλος δήμος για την περιοχή, μεταφέρθηκε μεγάλος όγκος και κατοίκων από τις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου και κυρίως τουριστών, επισκεπτών. Πάρα πολύ γρήγορα οργανώθηκε, συντονίστηκε η μετακίνηση, η μεταφορά τους, αλλά και η διαμονή τους στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, η διαμονή τους, η διανυκτέρευσή τους χθες, και σήμερα σιγά σιγά ολοκληρώνεται η επιστροφή κατοίκων και τουριστών, επισκεπτών στα καταλήματα που είχαν επιλέξει, αν μιλάμε για τους επισκέπτες, τουρίστες, να περάσουν τις διακοπές τους. Αλλά νομίζω ότι η αντίδραση και όλο αυτό που εισπράξαμε ως εικόνα από τους φορείς την περιοχή, μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει, με την έννοια της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης και της αντίδρασης σε χρόνο πάρα πολύ σύντομο, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ακαριέα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Και θα πρέπει να πούμε τα μπράβο σε εκείνους που βοήθησαν, συντόνισαν και κάλυψαν όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την τροφοδοσία, την υδροδοσία, τα κλινοσκεπάσματα, τα αράντζα, την συνδρομή σε ανθρώπινο φυσικά δυναμικό, γιατί χωρίς ανθρώπους δεν γίνεται απολύτως τίποτα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες κόσμου που μετακινήθηκαν από τις εστίες τους χθες στο Ρέθινο εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς.

Για κάποιους είναι αυτονόητο, για κάποιους άλλους όμως δεν είναι. Το να αποδοθούν τα εύσημα, εμείς ανεξάρτητα αν είναι αυτονόητο ή όχι, οφείλουμε να το κάνουμε.

Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα σημάδι έτσι, ακόμη σοβαρότερης κατάστασης ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στον ασώματο, αλλά πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αυτή τη νέα πυρκαγιά και συνεχίζονται και τα μηνύματα του 112 για εκενώς. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά πρώτον ότι τα συζητάμε μόνο για μια πυρκαγιά που θα έχει κάψει, δυστυχώς, ναι, θα έχει κάψει μόνο, γιατί εδώ τώρα τα βάζεις όλα στο ζύγι, θα έχει κάψει μόνο είτε θαμνώδεις εκτάσεις ή έστω καλλιέργειες. Δεν θα έχει πειράξει περιουσίες, κυρίως σπίτια.

και στο Ρέθινο, αλλά σε αρκετές περιοχές της Κρήτης θα ταλαιπωρήσει για αρκετές ώρες ακόμη η ένταση των ανέμων το νησί, πολύ ποικιλά. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα, παραμένουμε βέβαια στην τοπική επικαιρότητα, γιατί από το πρωί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή των Ζωνιανών, αστυνομική επιχείρηση, που φαίνεται ότι είχε οργανωθεί αρκετές μέρες πριν. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στα Ζωνιανά δεν κατέφθασαν μόνο αστυνομικοί, ή μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, η επιχείρηση δεν είχε το γνώριμο χαρακτήρα μιας αστυνομικής επιχείρησης που θα κάνει έλεγχο για, ξέρω εγώ, παράνομες δραστηριότητες και πάει λέγοντας. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και αναπτύχθηκε στα Ζωνιανά για ένα και μόνο λόγο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι το πρόβλημα της αστυνομίας. Καταλάβετε τι εννοούμε. Για να γίνουν οι έλεγχοι στα πυμνιοστάσια από τα κλιμάκια των ελεκτών που έφτασαν στην περιοχή για να καταμετρήσουν το ζωικό κεφάλαιο. Χρειάστηκαν δεκάδες, εκατοντάδες, μαθαίνουμε για 200 αστυνομικούς, 200 αστυνομικοί για να γίνει το έργο χωρίς απρόοπτα, το έργο της καταμέτρησης των ζώων. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος ορισμός του που συνήθως περιγράφουμε και δημοσιογραφικά, το άβατο, τότε τι μπορεί να είναι? Όταν δηλαδή σε μια περιοχή αναγκάζεται η πολιτεία να οργανώσει ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση για να γίνει ένας διοικητικός έλεγχος, γιατί περί αυτού πρόκειται, όχι αστυνομικός. Ο αστυνομικός προέκυψε, θα πούμε συνέχεια. Για να γίνει πρωτίστως ένας διοικητικός έλεγχος, όπως είναι η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Έλα εδώ, κύριε, πόσα δήλωνε, ξέρω εγώ, 320 πρόβατα. Μάλιστα, έλα εδώ, πάμε στο μνημοστάσιο σου, πάμε εκεί που είναι τα ζώα, να μου πεις αν έχεις αυτά τα 320. Φέρτα εδώ πέρα, τα δω, ένα προς ένα. Θα κοιτάξω στα μάτια. Όχι να κάνουμε ανακύκλωση. Αυτό. Όχι, είναι στα. Τα λέγαμε από πέρυσι. Α, πήγαινε ο επιθεωρητής, τα βλέπεις, βλέπεις εκεί, λέει, την ψηλή κορφή. Του δείχνει 3 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Και υψόμετρο 300, 400, 500 μέτρα. Βλέπεις, λέει, την κορυφή. Μάλιστα. Εκεί, λέει, τα έχω πάει, λέει, και βόσκουνα. Αν θες, λέει, πήγαινε να τα μετρήσεις. Πού να πάει ο άλλος. Του είχε εκεί τον στρέσαρε, ξέρετε, ποικίλο τρόπο. Ξέρετε τώρα τον τρόπο. Ναι, το αντιλαμβάνεστε. Μπορείτε να υποπτευθείτε τον τρόπο που μπορεί να στρεσαριστεί ένας επιθεωρητής που έρχεται από την Αθήνα, από το γραφείο του, ναι, και έρχεται πρώτη φορά ενδεχομένως. Ή ελάχιστες φορές έχει έρθει σε επαφή με τέτοιου είδους καταστάσεις. Πόσα, 320, βάλε 320. Ό,τι πεις. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στα 7-8 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Φανταστείτε, κάπως έτσι φτάσαμε. Όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αναγκάζεται η πολιτεία να ενεργοποιήσει 200, παρακαλώ, αστυνομικούς, πάνοπλους, στράτευμα ολόκληρο. Πόσοι λόγοι είναι, έτσι. 200 άτομα, τάγμα ολόκληρο. Τάγμα. Ένα τάγμα αστυνομικών για να γίνει ένας διοικητικός έλεγχος για τα ΖΑ. Αντιλαμβάνεστε. Έφτασαν από την Αθήνα καμιά τριανταριά κλιμάκια ελέγχου. Όταν λέμε κλιμάκια ελέγχου, είναι διάδες τώρα αυτές, ξέρετε. Υπαλλήλων. Για να διενεργήσουν συνολικά 180 ελέγχους. Να ελέγξουν δηλαδή 180 μητρώα με καταμετρήσεις ζώων. Και έπρεπε να ενεργοποιηθεί ένα ολόκληρο αστυνομικό τάγμα. Αντιλαμβάνεστε τώρα το κλίμα που επικράτησε στα Ζωνιανά, στη θέα των 200 πάνωπλων αστυνομικών και των 50-60 περίπου στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά μέσω της ΑΑΔΕ που πλέον έχει ενσωματωθεί ως επιθεωρητές για να προχωρήσουν στο έργο της καταμέτρησης των ζώων.

Αν δεν είχε ενημερωθεί κανείς, αν δεν είχε ενημερωθεί κανείς, φανταζόμαστε ότι κανείς δεν είχε ενημερωθεί, μάλλον θα έχει ενδιαφέροντα συμπεράσματα ο έλεγχος. Προς το παρόν αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στο παρεπιπτόντος οι αστυνομικοί έκαναν και κάποιες έρευνες και έπεσαν και σε κάτι ποσότητες ναρκωτικών και μπροστά πως προχωρούσαν στην οποία τσουπ βρέθηκε μια σακούλα ασάκος με καμιά 2-3 κιλά χασίς στο παρεπιπτόντος, παιδί μου, ναι. Επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν ο στόχος η αστυνομική έρευνα, ο στόχος ήταν η διοικητική έρευνα, αλλά έπρεπε να συνοδευτούν για τη σωματική τους ακεραιότητα, το αντιλαμβάνεστε, να συνοδευτούν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Όλα αυτά το 2026 σε μια άκρη της ελληνικής επικράτειας.

Βέβαια, με 200 τώρα πάνω από του αστυνομικού δεν σε παίρνει τώρα να του πει του αλλού. Α, βλέπει εκείνη την ψηλή κορφή. Εκεί στα 500 μέτρα υψόμετρο και σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρα. Τράβα εκεί να τα μετρήσει. Δεν σε πολύ παίρνει, το αντιλαμβάνεστε, να το πει στον επιθεωρητή, στο κλιμάκιο ελέγχου. Αυτό και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο κέρδος.

Για να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, θα πρέπει να σας πω ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε συναγερμό. Τελευταία φωτιά είναι στην Άνδρο, όπου και εκεί έχουμε εκενώσεις περιοχών, όπως στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Δεν είναι η μόνη περίπτωση, αλλά είναι τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που απασχολεί το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.

Λοιπόν, θα πάμε σε διακοπή και μουσική ανάσα την τελευταία. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στα νότια του Ρεθύμνου, στο περιοχή Ασώματος, με την εκένωση και της παραλίας στην Πρέβελη, δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος και για το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Αν δηλαδή η φωτιά συνεχιστεί και δεν ελεγχθεί γρήγορα με τους τυελώδεις ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενδεχομένως να τεθεί ζήτημα και για το φοινικό δάσος. Προφανώς εκείνο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμη μεγάλης φυσικής καταστροφής. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς το μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους 2 νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Λένα Ζευγαρά Live.
1: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
1: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
0: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα εστιάζεται σε τρεις μεγάλες συγκρούσεις. Η μία σύγκρουση είναι για την οικογένεια. Η δεύτερη σύγκρουση είναι για τα χρέη των οικογενειών. Και η τρίτη σύγκρουση είναι για τις στιλιστικές και όχι μόνο προτιμήσεις μελών των οικογενειών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα της οικογένειας. Η Υπουργός Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι δεν μπορείς, λέει, σας μεταφέρω ακριβώς, να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Και πρόσθεσε. Γι' αυτό, λέει, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι ακριβώς έχει γίνει σήμερα με αφορμή τη δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να πω ότι το έργο και η παρουσία της κυρίας Μιχαηλίδου στο συγκεκριμένο Υπουργείο σε σχέση με τις δηλώσεις της που έχουν προκαλέσει συζητήσεις κατά καιρούς είναι δυσανάλογο. Δηλαδή, οι δηλώσεις της έχουν προκαλέσει μεγαλύτερο θόρυβο από το έργο της ως Υπουργός Οικογένειας.

0: επειδή εμείς κάτι πάλι δεν καταλάβαμε καλά, σας έχω πει ποια είναι η άποψή μας. Όταν γίνεται μία δήλωση και αναγκάζεσαι να κάνεις διευκρινιστική δήλωση επί της δηλώσεώς σου, γράψε γουρούνι ψόφισε. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι αυτογκόλλητα αποδυτήρια. Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει ζημιά και κάνεις damage control και προσπαθείς, αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που σας είπα κτλ. Πάμε να ακούσουμε το «Δεν ήταν αυτό που νομίζετε» σήμερα της κυρίας Μιχαηλίδου, με αφορμή την αρχική της δήλωση ότι δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και θα πρέπει να δούμε τη διαφορετικότητα κτλ. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι, να μην είναι αυτό, να είναι, είναι άντρας και γυναίκα, να μην είναι πατέρας και μάνα, να είναι κάτι άλλο που δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, η θεωρία της κυρίας Μιχαηλίδου που δικαιώνει εκείνους που λένε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υπηρετήσει μια woke ατζέντα που είναι μακριά από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Αναγκάστηκε λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου μετά τον τόρο που έχει προκληθεί να απευθυνθεί στη δημόσια τηλεόραση, όλος τυχαίως προσκεκλημένη, ναι, για να μας κάνει τις εξής δηλώσεις διευκρινιστικές.
1: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Η κυρία Μιχαηλίδου τεχνιέντος προσπερνά ότι η οικογένεια δεν υφίσταται αν δεν υπάρχουν γονείς. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή η έννοια της οικογένειας δεν είναι μόνο το παιδί ή τα παιδιά. Γι' αυτό δεν λέει κουβέντα. Το αντιλαμβάνεστε. Πώς περνάει η κυρία Μιχαηλίδου, είπα κατευθείαν στα παιδιά. Εγώ λέει, δεν είπα τίποτα. Αυτό άλλο είναι η οικογένεια με ένα παιδί, άλλο με δύο, άλλο με τρία. Είπε κανείς το αντίθετο. Μόνο που δεν είπε αυτό στην αρχή της δήλωσης η κυρία Μιχαηλίδου. Είπε κάτι άλλο. Μίλησε ότι δεν μπορεί να μας στηριζόμαστε μόνο σε δύο γονείς κτλ. Δηλαδή σε μια μάνα και ένα πατέρα. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα. Και δεν βγαίνει, δεν έχει το θάρρος, το πολιτικό θάρρος. Τα πολιτικά παντελόνια, να το πω έτσι, μια και μιλάμε για γυναίκα, να βγει και να πει: ναι, αυτό υποστηρίζω. Ναι, υποστηρίζω την οικογένεια με, ξέρω εγώ, δύο συζύγους άνδρες ή δύο συζύγους γυναίκες και πάει λέγοντας. Να βγει και να το πει. Μόνο προσπαθεί να μαζέψει τώρα κάτι, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που έχει υποστεί πολιτικά, με μια διευκρινιστική δήλωση που έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει την αρχική της δήλωση έτσι όπως εμείς την εκλάβαμε. Αλλά μας λέει τώρα ότι μάλλον κάτι δεν καταλάβατε σωστά.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σύγκρουση για την οικογένεια. Πάμε στην σύγκρουση δύο οικογενειών για τα χρέη τους. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δύσκολα να τσακωθούν, γιατί το αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Από μισό δις και πλέον ο καθένας, τι να χωρίσεις, δεν έχεις να χωρίσεις κάτι που χρωστάς στις τράπεζες. Νομίζω ότι νιώθεις τον άλλον, το καταλαβαίνεις, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ, είμαι το αποκούμπι σου. Όταν θα ξεκουμπώσει το πουκάμισό σου, το κυβερνητικό, θα έρθω εγώ. Περάσω εγώ δίπλο βελονιά, να μην χαθεί το κουμπί. Εγώ είμαι εδώ. Το ίδιο κι άλλος. Όταν το δικό σου πουκάμισο ξεκουμπώσει, χαθεί το κουμπί, εγώ είμαι εδώ. Είμαι το αποκούμπι σου. Με μισό δις ο καθένας χρέη στις τράπεζες, νιώθει ο πόνος, ο ένας τον πόνο του άλλου. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έτσι βρήκε λοιπόν η ευκαιρία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να επιτεθεί στο Πασόκ που τόλμησε να κατηγορήσει την Ελλάς ότι παροχολογεί με αφορμή αυτά που περιγράφαμε χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση, την επανασύσταση δήμων, τα χρήματα που θα βρεθούν για να στηριχθούν οι δήμοι με 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ζητούσαμε εδώ και με τον τομεάρχη της Ελλάς, τον κύριο Ιωακιμίδη, και κατηγόρησε το Πασόκ την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, ότι η Ελλάς παροχολογεί και ασπάζεται ουσιαστικά το δόγμα του λεφτά υπάρχουν προκειμένου να προσελκύσει ψηφοφόρους. Επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ηρωνίες περί λεφτόδεντρων και τα λοιπά που εκτόξευσε το ΠΑΣΟΚ και υπενθύμησε τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι είναι μια επιβεβαίωση ότι όχι απλά δεν χρωστάνε, ότι όχι μόνο δεν χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά ουσιαστικά τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ανήκουν στις τράπεζες. Και ήρθε η ανταπάντηση, η δεύτερη ανταπάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά ανοίγει κάποια ζητήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σημειώνεται σε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει ένα το δημέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση. Αφού εξηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ επί φόβης γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τη ρία παρέγκλητα, το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος κρατικής του επιχορήγησης, ενώ από το 2010 δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ δάνειο από κάποια τράπεζα, υπενθύμησε τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει ο κύριος Τσίπρας, καθώς επί προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τα κομματικά μέσα ενημέρωσης που ακόμη χρωστάνε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης υπενθύμησε ότι θα πρέπει να δώσει ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή απαντήσεις για τα διπλά βιβλία για τα οποία κατηγορήθηκε ότι κατήχε η Κουμουνδούρου στα λογιστικά της από τον διάδοχο του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Κασελάκη. Επίσης υπενθύμησε ότι το κόμμα της Ελλάς κάνει την πιο ακριβή, σύμφωνα πάντα με το ΠΑΣΟΚ, καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανένας να γνωρίζει που βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται, λέει το ΠΑΣΟΚ, για να υμνούν την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που προκύπτει, από πού προκύπτει η χρηματοδότηση αυτή για έναν τόσο μεγάλο προεκλογικό αγώνα, για μια τόσο πλούσια πολιτική δράση που παρουσιάσει και αναπτύσσει το νέο, ο νέος πολιτικός φορέας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα οικογενειακό μπιφ περί χρεών οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί το κάθε κόμμα. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, επειδή τους βλέπω έτσι είναι, ρε παιδί μου, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον Ελλάς και από Νέα Δημοκρατία, είναι άνθρωποι ανοιχτοί, ρε παιδί μου, ανοιχτά βιβλία, το αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ τα δάνεια.
Θα ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον καινούριο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ξεκινήσει λοιπόν με έναν στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο των κομμάτων. Διότι σε αρκετές περιόδους έχουν γίνει εσωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι από τον νέο πρόεδρο που αναλαμβάνει, σε οποιοδήποτε κόμμα, έναντι της προηγούμενης ηγεσίας. Τι παραλαβαίνει και καλά κάνουν. Μάστε. Αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ως διαμαγείας. Κάποια στιγμή, ενώ διαρρέονται αρχικώς ότι κάτι δεν πάει καλά με τα οικονομικά, τα βρίσκουν. Δηλαδή, ο νέος, όποιος και είναι αυτός, χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης το πόρισμα που του έχουν βγάλει από τον έλεγχο που έχουν γίνει στα οικονομικά του ταμείου που παρέλαβε. Και διαιωνίζεται. Έτσι φτάσανε, μην νομίζετε. Το μισό δις, το κάθε κόμμα, Πασό και Νέα Δημοκρατία μιλάω, έτσι φτάσανε. Διότι ο ένας έκρυβε του προηγούμενου τις αμαρτίες. Και έτσι φτάσαμε να χρωστούν 1,2 δις ευρώ τα δύο κόμματα. Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό λοιπόν για τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ξεκινήσει από ένα στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο στα κοιτάπια των κομμάτων. Διότι δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα κόμματα. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία χρηματοδοτούνται ή μάλλον η κύρια πηγή εσόδων τους είναι από τα χρήματά μας. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε και είναι υποχρεωμένοι να μας ενημερώσουν για την οικονομική τους κατάσταση, όχι βάσει ισολογισμών. Τι την ξέρουμε. Θεωρητικά. Αυτά που δημοσιεύουν. Μπορεί κάποιο ισολογισμό να είναι λίγο πιο πειράγμα, όχι αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από αυτά που μας δημοσιεύουν. Όχι μόνο αυτά. Να γίνει ένας βαθύτερος έλεγχος των οικονομικών της τελευταίας 20ετίας. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε τον χρόνο. Μην μαλώσουμε στον χρόνο τώρα, αν και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποια περίοδο θα πρέπει να αφορά αυτός ο έλεγχος. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει. Για να ξέρουμε ποιος και τι ακριβώς έκανε. Διότι πολλοί από αυτούς που έκαναν, εξακολουθούν να κάνουν. Εννοούμε, είναι στα πράγματα, τα πολιτικά. Και λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς. Και μας κουνάνε και το δάκτυλο για την οικονομική διαχείριση της χώρας. Και μας ζητά να κάνουμε και οικονομία, γιατί λέει δεν μπορούμε να δίνουμε λεφτά πέρα από δε. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν φεσώσει τα δικά τους μαγαζιά. Το τρίτο, η τρίτη αντιπαράθεση ζωηρή που έχει ξεσπάσει σήμερα είναι για τις στυλιστικές προτιμήσεις, που δεν είναι ακριβώς στυλιστικές, θα καταλάβετε, μελών της οικογένειας. Όπως του κυρίου Γεωργιάδη. Και δεν μιλάμε για το σακάκι, το κοστούμι του, τέλος πάντων, του παντελόνι, τη γραβά του ανθρώπου, τα παπούτσια του. Τέλος πάντων, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για τα γελιά του κυρίου Γεωργιάδη. Όπου εθεάθη χθες να φοράει κάτι γυαλιά με έναν έτσι πολύ στιβαρό σκελετό. Που λες, παιδί μου, είναι μια στυλιστική επιλογή. Είμαι σε κάτι από Ζάχο Χατζηφωτίου. Ναι, τέλος πάντων, περί προτιμήσεων στυλιστικών. Κολοκυθόπιτα, όπως καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Μόνο που αυτά τα γυαλιά δεν ήταν τα οποιαδήποτε γυαλιά. Ήταν γυαλιά καταγραφής εικόνας και ήχου τελευταίας τεχνολογίας. Μην πούμε και τη μάρκα τώρα και κάνουμε και διαφήμιση. High definition, αυτό, πώς τα λέει, πώς τα λένε Δημήτρη τώρα όλα αυτά. Καλά τα λέω, ναι, high definition, αυτά, ποιότητα ήχου, εικόνα, αυτό, heads υψηλά, αυτό, να καταγράφω διπλή κάμερα και στον ένα φακό και στον άλλο, από τη μία μάλλον πλευρά του σκελετού και από την άλλη πλευρά του σκελετού. Και ο κ. Γεωργιάδης είχε βγει παγανιά και έκανε συσκέψεις, συναντήσεις, συναντούσε κόσμο κτλ. Και φορούσε γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά, όχι φορούσε γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά, τα συγκεκριμένα. Και κατέγραφε το υλικό. Ο υπουργός αυτής της κυβέρνησης κατέγραφε τις συναντήσεις που έκανε, τις τυχομηθείες που είχε, σε πραγματικό χρόνο, με ήχο και εικόνα.

Θα μου πείτε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει εξοικειωθεί με το Predator που τον παρακολουθούσαν, βγαίνουν κάποια χούλια, το αντιλαμβάνεστε τώρα, του βγαίνει. Το αντιλαμβάνεστε. Προσπαθώ να το κάνω λίγο δικό μου, ας πούμε. Παρακολουθήσω. Του βγήκε, ρε παιδί, μια αυτή, ρε παιδί. Ας παρακολουθήσω κι εγώ. Μερικές χιλιάδες. Γιατί έχει και μεγάλες κοινωνικές συναναστροφές ο κύριος Γεωργιάδης. Ας παρακολουθήσω κι εγώ μερικές χιλιάδες. Δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντως, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Λέω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ζήτημα νομικό για την καταγραφή χωρίς την βούληση, θέληση και συνένεση κάποιου, τις κινήσεις του, την εικόνα του, το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του και τα όσα λέει. Και μάλιστα από υπουργό της κυβέρνησης. Λέω, εγώ ρωτάω τώρα αυτό. Και ο Γεωργιάδης δεν έχει απαντήσει ακόμη. Σε άλλες φορές είναι ακαριέως, ας πούμε. Βγάζει post, κάνει αυτό, λέει, απαντάει, ξαναπαντάει κτλ. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή του.

κλείνουμε με τις προσπάθειες που συνεχίζονται. Είναι τεράστια η επιχείρηση που έχει στηθεί και στην περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να απεγκλωβιστούν λουγόμενοι με τη συνδρομή και του λιμεναρχείου από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, που πλέον έχει φτάσει μέχρι το σημείο. Απειλούνται αρκετές περιοχές. Μένεται ακόμη η πυρκαγιά και δίνονται, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να ελεγχθεί η πυρκαγιά αυτή. Πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση, θα έλεγα μια δραματική έκκληση από το λιμεναρχείο, από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν το μπάνιο στη θάλασσα λόγω των εξαιρετικά αντίξεων καιρικών συνδικών που επικρατούν.

Με την ευχή και ελπίδα αύριο, λίγο μετά τις 2, να ανοίξουμε την τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας όλοι καλά, να προσέχετε και να βοηθήσετε με τις ενέργειές σας, όχι στην κατάσβεση απαραίτητα, αλλά με το γεγονός της συγκέντρωσης και μεγαλύτερης προσοχής, ώστε να μην δώσετε έστω και κατελάχιστο την αφορμή να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε οποιοδήποτε σημείο με αυτές τις καιρικές συνθήκες που είναι βέβαιο ότι ένα λάθος της στιγμής μπορεί να οδηγεί σε μια μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό να είμαστε όλοι όσο δυνατόν περισσότερο προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλημέρα, όσο μπορεί καλή να είναι αυτή η μέρα, με τις φωτιές να μένονται ακόμα στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο να μην μπορούν ακόμα να απογειωθούν τα αέρια μέσα προκειμένου να ρίξουν νερό και να ελέγξουν την πυρκαγιά. Άνεμη ταχύτητα 100 και 120 χιλιάδων χιλιόμετρων. Πλέον αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί οποιοδήποτε μέσο και να ρίξει νερό στις φωτιές στο Ρέθυμνο. Έχουν γίνει στάχτη χιλιάδες θέματα, καίγονται σπίτια και ζώα. Από το πρωί περιμένουμε, έχουν έρθει μάλλον έκτακτες ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη. Μιλάμε για μια τεράστια απόσταση. Ένα. Α, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, συναγερμός σε Κρύα Βρύση, Αγία Παρασκευή, όλες αυτές τις περιοχές έχουν υποστεί πάρα πολλές ζήμιες.

Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση όπως αυτή που έγινε στο Δήμο Φεστού εχθές, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης. Φανταστείτε ότι ακόμα και τα ράντσα που πήγανε στους 700 ανθρώπους, οι οποίοι κοιμήθηκαν εχθές στο κλειστό γήπεδο των Μυρών, ήταν απίστευτη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση. Πραγματικά. Σε οργάνωση μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτήν της Ρόδου, όπου 9.000 τουρίστες εκενώθηκαν, μάλλον περιοχές με, και 9.000 τουρίστες σώθηκαν από τη φωτιά στη Ρόδο πριν από 2 χρόνια. Εχθές, στο Δήμο Φεστού, τέτοια οργάνωση δεν έχω ξαναδεί. Καταρχήν, τα μακαρόνια που μοιράσαν στον κόσμο και τα σουβλέκια δεν υπάρχουν πιο νόστιμα. Χωρίς πλάκα. Ποιότητα. Μπορεί να το είπα έτσι για το φαγητό, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν με τις βαλίτσες τους, με τα πράγματά τους. Ένα ξενοδοχείο έχει καεί από ό,τι έχω καταλάβει, όλος καιρός. Έχουν καεί σπίτια, είναι ανεξέλεγκτη φωτιά αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Ρηπές ανέμων πάνω από 120 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο. Είναι όπως τότε στο μάτι. Όπως τότε στο μάτι, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Να μην μπορούν να ρίξουν. Τότε μπορούσαν να ρίξουν όμως τα ενέργεια μέσα. Τώρα δεν μπορούν να ρίξουν και το ελέγχουν όσο μπορούν. Σήμερα θα γίνουν και οι κηδείες του 58χρονου μάλλον Μανώλη Στατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη. Κύμα συλληπιτηρίων από όλους, από όλη την πολιτιακή, πολιτική και από όλες τις από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Οι δύο άντρες φαίνεται να εγκλωβίστηκαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα από τις φλόγες, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν εκεί από το δρόμο αυτόν τον μικρό στη κυρία Βρύση, προκειμένου να βγουν έξω να συνηθούν με τους άλλους πυροσβέστες. Κάπου εκεί λοιπόν χάθηκε ο προσανατολισμός, οι φλόγες τους κύκλωσαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Η κηδεία του 25χρονου θα γίνει σήμερα στις 12 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Όλο το βράδυ γινόντουσαν εκενώσεις σε χωριά όπως το Λίγκρες, Αγαλιανό, Κεραμές και Κεραμιανή Γυαλιά. Αν το λέω σωστά.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, αρκετοί, 700 περίπου άτομα, μεταφέρθηκαν στο κλειστό δημοτικό γήπεδο των Μυρών και όσοι δεν χωρούσαν θα πηγαίνανε δίπλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Τα πούλμα τους μετέφεραν εγκαίρως, πολύ γρήγορα ήρθανε ράντσα, τα οποία ήταν του κουτιού, καινούρια. Ολοκένουργια ράντσα. Και όταν σας λέω ράντσα, μιλάμε για μικρά κρεβατάκια που ανοιγοκλίνανε. Με σεντόνια, στρώματα, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Θα τα δείτε όλα σε λίγο στο politica.gr. Ήμασταν εκεί όλο το βράδυ. Πραγματικά η κινητοποίηση που έγινε από το Δήμο Φεστού αλλά και από την περιφέρεια ήταν συγκλονιστική. Αυτή την ώρα πάνω από την Κρύα Βρύση προσπαθεί να επιχειρήσει ένα Έριξον, μια Αφροδίτη όπως λένε οι πυροσβέστες, προκειμένου να δει, να κάνει το τεστ, να δει πόσο κοντά μπορεί να φτάσει στις φλόγες. Και δυστυχώς σε κατάσταση επιφυλακής είναι και σήμερα η Κρήτη, με αέρα, με άνεμο, αυτό που σας είπα και πριν, 100-120 χιλιόμετρων. Είναι, μιλάμε κατηγορίας 4, κατηγορίες 4, πολύ ψηλός δηλαδή ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Να δούμε πώς θα γίνει το έρωθο. Πώς θα το ελέγξουν, πώς θα πάει παρακάτω. Γιατί πραγματικά αυτός ο αέρας δυσκολεύει ακόμα και με εναέρια μέσα να επιχειρούν. Είναι πολύ δύσκολο να ρίξουν το νερό εκεί που πρέπει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να πετάξεις, πρέπει το νερό να πέσει. Και όταν υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος, το νερό πώς πέφτει, ξατμίζεται. Γεια σας, φεύγει. Δεν μπορεί να πέσει πάνω στη φωτιά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όχι το να πετάξουν, από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εχθές στο γήπεδο το βράδυ, γιατί όλη η φωτιά εξελίχθηκε καταστροφική. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις να έχουν καεί στο Ρέθυμνο. Όλο το βράδυ όμως η πολιτική προστασία τόσο του Δήμου Φεστού όσο και των όμορων Δήμων αλλά και της περιφέρειας είχαν αρχίσει να βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο της, της εκένωσης των περιοχών αυτών, προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλείς και οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τρομερή βοήθεια σε όλο αυτόν τον κόσμο έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι άνθρωποι ήταν εκεί από νωρίς, προκειμένου να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Υπήρχαν, θα σας πω τώρα για την ιστορία με, με δύο ανθρώπους αμαία που κάνανε διακοπές εκεί στην Αγία Γαλήνη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μέτρα στον εφόδο του ΕΚΑΒ σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, προκειμένου να είναι λίγο πιο άνετη η διαμονή τους, μέχρι να δουν σήμερα εάν θα φύγουν από τη χώρα ή αν θα συνεχίσουν κάπου αλλού να μένουν, μέχρι να μαζέψουν και αυτοί τα πράγματά τους. Γιατί πραγματικά φύγανε με τα ρούχα που φορούσαν από την παραλία κάποιοι άνθρωποι.

Να μην ξεχάσουμε ότι εκτός από το Ρέθυμνο που καίγεται, υπάρχει και στη Σιτία έτσι ένα ενεργό μέτωπο. Υπάρχει ενεργό μέτωπο στο πλωμάτι της Λέσβου. Γίνεται μάχη και εκεί με τις αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή για την πυροσβεστική προτεραιότητα έχει η φωτιά στο Ρέθυμνο, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και χαρακτηρίζεται ως πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται ακόμα πιο γρήγορα. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν έρθει και από τον Πειραιά μέσα. Πάνω από 200 άντρες αυτή τη στιγμή, με 11 πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερα που ετοιμάζονται να πετάξουν, είναι έτοιμα να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μετά την κρύα βρύση, έτσι. Αυτό εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά από το σημείο εκείνο. Αυτό που με τρέλανε χθες ήταν ότι έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Έπειτα από καταγγελία ανθρώπου, ο οποίος τους είδε να προσπαθούν να βάλουν φωτιά σε μια δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας. Αυτή η φωτιά σημειώθηκε, ξεκίνησε μάλλον το βράδυ του Δήμου Γόρτινας. Αυτή η φωτιά σημειώθηκε, ξεκίνησε μάλλον

αγώνα μας. Είναι το εξής. Εχθές το βράδυ, η Αθλητική Ένωση Μύρων είχε ένα πανηγύρι εκεί στην περιοχή. Είχαν κλείσει θέση περίπου 1.800 άτομα. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε φαγητό δηλαδή για 1.800 άτομα. Η εκδήλωση ακυρώθηκε. Όλο το φαγητό, ό,τι ψήθηκε από σουβλάκια και μακαρόνια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι υπήρχε εκεί για φαγητό, νερό, αναψυκτικά, φύγανε όλα με φορτηγάκια από την Αθλητική Ένωση Μυρών και πήγανε στο κλειστό γυμναστήριο. Δεν έγινε όπως στην Πάρο. Που στην Πάρο, κάτω, ήταν και διασκεδάζανε και πάνω στο βουνό χόρευαν οι φλόγες. Αυτό είναι το έργο στην Κρήτη. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν ενισχύσεις από τον Πειραιά, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις εδώ στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Μια πολύ δύσκολη ώρα. Την ώρα που υπήρχε και, ξέρεις, το πιο βαρύ θερμικό φορτίο, δηλαδή από τη ζέστη. Έφτασε από κάτω από το τυμπάκι, εκεί πέρα από, από τις χαράδες που υπάρχουν, κατευθύνθηκε προς τα νότια με πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα. Λες και είχαν στοχεύσει οι άνεμοι, ρε παιδί μου, σε εκείνο το βαθύ σημείο στις χαράδες, όπου η φωτιά έφυγε πολύ γρήγορα προς τα νότια, προς την Αγία Γαλήνη. Να προσθέσουμε ότι εχθές δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην προσέφερε εθελοντικά βοήθεια σε όλους αυτούς τους δήμους, δείχνοντας πόσο δυνατοί είμαστε όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Όπως σας είπα και πριν, η προγραμματισμένη εκδήλωση της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με τον Γρηγόρη Σαμόλη, πολύ γρήγορα, λόγω των δραματικών γεγονότων που αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, με τις καταστροφικές πυρκαγιές και ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και βαθιά της λήψης για την άδικη απώλεια των προσβεστών μας, η προγραμματισμένη εκδήλωσή μας για απόψε στις Μοίρες ακυρώνεται. Εκφράζουμε τα θερμή και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, έφυγαν όλα τα φαγητά, όλα τα τρόφιμα, ό,τι υπήρχε. Καρέκλες, μικρά τραπέζια, τα πάντα. Φύγαν όλα για το κλειστό γήπεδο των Μυρών, όπου βρισκόταν εκεί κόσμος, τουρίστες και κόσμος, και φύγει από τα νότια.

country. Λοιπόν, τα ελικόπτερα είναι ακόμα καθυλωμένα. Υπάρχει μια προληπτική εκένωση στην Τριόπετρα. Ο συναγερμός είναι ακόμα ενεργός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί στα νότια του Ρεθύμνου και οι ισχυροί άνεμοι δυστυχώς το ενισχύουν. Η φωτιά ξεκίνησε, όπως είπαμε και πριν, στις 2.30 από χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα. Για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος είναι ο αέρας. Δοκίμασαν εχθές για πάρα πολύ έτσι ώρα μήπως από τον Άγιο Βασίλειο και πάνω όταν ήταν η φωτιά εκεί στο πικ του προσπάθησαν κάποια ελικόπτερα να απογειωθούν. Δεν μπορούσαν από τον άνεμο να απογειωθούν. Και όταν κάποιο επιχείρησε μέσα στον Άγιο Βασίλειο να ρίξει νερό κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο κάει και από ό,τι μαθαίνω, το νερό δεν έφτασε καν στο έδαφος. Για να καταλάβετε πόσο δυνατός ήταν ο άνεμος. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, να σας πω το ότι στον Άγιο Παύλο υπήρχε ένα εστιατόριο όπου στην αρχή σημειώθηκαν εκρήξεις από το υγραέριο που είχε μέσα στην ταβέρνα, σε αυτό το εστιατόριο το μικρό. Στην αρχή υπήρχε μια πληροφορία ότι δύο γυναίκες εκεί πέρα μάλλον είχαν χάσει τη ζωή τους. Τελικά αυτές οι δύο γυναίκες που ήταν μέσα στο ταβερνάκι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο κέντρο υγείας των Μυρών, όπου έκατσαν για λίγα λεπτά, τους παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν κανονικά. Δεν υπήρχαν νεκρές, γιατί κάπου το είδα και γραμμένο και μετά το σβήσανε. Έτσι, για να προσέχουμε τι γράφουμε και τι λέμε. Κάποιοι βιαζόντουσαν να έχουμε πιο πολλούς νεκρούς εχθές. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, δεν τους έχουμε. Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδέκης όλα μαζί και κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο Φεστού. Για μένα έναν άνθρωπο συγκλονιστικό. Εχθές το βράδυ μέχρι τις 2-3 η ώρα που ήμουν εκεί, ήταν ακόμα εκεί. Στις καρέκλες να προσέχει, να προστατεύει τον κόσμο, να δίνει τις οδηγίες. Πολύ γρήγορα γίνανε όλα. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα. Τι γίνεται, τι μαθαίνουμε, πώς είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς τώρα.
1: Με μια συνομιλία που είχα τώρα το πρωί, μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταράκη, στο διπλάνο Δήμο, η άποψη που έχουν αυτοί είναι ότι είναι σε ύφεση τα μέτωπα, δηλαδή ότι έχουν καταφέρει να κάπου να σταματήσει η επέκταση της φωτιάς.
0: Φανταστείτε, με τις επίγειες δυνάμεις, κατάφεραν να κάνουν δουλειά χθες το βράδυ.
1: Ναι, καταφέρανε αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση φωτιά. Θέλω να ελπίζω, επειδή σήμερα περιμένουμε το ίδιους ανέμους, μπορεί και μεγαλύτερος από ό,τι είχαμε χθες, να μπορέσει τουλάχιστον να απομονωθεί φωτιά σε σημεία που να μην επιτρέψει επέκταση σε άλλα σημεία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει κάτω ακόμα, πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, πού θα μπορέσουν να πάνε. Ο Δήμαρχος μου είπε ότι σε επικοινωνία που είχε και με το Υπουργείο και αυτό, γιατί και εγώ είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία 7 η ώρα το πρωί, πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός.
0: Ο κύριος Τουρνάς,
1: Ο κύριος Τουρνάς, ναι, 7 η ώρα το πρωί μιλήσαμε. Ίσως η Αγία Γαλήνη να απελευθερωθεί σήμερα από τις απαγορευμένες περιοχές και όσοι είναι στην Αγία Γαλήνη να επιστρέψουν εκεί πέρα.
0: Ποιες άλλες περιοχές έχουν εκεί πρόβλημα?
1: Ακούστε, οι περιοχές είναι που έχουν καταστραφεί εντελώς, είναι ο Άι Παύλος και η Κρυόπετρα. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί η πληροφόρησή μου ότι, και αυτό με την επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο, ότι αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα,
1: Ναι, και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα θα είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά πού θα μπορέσουν να πάνε, τι θα κάνουν.
0: Εκεί είναι οικισμοί, έτσι, δεν είναι χωριά μεγάλα.
1: Όχι, είναι μικροί οικισμοί, αλλά δεν πάβει να είχαν ένα αριθμό ανθρώπων.
0: Ναι, εννοώ για την έκταση, δηλαδή για το πόσο κόσμο δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια από εκεί, γι' αυτό το λέω.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός σίγουρα των τουριστών ήταν από την Αγία Γαλήνη, που έχει μεγάλα ξενοδοχεία και μεταφέρθηκε ένας πολύ μεγάλος.
0: Έχει καεί και ξενοδοχείο, κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε κάτι?
1: Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, όχι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ, αφού είστε και εσείς, είδατε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύαν διαμέσου τουριστικών γραφείων.
0: Είναι δύο λέξεις από σίγμα για χθες το βράδυ. Συγκινητική και συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνατε και η Ομοριδήμη και ο δικός σας Δήμος που πρωτοστάτησε και χθες. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί όταν γίνεται καλή δουλειά πρέπει να το λέμε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια οργάνωση. Και τόσο γρήγορα, έτσι, γιατί η φωτιά ξεκίνησε πολύ γρήγορα στις 2.30 ώρα, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα μέχρι τις 7 η ώρα και 9-10 η ώρα το βράδυ εσείς ήσασταν έτοιμοι. Με φαγητά, με ράντσα, με χώρους, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, κάνατε τρομερή δουλειά, οφείλουμε να το πούμε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όταν υπάρχει μια συνεννόηση με όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Όταν υπάρχει οργάνωση, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, να ξέρετε πολύ καλά ότι και η βοήθεια της περιφέρειας ήταν τεράστια.
0: Το είπα και αυτό, ναι.
1: Τρέξανε, η περιφέρεια μας έφερε τα ράντζα και τα σεντόνια που έμεινε ο κόσμος. Κάλεσανε κέτεριν, παρόλο που μια ομάδα που έχουμε εδώ πέρα θελοντών που ετοιμάζει φαγητό είχε βάλει μπροστά να ετοιμάζουν και αυτοί φαγητό. Αλλά τα φαγητά ήρθανε τεράστιες ποσότητες, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι όλος ο κόσμος που είχε έρθει να καθίσει για φαγητό δεν καθίσανε, γιατί όπως σας είπα τα γραφεία από νωρίς αρχίσανε τον κόσμο αυτό να το μεταφέρουν σε άλλα ξενοδοχεία.
0: Είχανε την προηγούμενη, έτσι να το πούμε, βιβλιογραφία από τη Ρόδο για το πώς γίνονταν οι εκενώσεις.
1: Πάντως το καλό είναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κακό με τους θανάτους των δύο παιδιών.
0: Δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και πέρα, σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Αλλά τουλάχιστον όλα τα άλλα πιστεύω ότι διεξαχθήκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ακούει ο κόσμος για ράντσα, μου στέλνουν τώρα μήνυμα και μου λένε διάφορα. Και πρέπει να δουν τις εικόνες μες στο politica.gr. Αυτά δεν ήταν ράτσα. Ήταν καινούργια, ολοκένουργια, του κουτιού. Ήταν με το σελοφάν ολοκένουργια. Και ήταν γι' αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς ήταν πτυσσόμενα κρεβάτια, τα ολοκένουργια και τα σεντόνια, τα πάντα ήταν καινούργια, ήταν αξιοπρεπή για μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό το βλέπαμε και αυτά που ακούγαμε από τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, εκεί είμαστε και δήμαρχοι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό.
1: Πανηγία μου, δηλαδή ήταν πραγματικά και σας είπα, είναι αυτό που λέμε, όταν όλοι εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση,
0: κεντρική διοίκηση, όλοι και το Υπουργείο.
1: Όλοι μπορέσουν να ρυθμιστούν σε ένα συγκεκριμένο σκοπό, πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε θαύματα.
0: Έγινε θαύμα χθες, έγινε θαύμα. Ήτανε, εγώ σας είδα και με τον κύριο Αρναουτάκη που ήσασταν εκεί γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ. Που ήσασταν εκεί και περιμένατε ακόμα. Ξέρετε τι μου άρεσε. Μου άρεσε μια κίνηση που κάνατε και οι δύο. Και θα την πω εδώ στον αέρα. Όταν μπήκε μέσα το φορτηγό το πρώτο με τα ράντσα, που σαν να χτυπήσατε τη λαμαρίνα εκεί το αυτοκίνητο, ότι μπράβο, μπράβο ήρθατε. Δηλαδή, σαν αυτό που κάνουμε στον νόμο, ενώ σε ένα φιλικό χτύπημα.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι,
0: ήταν τρομερή σκηνή αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είδα ότι περιμένατε πώς και πώς να έρθουν τα κρεβάτια και ήρθανε. Και μ' άρεσε αυτή η κίνηση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αλλιώς.
1: Πώς να την περιγράψω.
0: Ήταν ανθρώπινη στιγμή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν όλοι επικεντρωθούμε σε ένα σκοπό, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Έχετε κι άλλη μια δύσκολη μέρα σήμερα, να σας βλέπω και από νωρίς έτσι όρθιο, έτοιμο να πάτε στο πεδίο. Έχουν έρθει και ενισχύσεις από τον Πειραιά, έμαθα, πυροσβεστικά οχήματα και άντρες.
1: Ναι, εντάξει, σας είπα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ταταράκη στο διπλανό δήμο, που αυτή ήταν που...
0: Το Αγίου Βασιλείου, ναι, ο δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Μου είπε ότι η φωτιά είναι σχετικά σε ύφεση.
0: Παρά τον άνεμο,
1: Ναι, ναι, υπάρχουν οι αιστείες, έχουν καταφέρει να τους ελέγξουν. Και θέλω να ελπίζω ειλικρινά ότι ίσως στις πρωινές ώρες να μπορέσουν να τις ελέγξουν τόσο που να μην κινδυνεύει να μεταφερθεί η φωτιά σε άλλα σημεία.
0: Όπως μου έλεγε χθες και ένας έτσι κάτοικος εκεί πέρα, σκαούν τα πάντα άνθρωποι να μην καούν.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε όμως ότι δύο οικισμοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί, όπως είναι, σας είπα, ο Άγιος Παύλος, όλοι που έχουν επισκεφτεί ξέρουν τι θα πει.
0: Ναι, ναι, και η Αγία Γαλήνη εννοείται.
1: Και η Κρυόπετρα έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Ευτυχώς η Αγία Γαλήνη δεν έχει υποστεί ζημιές μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό ήταν σημαντικό, γιατί αν θα έμπαινε μέσα στην Αγία Γαλήνη, η καταστροφή θα ήταν τεράστια.
0: Όλο το χωριό εκεί, ναι. Και είναι και παραλιακό. Λοιπόν, σας αφήνω να πάτε στο πεδίο, γιατί εκεί πρέπει να είσαστε εσείς τώρα.
1: Να,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Σε όλοι που είσαστε κοντά

0: μας χρειάζεται, είναι σημαντική και η βοήθεια δικιά σας. Ο κόσμος πρέπει.
1: Να σας πω κάτι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς το αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λέμε τα σωστά. Και επειδή, κύριε Δήμαρχε, σας το λέω καθαρά τώρα, έχω βρεθεί στο μάτι, όταν και εγώ ήταν το μάτι, και την επόμενη μέρα, αυτό που είδα χθες εκεί από το Δήμο Φεστού και την περιφέρεια δεν υπάρχει. Αλήθεια σας λέω.
0: Καλά.
1: Και σας το λέω ειλικρινά, εν τιμή, στα παντελόνια που φοράω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Καλή δύναμη για σήμερα. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Συγκλονιστικός δήμαρχος, κρατιέται. Έπρεπε να τον δείτε χθες. Ήτανε με τα φαγητά, με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, με τους εθελοντές των Δήμων, μαζί με τον κύριο Αρνωτάκη. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Το πόσο γρήγορα οργανώσανε τα πάντα προκειμένου ο κόσμος εκεί, οι τουρίστες, να μην έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα στον Άγιο Παύλο και, και στην Αγία Γαλήνη. Από ό,τι φαίνεται έχουν κατασταθεί και ολοσχερώς εκεί σπίτια και οικισμοί. Το φως της ημέρας τώρα σε λίγο θα δείξει την ολοκληρωτική καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί. Γρήγορα η πολιτεία να συνδράμει ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην στερηθούν ούτε μία μέρα το μπάνιο τους, τη ζωή τους. Γιατί χάσαμε χθες δύο παλικάρια εδώ στην Κρήτη και ένα παλικάρι στο Γήθιο από τη φωτιά. Η Κρήτη σήμερα, το Γήθιο αύριο, αποχαιρετά σε κλίμα Οδύνης τους τρεις ήρωες, αυτούς τους πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον. Πού? Στο καθήκον. Τρία άτομα. Αυτή τη στιγμή θρηνούμε τρεις πυροσβέστες.

Να πούμε ότι αυτοί οι δύο πυροσβέστες εχθές στο Ρέθυμνο βρέθηκαν σε ένα περίεργο πέταλο. Έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Από τη Χαράδρα και το βουνό, όπου λόγω της Χαράδρας και λόγω των βουνών που υπήρχαν στο πλάι, η πορεία των ανέμων μεταβαλλόταν συνεχώς. Το θερμικό φορτίο ήταν τεράστιο και κάποια στιγμή όλο το περιβάλλον εκεί γύρω από το αυτοκίνητο, σε εκείνο το σημείο που βρέθηκαν απαθρακωμένοι δύο άνδρες, είχε τυλιχθεί στις φλόγες νωρίτερα, αλλά και το θερμικό φορτίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Που σημαίνει ότι όταν άλλαξε πορεία ο άνεμος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από μια ξαφνική ρηπή του ανέμου, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε για τις ρηπές των ανέμων, ξαφνικά η φωτιά βρέθηκε μπροστά τους, από πίσω τους. Τους κύκλωσε και δεν μπορούσαν να φύγουν. Και εγκλωβίστηκαν. Και όταν ξαφνικά μπροστά σου έχεις φλόγες, πίσω σου φλόγες, χάνεις τον προσανατολισμό σου γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Και τον καπνό, έτσι. Και εκεί, μάλλον φαίνεται ότι κρίθηκαν όλα για τους δύο άντρες. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα που έγινε το σκηνικό αυτό, οι άνεμοι προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ. Διαπίστευτο σκηνικό.

Αυτό που ζήσανε χθες εκεί στο Ρέθμο ήταν μια ακραία συμπεριφορά πυρκαγιάς. Έτσι το ονομάζουν οι επιστήμονες. Είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου ακόμα και οι πύρινοι στρόβιλοι μπορούν να εκτοξευθούν όχι απλά δεκάδες, αλλά εκατοντάδες μέτρα μακριά. Για να φανταστείτε, μπορεί να καίγεται μπροστά σας εκεί ένα σπίτι, η φωτιά να περνάει πάνω από το επόμενο σπίτι και να καταλήγει στο τέταρτο πέμπτο σπίτι στη σειρά και να καίγονται εκείνα και όχι τα ενδιάμεσα. Έτσι, έτσι λειτουργεί. Χτυπάει με κύματα και αφήνει τα κενά του ο άνεμος, όπου διασκορπίζει τη φωτιά σε πολλά σημεία. Και η ειδική μορφολογία του εδάφους χθες αυτό έκανε. Υπήρχαν χαράδες, υπήρχαν σημεία τα οποία δεν μπορούσε καν να προσεγγίσει όχι ελικόπτερο, ούτε ο άνθρωπος με τα πόδια. Επήγε δυνάμεις. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι καλύτερο το μέτωπο σήμερα, παρά τους άνεμους που υπάρχουν, και αυτό σημαίνει ότι οι επήγειες δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν τρομερή δουλειά.

0: Λοιπόν, και μεταφερόμαστε τώρα από το Δήμο Φεστού στο Δήμο που έχει υποστεί όλο αυτό το σκηνικό χθες. Ο κύριος Τσαταράκης, ο κύριος Γιάννης Τσαταράκης, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Θα είναι καλημέρα.
1: Ναι, είναι σε ύφες. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο μόνο προς Αγία Παρασκευή. Ναι. Πιστεύω δυστυχώς τα αέρια μέσα ήρθαν πάλι δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Είναι τόσο δυνατή άνεμη.
1: Ναι, είναι πολλά και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ότι είναι δυνατόν να σταματήσουμε και αυτό το ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά. Άρα έχει κάψει το όλο τον κόσμο.
0: Ναι, άρα κύριε Δήμαρχε, για να είναι τώρα σε ύφεση όλη η κατάσταση εκεί που ήταν ανεξέλεγκτη χθες το βράδυ, σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έκαναν φοβερή δουλειά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια. Προσπαθήσανε όσο μπορούσανε, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης όταν η άνεμη είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ούτε η πυροσβεστική να επέμβει ούτε τίποτα.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Στη θάλασσα έφτασε η πυρκαγιά. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Έχουν καταστραφεί οικισμοί όπως ο Άγιος Παύλος ή η Αγία Γαλήνη. Τι ζημίες υπάρχουν?
1: Υπάρχουν από ό,τι με έχουν ενημερώσει σε σπίτια, σε επιμνηωστάσια. Αυτά όμως θα γίνει αποτίμηση σε λίγο.
0: Υπάρχουν πολλά κάμερα σπίτια.
1: Τώρα. Δεν το ξέρω με αυτό. Ό,τι και να πω θα είναι παρακινδυνευμένη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχει καεί και ξενοδοχείο, μας είπανε.
1: Όχι. Δεν μου έχουν αναφέρει τίποτα.
0: Δεν σας έχουν αναφέρει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, τι ζημιές βλέπετε?
1: Ελαιοκαλλιέργεια. Έχει καταστραφεί. Ελαιοκαλλιέργεια.
0: Ναι. Σπίτια. Οικισμοί. Ο Άγιος Παύλος δεν έχει καταστραφεί.
1: Σπίτια. Από ό,τι λένε, ναι, σπίτια έχουν καεί. Επιμνιωστάσια σας είπα, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Πρέπει να κάνουμε αποτίμηση.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βγούμε, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε από κάποιους δρόμους για να πάμε εκεί που θέμε. Για να
0: δύσκολο,
1: δούμε ακριβώς, να έχουμε μία εικόνα. Ναι. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Ωραία, πείτε μου κάτι. Έχουν έρθει και αέρια, έχουν έρθει και βοήθεια από τον Πειραιά. Έμαθα, έχετε μιλήσει με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά?
1: Συνεχώς, τουλάχιστον 30 φορές. Είμαστε σε συνεχή επαφή, συνεχή.
0: Ωραία, εσείς τι εικόνα έχετε τώρα αυτή τη στιγμή για το μέτωπο, δηλαδή για τα

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς το μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους 2 νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται

0: σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την Πάξη αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
2: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, από την Κρία Βρύση επεκτάχθηκε στην Τριόπετρα, από εκεί στα Σαχτούρια. Από εκεί στα Σαχτούρια, μάλιστα, εκεί στις στροφές ήταν που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι οι δύο πυροσβέστες από τη φωτιά. Γιατί ο δρόμος είναι εκεί, σε εκείνο το σημείο, είναι σε μια γέφυρα. Έχει δεξιά και αριστερά γκρεμό, χαράδρα. Από τη μία χαράδρα, από την άλλη πιο βαθιά. Σε εκείνο λοιπόν το στενό σημείο του δρόμου εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο των δύο πυροσβεστών.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η άνεμη είναι 11 μποφόρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η πολιτική προστασία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη στείλει δυνάμεις εδώ στην Κρήτη. Είναι πολύ ενισχυμένες και οι επίγειες δυνάμεις. Περιμένουν έστω και ένα δεκάλεπτο, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, να πέσει ο αέρας. Αυτό το δεκάλεπτο θα είναι πολύ κρίσιμο για να πετάξουν όσα μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στη Σιτία. Φοβούνται να ζωπηρώσεις, αλλά εδώ, ειδικά στο Ρέθυμνο, είναι το πιο κρίσιμο. Έστω και λίγο να πέσει ο αέρας, θα σηκωθούν αμέσως στα μέσα και θα ρίξουν νερό.

Λοιπόν, στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά, είναι υπό έλεγχο, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Έχει κάποιες ζημιές το εργοστάσιο εκεί της ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, λέει, οι δυνάμεις. Καθώς σε κάποια φάση είναι αυτό που σας είπα και πριν, αυτό περιμένει στο Ρέθυμνο. Να παύσουν έστω και για λίγο οι άνεμοι, ώστε να μπορούσαν να πετάξουν. Ήταν πολύ έντονες και στοχευμένες οι ρήψεις εχθές και κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά Σιτία. Αυτό. Θα τα λέμε τηλεγραφικά τώρα, όπως θα μαθαίνουμε, όπως μιλάμε στο τηλέφωνο, να τα έχετε και όλα εσείς στο δρόμο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι από τον άνεμο, αν ο άνεμος εδώ στο ναυτικό ιστό είναι τόσο δυνατός, φανταστείτε σε ένα πεδίο το οποίο είναι ανοιχτό από παντού ή υπάρχουν σωλήνες μεταξύ της, του εδάφους, σωλήνες εννοούμε ανάμεσα στα βουνά, αυτές που δημιουργούν τους στρόβιλους και μεταφέρουν τη φωτιά πολύ πιο γρήγορα, πιο μακριά. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Στο Γούδουρα Σιτίας η φωτιά εχθές ήταν πολύ μεγάλη. Όταν χτύπησε το 112 εκεί, εγκαινώθηκαν αμέσως οι οικισμοί. Σε εκείνο το σημείο, στα Γούδουρα Σιτίας, κάηκαν πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε τραυματισμούς πυροσβεστών. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αλλά αυτό πώς είναι αυτό που σας έλεγα τώρα, ότι ξαφνικά η αλλαγή του ανέμου έριξε τη φωτιά πάνω στους πυροσβέστες και στα οχήματα. Δεν πρόλαβαν ούτε να τα μετακινήσουν τα οχήματα.

Ένα σημαντικό κομμάτι χθες εκεί στο κλειστό γήπεδο ήταν οι τουρίστες. Καθώς μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες πυροσβέστες, για το Δήμο, για τους ανθρώπους που τους βοήθησαν. Ένα ωραίο σκηνικό που παίχτηκε χθες. Όταν τα παιδάκια εκεί των τουριστών ένιωσαν ασφάλεια, ξέρετε τι έκαναν. Έπαιζαν μπάσκετ. Δεν ήταν τρομαγμένος κόσμος να κλαίει, να χτυπιέται μετά τις φωτιές που είδε. Ήταν κόσμος που ένιωσε ασφάλεια μετά τη μετακίνησή τους σε ένα πολύ πιο ασφαλές σημείο από εκεί που έμεναν πριν. Έβλεπες τα παιδάκια να παίζουν μπάσκετ. Έβλεπες τα παιδάκια να είναι εκεί. Υπήρχαν και σοκαρισμένοι άνθρωποι, έτσι. Υπήρχαν. Αλλά η εικόνα, η γενική εικόνα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έδειχναν το πόσο ασφαλείς ένιωθαν στα χέρια των ανθρώπων εκεί της περιφέρειας, του Ερυθρού Σταυρού, του Δήμου Φεστού. Όλων όσοι βοήθησαν χθες αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν σκεπτόμενοι ότι κοίτα να δεις τι μπορούσαμε να πάθουμε. Γιατί βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία καίγονται, Γαλλία καίγονται. Έφτασε λέει η φωτιά, η ακτογραμμή αυτή της φωτιάς τα 200 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι σημαίνει 200 χιλιόμετρα. Σχεδόν από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη μία φωτιά συνεχόμενη. Αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει άκουσα που έλεγες για τα πλοία. Ναι, θα το πω και αυτό. Και μετά θα σας πω τι μου είπε ο φίλος μου. Λοιπόν, το λιμενικό σε όλη την περιοχή από το Ρέθυμνο μέχρι τη Σιτία ήταν σε εγρήγορση. Όχι μόνο το μεταναστευτικό λόγο που περιμένανε και ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς σε επιφυλακή, αλλά έβλεπες τους λιμενικούς να φορτώνουν μαζί με τα καΐκια τον κόσμο και να το μεταφέρουν σε πιο ασφαλή σημεία από εκεί που ήταν, από την παραλία. Για να μην γίνει ό,τι έγινε στο Μάτι. Και χθες δεν έγινε ό,τι έγινε στο Μάτι. Τίποτα από όλα όσα έγιναν στο Μάτι δεν έγιναν χθες. Και η άνεμη ήταν ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν στο Μάτι. Στο Μάτι τότε θυμάμαι ήταν 9-10 μπουφόρ, δεν φτάσε μέχρι και 12. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τι να πεις. Θέλω να βρίσω. Θέλω να ρίξω τόσα πολλά μπινελίκια. Θέλω να ρίξω τόσο πολύ ανάθεμα, αλλά λέω άστο ρε φίλε, άστο, γιατί σώθηκε κόσμος εχθές. Γιατί εχθές είχες ένα 112 να σου σπάει ευχάριστα τα νεύρα. Σοβαρά σου μιλάω. Όλοι όσοι ζήσανε τη φωτιά εχθές και σήμερα εκεί στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Παύλο, στην Αγία Γαλήνη, όλα αυτά τα σημεία που επλήγησαν εχθές, που κάποια σημεία από αυτά είναι και ολοκληρωτική καταστροφή, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Φεστού, πρέπει να σκεφτούν ένα πράγμα. Πόσο πολύ έχουμε αλλάξει όσον αφορά την πολιτική προστασία. Εγώ θα το πω τώρα και ας νευριάσουν όλοι αυτοί που δυστυχώς ή ευτυχώς δυστυχώς έχασαν περιουσίες, ευτυχώς οι ίδιοι είναι ζωντανοί για να μπορούν να την ξαναφτιάξουν από την αρχή ή να τους βοηθήσει το κράτος να την ξαναφτιάξουν. Χθες είχαν όλη την ευκαιρία να σωθούν. Όλοι. Όλοι. Εκτός από τους τρεις πυροσβέστες. Που μπήκαν στο καθήκον και προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτοί τους συνανθρώπους τους. Τρεις νεκροί πάνω στο καθήκον. Έτσι. Τρεις. Με φλόγες να επεκτείνονται από ό,τι βλέπω τώρα και σε ένα πλάνο που έχω εδώ πέρα που μου έχουν στείλει από την πυροσβεστική, είναι 200-300 μέτρα μία φλόγα τόσο μεγάλη και ανεβαίνει ένα βουνό. Δεν το κατεβαίνει, το ανεβαίνει. Φανταστείτε τους άνεμους δηλαδή πως χτυπούσαν από κάτω και έσπρωχαν τη φωτιά να πάει πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Πιο πέρα εκεί που ήταν κόσμος. Εκεί που ήταν πολίτες, εκεί που ήταν τουρίστες, εκεί που ήταν εργαζόμενοι, εκεί που ήταν άνθρωποι. Άνθρωποι και ζώα. Τεράστια η απώλεια σε ζώα, μάλλον. Γιατί έχουν καεί αρκετά πνευμιοστάσια, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Σταταράκης, εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά για σκεφτείτε, να μην είχαμε το 112. Να μην είχαμε σχέδιο εκένωσης όπως έχουμε τώρα. Γιατί εχθές ο Δήμος Φεστού με την περιφέρεια τι κάνανε. Είχανε του κουτιού αναδιπλούμενα κρεβάτια. Παιδιά ήταν ολοκένουργια. Δείτε μέσα στο πόρτικα.gr τις φωτογραφίες. Ήταν στο σελοφάν ακόμα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν έτοιμοι. Ήταν έτοιμοι για μια τέτοια κρίση. Ήμασταν έτοιμοι τότε τους σωμάτι για αυτό το πράγμα? Που κρύβανε τους νεκρούς μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ και το παίζανε και μούρι. Τα λαμόγια. Οι άσχετοι, οι άχρηστοι που έκαψαν τόσο κόσμο. Και τώρα βλέπεις αυτό που γίνεται και λες ευτυχώς Θεέ μου. Μιλάγαμε χθες με κόσμο που είχε κάτσει στα καρεκλάκια εκεί μαζί με τον Δήμαρχο Φεστού και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, που ήταν εκεί και αυτό στο πεδίο. Και στο Δήμο Φεστού. Και ξαφνικά του λέει μια γυναίκα: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και την κοιτάζαμε και λέμε: τι είπε? Ναι, λέει, είμαστε χαρούμενοι. Για φανταστείτε τι είχε γίνει στο μάτι. Μια γυναίκα εδώ από την Κρήτη είπε αυτό την κουβέντα χθες το βράδυ και συγκλονίστηκα. Για φανταστείτε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δηλαδή, είναι χαρούμενη γυναίκα που έχει σωθεί. Δεν την ένοιαζε η περιουσία που μπορεί να φύσει πίσω τη, που μπορεί να κάει και μπορεί να μην κάει και. Αλλά την ένοιαζε ότι έβλεπε τη διαφορά. Έβλεπε ότι εκεί ήταν ζωντανή. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν προλαβαίνουν ούτε κύχνα που είναι στο μάτι. Και βγαίνουν αυτά τα λαμόγια που δεν είχαν ούτε πολιτική προστασία ούτε τίποτα, ούτε κανένα σχέδιο. Και βλέπουμε το μέλλον τώρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μέλλον, όπου είχαν έτοιμα ακόμα και τα ράντσα που ήταν σε, πώς το λένε, σε σελοφάν. Το λέω και το ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται ασχείο, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όταν είδα τα ράντσα αυτά τα καινούργια να σκάνε, εντυπωσιάστηκα. Και τον Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Φεστού να χτυπάει έτσι φιλικά στην πλάτη όποιον πέλεγε μπροστά του και κουβάλεγε έστω και ένα μπουκάλι νερό. Ήρθανε νερά. 3 τόνοι, 4 τόνοι νερά μέσα σε 10 λεπτά και όλα.

έξω τα παράθυρά σας το πώς φυσάει εδώ στο Ηράκλειο. Φανταστείτε πώς φυσάει εκεί που είναι ανοιχτός ο ορίζοντας. Να σου πω κάτι, είσαι φάρμακος. Είσαι τόσο ατάραχος, τόσο ήρεμος και λες εντάξει δεν θα βρίσω, δεν θα ρίξω πινελίκια. Βλέπω εσένα τώρα και παρασύρωμαι, κατάλαβες. Θέλω να τα χώσω τόσο άσχημα. Θέλω να δείξω σε όλους πόσο οργισμένος είμαι. Οργισμένος που χάθηκαν άνθρωποι τότε στο μάτι, γιατί δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε τώρα. Και κάποια λαμόγια βγαίνουν και μιλάνε. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι θα έκανα αν ήμουν τώρα Μητσοτάκης. Πραγματικά ξέρεις τι έκανα. Θα μάζευα όλους αυτούς, κάτι Τζανακόπουλους, τον Τόσκα, τον Τζίπρα τον ίδιο, αν τους έβαζα σε ένα καναντέρ μέσα και θα τους έφερα εδώ. Και τους έλεγα, έλατε εδώ, ρε. Για δείτε τι έχουμε κάνει. Δείτε, δείτε εδώ, εδώ, τι έχουμε κάνει. Κοίτα. Να βλέπει τους Δήμους. Λοιπόν, η απώλειά τους μας θυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών, είπε ο κ. Κωνσταντίνος Τσαρτσούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τους δύο, τρεις πυροσβέστες. Εκφράζω τα ελληνική μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας σκληρής νέας πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Εντάξει. Ξεκινάς μια ανακοίνωση έτσι, ρε Ανδρουλάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κουκουέ. Άστο, δεν το διαβάζω καν, τσαντίζομαι. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Λέει για τις συνθήκες που δουλεύει το πυροσβεστικό σώμα σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Έχουν δει τι έχει. Λοιπόν, το ΣΥΡΙΖΑ οφείλει, λέει, η κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Τι λέρε. Τι λέρε. Μιλάμε, τσαντίζεσαι. Τσαντίζεσαι. Δεν έλαβε τα μέτρα. Τι λέμε τόση ώρα. Σε αυτή την εκπομπή τι λέμε. Και δεν το λέμε εμείς μόνο. Το λέει όλη η Ελλάδα σήμερα. Όλα τα site, όλα τα μέσα. Όλοι, όλοι, όλοι. Υπήρχε σχέδιο εκένωσης. Όπως υπήρχε και στη Ρόδο. Που είχε γίνει ένα πραγματικά 9.000 κόσμου τουρίστες εκενώθηκαν με ασφάλεια. Στη Ρόδο, έτσι. Γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση τίποτα. Τι να πεις ρε φίλε. Τσαντίζομαι, δηλαδή αρχίζω και χτυπάω μικρόφωνα, βλέπω την εικόνα και τσαντίζομαι, δηλαδή. Πες ρε φίλε μια καλή κουβέντα, πες ρε και ας μην χάσεις 5 ψήφους. Θα πάρω εγώ 10 συγγενείς μου να τους κάνεις 20. Μα την Παναγία. Δηλαδή, σήμερα είναι το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν λόγω καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο υπουργικό σεζόν στη σκιά της τραγωδίας. Με τους τρεις πυροσβέστες. Με τη φωτιά να μένεται ακόμα, αλλά να υπάρχει αισιοδοξία ότι παρά τους ανέμους, οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά που έχουν οριοθετήσει σε κάποιο σημείο τη φωτιά. Μένει να μην εξελιχθεί λίγο περίεργα τώρα εκεί στον Άγιο Παύλο. Που είναι το μέτωπο και στο Ρέθυμνο. Αλλά κατά τα άλλα, να τους χαιρόμαστε αυτούς τους πολιτικούς. Πολιτικάντιδες είναι. Ρε, βγες και πες για τους άνθρωπους που κάηκαν. Βγες και πες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και δεν έχεις παραπάνω νεκρούς. Τι βγαίνεις και λες ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός. Δεν υπάρχει εξοπλισμός. Και πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Με τα χέρια τα σβήνουνε. Ευθύνουνε. Ή να το πω αλλιώς. Ας το μην το πω, μην το πω. Γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό, ρε παιδί μου, να βλέπεις ότι υπάρχει προσπάθεια από δήμους, περιφέρειες, από εθελοντές, από τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες. Το τι κάνανε χθες, πότε στρώσανε, πότε καθαρίσανε το γήπεδο, πότε στρώσανε τα ράντσα, πότε στρώσανε τα σεντόνια, πότε βγάλαν τα νερά έξω, πότε μοιράσαν το φαγητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ταχύτητα γίνανε όλα αυτά. Και όλα αυτά για να γίνουν θέλει ξεριστή. Κινέζικη πειθαρχία, ρε φίλε. Δεν έχουμε συνηθίσει οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Και εχθές το ζήσαμε. Δηλαδή, εχθές η Κρήτη πήρε όχι άριστα. Και θα το πω και πιο έτσι, όπως το είπα και μέσα στο αμάξι εχθές, όταν γυρίσαμε 2:30 ώρα το βράδυ από το Δήμο Φεστού. Στην Πάρο, προχθές το βράδυ, χόρευαν οι φλόγες πάνω στα βουνά

0: Και κάτω γινόταν πανηγύρι. Σε μια μεριά, σε ένα δήμο εκεί πέρα στην Πάρο. Το πανηγύρι όλο, έγινε κανονικά και απέναντι στο βουνό βλέπαν τη φωτιά. Δεν υπήρχε τσίπα εκεί στους διοργανωτές. Άσε τους διοργανωτές. Ο κόσμος εκεί δεν σηκώθηκε να φύγει όταν είδε τις φωτιές απέναντι. Κάποιοι δίνανε μάχη με τις φωτιές και άλλοι δίνανε μάχη να σερβίρουν τον κόσμο. Δηλαδή απίστευτο. Και χθες εδώ στην Κρήτη το έργο ήταν πολύ διαφορετικό. Το έργο ήταν συγκλονιστικό. Η Αθλητική Ένωση Μυρών είχε μια οργανωμένη εκδήλωση χθες με τον Σαμόλη, τον καλλιτέχνη, να τραγουδήσει. 1800 άτομα ήταν κλεισμένα. Δηλαδή οι προκρατήσεις ήταν για 1800 άτομα. Υπήρχε φαγητό, νερό, αναψυκτικά, κρασί, ρακές, ό,τι στο διάολο υπήρχε εκεί πέρα. Ήταν για 1800 άτομα αρχικά. Όλο αυτό, εκτός τις ρακές, πήγανε στο Δήμο Φεστού. Να βλέπεις τώρα τις μακαρονάδες. Ρε φίλε, δοκίμασα τη μακαρονάδα που είχαν εκεί. Δεν έχω φάει ωραιότερη. Αλήθεια σου λέω. Φρέσκια, ωραία, με μια χαρά. Με κοιμά, Ναπολιτέν. Μπολονές, πώς τη λένε. Τι ιστορία. Ξέχασα. Λοιπόν, τα σουβλάκια. Χιλιάδες σουβλάκια. Έτοιμα. Ψημένα. Με ψωμάκι, με σαλάτα. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτή η τέτοια η κινητοποίηση. Δεν υπάρχει. Και βγαίνετε οι πολιτικάντιδες να την πείτε στην κυβέρνηση για ποιο πράγμα. Δηλαδή, είμαστε τόσο μακάκες, εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν το δείξουμε σήμερα όλοι. Ό,τι χρώμα και να έχει κάποιος δημοσιογράφος, ό,τι χρώμα, ό,τι και να πιστεύει, αυτό πρέπει να το δείξει σήμερα. Πρέπει να δείξει το φαγητό, πρέπει να δείξει την οργάνωση, πρέπει να δείξει τα πάντα που έγιναν εκεί στο Δήμο Φεστού. Για τον όμορο Δήμο, για το Ρέθυμνο. Που αμέσως αγκάλιασε ένας Δήμος τον άλλον και βοήθησε ένας Δήμος τον άλλον. Γιατί όπως το είπε και ο Δήμαρχος εδώ πέρα στην εκπομπή, αν δεν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτοί χθες όλοι ήταν ενωμένοι. Και βγαίνουν τώρα οι πολιτικάντιδες που θα αρχίσουν να ρίχνουν πινελίκια σήμερα όλη μέρα. Ευτυχώς που τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Για να προλαβώ, φορτώνω τώρα αυτή τη στιγμή, φορτώνει, κάνει reload το μυαλό μου. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις μακακίες για την υποστήριξη και για τον εξοπλισμό. Ρε στο καράβι χθες 9 η ώρα το βράδυ μπήκανε πυροσβεστικά. Και έχουν έρθει στην Κρήτη από το πρωί και είναι εκεί και επιχειρούν. Πώς νομίζω ότι έχει σβήσει φωτιά. Με το κενό αέρος που έχετε στο μυαλό σας οι περισσότεροι πολιτικοί και πάτε να κάνετε αντιπολίτευση με αυτό. Ελάτε εδώ στο πεδίο να δείτε πώς είναι. Που δεν έχετε πάει ποτέ σας να μυρίσετε πώς είναι η φωτιά. Ποτέ. Και το παίζετε και οι δήμονες. Βγαίνει το κουκουέ τώρα και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Και οι άλλοι λένε για τα μέσα. Ποια μέσα, ρε. Που με μέσο ανεβήκατε εκεί στη Βουλή. Ο καθένας από εσάς παρακάλαγε για να μπει σε κάποιο κόμμα. Είπε πως δεν τα ξεχνάμε. Και έχω τσαντιστεί τώρα με τον Βελόπουλο, με τη δήλωση του Βελόπουλου. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο Βελόπουλος παρακάλεγε τον Σαμαρά να μπει στην Δημοκρατία. Παρακάλεγε τον Άδωνη. Παρακάλεγε τον Βορύδη που τώρα τους βρίζει. Παρακάλεγε, ξέρω εγώ, να μπει στην Δημοκρατία στο Πασόκ. Πήγε από εδώ και έφτιαξε τελικά δικό του κόμμα και είναι στο 8-9%. Για να το δούμε στη Βουλή τώρα στο 5-6% που θα είναι. Γιατί αυτές οι δηλώσεις τσαντίζουν τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος τι θέλει να βλέπει, όλους τους πολιτικούς ενωμένους. Και ξέρει τι θέλει να βλέπει ο κόσμος. Χαίστηκε για τους πολιτικούς ενωμένους. Ξέρει τι θέλει να βλέπει. Αυτό που είδε σήμερα, τους Δήμους ενωμένους και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ξέρει πώς ήταν χθες εκεί τα άτομα του Ερυθρού Σταυρού με τις στολές τους. Αυτό το κόκκινο άσπρο που σου δίνει ελπίδα χθες. Που το λέει ένας έγκτης, έτσι που βλέπει κόκκινο άσπρο δεν μπορεί. Δεν νιώθηκε καλύτερα. Να το πάμε και λίγο στην πλάκα. Αλλά αυτό το κόκκινο άσπρο εχθές ήταν, μιλάμε, βάλσαμο στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και παντού αυτό το. Ο Σταυρός υπάρχει παντού. Λοιπόν, και έβλεπες εχθές τους τουρίστες που καθόντουσαν ήρεμοι, χωρίς να τσακώνονται, στις καρεκλίτσες, έτοιμοι να πάρουν το φαγητό, να πάρουν το νερό, να πάρουν τη σαλάτα τους, να πάρουν τα σεντόνια τους, να πάρουν το κρεβάτι τους. Και σήμερα να οργανωθούν εκεί οι εταιρείες και αυτά για να τους μεταφέρουν πίσω στη χώρα τους ή να τους πάνε αλλού για διακοπές. Για μένα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε, θυμάστε τι είχε κάνει το κάτω στη Ρόδο. Σε όλους τους τουρίστες τους έδωσε δυνατότητα να ξαναρθούν στη χώρα μας μετά για δωρεάν διακοπές. Το ξέρεις αυτό. Ποιος άλλος το έχει κάνει. Και βλέπεις αυτά τα λαμόγια τώρα και βγαίνουν και στυλιτεύουν όλη αυτή την προσπάθεια των. Ρε, πες κάτι για το Δήμο Φεστού, πες κάτι για την περιφέρεια Κρήτης. Πες ρε λαμόγιο πολιτικέ ότι εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι πάλευαν με τις φλόγες και εσύ ήσουν στο air condition μέσα και απολάμβανε τη φωτιά και έλεγες να καούνε σπίτια για να την πεις στην αντιπολίτευση. Ή μάλλον για να υπάρξεις ως αντιπολίτευση. Απέναντι σε ποιον, σε αυτό το κράτος που προσπαθεί να το φτιάξει αυτό το έργο. Δεν θέλω να το παίξω φιλοκυβερνητικό σε τέτοια, αλλά πραγματικά συγκινήθηκα χθες από την προσπάθεια των ανθρώπων εδώ στο Δήμο. και την περιφέρεια. Πού τα είχαν όλα έτοιμα. Να δεις το, να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Ακούς. Να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Πώς έτρεχε χθες. Δηλαδή ο Συριγωνάκης για μένα χθες ήταν. Τι να σου πω. Τον έβλεπα σαν το Spider-Man. Πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο. Χωρίς πλάκα. Εγώ θα τον λέω Spider-Man από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος έκανε πραγματικά δουλειά. Ή ο κύριος Μιαδάκης από το Δήμο Φεστού που είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Φοβερός τύπος. Εχθές τον γνώρισα, δεν τον ήξερα. Είδα τη δουλειά που έκανε. Μιλάμε, ο άνθρωπος θα έχει στην εντέλεια όλα. Σε μια φάση, θα το δείτε σήμερα στο politica.gr, στο TikTok, πήγα και έκατσα πάνω στο ένα κρεβάτι, ρε παιδί, να δω πώς είναι το ράντσο. Έκατσα πάνω, το δοκιμάσω. Και λέω ότι κοίτα να δεις εδώ το καινούργιο το κρεβάτι, αυτό πόσο καλό είναι, ρε παιδί μου. Να σου πω, είχε ελαστικούς που βγαίνεις μέσα και είχε και πάπλο, στρώμα από πάνω. Ήταν άνετο, φίλε, για να κοιμηθείς. Δεν θα σε έπιανε το πάτωμα το κρύο ή το πάτωμα το ζεστό να καείς. Είναι καλά εξελιγμένα ράντσα για αυτή τη δουλειά. Και τα είχαν παραγγείλει, τα είχαν σε κάποιες αποθήκες έτοιμα με το σελοφάν τους για αυτή την περίπτωση. Για μια τέτοια περίπτωση. Και κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για... κάνουν αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Το μάτι δεν τους έμαθε τίποτα. Τα Τέμπη δεν τους μάθανε κάτι. Ξέρεις, η φωτιά εδώ έπιασε από ξυλόλιο. Ε? Μπορεί να έχει κανένα χαμένο βαγόνι εκεί μέσα στα καμένα. Ελάτε να το βρείτε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς το μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους 2 νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΙ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελή. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

Λοιπόν, σας έχω νεότερα. Καταρχήν, συγχωρέστε με για την έκρηξη που είχα πριν από λίγο. Γελάω γιατί έχω πάλι μηνύματα από φίλους που μου λένε ρίξε, ρίξε κι άλλα, ρίξε κι άλλα. Ναι, εντάξει, είπαμε, να έχουμε ένα όριο. Όριο. Εντάξει. Λοιπόν, προσπάθησαν το πρωί να σηκωθούν τα ελικόπτερα, όπως με ενημερώνουν με την πολιτική προστασία. Έκαναν κάποια πτήση, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι τα Λακούμια, από το Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, γιατί ήταν τόσο δυνατή η άνεμη που πραγματικά κινδύνευσαν οι πιλότοι. Ακούστε τώρα κάτι για να πάθετε πλάκα. ...125 χιλιόμετρα την ώρα άγγιξαν οι ρηπές στο νότιο Ρέθυμνο. 125 χιλιόμετρα. Στο μάτι ήταν 100-105 και σε ένα σημείο έφτασαν τα 110 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει 125 χιλιόμετρα. Θα σας πω μια διαφορά. Άλλο να τρέχεις με 10 χιλιόμετρα την ώρα με το ποδήλατο και άλλο με 25. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ποια είναι αυτή? Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά από το 100 μέχρι το 125? Φίλε, συμπολίτη εδώ του Ρεθύμνου, που εσύ έτρεχες και έσβηνες φωτιές εχθές μαζί με τους πυροσβέστες και τους βοηθούσες ως εθελοντής, για να μην καεί η περιουσία σου, το σπίτι σου, το χωράφι σου, το ποιμνιοστάσιο σου, και κάποια λαμόγια βγαίνουν σήμερα, πολιτικάντιδες, και κατακρίνουν τι? Ότι δεν υπάρχουν μέσα, ότι δεν υπάρχει τόνα, δεν υπάρχει. Κάνουνε αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Αυτό που κάνανε στο Μάτι, αυτό που κάνανε στα Τέμπη, αυτό που κάνουνε παντού. Ρε πολιτικάντιδες, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός εδώ της Κρήτης παλεύει με τις φλόγες. Στην Πάρο παλεύαν με τις φλόγες, στη Λέρο παλεύαν με τις φλόγες. Χαμός. Και βγαίνετε ρε λαμόγια για τρεις νεκρούς και λέτε αυτές τις βλακίες που λέτε. Και σας βλέπει ο κόσμος και σας φτύνει. Και είναι κρίμα που σας φτύνει. Γιατί αυτό το σάλιο χρειάζεται για τη φωτιά. Δεν χρειάζεται για σας. Καταλάβατε? Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα πάνε στον εισαγγελία ένας 26χρονος και ένας 24χρονος από το Δήμο Γόρτινας που πιάστηκαν επ' αυτοφόρο να πάνε για απόπειρα εμπρισμού. Τι πρέπει να τους κάνεις αυτό σήμερα? Να τους βάλεις να κουβαλάνε νερό όλη την ημέρα? Για μένα ο εισαγγελέας θα το πρέπει να κάνει. Να τους βάζει ο εισαγγελέας σήμερα να κουβαλάνε νερό και φαγητά στους πυροσβέστες εκεί όλη την ημέρα. Και να φοράνε και ρούχα χειμωνιάτικα. Να σκάνε από τη ζέστη, να λιώσουνε. Και μετά, ανέλαβε την ποινική τους μεταχείριση όπως πρέπει. Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα αντίο σε δύο ειρικούς πυροσβέστες εδώ, στην Κρήτη, και έναν στο Ηγίθιο, και να βγαίνετε πολιτικά αντίθεση για να κάνετε αυτά τα σχολεία? Αντί να βγείτε να πείτε ότι μπράβο στους πυροσβέστες, μπράβο, να τους δώσετε ένα κουράγιο, ρε. Να τους δώσετε ένα μπράβο να πάνε και αυτοί παρακάτω. Να γουστάρουν αυτό που κάνουν περισσότερο από όσο το γουστάρουνε. Εσάς δεν γουστάρουνε. Εσάς τους πολιτικάντιδες. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Στουρνάς, από τις 6 και 4 το πρωί, όπως μου είπαν οι δήμαρχοι, τους πήρα τηλέφωνο ξανά και τους ρώτησα. Από τις 6 και 4 το πρωί μέχρι τώρα έχει μιλήσει μαζί τους πάνω από 30 φορές. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Η δουλειά του είναι. Δεν είπα ότι το κάνει και μπράβο του. Αλλά κάποτε στο Μάτι ένας άλλος υπουργός σχεστή είπε: όλα γίνανε καλώς. Τα ίδια θα ξανακάναμε. Τα ξανακαίγαμε δηλαδή 104 ανθρώπους. Αυτό είχαν πει τότε. Γιατί ήμουν μπροστά στη συνέντευξη τύπου τότε. Με τον Τζανακόπουλο να το παίζει Μούρι και τον Τόσκα να λέει: καλά τα κάναμε. Πού είναι ο Τόσκας τώρα? Πού είναι ο Τζανακόπουλος τώρα? Ο Τζανακόπουλος, ξέρεις πότε εμφανίστηκε πάλι στο προσκήνιο εδώ πέρα στην Ελλάδα? Όταν έγινε το ντοκιματέρ του Sky για την οικονομική. Για όλα αυτά που περάσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Που κλείσαν τις τράπεζες, κλείσαν τα πάντα. Δεν είχαν βενζίνη τα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν. Από τους άχρηστους που είχε βάλει εκεί πέρα. Και 10 μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι, ο Τσίπρας πήγε διακοπές. Με το κότερο. Ο Πέδαρος. Και κάθονται και μου λένε τώρα αυτοί όλοι σήμερα, κάνουν δηλώσεις για την πολιτική προστασία, για τους πυροσβέστες και όλα. Ρε λαμόγια, ελάτε εδώ πέρα να δείτε πώς καίγονται οι άνθρωποι. Ελάτε να δείτε χθες το βράδυ τι οργάνωση υπήρχε από την περιφέρεια και από το Δήμο Φεστού. Γι' αυτό Τσίπρα, ο Αρναουτάκης δεν ήρθε στην εκδήλωσή σου. Γιατί προτιμούσε να μείνει εδώ και να προετοιμάσει όλα αυτά. Δεν πήγε. Ο Αρναουτάκης τον είχε καλέσει ο Τσίπρας. Δεν πήγε. Οργανωνόταν εδώ πέρα.
Ο Αρναουταξιάννα κάνει αυτά που έκανε χθες μαζί με το Δήμο Φεστού. Για να βοηθήσουν και τον Ταταράκη εκεί στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Για να βοηθήσουν όλο τον Ρέθυμνο. Λοιπόν, καταλάβατε λαμόγια πολιτικάντιδες τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι είναι όλοι σε επιφυλακή στην Αθήνα γιατί έχει 125 χιλιόμετρα ανέμους. Τρεις νεκροί. Δύο στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Και ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί εκεί στις περιοχές που δεν έχει πατήσει άνθρωπος ακόμα από τη φωτιά. Που είναι τα καμένα μέσα στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη. Λαμόγια. Πολιτικάντιδες. Γελοί. Έβλεπα χθες τα πούλμαν. Ήταν σαν να βλέπεις ασθενοφόρα, τα πούλμαν, το ΕΚΑΒ. Όλοι εκεί, στο Δήμο Φεστού. Να συνδράμουν στους ανθρώπους εκεί που πήραν άλλον τα πράγματά τους, τα παιδιά τους, τα σκυλάκια τους. Και σωθήκανε. Σωθήκανε, ρε. Δεν εγκλωβιστήκανε μέσα στο μάτι. Δεν εγκλωβιστήκανε σε μια λακκούβα που τους έστεναν η μισή από τη μια μεριά και η άλλη μισή από την άλλη. Και κλείστηκαν σε μια λακκούβα εκεί στο μάτι και κάηκαν μαζί με τις λαμαρίνες από τις Ζάντες. Που γίνανε λαμαρίνες αυτοκινήτων Ζάντες και σώματα ανθρώπων ένα. Και δεν βρέθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να ταυτοποιηθούν. Λαμόγια πολιτικάντιδες. Που θα πείτε για την Κρήτη εδώ τι έγινε. Στην Πάρο εχθές διασκέδαζαν στο πανηγύρι, προχθές, και χθες εκεί το πανηγύρι στο Δήμο Φεστού δεν έγινε. Και όλα τα φαγητά φύγανε με φορτηγά και πήγανε στον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η φιλοξενία, αυτός είναι ο Έλληνας. Και όχι μόνο ο κριτικός, ο Έλληνας είναι έτσι. Αλλά πού να το δείτε εσείς. Που το μόνο που βλέπετε μπροστά σας είναι αυτούς τους ρωσόφιλους εκεί πέρα που τα έχουν κάνει, άντε μην πω πώς τα έχουν κάνει, και διέλυσαν μέχρι και την Καριστιανού. Ήρθε η Καριστιανού να μας το παίξει αρχηγός κόμματος και έχει διαλυθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε άλλα 10 λεπτά. Και θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη μετά να σε ενημερώσει, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλα από τα νεύρα μου. Δεν μπορώ να ακούω τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορώ να βλέπω τους πυροσβέστες εχθές κατάκοπους. Να βλέπω τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού να καίγονται, να τρέχουν πανικόβλητοι. Ρε, μιλάμε, οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού εχθές και οι εθελοντές του Δήμου δεν είχαν δευτερόλεπτο να πιούν ένα μπουκάλι νερό. Και μοιράζανε μπουκάλια, δεκάδες και εκατοντάδες μπουκάλια στον κόσμο. Να δεις πώς μοιράζαν το φαγητό. Έλεγε μια κοπέλα, την είδα μπροστά μου, το έχουμε και στο Politica.gr, θα το δείτε σε λίγο. I just need bread. Το μόνο που θέλω είναι λίγο ψωμί. Για ποιο λόγο το θέλει το ψωμί, ξέρεις? Για να το δώσει στο παιδάκι της. Στο μωράκι που είχε μαζί της, γιατί μόνο ψωμί μπορούσε να φάει. Δεν μπορούσε να φάει, κρέας ή ό,τι είχαν εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι σκηνικά παίχτηκαν χθες. Φαντάζεστε, ρε λαμόγια πολιτικάντιδες, τον πόνο των πυροσβεστών να ξέρουν ότι χάθηκαν δύο συνάδελφοί τους στο πεδίο στη φωτιά και αυτοί να πάνε να επιχειρούνε πιο μέσα στη φωτιά. Αυτό μόνο σκεφτείτε, ρε. Αυτό μόνο σκεφτείτε και στις δηλώσεις σας να ξεκινάτε με θερμά συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Θερμά συλληπιτήρια. Και ας μην το νιώθετε, ρε. Που ξεκινάτε ότι η φωτιά εχθές δεν είχε καλή οργάνωση, η πολιτεία. Λαμόγια. Δεν είχαμε νεκρό, ρε, τουρίστα. Δεν είχαμε νεκρό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στον Άγιο Παύλο. Άστε μην το προμηνύουμε. Γιατί εκεί έχουν καεί σπίτια και γίνει χαμός. Από ό,τι μου λένε οι δημαρχοί. Και δεν μπορούν να μπουν ακόμα μέσα να δούνε. Αλλά ρε λαμόγια, αυτό είναι οργάνωση. Να έχεις έτοιμα τα ράντζα. Να έχεις έτοιμο το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το σχολείο. Πού πήγαν και μπήκαν ο κόσμος μέσα. Να βλέπω χθες τον Νικολιδάκη, τον δήμαρχο Φεστού, τον Αρναουτάκη, τον Συριγωνάκη. Εγώ τον Συριγωνάκη θα τον λέω Spider-Man πλέον, έτσι. Ο άνθρωπος μεταφερόταν από τώρα σημείο του γηπέδου στο άλλο για να τρέξει για τα πάντα. Για το νερό, για το φαγητό, για τα σουβλάκια, για τα μακαρόνια που ήρθαν, για τις σαλάτες, για τα κρεβάτια, για τα σεντόνια. Για το πώς θα διανεμηθούν οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού και να βοηθήσουν τον κόσμο. Για τους εθελοντές. Νοιαζόταν για το αν έφαγαν οι εθελοντές του. Νοιάστηκε για το αν πήγα φαγητό στους οδηγούς του λεωφορείου που ήταν όρθιοι. Τόσες ώρες. Αυτό θα πει οργάνωση. Αυτό θα πει ανθρωπιά. Κάτι που δεν έχουν οι πολιτικάντιδες. Και δεν τη βρουν και ποτέ τους. Ποτέ. Spider-Man θα το λέω το Συριγωνάκι. Το είπα. Δεν θα το ξαναπώ. Θα το γράψω και στο κινητό μου Spider-Man. Μακάρι να προλάβω να το γράψω, αλλά ξέρω που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και τι κάνει. Και δεν μπορώ να το βγάλω. Βγήκε όμως ο κύριος Σταταράκης, βγήκε ο κύριος Νικολιδάκης, έτσι ενδεικτικά. Και πάμε να βγάλουμε άλλον έναν. Προχώρα.

0: Λοιπόν, μετά το Spider-Man, το κύριο Συριγωνάκη εκεί της περιφέρειας, σας έχω τώρα εδώ και το Flash, τον άλλον υπερηρωά του Δήμου Φεστού. Είναι ο Κώστας Μανιουδάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Φεστού. Ένας άνθρωπος που έτρεχε χθες και είχε μετρήσει με το κινητό του, είχε μια εφαρμογή που μέτραγε το πού θα μπουν τα ράντσα. Μιλάμε για τέτοια οργάνωση. Το πάω έτσι γιατί πραγματικά έχω θυμώσει πολύ με τις πολιτικάντιδες και με τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αλλά πάμε στο πεδίο. Κύριε Μανιουδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ημέρα σήμερα?
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια καταρχήν της οικογένειας.
0: Έτσι ξεκινάνε οι σωστοί άνθρωποι.
1: Τα στενάδικα, τουλάχιστον τα υπόλοιπα από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι πήγανε τέλεια. Η εξένωση έγινε άμεσα, μέσα σε δύο ώρες είμαστε έτοιμοι, που ήταν πρωτόγνωρο για μας, όχι μόνο για μας,
0: για τον μικρό
1: δήμο όπως είναι ο Δήμος Φεστού, αλλά για όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Καταφέραμε και συντονιστήκαμε άψογα ο Δήμος, περιφέρεια, εθελοντές, σαμαρίτες εδώ από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω μέχρι τώρα, σήμερα το πρωί, με ευχαριστούν ο κόσμος, δηλαδή φεύγουν και μας λένε thank you, ας το πούμε. Φανταστείτε πόσο ευχαριστημένοι έχουν μείνει. Αυτή τη στιγμή φεύγει το πρώτο λεωφορείο, έχουν μείνει γύρω στα 60-70 άτομα, περιμένουμε στα άλλα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει ο δρόμος προς τα Αγία Γαλήνια.
0: Α, έχει ανοίξει ο δρόμος προς τα Αγία Γαλήνια.
1: Ναι, ανοίξαν γιατί κάποιοι πετάνε σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τα χαρτιά τους για να πάνε αεροδρόμιο.
0: Υπάρχει περίμενα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα χαρτιά τους, τα διαβατήριά τους, τι θα γίνει?
1: Εδώ όση ώρα είμαι τώρα από το πρωί που είμαι, δεν είναι υπόθεση κάτι ότι έχει κάποιο έλεγχο.
0: Έγινε γρήγορα η εκένωση, έτσι, και προλάβαν και πήραν όλα τα πράγματά τους.
1: Όχι, κάποιοι έχουν αφήσει εκεί τα πράγματά τους με χαρτιά. Γι' αυτό τώρα το πρώτο λεωφορείο για αυτούς που επήγαινε να φύγουν σήμερα έχει φύγει ήδη.
0: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι, τι εικόνα έχετε τώρα από το μέτωπο και από το πεδίο? Μόνο στον Άγιο Παύλο έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή φωτιά?
1: Το πρωί μίλησα με τον διοικητή του πυροσβεστικού πινακίου από εδώ, από τις Μοίρες. Μου είπε ότι η κατάσταση από τη στιγμή που δεύτερα αέρας είναι πολύ καλύτερη από χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά το μεσημεράκι πάλι βάζει αέρα. Άρα λοιπόν είναι έτσι επιφυλακή μεγάλος αριθμός από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί, μου είπε, θα σηκωθούν έτσι ένα αέρια μέσα. Πράγμα που δεν έγινε χθες λόγω των ριτζιαρικών συνθηκών.
0: Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει ένα μικρό μέτωπο. Λένε ότι οι άνεμοι έφτασαν και φτάνουν μέχρι τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτο σκηνικό.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Φανταστείτε, κύριε Μανιουδάκη, ότι στο Μάτι ήταν 104 χιλιόμετρα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και εδώ είναι 125.
1: Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το ακούω τώρα. Πρώτη φορά το ακούω. Είμαστε τυχεροί που δεν θρυνήσαμε σε άλλα θύματα.
0: Αυτό το λέω και εγώ εδώ και πολλή ώρα και άκουγα τώρα τις δηλώσεις των πολιτικών και νευρίασα λίγα και έγινα λίγο, δεν είμαι αντικειμενικός, ήμουν πολύ εκνευρισμένος.
1: Δυστυχώς κάποιοι περιμένουν τέτοιες ώρες να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, δυστυχώς.
0: Αυτό ξαναπείτε το.
1: Παίζουν με το ανθρώπινο πόνο. Τι να πω.
0: Τρεις άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν καεί και οι τρεις πυροσβέστες. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μέσα στο καθήκον. Ήταν πολύ έντονα μέσα στο καθήκον και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους. Και κάηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ας τους θυμόμαστε τουλάχιστον και να τους θυμούμε και να μην. Ας κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς εχθές. Γιατί πραγματικά το είδα και εντυπωσιάστηκα και το λέω από το πρωί. Το είπα και στον κύριο Νικολιδάκη, τον δήμαρχο, και μπράβο σας που είσαστε μαζί εκεί όλοι ενωμένοι. Και είπα αυτή τη φράση, ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και χθες έγινε θαύμα. Γιατί ήταν πραγματικά τρομερά ανεξέλεγκτα τη φωτιά. Με μέτωπο πολλών χιλιόμετρων.
1: Η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια είναι όταν ο άλλος το αναγνωρίζει και σου λέει τουλάχιστον ευχαριστώ. Και αυτό το πήραμε σήμερα το πρωί, τουλάχιστον εγώ το εισέπραξα.
0: Ο κόσμος εκεί πώς ξύπνησε, τους είχατε και πρωινό, τι?
1: Με το air condition κοιμηθήκανε, ξυπνήσανε όλοι με το χαμόγελο, πρωινό πήρανε, καφέ πήρανε.
0: Α, είχατε και αυτά, μεριμνήσατε και γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ορίστε, να τα. Οργάνωση πλήρη δηλαδή. Εγώ, ξέρετε τι, δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή τώρα λέγοντας κάτι άλλο. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το ότι κάνατε χθες ως Δήμος. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω όλη την ημέρα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο
0: το
1: και είναι
0: πρώτη
1: ένας
0: φορά,
1: Δήμος
0: ναι,
1: ο οποίος, ναι, ο οποίος δεν έχει τα μέσα για να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις, όμως τα καταφέραμε. Σας είπα πάντα με στην εργασία με την περιφέρεια. Γιατί από την πρώτη στιγμή διοικητικό προσωπικό, ο κύριος Συριγωνάκης, ο κύριος Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ήταν εδώ.
0: Ναι, εγώ είπα, εσείς είσαστε ο Φλάς που πηγαίνατε γρήγορα παντού και ο κύριος Συριγωνάκης ο Σπάιντερμαν που πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο. Πραγματικά, όχι, και μου άρεσε αυτό που είπε και ο κ. Αναουτάκης χθες το βράδυ, ότι πρώτο Δήμος Φεστού έκανε ό,τι έκανε και εμείς απλά συνδράμαμε ως περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι τα κάνατε μαζί.
1: Τα μαζί τα κάναμε, εννοείται. Εννοείται. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται συνεργασία.
0: Αλλιώς άρα, είπε ένα πολύ ωραίο ψέμα ο κ. Αναουτάκης. Και γελάω τώρα γιατί πραγματικά μαθαίνω ότι όντως η φωτιά προσπαθούν να την υιοθετήσουν στον Άγιο Παύλο. Προσπάθησαν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σας βάζω να ακούτε και εσείς, έτσι, ναι, την ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, προσπάθησαν να σηκωθούν εναέρια μέσα. Προσπάθησαν, οι άνεμοι ήταν τόσο πολύ δυνατοί όμως, όπου δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό γιατί θα πήγαινε χαμένο το νερό. Οπότε τα γυρίσανε και περιμένουν έστω και μία δεκάλεπτη παύση των ανέμων, προκειμένου να ρίξουν νερό εκεί που χρειάζεται. Αυτή είναι η ενημέρωση που
1: έχουμε. Νίκο, το πιο εντυπωσιακό είναι για μας ότι είχαμε και εμείς φωτιά. Στο Δήμο το δικό μας είχαμε στο Μωρόνι φωτιά μέσα στο χωριό.
0: Και έσβησε γρήγορα, ναι.
1: Ναι, καταφέραμε και τις σβήσαμε. Δηλαδή όταν άναβε, όταν υπήρχαν ακόμα αιστείες, πήραμε την ενημέρωση ότι υπάρχει στην κρύα βρύση.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο πραγματικά με συγκλονίζει τώρα που το σκέφτομαι και μου σηκώνει την τρίχα. Όταν έγινε η φωτιά στο Μάτι, ξεκίνησαν μάλλον οι πυρκαγιές εκείνη την ημέρα με ίδιους ανέμους από άλλη περιοχή, δηλαδή από το Γκινέτα, αν έχετε έτσι ιδέα.
1: Ναι, ξέρω γιατί τρέχω μαραθώνιο.
0: Μπράβο. Εχθές λοιπόν έγινε το ίδιο σκηνικό. Ξεκίνησε μια φωτιά μακριά από το Ρέθυμνο, εκεί στο Μωρόνι, πολύ μεγάλη φωτιά. Πήγε να εξελιχθεί σε μεγάλη, αλλά την προλάβανε. Και ξαφνικά, ακούμε στις 2.30 το μεσημέρι, ό,τι έγινε και στο Μάτι, μια τεράστια φωτιά στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα διάσπαρτες φωτιές, γιατί ο άνεμος την πήγαινε πέρα δόθε και έπιανε αιστείες παντού, σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων μέσα στα φαράγγια και μέσα στους γκρεμούς. Ήταν, κύριε Μανιουδάκη, ακριβώς το ίδιο σκηνικό όπως το Μάτι. Ακριβώς το ίδιο. Ξεκίνησε η φωτιά πολύ μακριά, πήγαν όλα τα μέσα εκεί και μετά έπιασε φωτιά αλλού και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
1: Η πληροφορία μου είναι από ό,τι μου έχουν πει, έχουν καεί περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, αλλά αυτά έρχονται...
0: Δεν πειράζει, ας καούνε.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Ας καούνε. Εδώ να είναι η πολιτεία, να τους δώσει τα χρήματα, να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, όπως κάνανε και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν πειράζει, ας καούνε,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή και μετά είναι...
0: Καήκανε και πολλά ζώα, εντάξει, δυστυχώς καήκανε και πολλά ζώα. Αλλά προέχει η ζωή, τέλος, δε ό,τι και να είναι.
1: Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε για τέτοιο συμβάν. Συγγνώμη, θα σα αφήσω γιατί
0: δεν ναι, θα σα πω. Να είστε καλά. Και εμείς κλείνουμε τώρα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη τώρα να αναλάβει εδώ την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Εδώ λέμε την αλήθεια τουλάχιστον. Έτσι. Καλημέρα και στα λαμόγια, τους πολιτικάντιδες. Καλημέρα όμως πιο πολύ στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που αυτή τη στιγμή είναι εκεί που βλέπω τα έρμα πίσω από το βουνό στους καπνούς. Βλέπω κάτι καπνούς από τους. Βλέπεις εκεί, κοίτα. Άτι. Εκεί ακριβώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται ότι είναι πολιτικά αντίθεση. Ελπίζω να έχουμε μια καλή ημέρα. Αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Τι ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσο καλή μπορεί να είναι μία ημέρα με τόσες φωτιές που καίνε την Ελλάδα, με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο Ρέθυμνο και στη Σιτία για την Κρήτη και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες και θα προσπαθήσουμε όσο πιο ψύχρεμα και νυφάλια να σας μεταφέρουμε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις και τις εικόνες που παρακολουθούμε από εχθές το μεσημέρι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Ολονύχτιες συμμάχες με τις φλόγες για τους πυροσβέστες και στο Ρέθυμνο, δραματικές οι ώρες, οι ρηπές των ανέμων να σας πω ότι φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς έχουμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, σε Κρήτη και Γήθιο. Στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει εστιάσει την προσοχή της στην Τριόπετρα. Εκεί μένεται η φωτιά αυτή τη στιγμή με τον άνεμο να είναι μανιασμένο και να πηγαίνει κόντρα σε κάθε προσπάθεια. Να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς ακριβώς λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούν να βοηθήσουν καναντέρ, δεν μπορούν να βοηθήσουν ελικόπτερα καθόλου να πραγματοποιήσουν ρήψεις, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, με την κόπωση να είναι εμφανής. Να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα. Είναι στο κόκκινο ο συναγερμός, πάλι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Θα πάμε όμως στο politica.gr για να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις όπως τις κατέγραψαν όλοι οι συνάδελφοι από χθες που ασταμάτητα ενημερώνουν το politica.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Να σας πω ότι ήταν τιτάνια η μάχη που δεν έχει σταματήσει όλη τη νύχτα. Γνωρίζετε, έχετε ενημερωθεί για τις περιοχές τις οποίες έχουν εκενωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στην Αγία Γαλήνη, να σας πω. Πολλοί οι τουρίστες στην περιοχή που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα καταλήματά τους. Εξακολουθεί να είναι στις φλόγες το νότιο Ρέθυμνο. Παρότι ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ό,τι μπορούν κάνουν και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, γιατί ξέρετε πρέπει να βοηθηθεί και να προωθηθεί και όλος αυτός ο κόσμος. Κάπου πρέπει να πάει για να μην έχουμε μια τραγωδία αντίστοιχη όπως αυτή στο Μάτι. Γιατί θέλω να σας πω ότι εχθές από τον Άγιο Παύλο 39 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη ιδιωτών και του λιμενικού, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού. Αυτό το βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου. Μπείτε στο politica.gr και δείτε το, γιατί πραγματικά συγκλονίζει αυτή η διάσωση από θαλάσσεις. 31 άτομα συγκεκριμένα, εγώ είπα κάποια παραπάνω αλλά είναι 31, μεταφέρθηκαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ναυαγοσωστικά σκάφη και πολλοί ιδιώτες, γιατί ξέρετε το φιλότιμο των κριτικών σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις φαίνεται ακόμη περισσότερο. Τους μετέφεραν λοιπόν σε ασφαλή σημεία, γιατί οι φλόγες έφτασαν μέχρι στην παραλία. Δεν μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι πουθενά αλλού. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν προς τα πίσω στη στεριά και να αναζητήσουν οποιαδήποτε άλλη διέξοδο.

Από την πρώτη στιγμή επιποδός ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση, και οφείλουμε να τις το πιστώσουμε σε αυτή την πυρκαγιά. Και η περιφέρεια και οι δήμοι δίνουν τον καλύτερό τους αυτό όσον αφορά στους εκτοπισμένους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, από την Αγία Γαλήνη, από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, από την περιοχή της Κρίας Βρύσης, από τις Μέλαμπες. Όλοι όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτές τις περιοχές πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού με λεωφορεία άρων-άρων, επιστρατεύτηκαν. Μπράβο και σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, μπράβο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, συντονισμένα με τη βοήθεια της αστυνομίας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχει καταγράψει το politica.gr, μπείτε να τις δείτε. Και ο Νίκος Τηλιπονιδάκης που ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα εχθές για να μας μεταφέρει καρέ-καρέ όλη την επιχείρηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν βρέθηκαν στο Δήμο Φεστού, ένιωσαν μία ασφάλεια, μπήκαν στο κλειστό γυμναστήριο, εκεί επιστρατεύθηκαν, επαναλαμβάνω, στρώματα, κρεβάτια, ράντζα, με στόχο να φιλοξενηθούν, να μείνουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόταν και μία διαδικασία προκειμένου να βρεθούν καταλήμματα στο πικ της τουριστικής περίοδου. Οι κριτικοί έδειξαν για μία φορά την φιλοξενία τους, πόσο καλή είναι στο να φιλοξενούν. Τους τάισαν αυτούς τους ανθρώπους, τους προσέφεραν νερό, ροφήματα, οτιδήποτε ήθελαν, προκειμένου να νιώσουν έτσι λίγο καλύτερα και να σταματήσουν να βρίσκονται σε πανικό, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο να είσαι σε διακοπές και ξαφνικά να βλέπεις τις φλόγες να κυκλώνουν τα καταλήμματα και να αναγκάζεσαι να φεύγεις από αυτά άρων-άρων και να μην ξέρεις και πού θα πας σε μια ξένη χώρα. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες, κάποιοι από αυτούς τους τουρίστες θα φιλοξενηθούν σε άλλα καταλήμματα και θα συνεχίσουν τις διακοπές τους. Όσοι μπορούν να επιστρέψουν, εφόσον έχει σβήσει η πυρκαγιά και δεν έχουν υποστεί ζημιές, τα καταλήμματα θα επιστρέψουν. Ενώ άλλοι δυστυχώς θα τις διακόψουν και θα φτάσουν με οποιοδήποτε μέσο η πρεσβεία τους καταφέρει να τους βοηθήσει, είτε με πλοία είτε με αεροσκάφη, στον προορισμό τους. Δύσκολη η κατάσταση και στο πυροσβεστικό σώμα, μεγάλη η θλίψη, μεγάλος ο πόνος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, χάθηκαν ξαφνικά και δεν είναι δύο απλές μονάδες. Μεγάλος ο πόνος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, χάθηκαν ξαφνικά και δεν είναι δύο

αγροτικό όχημα της πυροσβεστικής, το οποίο επέβαιναν και δυστυχώς βγαίνοντας από αυτό έχασαν τη ζωή τους. Κάνουν λόγο οι ειδικοί για ένα περίεργο φαινόμενο, για ένα φαινόμενο που λέγεται πέταλο του θανάτου, και περιγράφουν πως οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία αυτή παγίδα για τους δύο πυροσβέστες. Βρέθηκαν, λένε οι ειδικοί, σε ένα περιβάλλον όπου η πυρκαγιά μεταβαλλόταν διαρκώς, αποκτώντας απρόβλεπτη και εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε όταν το μέτωπο άλλαξε ευνηδιαστικά κατεύθυνση, περικυκλώνοντάς το, και την ώρα εκείνη παράλληλα στην περιοχή έπνεαν θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ με τη μορφολογία του ρεθύμνου. Να ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι να πεις τώρα, ό,τι και να έφταξε, αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μου έδωσε μόλις τώρα ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, στις κηδείες των νεκρών πυροσβεστών θα βρεθεί σίγουρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, και θα πάει συγκεκριμένα στο Κερακάρι για να παραστεί εκεί στην κηδεία του ενός πυροσβέστη. Είναι με διαφορετικές ώρες, θεωρώ ότι θα πάει και στην άλλη, και στην κηδεία του πυροσβέστη στο Φουρφουρά θα βρεθεί ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης. Οπότε για να σας τα πω και να ανακεφαλαιώσω, στις 5 η ώρα λοιπόν θα βρεθεί στην κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτά όσον αφορά το Ρέθυμνο. Δύσκολη όμως η κατάσταση και οι υπεράνθρωπες και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο όλα τα πύρινα μέτωπα χωρίς να έχουν τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Δύσκολη κατάσταση και στη Σιτία. Πληροφορίες λένε ότι είναι υπό έλεγχο εκεί. Η πυρκαγιά είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σιτία και έκαψε πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατά κύριο λόγο ελιές, στο Γούδουρα και στην Αγία Τριάδα. Θέλω να σας πω ότι και εκεί ήχησε πάρα πολλές φορές το 112 από το απόγευμα και μετά, ζητώντας από τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Πολλοί από αυτούς όμως δεν το έπραξαν, δικαίως ή αδίκως. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε, όσον αφορά στη φωτιά εκεί στην Αγία Τριάδα, στο Γούδουρα δηλαδή, στη Σιτία, δύο οχήματα της πυροσβεστικής που κάηκαν και την τελευταία στιγμή κατάφεραν οι πυροσβέστες να τα εγκαταλείψουν, γιατί και εκεί οι άνεμοι είναι πάρα μα πάρα πολύ ισχυροί. Πνέουν με τέτοια ορμή που δεν μπορείς να σταθείς, για όσους έχετε βρεθεί στην περιοχή. Να σας πω ακόμη ότι επιποδός από την πρώτη στιγμή είναι και το ΕΚΑΒ Κρήτης. Όλοι οι διασώστες είναι επιποδός, έχουν πάει σε όλα τα σημεία που μένονται οι πυρκαγιές σε περίπτωση τραυματισμών και εκτός από το δυσάρεστο γεγονός να μεταφέρουν τις σωρούς των δύο νεκρών πυροσβεστών από το Ρέθυμνο στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχουν μεταφέρει και αρκετούς ακόμη τραυματίες. Σίγουρα ξέρω τρεις εγκαυματίες, ελαφρά πυροσβέστες από τη φωτιά ακριβώς στη Σιτία. Ευτυχώς εκεί τα κατάφεραν και δεν είχαμε πιο άσχημα περιστατικά. Έχουν μεταφέρει όμως στο νοσοκομείο, να ξέρετε, και έναν άνδρα ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία εχθές μετά τη μεταφορά του από την Αγία Γαλήνη με τα πούλμαν στο κλειστό του Δήμου Φεστού. Δεν αισθάνθηκε καλά ο άνθρωπος με όλη αυτή την ένταση. Πήγαν λοιπόν από το γυμναστήριο, τον πήραν

διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ήταν νωρίτερα το μεσημέρι και κοντά στην κρύα βρύση για κάποιους περιπατητές που παραλίγουν να εγκλωβιστούν στις φλόγες, και εκεί είχαμε ένα τραυματία και εκεί επιχείρησε το ΕΚΑΒ, γιατί επαναλαμβάνω, είναι όλοι σε κόκκινο συναγερμό. Όλοι όσοι είναι κάτω από την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας, αρχής γενωμένης με τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, ακολουθεί η αστυνομία, γιατί πρέπει κάποιος να συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση, και φυσικά το ΕΚΑΒ που είναι δίπλα και στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς και σε όσους κινδυνεύουν στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του Παγκρατίου Συλλόγου Πυροσβεστών, τον Απόλλωνα τον Φραγκιαδάκη, όμως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι πολύ δύσκολες και οι επικοινωνίες. Να σας πω ότι όλοι έχουν εκφράσει την θλίψη τους, εκτός από τους πυροσβέστες και οι πολιτικοί. Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον έβγαζε ανακοινώσεις. Το θέμα όμως είναι να δούμε και τι θα κάνουμε, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους θωρακίσουμε από αυτά τα γεγονότα, πώς θα γίνουν περισσότερα τα drones της πυροσβεστικής για να καταφέρουν να εντοπίζουν τις πυρκαγιές εν τη γενέση και να μπορούν γρηγορότερα να σπέβδουν, να τις σβήνουν, με αποτέλεσμα να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Να μου πείτε, γνωρίζουν τη δυσκολία του επαγγέλματος? Ναι, όλοι τη γνωρίζουμε. Όλα τα επαγγέλματα, αν τα δεις, είναι επικίνδυνα από τη δική τους τη σκοπιά. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μία παραπάνω επικινδυνότητα στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά.

Με τις τελευταίες πληροφορίες είναι σε αναμονή τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες περιοχές στο Ρέθυμνο, όμως δυστυχώς οι άνεμοι εξακολουθούν να αγγίζουν τα 10 μποφόρ και κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Να σας μεταφέρω επίσης ότι περίπου 8.000 έχουμε την καταμέτρηση άνθρωποι, ξένοι, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι και Έλληνες απομακρύνθηκαν από το Ρέθυμνο μέχρι και σήμερα. Εξακολουθεί να είναι εφιαλτικό το τοπίο. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας πως έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη Σιτία και δεν απειλούνται σπίτια. Δεν έχουμε ωστόσο ακριβή αριθμό για το πόσα σπίτια έχουν καεί, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται στο Πολίτικα λένε ότι έχουν καεί σπίτια. Τώρα αν πρόκειται για μόνιμες κατοικίες ή εξοχικές δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θέλω να σας πω ότι είναι και πολύ δύσκολη η επικοινωνία ούτως ή άλλως με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν αρχικά κατευθύνσεις στους συναδέλφους τους και μετά να ασχοληθούν με όλους εμάς. Το γνωρίζουν πολύ καλά ότι θέλουμε να ενημερώσουμε, αλλά και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι προέχει και μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη η σωματική ακεραιότητα των πυροσβεστών και όλων όσων προσπαθούν να βοηθήσουν. Μπείτε όμως στο politica.gr, επαναλαμβάνω, γιατί είναι πλούσιο το ρεπορτάζ και από την εξέλιξη που έχει η μεταφορά εκεί των εκτοπισμένων μετά τις εκενώσεις. Θα δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες, θα δείτε τουρίστες με τα παιδιά στην αγκαλιά, ακόμα και με τα κατοικίδια τους, να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς τους έχει συμβεί και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών εθελοντών να μπαίνουν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στήθηκαν χιλιάδες ράντζα εκεί με καθαρά σεντόνια, με μαξιλάρια, με κλινοσκεπάσματα και βρήκαν έτσι μια ήρεμη γωνιά αυτή να περάσουν αυτή τη νύχτα αυτοί οι άνθρωποι. Παραμένουν εκεί μέχρι να δούμε πού ακριβώς θα προωθηθούν. Δύσκολη η κατάσταση. Αν όμως, επαναλαμβάνω, χρειαστεί να εκκαινωθούν και άλλοι οικισμοί, υπάρχει και πρόβλεψη και από την περιφέρεια και από τους δήμους να ανοίξουν και άλλοι δημόσιοι χώροι όπως δημοτικά ή άλλα αθλητικά κέντρα, και γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλοι χώροι αυτοί και χωράνε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν ράντζα, να σας πω, τα είχαμε κάνει κάβα δυστυχώς από τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον αρμόδιο από την περιφέρεια Κρήτης Δημόσιας Υγείας, γιατί και εκείνος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και συντόνισε μαζί με τους συναδέλφους του και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Φεστού όλες τις διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν το δυνατόν καλύτερα και να δείξουμε την κριτική φιλοξενία. Ανάμεσα σε όλα αυτά να σας πω ότι ήταν να γίνει και ένα πανηγύρι στο Δήμο Φεστού, το οποίο ακυρώθηκε λόγω των γεγονότων, και οι διοργανωτές τα μάζεψαν όλα αυτά, ποτά, φαγητά, σουβλάκια, και τα πήγαν εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Γι' αυτό βλέπετε τις εικόνες στο Πολίτικα με τα σουβλάκια και τα φαγητά, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φάνε και κάτι. Έτσι, δεν γίνεται, δεν θα γινότανε να μην τους προσφερθεί φαγητό ή νερό ή να λάβουν οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήταν εκεί και ο Ερυθρός Σταυρός, να πούμε, ήταν όλοι εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ταλαιπωρία τους, θεωρώ ότι θα φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων όσον αφορά τη φιλοξενία και δει σε δύσκολες συνθήκες από την Κρήτη. Μακάρι να μην συνέβαινε τίποτα από αυτό. Όμως αφού συνέβη, είδαν πως οι Κρήτες μπορούν να γίνουν μια γροθιά και ενωμένοι σε δύσκολες συνθήκες να βρούνε τη λύση. Δυστυχώς το μόνο που δεν καταφέραμε να κάνουμε ήταν να σώσουμε αυτούς τους δύο πυροσβέστες. Όμως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και αν πούμε, είναι λίγο σε αυτές τις οικογένειες που ξαφνικά έχασαν τους ανθρώπους τους εν ώρα καθήκοντος.
Θα περάσουμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές συνδέσεις και τα νεότερα από τα πεδία της πυρκαγιάς, των μεγάλων πυρκαγιών που καίνε και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς το μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους 2 νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν 2 πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επανήρθαμε. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση και πρέπει να τον βγάλουμε τώρα στον Απόλλωνα το Φραγκιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης. Κύριε Φραγκιαδάκη, καταρχήν τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους. Μακάρι να μην ξαναμεταδώσουμε ποτέ τέτοια είδηση στην Κρήτη, γιατί ξύπνησαν και πάρα πολύ άσχημες μνήμες από την δύσκολη πυρκαγιά στο Βόσακο. Το ξαναζήσαμε και αυτό.
1: Μακάρι, κυρία Μαυρομάτη, αλλά δυστυχώς όμως ζούμε το ίδιο πράγμα που ζήσαμε εδώ στην Κρήτη και το 2007. Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη πέρα για την Κρήτη. Πενθούμε δύο συναδέλφους μας που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι πήγαν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή, διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ξέρουν οι πάντες ότι πάμε εκεί και την πρώτη στιγμή, αν δεν περιοριστεί η φωτιά, μετά έχει χαθεί και πάμε σε το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Και έτσι δόθηκαν στη μάχη αυτοί και δυστυχώς χάθηκαν από με αυτοθυσία. Δεν ξέρουμε τα αίτια, θα τα δούμε αργότερα, θα τα αναζητήσουμε, είναι η αγωνία μας και μας το πώς έγινε. Αυτή την ώρα βέβαια είναι η αγωνία μας το να μπορέσουμε να περιορίσουμε και τη φωτιά, έχοντας βέβαια πάντως στο μυαλό μας ότι έχουν χαθεί δύο συναδελφοί.
0: Και, με τι ψυχικό σθένος μπορείς να το κάνεις αυτό και να πούμε και τα ονόματά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, τον Παντελή τον Διαμαντάκη, και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, γιατί δεν είναι δύο απλοί πυροσβέστες. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες που αφήνουν πίσω.
1: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη. Και δυστυχώς, να σας πω και το ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στη μάχη μαζί τους χθες, που υπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα ο συνάδελφος ο Στρατιδάκης, τόσα χρόνια, τι έχει αρκετά χρόνια στο σώμα, για να καταλάβει ο κόσμος κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται ο πυροσβέστης και καλείται καθημερινά να κάνει το καθήκον. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι αυτοί ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν. Διότι το καθήκον τους είναι αυτή την ώρα να βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, διότι συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.
0: Και εδώ τώρα, ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είστε απλοί υπάλληλοι για να αντιμετωπίζεστε έτσι από το κράτος. Δεν είναι η ώρα βέβαια, αλλά αυτό που μας λέτε τώρα είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό. Άνθρωποι, συνάδελφοι με τους οποίους είχαν κινδυνεύσει μαζί, είχαν κάνει παρέες μαζί, είχαν κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί, δεν μπορούν καν στις κηδείες τους να πάνε ούτε στο Γερακάρι ούτε στο Φουρφουρά, γιατί πρέπει να είναι στο μέτωπο της φωτιάς που δεν λέει να σβήσει. Έτσι, εγώ, κύριε, να σας πω ότι όταν άκουσα ότι ξεκινάει πάλι να καίγεται την περιοχή στις Μέλαμπες, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, θέλω να σας πω. Θεώρησα δηλαδή ότι θα έχουμε πολύ... ναι, όταν άκουσα λοιπόν, κύριε Φραγκιαδάκη, όταν άκουσα Απόλλωνα, αυτό ήταν τώρα το θέμα μου, αν έπρεπε να μιλήσουμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό, να σου πω, γιατί έχουμε ζήσει πολλές πυρκαγιές μαζί. Σκέφτηκα ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό μας έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς όμως κάποιες έχουν ξεφύγει, διότι είναι οι συνθήκες τέτοιες και το σημείο καμιά φορά αυτό που ξεσπάει η φωτιά, το οποίο άμα δεν είναι κοντά σε δρόμο προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσει να τη χτυπήσουμε, κάτω από 8-10 μποφόρα αέρα και ρηπές 11 ανέμου, δεν μπορεί να πιάσει.
0: Και χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο για να καταλάβει την κατάσταση, όταν τα εναέρια αποχωρούν από το πρωί και χθες αποχωρούν, δεν μπορούν να ενεργήσουν λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Δεν γίνεται να πούμε στον κόσμο, γιατί θα πέσουνε, θα έχουμε άλλες τραγωδίες. Γι' αυτό δεν επιχειρούν, γιατί δεν θέλουν, γιατί ο καπνός είναι τόσο πυκνός.
1: οι καιρικές συνθήκες και έχουν αναταράξει, κυρία Μαυρομάτη.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να, αυτό λόγω αναταράξεων. Αυτό αναφέρουν οι συνάδελφοι εκεί, τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Και να είναι οι τελευταίοι που θρυνούμε. Οι τελευταίοι, δυστυχώς. Διότι έχουμε θρυνήσει και άλλο τρίτο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό.
0: Ναι, καλά κάνετε και συγγνώμη που δεν το ανέφερα στο γήθιο.
1: Έχουμε και ένα τρίτο. Ναι. Αλλά περιορίζομαι και εγώ λόγω καταγωγής, λόγω εδώ, γιατί το ζω.
0: Ναι, επειδή μιλάμε σε τοπικό επίπεδο.
1: Και μένω σε αυτό, αλλά έχουμε και ένα τρίτο. Και να πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δύο αυτοκίνητα χθες το βράδυ στη φωτιά της Σιτίας.
0: Το ανέφερα, κύριε. Ναι, απλά να το ανέφερα.
1: Την τελευταία στιγμή, έτσι, διασώθησα.
0: Ναι, κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Οι πληροφορίες, οπότε μου τις επιβεβαιώνετε, γιατί ήρθαν σε μένα από κατοίκους της περιοχής, ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα κάηκαν και από καθαρή τύχη πρόλαβαν εκεί οι συνάδελφοι. Ωστόσο, είναι και πολλοί τραυματίες. Μόνο από τη Σιτία γνωρίζω εγώ ότι είναι τρεις οι ελαφρά εγκαυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Πιθανότατα να έχετε και άλλους που δεν το γνωρίζουμε εμείς από τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο.
1: Και άλλος είναι με κάταγμα. Αυτή είναι. Αυτό είναι το. Τι να πω τώρα. Αυτό που προσφέρει ο πυροσβέστης που πρέπει η πολιτεία να αναγνωρίσει. Αν δεν είναι αυτό, κυρία Μαυρομάτη, το επάγγελμα επικίνδυνο, τότε ποιο είναι?
0: Θα τα δούμε. Δεν είναι η ώρα και εγώ σέβομαι το πένθος. Αντιλαμβάνομαι την οργή σας που ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτή την οδύνη. Αλλά σας υπόσχομαι ότι σε δεύτερο χρόνο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι ετοιμάζετε να πάτε και στις κηδείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να πω να. Η πίεση είναι μεγάλη σήμερα και δύσκολη μέρα.
0: Ναι. Θα έρθουν, λέει, και πολιτικοί εκεί για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες. Ελπίζω να αντιληφθούν ακριβώς το μέγεθος του τι έχει συνέβη και του τι έχει συμβεί και τη βαθιά οδύνη, και εκτός από το να παραβρεθούν σε δύο κηδείες, μην το ξεχνάμε, να δουν και τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Έχουν κάθε δικαίωμα προς Θεού, δεν δημιουργώ κλίμα, αλλά το να πηγαίνουμε απλά στην κηδεία δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε αυτό και να λάβουμε μέτρα για να μην ξανασυμβεί.
1: Να ενισχυθεί η υπηρεσία επάνω στο νησί, να ενισχυθεί το Ρέθυμνο, τόσο σε κόσμο, να ενισχυθεί και δει η περιοχή συγκεκριμένη. Είναι μια πολύπαθη περιοχή, έχει...
0: Μα κάθε χρόνο, δεν κάνουμε κάτι άλλο, κάθε χρόνο.
1: Κάθε επανάληψη, έτσι. Και όμως, μέχρι στιγμής, παραμένουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε αυτή την ώρα κάποια εξέλιξη διαφορετική στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαυρομάτη,
0: σας ευχαριστώ.
1: Αλλά πρέπει να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Ακούσατε, είναι και ο ίδιος πολύ συντετριμένος. Όση ώρα μιλούσαμε μαζί του, θέλω να σας πω ότι προέβη και σε δηλώσεις ο Γιάννης ο Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τονίζοντας για αυτούς τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν ότι έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών. Επανέλαβε τη βαθιά θλίψη, με συγχωρείτε, σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, που πρέπει να συντονίσει το μυαλό της, την ψυχή της και να συνεχίσει το αδιάκοπο έργο της κατάσβεσης. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης. Οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που ζούσαν τις περισσότερες ώρες της ζωής τους μαζί τους στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε να τους αποχαιρετήσουν, γιατί είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να παραμείνουν στη βάρδια. Πρέπει να συνεχίσουν να σβήσουν τη φωτιά αυτή τη μεγάλη που εξακολουθεί να κατακαίει. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες δασοκομάντος, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής αυτή τη στιγμή. Για τη Σιτία ανέφερε ότι η πυρκαγιά απασχολεί τις δυνάμεις σε δύο σημεία, δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και παρουσιάζει βελτίωση. Εκεί θα πάμε τώρα και στον κύριο Κωστή Παθιάκη, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Γούδουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν. Είναι καλύτερη η κατάσταση, όμως ήταν πολύ πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τις εικόνες που βιώσατε. Ακούσαμε και τον κύριο Φραγκιαδάκη να λέει ότι παραλίγο να έχουμε και εκεί τραγωδία, να καούν και εκεί πυροσβέστες, γιατί ξέρουμε ότι στην περιοχή σας ο άνεμος φυσάει μανιασμένα.
2: Ναι, ευτυχώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, γιατί είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής κάηκαν, πρόλαβαν οι πυροσβέστες και έφυγαν. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και μια ώρα δηλαδή που ήμουν εγώ εκεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και δεν υπήρχαν και πουθενά εστίες. Ήταν υποπλήρη έλεγχο. Απλά μένουν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, γιατί
0: ακριβώς έχουν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Υπό το φόβο αναζωπηρώσεων.
2: Έχουμε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αργά χθες το βράδυ, κατά τις 12 κάποια στιγμή, γύρισε λίγο καιρός και άρχισε η φωτιά να πηγαίνει προς το χωριό. Έφτασε μέχρι και ένα χιλιόμετρο πριν το χωριό. Εκεί είχαμε μήνυμα 112 για εκένωση, εκενώσαμε το χωριό. Ευτυχώς είχαμε μεριμνήσει μήνες πριν και είχε γίνει ένα σχέδιο, μια καταγραφή των υπερήλικων, των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Οπότε ξέραμε ποιοι είναι, τους ειδοποιήσαμε. Είχαμε και λεωφορείο σε περίπτωση που χρειαζόταν να φύγουν άνθρωποι που ήταν εχθρικά τους οχήματα. Στη συνεργασία με το Δήμο Ιερά Πέτρας, εδώ είχε ανοίξει το παλιό δημαρχείο του Κουτσουρά για να φιλοξενηθούν άνθρωποι. Εντάξει, υπήρχε οργάνωση, αλήθεια.
0: Μπράβο,
2: είναι.
0: Μπράβο κύριε Παθιάκη.
2: Απλά, όπως και να έχει, είναι λίγο τρομακτικό να λες στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους και να βλέπεις τίποτε ανάρτητα, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Δώστε μου λίγο την εικόνα. Εκτός από το γούδουρα που κινδύνευσε, η φωτιά έκαψε κατά κύριο λόγο καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ευτυχώς, γιατί εκεί έχετε και πάρα πολλά θερμοκήπια. Δεν έπληξε θερμοκήπια, σωστά.
2: Έχασε χαμηλή βλάστηση. Ναι. Το 90% είναι χαμηλή η βλάστηση.
0: Ναι.
2: Ασυνοπόδη που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Έχει κάψει ελιές. Αλλά κατ' εμέ το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ζημιά είναι στα δίχτυα.
0: Στα λάστιχα, ναι, να πούμε στον κόσμο. Με το οποίο παίρνετε νερό και ποτίζετε. Και, και στην Αγία Τριάδα και στον Αθερινό Λακό. Σε όλη αυτή την έκταση.
2: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Αθερινόλακου και σε μια άλλη περιοχή κοντά στον Αθερινόλακο που λέγεται Δασονάρη.
0: Ναι.
2: Εκεί η ζημιά είναι τεράστια. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, είναι δεκάδες χιλιόμετρα τα δίχτυα που έχουν καεί και ιδιωτών από τις ιδιωτρήσεις και από του Δήμου. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κάχει το δίχτυο. Οι ελιές που δεν καήκανε, επειδή είναι τέτοια η περιοχή και είναι το κλίμα αξιδοθερμικό, δεν θα αντέξουν και μέχρι να βρέξει. Δηλαδή πρέπει να άμεσα να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση για να μπορέσουμε να ποτίσουμε για τις ελιές που σώθηκαν.
0: Ουσιαστικά τώρα μας μεταφέρετε, κύριε Παθιάκη, μία εικόνα ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών μπορεί να έσωσαν τα σπίτια τους, όμως το επόμενο διάστημα θα έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Και για τα αντιπόζητά τους, σωστά, και για τις καλλιέργειές τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είστε μια άκρος αγροτική περιοχή, οπότε η φωτιά άφησε πίσω της δύσκολη κατάσταση.
2: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις και είναι πολλά τα χιλιόμετρα των δικτύων. Είναι πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησε εκπρόσωπος του ΕΛΓΑ το πρωί μαζί μου.
0: Ναι.
2: Θα ανοίξει από ό,τι μου πάνε αύριο ή μεθαύριο μια πλατφόρμα καταγραφής. Αφορά βέβαια το κομμάτι των δέντρων,
0: ναι,
2: δηλαδή της ελιάς.
0: Τα ελαιόδεντρα, ναι.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα γίνει και για τα δίχτυα. Ο αντιδήμαρχος Άρδευσης, ο κ. Καρβελάκης, ήρθε το πρωί,
0: ναι,
2: κάναμε μια πρώτη καταγραφή και εκεί, για να τουλάχιστον του Δήμου το δίκτυο να μπορέσει να φέρει νερό όσο πιο κοντά γίνεται.
0: Ναι, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθείτε κι εσείς και οι τουρίστες, γιατί κι εσείς έχετε τουρίστες εκεί. Δεν είναι ότι είναι...
2: Πόσιμο νερό έχουμε.
0: Ωραία,
2: πόσιμο νερό,
0: το ξεκαθαρίζουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε νερό άρδευση. Πόσιμο νερό έχει και ρεύμα, μπορεί να κόψει το ρεύμα για καμιά ωρίτσα, αλλά ήρθε. Το φτιάξανε μετά τα παιδιά από την ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι το δίκτυο της άρδευσης.
0: Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω όμως, γιατί είστε, ναι, μια αγροτική,
2: ναι,
0: περιοχή.
2: Και τώρα είμαστε εδώ, οι πρώτες βροχές
0: θα αργήσουν.
2: Θα έρθουν τον Οκτώβρη.
0: Ναι. Και με δεδομένη τη λειψιδρία στην περιοχή και με δεδομένα τα προβλήματα.
2: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Επιστρέφουμε λιγάκι στο μέτωπο όμως της φωτιάς. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, γιατί εξακολουθεί να φυσάει στην περιοχή.
2: Όχι.
0: Βρίσκονται εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Υπάρχουν εκεί μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Για προληπτικούς λόγους.
0: Κινήθηκε γρήγορα χθες ο κρατικός μηχανισμός. Ναι. Είδα εκεί και τον αντιπεριφερειάρχη σας.
2: Ναι. Σε συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βρήκαμε λεωφορείο, βρήκαμε κάποιοι επισκέπτες που μένανε σε Airbnb, τους κανονίσαμε και μείνανε σε κάποια ξενοδοχεία στο μακρύ γυαλό.
0: Ναι.
2: Γενικά υπήρχε οργάνωση, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σας πω κάτι, πραγματικά θα ακουστεί λίγο άσχημο τώρα, αλλά χαίρομαι που μαθαίνουμε μέσα από τα δύσκολα, γιατί παλιότερα δεν κινούμασταν τόσο γρήγορα. Ο χρόνος αντίδρασης πλέον είναι γρηγορότερος και στο κομμάτι της οργάνωσης και στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά ή άλλα προβλήματα, προς Θεού, για να μην έχουμε βέβαια και την απώλεια ανθρώπινων ζώων.
2: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ με τους κατοίκους του χωριού, ότι πολύ νωρίς, μου είπαν όλοι ότι πολύ νωρίς στείλατε το 112, δεν θα έπρεπε να φύγουμε. Η πρόληψη είναι που
0: διαφωνώ σε αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
2: Θα μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα και θεωρώ ότι σωστά το κάναμε, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς με τον καιρό και με τον αέρα, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να έρθει μετά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και θα σας ζητήσω on air, γιατί θα έχω μία ώρα ακόμη εκπομπή. Αν υπάρχει φωτογραφικό ή άλλο υλικό, με χαρά να μας το στείλετε για να το αναρτήσουμε στο politico.gr.
2: Ωραία.
0: Και βίντεο και φωτογραφίες αναμένουμε λοιπόν για να το δει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουμε την περιοχή σας, δυστυχώς. Αλλά πρέπει να φανούν και τα πλάνα και εικόνες από εκεί.
2: Για την ώρα δείχνει ότι το κακό πέρασε. Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό κρατάμε.
2: Και μετά θέλει οργάνωση για να καταγραφούν οι ζημιές.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Ακόμα, ναι.
0: Κύριε Παθιάκη, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε προς το καλύτερο, με χαρά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Παθιάκης, ο πρόεδρος του τοπικού του Γουδουρά. Ακούσατε τι μας είπε για τη φωτιά εκεί. Έχει σβήσει ουσιαστικά, έτσι, υπό το φόβο αναζωπηρώσεων μένουν εκεί οι πυροσβέστες και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε τουλάχιστον από τα ανατολικά της Κρήτης έχουμε ησυχάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο, να σας πω, δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Δόξα τω Θεώ, γιατί χθες είχαμε και εμείς εδώ το Μωρόνι και δεν προλάβαμε να σβήσει το Μελάνι που λέγαμε παλιότερα, γιατί τώρα δεν προλάβαμε να αφήσουμε το πληκτρολόγιο και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και μετά από λίγο μάθαμε ότι έχουμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες. Θέλω να σας πω ότι όταν έφτασε η είδηση προσπαθούσαμε όλοι να την διπλοτσεκάρουμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Θέλαμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, όπως οφείλει ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Προσωπικά, ναι. Αλλά και από την άλλη, πολλοί από εμάς δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα έχουμε πάλι ένα τέτοιο ρεπορτάζ, όσοι τουλάχιστον είχαμε βιώσει τα όσα είχαν διαδραματιστεί πριν από αρκετά χρόνια στην περιοχή του Βοσάκου. Τι να πρωτοπούμε σήμερα, τώρα ανανέωσα τη σελίδα του politica.gr και έχουμε μια νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη. Δεν έχει να κάνει με φωτιές, έχει να κάνει όμως με το άλλο σοβαρό πρόβλημα, με τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτυχοι άνδρες ηλικίες 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα. Αυτό το τροχαίο έγινε στα Χανιά, από εκεί έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς είχαμε και το προηγούμενο τροχαίο με το νεαρό στα Μάλια πριν δύο ημέρες. Να σας πω και για τον νεκρό πυροσβέστη στο Γήθιο, από το Αγρίνιο ήταν. Σήμερα το τελευταίο αντίο και σε εκείνον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καταρχήν, εκείνος ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γεθίου. Όχι ότι έχει κάποια σημασία. Απλά να σας πω, σας το λέω, γιατί σαν διοικητής είχε πέσει και αυτός στη μάχη με τις φλόγες. Φέρεται να χτύπησε το πόδι του, να έπαθε κάποιο κάταγμα. Φέρεται να έσπασε δηλαδή τον αστράγαλό του και κάπως έτσι να εγκλωβίστηκε. Ο ασύρματός του βρέθηκε κάποια μέτρα μακριά από τους συναδέλφους και δεν είχε ούτε την ειδική μάσκα προστασίας από τον καπνό και τη φωτιά, και κάπως έτσι φέρεται να έχασε τη ζωή του. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, του πυροσβέστη. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα αποχαιρετήσουμε στην Κρήτη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Όλοι αυτοί είχαν κάποια όνειρα για τη ζωή τους. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι. Χάθηκαν άδικα, βήθησαν στο πένθος στις οικογένειές τους που τώρα καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς αυτούς και έχοντας στο μυαλό τους τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους κατά την ώρα του καθήκοντος.

0: Θα φύγουμε για λίγο από τις πυρκαγιές, παραμένουμε στην Κρήτη, θα επιστρέψουμε όμως και θα σας μεταφέρουμε την πλήρη εικόνα, γιατί θα σας πάω σε μια είδηση. Στα Ζωνιανά, από χθες έχουμε γράψει ότι είχαμε νέα επιχείρηση εκεί για ελέγχους κτηνοτροφικών μητρώων. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν πάλι κάποιοι άνθρωποι, ήρθαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκτός όμως από αυτά τα μητρώα, οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα βαρελάκι με χασίς, οπότε πλέον χρεώνονται, πιστώνονται οι συλληφθέντες. Και αυτό το γεγονός, ήταν πάρα πολύ η έλεγχη, περίπου 200 αστυνομικοί βρέθηκαν στα Ζωνιανά. Ήταν μια επιχείρηση που κράτησε πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, δεν θα σταματήσουν οι έλεγχοι ούτως ή άλλως, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 11, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Απλά πριν σας αφήσω για τη διακοπή, να σας πω ότι πρέπει να δείτε στο politica.gr και στα social media που διαθέτει, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, ένα απόσπασμα από τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και γιατί σας το λέω, δεν μου ήρθε ξαφνικά να αλλάξω θέμα και κλίμα, γιατί ο Παπακοσταντίνου, όταν άναψαν ένα καπνογόνο εχθές στη συναυλία του, τη σταμάτησε και ανέφερε πως δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό, προς τιμήν των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Μπείτε στο politica.gr για να δείτε ακριβώς το απόσπασμα όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου διακόπτει τη συναυλία του, βλέποντας να ανάβουν καπνογόνα στο χώρο που έδινε τη συναυλία του, και ζήτησε φυσικά άμεσα να σταματήσει η χρήση, τονίζοντας πως, παιδιά, έχουμε δύο πυροσβέστες καμένους, μην δημιουργήσουμε περισσότερο θέμα. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πάω πάλι στο politica.gr, γιατί θέλω να μιλήσουμε με ανθρώπους που έζησαν, που θα μας μεταφέρουν την άσχημη εικόνα που βίωσαν και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν στο Ρέθυμνο όσοι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις φλεγόμενες περιοχές. Γιατί θέλω να σας πω το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κάμερες και κινητά τηλέφωνα προκειμένου να αποτυπώσουν τη δύσκολη κατάσταση, και ευτυχώς που μας έδωσε το λιμενικό σώμα εικόνα για να έχουμε. Δεν πάει να πει ότι ήταν μια εύκολη υπόθεση. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι λίγο κόντεψε η περιοχή να ζήσει τα γεγονότα που έζησαν δυστυχώς όσοι χάθηκαν στο μάτι. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε το Γιώργο το Σφακιανάκη, και ευτυχώς που τον έχουμε και εκπροσωπή τους λιμενικούς, για να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Κύριε Σφακιανάκη, για πείτε μας λίγο τι έγινε χθες κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων από το λιμενικό, από την περιοχή του Ρεθύμνου, από τον Άγιο Παύλο.
1: Καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ξεκινώντας, θα πούμε πρώτα απ' όλα και να ευχηθούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι μια μαύρη μέρα, θα έλεγα, για το περιοριστικό σώμα και γενικότερα για τα σώματα ασφαλείας. Τώρα, αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός όλων των σωμάτων ασφαλείας, γιατί υπήρχε ένας συντονισμός γενικότερα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα που στο πεδίο βρισκόταν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, από εκεί έπειτα η αστυνομία που συντόνιζε εκεί και διεύθυνε την κυκλοφορία και την απομάκρυνε τον κόσμο από την περιοχή, και τρίτον το λιμενικό διαθαλάσσης, όπου διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους, 31 ανθρώπους που πήρε από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Παύλου, και δεν είχαμε τίποτα το χειρότερο.
0: Πραγματικά συγκλονίζουν, κύριε Σφακιανάκη, οι εικόνες, γιατί βλέπουμε Έλληνες και ξένους τουρίστες, βλέπουμε τους συναδέλφους σας, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μπει και σε ιδιωτικά σκάφη και στο σκάφος του λιμενικού, και επαναλαμβάνω, ευτυχώς που μας έδωσε και αυτές τις φωτογραφίες το λιμενικό σώμα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα σημεία, όμως ήταν ένα δύσκολο σημείο, και γι' αυτό σας καλέσαμε σαν πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για να μας περιγράψετε τα όσα βίωσαν και οι συνάδελφοί σας αλλά και ο κόσμος εκεί. Γιατί ξέρετε, σας έβλεπε σαν σανίδα σωτηρίας. Όταν ο άλλος πάει να σωθεί από τη φωτιά, φτάνει στη θάλασσα και ούτε στη θάλασσα δεν μπορεί να σωθεί, και βλέπει τα αλμυρίκια να καίγονται. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό και το χαμό που επικράτησε εκείνες τις ώρες.
1: Σε μια τέτοια κρίση πραγματικά υπάρχει ένας πανικός και χρειάζεται ένας σωστός συντονισμός. Χρειάζεται ψυχραιμία πάντα να διαχειριστείς τέτοιες κρίσεις και τέτοιες καταστάσεις. Εδώ να μην ξεχάσουμε, κυρία Μαυρομάτη, να τονίσουμε άλλη μια φορά το φιλότιμο των Ελλήνων, όπου υπήρχαν άνθρωποι και εθελοντές για την προσπάθεια που γινόταν εκεί, αλλιείς, οι οποίοι διέθεσαν για ακόμα μια φορά τα σκάφη τους για να συνδράμουν εκεί στη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει την αλληλεγγύη του Έλληνα που υπάρχει σε τέτοιες κρίσεις όταν συναντάμε και όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη επιχείρηση και οι εικόνες μιλούν από μόνος τους, και από τα βίντεο βλέπετε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ακούμε και εμείς οι ίδιοι και από τους ίδιους τους ειδικούς που είναι στη μέτρηση του αέρα, που λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι υπήρχαν ρηπές και 12 έως και 13 μποφόρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση των πυροσβεστών, και κατ' επέκταση όταν έχεις να διαχειριστείς και μέσα στη θάλασσα ένα σκάφος ή τόσα σκάφη για να διασώσεις ανθρώπους, θέλει να έχεις γνώση, να υπάρχει ναυτοσύνη, να υπάρχει ψυχραιμία για να καταφέρεις και να κάνεις αυτό το πράγμα, να διασώσεις τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είπατε προηγουμένως, για να μην ζήσουμε στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τότε που είδαμε πάλι τον κόσμο να τρέχει στις παραλίες στο μάτι. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση για όλους και νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο προς το παρόν είναι όλα καλά. Θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα λέγαμε, δεν είχαμε το θάνατο αυτών των δύο ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.
0: Δυστυχώς, κύριε Σφακιανάκη. Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, έχετε εικόνα από τον Άγιο Παύλο, πού μεταφέρθηκαν? Γιατί, Ναι, όπως είπατε και εσείς, οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Φαντάζομαι στη θάλασσα τι θα γινόταν και με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι μαθημένοι όπως εσάς. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν το νερό να βλέπουν. Οπότε αναγκάστηκαν τώρα να μπουν και σε σκάφη για να σώσουν τη ζωή τους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι είχε κενωθεί και η περιοχή εκεί της Αγίας Γαλήνης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
0: Ναι, λόγω της φωτιάς.
1: Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκεί στην περιοχή δίπλα του Κόκκινου Πύργου και από εκεί και έπειτα ξεκίνησε όλη η διαδικασία που το βλέπετε, το πρωτόκολλο, πήγαν στο Δήμο Φεστού και ό,τι άλλο έχει αυτή τη στιγμή συνεχιστεί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τους πήραν από εκεί και τους πήγαν στον Κόκκινο Πύργο. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε και για αυτή την τιτάνια προσπάθεια του λιμενικού να σώσει ανθρώπινες ζωές από θαλάσσες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς σήμερα έχουμε αφιερώσει τη μέρα σε αυτό το ρεπορτάζ. Ανανεώνω όμως το ραντεβού μας για τους μετανάστες που ξέρω ότι παρά τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου έρχονται με αμείωτη έντοση στην Κρήτη. Όμως σήμερα ακριβώς. Λόγω των δύο θανάτων θα εστιάσουμε σε αυτό, στο πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Μαδρομάτη. Ευχαριστώ.

Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έσωσαν 31 ζωές από την παραλία του Αγίου Παύλου, τους μετέφεραν στον Κόκκινο Πύργο και από εκεί όλοι μαζί πήγαν με λεωφορεία συντονισμένα στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκεί φιλοξενήθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάμε σε ελάχιστα λεπτά, μόλις τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, γιατί ήταν από την πρώτη στιγμή στο Δήμο Φεστού και συντόνιζε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο. Θα μας μιλήσει σε λίγα λεπτά για το πώς στήθηκαν έτσι πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα καταφύγια. Θα πάρουμε όμως μια... Όχι, έχουμε τον καλεσμένο μας. Εδώ έχουμε τις απαραίτητες ενδοεπικοινωνίες, γιατί όταν τρέχει η επικαιρότητα, ξέρετε, οι καλεσμένοι σε αυτές τις φάσεις πρέπει να εξυπηρετήσουν όλους τους συναδέλφους. Μπαίνουμε πάλι εμείς στο politica.gr. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε και να μπείτε και να δείτε όλη την επιχείρηση καρέ-καρέ στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα, να βρούμε τον καλεσμένο μας και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 20. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Και είπαμε και θα συνεχίζουμε να λέμε για την τεράστια συντονισμένη επιχείρηση της περιφέρειας, του Δήμου, γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μας δείχνουν κάθε μέρα ότι μετά από δύσκολες

0: να διασωθούν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα, έγινε χώρος φιλοξενίας το κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ήρθαν τα φαγητά, ήρθαν τα ροφήματα για να γνωρίσουν αυτήν την κριτική φιλοξενία σε δύσκολες συνθήκες, ομολογουμένως, κύριε Παπαδάκη, οι ξένοι επισκέπτες. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν, είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη, αλλά πρέπει να μας πείτε όλα όσα πετύχατε από χθες μέχρι και σήμερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κόσμου που έσπευσε σε εσάς ουσιαστικά για να βρει ένα καταφύγιο.
1: Ξέρετε, κυρία Μαυρομάτη, εμείς θες η επιβράβευση των κόπων μας όλων, είδατε, από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους απλούς υπαλλήλους, είναι ότι οι άνθρωποι εκεί ερχόντουσαν και μας ευχαριστούσαν. Μάλιστα, ένας νεαρός Γερμανός μου ανέφερε, παρουσία και του κύριου Μποριά, ότι αυτό στη Γερμανία δεν θα γινόταν. Φανταστείτε, ένα οργανωμένο κράτος, και παραδέχτηκαν οι πολίτες του, υπήκοοι Γερμανίας, ότι αυτή τη φιλοξενία και το πώς δράσαμε γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια, ήταν για εμάς ό,τι καλύτερο, γιατί άμεσα 8 η ώρα δέχτηκα το πρώτο τηλεφώνημα από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη. Αμέσως μιλήσαμε με την τεχνική υπηρεσία και τους οδηγούς. Οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως μαζί με το στρατό και φορτώσαμε τα ράντζα.
0: Καλά κάνατε και το αναφέρετε, ότι και ο στρατός βοήθησε, γιατί εγώ από κεκτημένη ταχύτητα δεν το είπα, τα είδα τα πλάνα που κατεβάζατε τα ράντζα, αλλά δεν το μετέφερα.
1: Θα ήταν αδύνατο να φορτωθούν τόσα πολλά ράντζα από το ελλειπές ούτως ή αλλιώς προσωπικό. Τα ράντζα είναι ακόμα εκεί, ήταν, υπερκάλυψαν τις ανάγκες, δεν χρειάστηκαν όλα. Εγώ βέβαια, για να μην υπάρξει όντως και από εμένα παρεξήγηση, θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε, γιατί ήταν πάρα πολλές και οργανώσεις και άνθρωποι που βοήθησαν, κυρίως θέσεις που ήταν η δύσκολη μέρα.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη, ξέρουμε ότι είστε ακριβοδίκαιος πάντα και οι συνάδελφοί σας βοήθησαν, και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί.
1: Ναι, όλοι. Εγώ θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε. Όπως σας είπα, 8 η ώρα πήραμε το πρώτο τηλεφώνημα. Σε 10 λεπτά είμαστε στην αποθήκη, στην κεντρική αποθήκη, που σημειώστε, αυτή η αποθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει και τα δωδεκάνησα. Είναι μια σημαντική, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε τέτοιο υλικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλα τέτοια γεγονότα, και όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τα πέριξ νησιά. Μαζέψαμε λοιπόν εμείς ούτως ή αλλιώς, τα έχουμε καταγεγραμμένα, τα έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Πήραμε την αρχή, έτσι, πληροφορία, ήταν 500 τα άτομα, σε κάποια στιγμή έφτασαν τα 1000. Εμείς λοιπόν πήραμε για αυτό τον πληθυσμό αντίστοιχα, και φαρμακεία, ατομικά φαρμακεία που τα δώσαμε εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, και άμεσα, θεωρώ, πήγαμε, εποπτεύσαμε και τις διαδικασίες των τροφίμων, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει σημασία και η υγιεινή και η ασφάλεια, να είναι, να μην έχουν κάποιο θέμα, ήταν ζεστά, ήταν προφυλαγμένα. Τους χώρους υγιεινής είχαν έρθει καθαρίστρες από το Δήμο, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ήταν πεντακάθαρα όλα. Νερό δόθηκε σε μεγάλες ποσότητες. Και τώρα είμαστε καθοδόν με τον αγαπητή περιφερειάρχη, τον κ. Πετσούλη, για να δούμε τι ακριβώς άλλο θα χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν απομακρυνθεί, αλλά πρέπει να δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα και σήμερα είναι πιο δύσκολη μέρα από πλευράς ελληνικών, να δούμε πώς θα το διοργανώσουμε, να μείνουν κάποια υλικά. Κάτι άλλο, να μην ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία από την αρχή.
0: Κύριε Παπαδάκη, να ρωτήσω εγώ, αν έχουν προωθηθεί κάποιοι από τους ξένους επισκέπτες σε κάποια καταλήματα, ή αν θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής, ή αν θα επιστρέψουν εκεί που έμεναν, καθώς δεν χρειάστηκε τελικά να, μάλλον θα το θέσω αλλιώς, δεν πλησίασαν οι φλόγες στην περιοχή τους και εκενώθηκε, καλά έκανε και εκενώθηκε η περιοχή τους όμως για προληπτικούς λόγους.
1: Δεν το συζητάμε. Η εκένωση έχει πάντα προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν το γνωρίζω, αυτό το χειρίζεται η πολιτική προστασία. Και η αρμόδιοι, ο Δήμος καταρχήν που έχει την άμεση αρμοδιότητα.
0: Σωστά.
1: Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα, σας είπα, να φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μην τους λείψει τίποτα.
0: Και δεν τους έλειψε, κύριε Παπαδάκη.
1: Όχι,
0: και το πολίτικα ήταν. Ναι, το πολίτικα ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο τον Τζιλιπουλιδάκη. Είδαμε και τα ράντζα να

0: έρχονται. Είδαμε και τον Ερυθρό Σταυρό και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εσάς να βοηθάτε.
1: Σημειώστε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν όλα πεντακάθαρα, ειδικά τα σεντόνια ήταν καινούργια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάμια φορά πας υλικό και δεν είναι.
0: Ναι, το τόνισα αυτό. Να ξέρετε, έχω και εγώ την πετριά μου και τα θέλω αυτά καθαρά και το τόνισα γιατί το είδα.
1: Και ήρθε και μία μητέρα με το παιδί της, μας είπαν χίλιες ευχαριστίες. Δεν το περίμενα ότι θα έχουν τέτοια φιλοξενία. Μάλιστα δεν είχαν καν πράγματα γιατί έφυγαν βία και δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Και τους δόθηκαν τα πάντα. Ο καθένας είχε το κρεβάτι του, τη σωστή απόσταση με τα ολοκάθαρα σεντόνια. Τα ράτσα ήταν καινούργια και...
0: Να τα είδαμε ότι έβγαιναν από το σελοφάν. Τα είδαμε.
1: Ακριβώς,
0: ναι, τα έχουμε καταγεγραμμένα.
1: Αξιοπρεπή ύπνο.
0: Και αυτό, και αυτό έλεγα νωρίτερα, κύριε Αντώνη Παπαδάκη, ότι παρά την ατυχία τους θα φύγουνε, θα πάνε στα κράτη τους και θα έχουν να το λένε. Και αυτό είναι, παρά τις άσχημες συνθήκες, μια καλή διαφήμιση και για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κρίσεις και καταστάσεις στην Κρήτη.
1: Βέβαια. Και όπως θα γνωρίζετε, που λέτε ότι ήσασταν εκεί, και μεγάλος αριθμός έφυγε άμεσα. Δηλαδή δεν πήγαν σε ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι και αυτό είναι σημαντικό. Ήταν τα λεωφορεία οργανωμένα, τους πήραν και τους διανέμειναν σε άλλα ξενοδοχεία, ώστε να μην αισθανθούν την παραμικρή έτσι δυσκολία από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά και οι υπόλοιποι που έμειναν, νομίζω ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις.
0: Και μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήταν προγραμματισμένο και ένα πανηγύρι στην περιοχή που ακυρώθηκε ακριβώς λόγω της κατάστασης, και όλοι αυτοί οι διοργανωτές έσπευσαν να βοηθήσουν, πήραν και τα καλούδια τους, τα είδαμε που τα έστρωσαν εκεί και τα προσέφεραν στους ξένους επισκέπτες.
1: Δόθηκαν σουβλάκια που ήταν ήδη έτοιμα και για την εκδήλωση αυτή, και προς τιμή τους ακύρωσαν την εκδήλωση και όλα αυτά διανεμήθηκαν. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, δεν δόθηκε ένα απλό γεύμα, δόθηκε σουβλάκι στον καθένα, ένα και δύο και όσο χρειαζόταν, όσα θέλανε, που είναι και έξι, είναι όμορφο, έτσι,
0: ναι.
1: Συντηρητικό, έτσι,
0: είναι από τις όμορφες εικόνες που βλέπουμε μέσα στις δύσκολες μαύρες στιγμές, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Νομίζω, δεν θέλω να περιορισμολογήσω, και αφορά όλους που εμπλέξαν, ότι πήραμε άριστα σε αυτή την έκτακτη κρίση. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο θα ήταν να οργανωθούν με ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Συργωνάκη, να οργανωθούμε και να μαζευτούμε απόγευμα 8 η ώρα, δημόσιοι πάλι που διαρκώς ακούμε τα μέρια όσα ότι δεν δουλεύουν και δεν κάνουμε. Οργανωθήκαμε και σε πολύ γρήγορο χρόνο, στα πλαίσια του δυνατού, πήγαμε, γιατί είναι και απόσταση, πήγαμε, οργανώσαμε και άνθρωποι κοιμήθηκαν, δεν ξενύχτησαν, δηλαδή 11.30 ώρα.
0: Ήμασταν εκεί όταν σβήσατε και τα φώτα. Ήταν ο Νίκος Τσιλιπονιδάκης. Μας τα μετέφερε. Ναι, θέλω να σας πω ότι ο συνάδελφος κάθισε και πάνω σε ένα από αυτά τα ράντζα για να δει κατά πόσο ήταν και καλά για τον ύπνο. Καλά ήταν. Καλή ήταν η ποιότητα. Για να εστιαστούμε και λίγο.
1: Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε και το φόβο να μην κάνουμε και ζημιά στο γήπεδο, γιατί ξέρετε, όλα μες τα υπολογίζουμε. Και ένα τελευταίο που κάναμε, και αυτό βέβαια το οργάνωσε ο Δήμος, ήδη διαφημίσαμε και το πρωινό τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μόνο το βραδινό που είναι και κάτι έκτακτο, αφού είχαμε το χρόνο ρυθμίστηκε και το πρωινό τους. Από το Δήμο βέβαια, όσο γνωρίζει.
0: Συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ στον Πολίτικα είμαστε δίκαιοι δημοσιογράφοι. Θα λέμε τα κακά, θα τα συλλητεύουμε, αλλά θα λέμε και τα συγχαρητήρια, γιατί σας αξίζουν. Σας αξίζουν.
1: Μα η κριτική, καλοπροαίρετη, όταν ακόμα και λάθος να κάνει, είναι χρήσιμη, γιατί βελτιωνόμαστε στο οποιοδήποτε σχέδιο.
0: Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι, δεν το βλέπουν όλοι έτσι, αλλά εσείς είστε από αυτούς που το βλέπουν έτσι.
1: Όταν έχεις ένα σχέδιο γραπτό που δεν έχει προβλήματα, δεν είναι, προφανώς δεν εφαρμόζεται. Εμείς το επικαιροποιούμε, διορθωνόμαστε από τις όποιες έτσι παρενέδεις ή λάθος ενέργειες και βελτιωνόμαστε. Είναι μέρος της αξιολόγησης. Εμείς όταν πάμε στα μαγαζιά που ελέγχουμε, αν δούμε, τα δούμε και όλα τέλεια, τα έγγραφα κυρίως, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να μην έχεις ανοίξει το ψυγείο και να είναι η θερμοκρασία διαρκώς στο πέφτει. Σας παίρνω ένα παράδειγμα. Έτσι και εδώ, όταν μας κάνετε σωστή και καλοπροαίρετη κριτική που αυτό κάνετε, μας βοηθάτε να βελτιωθούμε. Και όταν βέβαια αναγνωρίζετε τις προσπάθειές μας, και αυτό είναι μια ηθική επιβράβευση.
0: Σαφέστατα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω για να περάσω σε απαραίτητη διακοπή.
1: Ναι, και εμείς τώρα είμαστε στα δύσβατα, οπότε και... θα μιλήσουμε.
0: Το μικρόφωνο, ξέρετε, του Πολίτικα 89,8 είναι πάντα ανοιχτό για να προβάλλουμε και τα καλά και τα κακά και πόσο μάλλον μια τέτοια επιτυχία σε μια δύσκολη στιγμή για την Κρήτη που θρηνεί δύο ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
1: Γεια σας.
0: Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέτωπο φωτιάς το μεσημέρι στον ασώματο Ρεθύμνου, ενώ ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Εντολή εκένωσης οικισμών. Τιτάνια η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα, ενώ καήκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζώα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 3 μήνες. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες για εμπρισμό στο Ρέθυμνο, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στον Πολίτικα. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης, η Κρήτη αποχαιρετά τους ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά και του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κηδείες. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θρήνος για τους δύο νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή που καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μεταφέρθηκαν δύο πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην Κρήτη. Πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία, πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Με στόχο να κλειδώσουν την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa και του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός υποδέχονται σήμερα την Δυναμό Κιέβου και την ΠΑΞΗ αντίστοιχα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για το πόσο κινήθηκε γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο όσοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν λόγω των μεγάλων πυρκαγιών στο Ρέθυμνο που μένονται και εξακολουθούν να είναι δραματικές οι ώρες εκεί για όσους παραμένουν και για τους πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι δύσκολη η κατάσβεση. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα, γιατί υπάρχουν πολλές αναταράξεις, γιατί και ο καπνός τα εμποδίζει, γιατί δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Είχαμε και μία τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές και ότι στεκόμαστε στον πλευρό των πυροσβεστών. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Ταταράκη και του κυρίου Μητσοτάκη, που ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής ότι γίνεται αγώνας για να σωθεί ό,τι σώζεται. Να σας πω ότι επίσημα έχουμε σπίτια, ελαιώνες και επιμνιοστάσια παραδομένα στις φλόγες. Επανέρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην Αγία Γαλήνη. Ο κύριος Σταταράκης είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα μια πλήρη καταγραφή. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να υπάρξει επίσπευση στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων έπειτα από τις σχετικές αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου το συντομότερο δυνατό η τοπική κοινωνία να πατήσει ξανά στα πόδια της. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, επαναλαμβάνω. Δεν έχουν σβήσει ακόμα οι φωτιές. Και αυτό που περιμένουν όλοι είναι πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, να σβήσουν και την τελευταία εστία της φωτιάς και το τελευταίο καντιλάκι, για να μπουν μέσα να οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράψουν το κακό που έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλο κακό στην περιοχή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νίκο τον Συριγωνάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη αν ενοχλούμε, όμως είναι μια δύσκολη μέρα για όλους και θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση που εσείς αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή και τι γίνεται εκεί στο Δήμο Φεστού με όσους παραμένουν υπό τη σκέπη της περιφέρειας και του Δήμου για να βρουν προστασία, αφού αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μετά την φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι στους ακροατές, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Και θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να εκφράσω και εγώ τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών, των δύο πυροσβεστών που εν ώρα καθήκοντος χθες έχασαν τη ζωή τους, και στο πυροσβεστικό σώμα φυσικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στις μοίρες. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι περισσότεροι τουρίστες, και μετά την κανονικότητα που επήλθε στην Αγία Γαλήνη και η εντολή που δόθηκε.
0: Μπράβο.
1: Με την βοήθεια του ΚΤΕΛ, του Προέδρου του κ. Κακλούτη, αλλά και του κ. Χαλεπάκη και των στελεχών, με λεωφορεία σήμερα, με δύο λεωφορεία, επέστρεψαν την Αγία Γαλήνη, είτε για να συνεχίσουν τις διακοπές τους, είτε κάποιοι από αυτούς έφευγαν και σήμερα. Έχουν παραμείνει εδώ γύρω στα 15 άτομα, τα οποία χθες ήρθαν με ταχύπλοα από του λιμενικού,
0: από τον Άγιο Παύλο,
1: όταν κάηκαν εκεί τα καταλήματα και οι ταβέρνες. Είναι εργαζόμενοι και σε μια επιχείρηση στον Άγιο Παύλο, που υπάρχει βέβαια επικοινωνία και με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να δούμε πώς τι θα γίνει με αυτούς τους συμπολίτες μας. Βρίσκονται ακόμα εδώ στις μοίρες. Δεν έχει βέβαια ανοίξει ο δρόμος ακόμα προς τα εκεί. Δεν,
0: είναι δύσκολη η κατάσταση, ναι.
1: Γιατί έχουν εκεί τα πράγματά τους, ό,τι έχει απομείνει, για να δουν τι και αυτοί πώς τι μπορούν να κάνουν. Όταν ανοίξει ο δρόμος θα μεταβούν εκεί και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα οποία συναντήσαμε από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Εικόνες αποκάλυψης, ισχυρή άνεμη 10-11 μποφόρ που αυτό μεταφράζεται πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 125 χιλιόμετρα την ώρα, κύριε Συριγωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ειδικοί, έτσι. Ναι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι άλλαζαν συνεχώς φορά οι άνεμοι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στο πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ένα μέτωπο αντίστασης οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ούτε χθες, αλλά ούτε και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα, γιατί
0: δυστυχώς
1: λίγο ήρθαμε από την Αγία Γαλήνη, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να βοηθήσουν την πυρόσβεση. Σηκώθηκαν σήμερα το πρωί, αλλά δεν μπορούσαν,
0: ναι,
1: και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει μέτωπο στην Τριόπετρα και σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης και πολλές αναζωπυρώσεις στις καμένες ήδη περιοχές.
0: Εκεί θέλω να εστιάσουμε, γιατί επειδή είναι κάπως δύσκολη η επικοινωνία με την πυροσβεστική σας, όμως σαν εκπρόσωπος της περιφέρειας έχετε μια εικόνα. Ξέρω ότι έχουν καεί σπίτια, απειμνιοστάσια, κάποιες εγκαταστάσεις, όπως μας είπατε εσείς και στον Άγιο Παύλο, ταβέρνες, κατάλημα. Ποια είναι η εικόνα? Έχετε αριθμό εσείς?
1: Όχι, δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να έχω ούτε αριθμό, αλλά ούτε και εικόνα. Η καταγραφή θεωρώ ότι θα γίνει μετά,
0: ναι,
1: την,
0: ναι, ναι,
1: οριστική οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Όμως και αυτό το οποίο ανέφερα πριν για τον Άγιο Παύλο είναι από τις
0: μαρτυρίες εδώ των συμπολιτών μας. Αυτό που σας μετέφερα, ναι, γι' αυτό σας ρωτώ και εγώ, γιατί είναι συγκεκριμένες κάπως οι πληροφορίες.
1: Στο στάδιο Μυρών στον Κλειστό, ναι, να αναφέρω επίσης ότι από χθες αργά το απόγευμα μέχρι και σήμερα υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας, του Δήμου, της Περιφέρειας, των εθελοντών.
0: Και αυτό ήθελα και εγώ να τονίσω. Ναι, τα συγχαρητήριά μας αρχικά, γιατί ξέρετε ότι
1: γιατί
0: εδώ στον Πολίτικα λέμε και τα καλά,
1: εδώ,
0: λέμε και τα κακά. Μπράβο, πραγματικά το είδαμε. Ναι, γιατί είχαμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, απλά θέλω να το πω, γιατί ήμασταν εκεί. Το Πολίτικα ήταν εκεί και είδε από την πρώτη στιγμή. Από τα αυτοκίνητα, ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης για την ακρίβεια, τα αυτοκίνητα του στρατού, εσάς να είστε εκεί, τον κύριο Παπαδάκη, τον περιφερειάρχη μας, ήταν ο δήμαρχος Φεστού, ήσασταν όλοι μαζί σε πλήρη συντονισμό και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν τυχεροί μαζί σας στην ατυχία τους, γιατί θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους τις καλύτερες εικόνες για την Κρήτη και τη φιλοξενία της και το πόσο γρήγορα αντιδράσατε σε μια κρίση και τους βοηθήσατε. Όφιλα να το πω αυτό, γι' αυτό σας διέκοψα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό έγινε ένας πολύ καλός συντονισμός και με τη βοήθεια όλων των φορέων που είπατε. Ήρθαν ράτζα και σεντόνια και ρουχισμός με τη βοήθεια του στρατού, αφού υπήρξε επικοινωνία με τον ταξίαρχο, από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης εδώ στο Πιστό. Επίσης ήρθε φαγητό γύρω στις 11 η ώρα για όλο τον κόσμο, και αυτό το οποίο είπατε είναι πραγματικότητα και αυτό το εισπράττουμε από τα πρόσωπα των τουριστών,
0: από
1: των
0: επισκεπτών,
1: που από την πρώτη στιγμή ένιωσαν ασφαλείς, αλλά και από τα λεγόμενά τους, όπως σίγουρα και εσείς από μέσα από τα δικά σας ρεπορτάζ θα το έχετε διαπιστώσει. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, τέτοιες εικόνες, αλλά συμβαίνουν και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συριγωνάκη. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βοηθήσατε αυτόν τον κόσμο που είχε ανάγκη. Να είστε καλά. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δύσκολες οι καταστάσεις για όσους έχασαν το βιός τους. Θα τα δούμε όμως. Δεν είναι η μέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Επαληθεύονται λοιπόν οι πληροφορίες ότι είναι αρκετά τα κτίρια που, αν δεν έχουν καεί ολοσχερός, έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τυφωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Συριγωνάκης. Φιλοξενούνται ακόμη, ενώ έχουν φύγει στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες από την Αγία Γαλήνη που έφτασαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού και εξυπηρετήθηκαν αφότου ήχησε το 112 για εκένωση της Αγίας Γαλήνης. Επέστρεψαν λοιπόν αυτοί, όμως παραμένουν 15 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου, από εκεί που πήγε το λιμενικό, που έσπευσε για να απεγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί λοιπόν αυτά τα 15 άτομα θα βοηθηθούν, θα παραμείνουν στο Δήμο Φεστού μέχρι να δουν τι θα κάνουν, πώς θα επιστρέψουν, να δουν αν έχει καεί το κατάλημά τους, η ταβέρνα, να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ακούσατε τον κύριο Συριγωνάκη, μακάρι να πάνε όλα καλά και για αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, από τους χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν εχθές στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο και εξυπηρετήθηκαν και βοηθήθηκαν και βρήκαν ένα ασφαλή χώρο για να διανυκτερεύσουν, οι άνθρωποι τους βοήθησαν, τους προσέφεραν φαγητό, τους προσέφεραν οτιδήποτε χρειαζόντουσαν. Έχει αδειάσει, δεν είναι η ίδια εικόνα λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Παραμένουν μόνο 15 άτομα, γιατί οι υπόλοιποι με λεωφορεία επαναπροωθήθηκαν στα καταλήματά τους, που απλά εκκαινώθηκαν για προληπτικούς λόγους, στην Αγία Γαλήνη. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω ότι σήμερα θα οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία οι δύο πυροσβέστες που έτσι ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Ρεθύμνου και βύθισαν στο πένθος τις οικογένειές τους και το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε και ένα νεκρό στο Γήθιο, πυροσβέστη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ανίποτος ο πόνος και για τον Μανώλη Στρατιδάκη και για τον Παντελή Διαμαντάκη. Στις 12 το μεσημέρι, σε 10 λεπτά από τώρα, η γη του Φουρφουρά θα αγκαλιάσει τον Παντελή Διαμαντάκη, καθώς η εξόδια ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο χωριό του στο Γερακάρι λίγες ώρες αργότερα, στο απόγευμα, το απόγευμα, και εκεί θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και να πει κανείς τώρα είναι λίγο. Οι δύο άνθρωποι έφυγαν την ώρα της δουλειάς τους, την ώρα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν πολίτες, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους τραυματίες πυροσβέστες, γιατί έχουμε και δύο που νοσηλεύονται στην Ιεράπετρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Τριάδα δίπλα στο Γούδουρα, στη Σιτία Λασιθίου. Ακούσαμε τι μας είπε και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκεί, ο κύριος ο Παθιάκης. Εγώ να ευχηθώ να σβήσουν γρήγορα όλες οι αιστείες της φωτιάς, να κοπάσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια, να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε εδώ στην Κρήτη από χθες το απόγευμα. Θέλω να είστε και εσείς όλοι που μας ακούτε πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχετε να μην ανάψουν και άλλες φωτιές. Η κόπωση είναι μεγάλη σε όσους μάχονται τις αιστείες της πυρκαγιάς. Να προσέχουμε όλοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν και μακάρι τα επόμενα λεπτά να βγάλουμε μια είδηση που να λέμε ότι τέλος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, σβήνει, σηκώθηκαν τα εναέρια, δεν έχουν αφήσει ούτε καντιλάκι αναμένο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης και ο Βαγγέλης Σολίτινας. Καλό μεσημέρι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας. Είναι μια δύσκολη μέρα που έχει ξημερώσει, συνέχεια της χθεσινής δύσκολης νύχτας και επίσης συνέχεια μιας πολύ άσχημης χθεσινής ημέρας της 29ης Ιουλίου.

0: πάνω από την καταστροφή, την περιβαλλοντική καταστροφή, είναι η απώλεια 2 ανθρώπων στην Κρήτη και ενός ακόμα στην Πελοπόννησο. 2 ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να ξέρουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στη δική τους την καθημερινότητα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους 3 ανθρώπους θρηνούμε σήμερα και στέλνουμε από αυτό το μικρόφωνο τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε Πολιτικά. Στα ραδιόφωνα σας η Πηξίδα, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς, χαιρετισμός του τύπου καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, χαίρετε, καλό σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε, είναι νομίζω θεμητός, μιας και μας ακούτε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο 24ωρο. Την εκπομπή και σήμερα υποστηρίζουν η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σερεδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής δημοσιογραφικά, ο Δημήτρης Σοσιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και βεβαίως την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις

Ξέρω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε το πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ξέρω ότι πραγματικά συμπάσχετε με τον ανίποτο πόνο της είδησης αυτής. Έχουμε λοιπόν δύο πυροσβέστες, όπως ήδη είναι γνωστό, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους, από συναδέλφους τους που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το σημείο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ξαφνική ένταση της φωτιάς και η πυκνή συγκέντρωση καπνού εμπόδισαν τους πυροσβέστες να βρουν διέξοδο διαφυγής. Η περιορισμένη ορατότητα λόγω του καπνού κατέστησε αδύνατο για τους υπολείπους πυροσβέστες να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι συνάδελφοί τους.

Τώρα θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι στα 52 μου χρόνια είμαι πεπισμένος. Το κουβέντιαζα και χθες με κάποιους δικούς μου ανθρώπους σε μια φιλική συζήτηση για το ότι στη ζωή αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καλώ κανέναν να το ενστερνιστεί, ούτε θα το επιβάλλω. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στο γραφτό. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός μας, το από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχω απτά παραδείγματα που έχουν ενισχύσει αυτή τη θεωρία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αρκετές περιπτώσεις. Χθες, ας πούμε, με την συντροφιά μου, με την παρέα μου, έλεγα για την περίπτωση του ανθρώπου που σώθηκε από το ναυάγιο του Σάμινα και μια εβδομάδα αργότερα τον πάτησε ένα φορτηγό με τη μηχανή του στον Ασπροπύργο. Είναι αυτό που είπαμε, από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έχουμε επίσης την περίπτωση του γνωστού σεισμολόγου, του Άκη του Τσελέντη, ο οποίος ο άνθρωπος βρέθηκε στο εξωτερικό, στην Ινδία, σε ένα συνέδριο. Η πτήση του αναχώρησε χωρίς τον ίδιο. Αυτός τα έβαλε με την κακή του τύχη που έπεσε σε μια φοβερή κίνηση στο δρόμο με το ταξί, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, και αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Με αποτέλεσμα ακόμα και οι δικοί του που γνώριζαν τις πτήσεις τους να τον θεωρούν νεκρό, διότι εκείνος δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει αμέσως μαζί τους. Και βεβαίως έγινε το θαύμα. Εκεί λοιπόν που βρίζεις την κακή σου τύχη, που καθυστέρησες να φτάσεις στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσεις το αεροπλάνο, τελικά είσαι ο τυχερός, όχι της ημέρας, ο τυχερός της ζωής, ο τυχερός του κόσμου. Χθες λοιπόν, νομίζω ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν ραντεβού, αυτό ήταν το γραφτό τους, να φύγουν μαζί. Συναντήθηκαν ο ένας 25 ετών, ο άλλος 58 ετών, 25χρονος και 58χρονος, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης. Αντίστοιχα, βάσει του σχεδιασμού, και δεν γνώριζαν βεβαίως λίγο πριν ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους, όπως δεν το γνωρίζει κανένας που έρχεται αντιμέτωπος με τον ευνίδιο θάνατο, ένα τροχαίο, μια έκρηξη, έτσι όπως οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα. Που δεν τους ξεχνάμε, οι εργαζόμενοι στη Ρικομέξ που ξεκίνησαν το πρωί, πήγαν στο χώρο εργασίας τους σε ένα κτίριο διάτριτο, το οποίο ο εγκέλαδος της Πάρνηθας γκρέμισε και έμελε να ήταν η τελευταία τους ημέρα. Οι νεκροί στο μάτι, τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο στα Τέμπη, και πάει λέγοντας. Το πιο τρομερό σε αυτές τις μαζικές απώλειες, τον ομαδικό χαμό δηλαδή, είναι ότι ζει ο ένας και φεύγει ο άλλος. Μπορεί να κάθονται σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο. Μπορεί να κάθονται σε διπλανές θέσεις στο λεωφορείο, στο τρένο. Μπορεί να ταξιδεύουν σε διπλανές καμπίνες στο πλοίο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Μέσα στον ίδιο χώρο, στον οποίο μπαίνει ο θάνατος, ο χάρος, όπως λέμε, και αφαιρεί ζωές, το λέω έτσι λίγο μεταφορικά, να κάνει επιλογή και να παίρνει τον ένα και να αφήνει τον άλλο. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς. Κρύα βρύση, από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλη ανθρώπινη απώλεια. Και το λέω αυτό γιατί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, πραγματικά δεν ξέρεις πού και πώς μπορεί να συμβούν τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που παρατήρησα χθες και αυτό που καλύψαμε και εδώ με τους συναδέλφους που δούλεψαν πολύ σκληρά και τις πρώτες ώρες και τη νύχτα και αργά και σήμερα το πρωί, είναι ότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια καλή οργάνωση. Υπήρχε ένας σωστός συντονισμός. Και επειδή εγώ πολλές φορές ασκώ σκληρή κριτική εδώ, προς πάσα κατεύθυνση, αυτή είναι η δουλειά μου όμως να το κάνω, και γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό πληρώνομαι. Θέλω να πω ότι χθες όλα δούλεψαν ρολόι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την απώλεια των δύο ανθρώπων, που βεβαίως κάνει το κλίμα πολύ βαρύ, και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των δύο άτυχων εθελοντών, δάσο πυροσβεστών, μάλλον όχι, δεν ήταν ακριβώς εθελοντές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που περιγράφουν όλοι οι συνάδελφοι που πήγαν επί τόπου και αυτό που μεταδώσαμε και εμείς και από το politica.gr που μας διαβάζετε,
και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8, είναι ότι είδαμε πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί υπήρχε καλός συντονισμός από την αρχή, φάνηκε αυτό. Και προσέξτε, είμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που πολλοί κόσμος κάνει διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη και της Ελλάδας και του κόσμου που δεν ξέρουν την περιοχή καλά-καλά, και αυτό κάνει δυσκολότερο ακόμα το έργο

έτσι περιστάσεις, γιατί δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να πει κανένας και δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ότι είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Παντού και πάντα θα έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, πολλά πράγματα μαζί. Εδώ όμως, αν και δεν είναι της παρούσης να το πω, όμως επιτρέψτε μου, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, μιας και χθες κυκλοφόρησαν και κάποιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία για συλλήψεις που είχαμε. Θέλω να μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές στη δημοσιογραφική μου τη διαδρομή και θα συνεχίσω να το λέω, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Θα το μοιράζομαι μαζί σας και θα το φωνάζω και εκεί που πρέπει να το φωνάζω, πολιτικά πλέον. Να το ακούσουν οι πολιτικοί δηλαδή, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δεν ακούν. Και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να μας εξηγήσουν αυτοί που νομοθετούν γιατί δεν ακούν. Ποιοι είναι αυτοί που νομοθετούν να είναι ελεύθεροι και ατσαλάκωτοι, αυτοί που πιάνονται να βάζουν φωτιές? Σας ρωτώ. Διότι έχουμε τρεις κατηγορίες κατά κύριο λόγο πυρκαγιών. Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Το είδαμε πρόσφατα. Είδαμε και τη στιγμή εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς εδώ στον ελλαδικό χώρο από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ, ο οποίος λίγο με τη σκόνη, λίγο με την υγρασία, βραχυκύκλους, άρχισε να πετάει σπινθήρες. Από κάτω υπήρχαν ξεραχόρτα. Τα ξεραχόρτα πήραν αμέσως φωτιά. Δεν θέλει και πολύ, λίγο αεράκι να έχει. Τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία. Και αν οι συνθήκες βολεύουν και εξυπηρετούν αυτό, το φαινόμενο, αυτή η αιστεία θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πυρκαγιά. Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η αμέλεια. Δηλαδή, ο ελεηνός αυτός τύπος, δεν θέλω να τον πω αλλιώς, που έκαψε το μάτι, είναι αποδεδειγμένο ότι έκανε εργασίες σε σημείο, σε περιοχή που απαγορευόταν, σε χρονική στιγμή όπου επικρατούσαν πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και που βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να δούμε αυτά τα οποία είδαμε. Δηλαδή, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά, εκείνη την ημέρα, να μην τα ξαναλέμε, έγιναν όλα ανάποδα οι χειρισμοί και έχουμε μια διαφορετική αιτία από κάποιον που προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως πρόσφατα εδώ στην Ενδοχώρα που κάποιος έκανε οξυγονοκολλήσεις, δεν ξέρω τι έκανε. Δηλαδή, ανοησίες. Αυτό είναι αμέλεια. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο δόλος. Δηλαδή, εγώ πάω με σκοπό να κάψω ένα δάσος. Γιατί είμαι έτσι. Έτσι γουστάρω. Με τρελός. Γιατί θέλω να εξυπηρετήσω ενδεχομένως κάποια συμφέροντα. Ποια συμφέροντα δεν με ενδιαφέρουν. Πάω, πετάω 10 στουπιά ταυτόχρονα, με βενζίνη, δεξιά-αριστερά, σε μια απόσταση 500 μέτρων και τρέχα ξεκαθάριση. Πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί. Όχι όλοι, αλλά τα τελευταία χρόνια τα μέσα επιτρέπουν στην πολιτεία να βρει και στις αρχές ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, ποιος είναι ο υπαίτιος της πρόκλησης μιας τέτοιας πυρκαγιάς. Αυτοί τι γίνονται μετά? Οδηγούνται στη δικαιοσύνη, κράτος δικαίου. Και η δικαιοσύνη τι κάνει? Επιβάλλει αυτό που ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές των κομμάτων, έχουν νομοθετήσει. Και κυρίως, τις περισσότερες φορές, οι νόμοι βγαίνουν από τους κυβερνητικούς βουλευτές που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Για να τα εξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά, τόσο λιανά που πιο πολύ λιανά, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα αυτός πάει στο ακροατήριο, οι δικαστές ανεβαίνουν στην έδρα, διαβάζουν τον νόμο, ακούνε, επεξεργάζονται τα στοιχεία και με βάση αυτό που λέει ο νόμος βγάζουν μια απόφαση. Τι λένε λοιπόν οι νόμοι στην Ελλάδα?

0: Ελλάδα για όλους αυτούς. Λένε ότι, θα το πω επίσης πολύ απλά, πρέπει να τους ρίξει η δικαιοσύνη στα μαλακά, στην πούδρα. Εγώ προσωπικά, ως πολίτης, έχω άλλη άποψη. Και έχω άλλη άποψη διότι εάν κάποιες ποινές, γενικότερα το λέω τώρα, ήταν πιο αυστηρές και οι νόμοι επιβάλλονταν με ένα δρακόντιο τρόπο φιλοσοφία, τότε πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, το μετασχηματιστή της ΔΕΗ δεν μπορείς να τον αποτρέψεις. Όταν θα βραχυκυκλώσει, θα βραχυκυκλώσει. Γιατί οι συνθήκες κλπ. Κλπ. Θα τον κάνουν να βραχυκυκλώσει, λέω τώρα εγώ. Το μετασχηματιστή δεν μπορείς να πας να τον τιμωρήσεις. Βεβαίως θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ενδεχομένως ο τεχνικός ασφαλείας του δικτύου, ο προϊστάμενος της περιοχής ενδεχομένως ή κάποιοι από τη διοίκηση. Μπορεί, λέω τώρα εγώ. Αλλά εκεί το κατανοούμε. Και έχουμε πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Αυτούς όμως που προκαλούν μια πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως ο τύπος αυτός πρόσφατα εδώ στο Μελιντοχώρι που έκανε λέει εργασίες. Σε μια περίοδο που απαγορεύεται, σε μια μέρα που τα πράγματα δεν ήταν ευνοϊκά για αυτόν, δηλαδή όλα ανάποδα και έβαλε φωτιά. Αυτός γιατί πρέπει να πέσει στα μαλακά? Ή ο άλλος που συλλαμβάνεται και έχουν συλληφθεί, ξαναλέμε, πάρα πολύ, που πήγε και το έκανε σκόπιμα, δηλαδή πέταξε στουπιά, άναψε γκαζάκια, δεν ξέρω τι έκανε. Ή ο άλλος στο μάτι που έκανε τη μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτοί γιατί πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Σας ρωτώ. Διότι όλοι αυτοί που έχουμε ψηφίσει στη μεταπολίτευση, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σήμερα έχουν κυβερνήσει όλοι. Και το Πασόκ, πολλά χρόνια, και η Νέα Δημοκρατία, επίσης πάρα πολλά χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν έχουν νομοθετήσει. Κανένας δεν νομοθέτησε ποινές που θα τους οδηγούσαν να σαπίζουν στη φυλακή. Κανένας. Όπως επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κανένας δεν νομοθέτησε αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτό να φορτώνονται οι αριθμοί φορολογικών τους μητρώου, τα αφημί τους δηλαδή, με δυσβάσταχτα πρόστιμα και χρέη για την καταστροφή που προξένησαν. Και να μην πάρουν ποτέ ξανά ανάσα. Ή να πάνε να ξυλωθούν, να ξεπουληθούν και να πληρώσουν. Σας ρωτώ, γιατί να μην είναι έτσι? Διότι αυτό που εσείς θέλετε, ψηφίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτοί να πηγαίνουν στα μαλακά, να πηγαίνουν στην πούδρα. Εγώ δεν θέλω την πούδρα. Δεν θέλω τα μαλακά. Το λέω ξεκάθαρα. Είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο ξεκάθαρος. Στην Ελλάδα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν υπήρχε σκληρότερη νομοθεσία. Αν τα δικαστήρια δεν χαϊδολογούσαν αυτούς που αποδεδειγμένα είναι ποινικοί, είτε πουλάνε όπλα, είτε πουλάνε ναρκωτικά, είτε κάνουν τους νταβατζίδες, είτε κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις ή το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε παίρνουν φακελάκια στις πολεοδομίες, στο ΙΚΑ, στα δημόσια νοσοκομεία, στην εφορία, είτε συλλαμβάνονται καθηγητές που κάνουν παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα. Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, για να μην πλατιάζω, θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά. Δεν τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ο φόβος και η αγωνία μην τυχόν και, διότι θα συμβεί αυτό, διότι ξέρουν ότι είτε το κάνεις από αμέλεια, δηλαδή τη δεύτερη περίπτωση που περιγράψαμε, είτε το κάνεις σκόπιμα, εντάξει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Συνεννοηθήκαμε. Άρα αυτοί που έχουμε ψηφίσει όλοι μας, και εγώ πρώτος από όλους, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτιάξει αυτή την νομοθεσία. Μην βγαίνετε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είδα πάρα πολλούς πάλι σήμερα, και μεταξύ αυτών και μια-δυο συναδέλφισσες, στις οποίες έγραψα μήνυμα, να λέτε πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, διότι όταν αυτός που προξενεί αυτή την καταστροφή ξέρει ότι δεν θα συμβεί τίποτα, αύριο θα ξανακάνει το ίδιο πράγμα πολύ πιθανόν ή κάποιος άλλος δίπλα του. Τι θα κάνει δηλαδή, θα είναι αμελής και θα προκαλέσει πυρκαγιά από την αμελιά του ή θα το κάνει επίτηδες. Άρα ναι, πάλι τα ίδια. Διότι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό θέλουν. Τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδιδόνται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα φτάσετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο Ιπάρος και αμέσως μετά μια ανάσα Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίζουμε πάντα με άξονα αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που βεβαίως μας κρατάει πάντα σε εγρήγορση, σε ενδιαφέρον και νομίζω ότι δίνει το δικό του το χρώμα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί μέσα από την ραδιοφωνική μας πηξίδα. Θα φύγω λίγο από το θέμα της πυρκαγιάς, θα πάω λίγο στην πολιτική σκηνή όπου έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα ξεκινώντας βεβαίως από την παρέα της κυρίας Καριστιανού, διότι εγώ θα σταματήσω να το λέω κόμμα, δεν είναι έτσι τα κόμματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι όλους εμάς που από την αρχή θεωρήσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ακατάλληλο για την πολιτική σκηνή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα μου πεις αυτοί που είναι κατάλληλοι τώρα μέσα. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Αλλά η Καριστιανού γι' αυτό δεν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η δημοκρατία είναι ανεκτική και επειδή στην Ελλάδα ανθούν εύκολα τα νούμερα και τα φρούτα, κάπως έτσι άνθησε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα χρονίσει η περίπτωση ως πολιτική παρουσία της Μαρίας της Καριστιανού. Θα θυμίσω ότι κάποιοι κοροϊδεψαν τον κύριο Δρυμνιώτη που έχει αναφερθεί πρόσφατα και έγκαιρα με εκτιμήσεις του για το πού και πώς θα κινηθεί το πράγμα με αυτό το θίασο της παρέας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω επίσης ότι πριν από μερικές εβδομάδες ένας εκ των αποχωρούντων, ο πτέρυγος Σάκης Παπανικολάου, ανακοίνωσε και γνωστοποίησε μέσα από το politica.gr και την εκπομπή μας την πρόθεσή του να κουνήσει μαντήλι σε μια περίοδο που έφυγαν κι άλλοι, όπως ο κύριος Κοκοτσάκης, γνωστός εκ της υποθέσεως των τεμπών με τις έρευνές του, τις τοποθετήσεις του κλπ. Αυτό που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να δούμε να αποχωρεί ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μπήκε και αυτός στο κάδρο της νέας εσωκομματικής κρίσης από το επικοινωνιακό επιτελείο, η οποία μάλιστα αποχώρησε. Δεν έγινε τόσο μαλακά. Συνοδεύτηκε από αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Αυτά δηλαδή που έχουμε πει εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα έχουν πει αυτά και που έχουμε ως συνήθως γίνει στόχος από αρνητικά σχόλια από εκείνους που πιστεύουν ότι η Μαρία η Καριστιανού ήρθε για να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Και σας λέω κιόλας ότι προσωπικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι και ακατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι κατάλληλη για κάτι άλλο. Προσέξτε, μην παρεξηγούμαστε. Δεν είμαστε όλοι κατάλληλοι για όλες τις δουλειές. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να κάνουν κάποιες δουλειές καλύτερα από κάποιους άλλους. Κάποιοι το εξασκούν και ανεβαίνουν στάδια και σκαλοπάτια και κάποιοι άλλοι, όσο και αν προσπαθούν, μπαλαρίνες, ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές δεν θα γίνουν ποτέ. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα επιμένω να το λέω. Έχουμε λοιπόν λίγο εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά. Διότι φαίνεται ότι το κόμμα της, πώς λέγεται, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εκτός από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, εισέρχεται σε μια περιοχή με έντονες αναταράξεις και ανακατατάξεις. Τα διορισμένα από την ηγεσία κομματικά όργανα συγκρούονται πλέον σε καθημερινή βάση με υπαρξιακά ζητήματα, καθώς τα μονοψήφια ποσοστά στα γκάλωπ, τα οποία θύνουν, ανοίγουν ένα δυσάρεστο για το κόμμα κεφάλαιο, το οποίο η ηγετική του ομάδα δυσκολεύεται από όσο φαίνεται να διαχειριστεί. Και ας βγαίνει η κυρία Καριστιανού και στα social media αλλά και σε κάποιες εκπομπές που φιλοξενείται και να λέει ότι εμείς αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι
αν οι εκλογές δεν γίνουν γρήγορα, μη σας παραξενέψει η κυρία Καριστιανού να μην μπει καν στη Βουλή. Διότι το πράγμα φαίνεται από την αρχή. Θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η πολιτική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που μπορούν να τον καταλάβουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που συνειδητοποιημένα, με γνώση, σοβαρότητα, αντίληψη και εμπειρία βρίσκονται μέσα στο χώρο, οι πολιτικοί δηλαδή, οι επαγγελματίες πολιτικοί, και η δεύτερη κατηγορία είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι όλοι οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι το ίδιο όλοι οι δικαστές, δεν είναι το ίδιο όλοι οι γιατροί, δεν είναι το ίδιο όλοι οι ελεοχρωματιστές, οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας, ποδοσφαιριστές κλπ. Έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι λοιπόν δημοσιογράφοι μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα από κάποιους άλλους, να έχουν αυτό το πολιτικό αισθητήριο δηλαδή, να έχουν το πολιτικό ένστικτο, να είναι λίγο και πολιτικά ζώα, να το πω έτσι. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη κατηγορία μαζί με κάποιους πολίτες που έχουν υυξημένο το αίσθημα της πολιτικής αντίληψης. Σας λέγω λοιπόν ότι εάν δεν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, που δεν ξέρω πλέον εάν θα γίνουν γρήγορα ή όχι, και συνεχίσουν αυτά τα παρατράγουδα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σε αυτό το θίασο, σε αυτή την παρέα, η κυρία Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα συγκεντρώσει το πολυπόθητο 3% που σφραγίζει το εισιτήριο, το διαβατήριο για να μπει στο Κοινοβούλιο. Στελέχη που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κόβονται ή αποχωρούν, εγκαταλείποντας τη Μαρία των Τεμπών, η οποία καλείται εκ των πραγμάτων να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στο άκρος ανταγωνιστικό προεκλογικό σκηνικό. Η μέχρι τώρα διάταξη δυνάμεων στην προεκλογική μάχη παραπέμπει σε ένα θολό τοπίο και η συσπήρωση γύρω από το εγχείρημά της αποτελεί το βασικό ζητούμενο τουλάχιστον μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους, ας τους πούμε, συνειδιοκτήτες ή συνειδητές, είτε απομακρύνονται από την ηγεσία, είτε παρετούνται έχοντας διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα της διαδρομής προς τους διακηρυγμένους στόχους, επιβεβαιώνοντας αυτή τη μερίδα των δημοσιογράφων στην οποία ανήκω και εγώ, που είχαμε πει ότι η Καριστιανού δεν θα πάει μακριά. Γιατί δεν το έχει? Σας το λέω πολύ απλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας πω μια ολόκληρη λίστα γιατί δεν θα πάει μακριά η Καριστιανού. Το κύριο όμως πρόβλημα της κυρίας αυτής είναι ότι δεν το έχει με την πολιτική, ρε παιδί μου. Πρόκειται τώρα, εγώ είμαι 1,85. Είμαι 100 κιλά. Με βλέπεις. Με φαντάζεσαι να προσπαθώ να κάνω την μπαλαρίνα? Δεν θα είμαι γελίος. Σε ρωτώ, θα είμαι ή όχι? Δεν μου πάει, δεν το έχω για να είμαι μπαλαρίνα εγώ. Το ίδιο δεν το έχει και αυτή η κυρία. Οι έντονες διαφωνίες που φαίνεται ότι υπάρχουν και πλέον δεν μπορούν να κρατηθούν μυστικές ή κάτω από τα ραντάρ τα πολιτικά, καθώς και οι ίντριγκες που φαίνεται ότι εκολάπτονται μέσα σε αυτή την παρέα, διαβρώνουν το κλίμα ενότητας, ενώ η ηγετική ομάδα, η αυλή δηλαδή της Μαρίας, αναζητεί εν αγωνίως ένα πλάν B για να απεγκλωβιστεί η ελπίδα από το πλάνο των δυσίωνων προβλέψεων. Έχω την αίσθηση ότι ίσως θα μηνύσουν στο τέλος τη Μαρία την Καριστιανού αυτοί που είναι θειασότες της θεωρίας και της άποψης ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εδώ μάλλον η ελπίδα θα πεθάνει πρώτη από όλους όσον αφορά, το λέω μεταφορικά, την πολιτική ελπίδα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυρία αυτή. Ο Θανάσης Αυγερινός, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στην Καριστιανού, καρατομήθηκε 2 μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες
για τη λειτουργία του κόμματος και κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΛΟΥ. Προσέξτε, αυτά συμβαίνουν μέσα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή σε 60 μέρες, 70-80, χωρίς επί της ουσίας να έχει περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες της κομματικής διαδρομής, της πολιτικής διαδρομής αυτός ο πολιτικός φορέας. Δηλαδή, αν βουλιάζεις στα ριχά και στο λιμάνι μέσα, τι τα θες κορίτσι μου, τα πελάγι της τρικυμίας και της θάλασσας. Διότι επί της ουσίας, το σκάφος Καριστιανού είναι ακόμα μέσα στο λιμάνι. Πρόσεξε. Μπορεί να έλυσε, αλλά δεν έχει βγει από την μπούκα του λιμανιού στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζει προβλήματα ευστάθειας, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν μπάζει νερά και όταν είναι αμφίβολο αν θα τα καταφέρει φτάνοντας στο φάρο για να περάσει απ' έξω, τότε νομίζω ότι το πιο σοφό που μπορεί να γίνει είναι να επιστρέψουν πίσω, να δέσουν τους σκάφους και να αποβιβαστούν από το σκάφος πριν πνιγούν πολιτικά, πάντα το λέω έτσι, στα πελάγι και στις ανοιχτές θάλασσες. Θα σταθώ στον κύριο Αυγερινό, διότι ο κύριος Αυγερινός, κατ' επιλογή της Μαρίας Καριστιανού, είχε επιλεχθεί μαζί με τη Μαρία τη Γρατσία να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, οι δύο φουνταριστοί. Έπαιζε με δύο επιθετικούς δηλαδή μπροστά η Μαρία, ήταν το δεκάρι πίσω, για αυτούς που ξέρουν και ποδόσφαιρο, έπαιζε με δύο σεντερφόρ μπροστά. Η Καριστιανού με τον Αυγερινό και τη Γρατσία είναι αυτούς που περιμένεις να σου βάλουν τον γκολ. Με μια οργισμένη λοιπόν ανάρτησή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχαίου γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Επιτρέψτε μου να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που λέει ο κύριος Αυγερινός εδώ, ο συνάδελφος, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο, έτσι όπως εγώ το διαβάζω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η ουσία. Είναι η αφορμή να βγει, να το πει η δικαιολογία. Κάτι άλλο τρέχει στα γύφτικα. Ο ίδιος παρόλα αυτά παραμένει μέλος του 9 μελούς πολιτικού συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Πληροφορίες βέβαια από το πολιτικό ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο ίδιος άκουσε κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου, το οποίο αφορούσε και τις ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν ο ίδιος επικεφαλής. Η Καριστιανού αποφεύγει μέχρι αυτή την ώρα να απαντήσει στον Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της. Στελέχη όμως στο κόμμα δηλώνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου. Καλά, εντάξει, σας ξαναλέω, προφάσεις εν αμαρτίες. Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών. Παιδιά, μην καείτε. Για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε άμεσο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν νέες άστοχες κινήσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραγωγή ενός ισχυρού αποτυπώματος.

Για τα σενάρια τώρα περί σχέσεων Ελλάδας ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είπε ότι αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί καμία σχέση με καμιά μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρώτη ηχηρή αποχώρηση που σήμανε επί της ουσίας πάρα πολλά γεγονότα ήταν αυτή του Καραχάλιου για μένα. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το pullover. Τώρα δεν έχω χρόνο σήμερα να σας πω γιατί, αλλά επιτρέψτε μου να το εξηγήσω σε μία από τις επόμενες αναφορές μου. Θα επιστρέψουμε άλλωστε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο είτε αργότερα. Όχι το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, για να γίνω συγκεκριμένος, είτε αργότερα, που θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν δεν θα ρίξουν ούτε καν ψηφοδέλτιο για τη Μαρία στην κάλπη. Να, γιατί θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις να φθήνει κι άλλο. Θέλω επίσης να σου πω και να σας πω, επειδή βλέπω ότι το παρακολουθείς με αγωνία το θέμα, ότι με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κύριος Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή, εκτέχθηκε, δέχθηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να μαζεύει αλλεπάλληλες γκάφες με κορυφαία την επικοινωνική διαχείριση της υπόθεσης του Ακινήτου, όπου η Καριστιανού εμφανίστηκε να είναι κοράκι των πληστηριασμών και να παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Μπυρ παρά. Όσο όμως και αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, γράφει ο Κοκοτσάκης, όταν επιτρέπει σε παράλληλα γραφεία και σκιώδεις συμβουλάτορες των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση ήταν θέμα χρόνου. Πίσω από τα κεντρικά γραφεία της Σεόλου μένει το εννεαμελές πολιτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον Αυγερινό, η Γρατσία, ο Παναγιωτόπουλος, ο Παναγόπουλος, ο Παπασιδερής. Τέλος πάντων, δεν τους ξέρει τη μάνα τους αυτούς. Με αυτούς προκοπή δεν κάνεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Και η ελπίδα και το όραμα της Μαρίας μπας και αναστηθεί πριν το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά δεν το βλέπω.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, και τους συνεργάτες που υποστήριξαν και σήμερα την ραδιοφωνική παραγωγή της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε τη CJET που προσέφερε και σήμερα την εκπομπή σε όλους εσάς.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 30 Ιουλίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, σε μια δύσκολη μέρα, χθες, σήμερα και αύριο, ένα δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά δυσάρεστο 48ωρο για την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα και στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το εξής σχόλιο. Ιουλίου σήμερα. Πόσο να δώσουμε? Να δώσουμε ένα τριμεράκι, τετραήμερο, πενθήμερο, βαριά έως τις 4-5 Αυγούστου. Δεν θα συζητάμε ούτε για τα αίτια ούτε για τις ευθύνες αυτής της τραγωδίας. Θα είναι μία ακόμη που θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Όπως συνέβη και για το Βόσακο το 2007. Όπως έχει συμβεί με τόσες ακόμη τραγωδίες με το ίδιο αντικείμενο, την ίδια αφετηρία. Για να βρισκόμαστε ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, από τις ευθύνες που είναι οι μικρότερες στο επίπεδο τουλάχιστον της οργάνωσης και του συντονισμού των πολιτών, ή όποια ευθύνη έχει ο πολίτης είναι απλά να αποτρέψει με ενέργειές του την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, δηλαδή να μην προχωρήσει σε κάτι το οποίο μπορεί να απειλήσει μια πυρκαγιά, μέχρι εκεί. Μετά, αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια είναι 112 και όπου φύγει, φύγει. Αλλά πάλι ευτυχώς οι πολίτες που μένουν στα χωριά, μένουν δηλαδή στις εστίες της πυρκαγιάς. Αλλιώς τα τελευταία χρόνια δεν θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο

Τρεις άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες. Δύο στην Κρήτη και ένας στο Ηλίθιο και μερικοί ακόμη τραυματίες. Είναι ο θλιβερός απολογισμός των τελευταίων πυρκαγιών.

Μέχρι πότε δηλαδή θα ραγίζουν καρδιές για πυροσβέστες που πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες? Μέχρι πότε δηλαδή θα επιτρέπουμε να είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το βαθμό οι πυροσβέστες? Όχι γιατί δεν γνωρίζουν ότι ασχολούνται με ένα επάγγελμα το οποίο από τη φύση του είναι επικίνδυνο, αλλά κυρίως αυτό σχετίζεται με τα μέσα, τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους να μπορέσουν να ανταποκριθούν, την εκπαίδευση, την καταλληλότητα, αλλά και τον συντονισμό, γιατί και οι οδηγίες που λαμβάνουν πολλές φορές ενδεχομένως να τους σώσουν ή να τους θέσουν και σε κίνδυνο.

Ο πύρνος εφιάλτης τέλειωσε στο νότιο Ρέθινο. Μέχρι τον επόμενο, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη δηλαδή, γιατί έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς οι ρηπές του αέρα που φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα ανά ώρα έχουν κινητοποιήσει για μία ακόμη φορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάνω από 200 πυροσβέστες και δασοκομάντος στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και Ασώματο, εκεί εκδηλώνεται η πυρκαγιά στο Ρέθινο. Είναι και σε ετοιμότητα τα ενάρια μέσα. Ετοιμότητα γιατί λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να ενεργήσουν, τουλάχιστον στον βαθμό που επιβάλλεται από την έκταση της φωτιάς, και δίνουν την μάχη για μία ακόμη ημέρα για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Είχαμε νέο σήμα 112, όπου καλούνται να εκενώσουν περιοχές όπως Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, κάτοικοι και επισκέπτες. Αλλά εμείς από τις εικόνες που καταφτάνουν από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ερεθύμνου, βλέπουμε αρκετούς, πάρα πολλούς κατοίκους από διάφορες περιοχές που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να βοηθήσουν. Παραμένουν εκεί δηλαδή, δεν εκκαινώνεται η περιοχή, και βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης.

το κράτος και ο κρατικός μηχανισμός και αυτή τη φορά πανέτοιμος για τις φωτογραφίες ετοιμότητας. Αλλά και για τα θλιβερά αυτά, τις θλιβερές αυτές ανακοινώσεις μετά από κάθε τραγωδία, περίπου, ρε παιδί μου, είναι μια επανάληψη, σαν να έχουν, ρε παιδί μου, το Word στην επιφάνεια εργασίας, έτοιμη δήλωση, αλλάζουν κάποια βασικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, την περιοχή, τον χρόνο, τον αριθμό των θυμάτων και γίνεται η παραγωγή των ανακοινώσεων. Ξέρετε τα γνωστά περί ηρών που έπεσαν στο καθήκον, για τη θυσία, τη μάχη κτλ. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς κτλ.

Είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα με τον Πρωθυπουργό στον απόϊχο αυτής της τριπλής τραγωδίας, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθινο και έναν αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον αναπληρωτή διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού του Γηθίου. Τον κύριο Μητσοτάκη λοιπόν να προδιαγράφει ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολες ημέρες για τις φωτιές και ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Μάλιστα. Μάλιστα, ζήτησε από όλους επιφυλακή για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς εκτίμησε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

με την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, είχα μια εξαιρετικά σκληρή απάντηση, ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών. Μια εξαιρετικά σκληρή και μάλιστα, ενώ ακόμη το πράγμα είναι έτσι πολύ νοπό, οι εποχικοί πυροσβέστες, με αφορμή του θανάτου των συναδέλφων τους, χαρακτήρισαν υποκριτικές τις ανακοινώσεις και τα όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Τις ανακοινώσεις και τα όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.

0: και συνολικά προς την κυβέρνηση ότι ο ένας εκ των εισβολέων, εποχικός πυροσβέστης δηλαδή, είναι νεκρός. Για την πατρίδα, για το καθήκον, για τη μάχη, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Όταν διεκδικούν το δίκαιο και το αυτονόητο, η κυβέρνηση τους ρίχνει ξύλο, όπως είχαμε δει με τους εποχικούς πυροσβέστες. Όταν πεθαίνουν, παριστάνει η κυβέρνηση την πενθούσα και κάνει τις συνηθισμένες δηλώσεις. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό λίγο νωρίτερα τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έχουμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ, τον...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή την τριπλή τραγωδία. Και να φανταστείτε τώρα ότι το επάγγελμα των πυροσβεστών ακόμη αναζητά να ενταχθεί στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλματα. Οι πυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και αθυγινής εργασίας, ναι, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων και σχετίζεται φυσικά με διαφορετικές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές συνέπειες. Και σε αυτή την κυβέρνηση, επί 7 χρόνια, όσα είναι δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες, οι πυροσβέστες διεκδικούσαν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και πέραν αυτές τις πέτσινες, τις υποσχετικές, ξέρετε.

οι πρωτοδιοριζόμενοι παίρνουν από βαριά βαριά 900 ευρώ. Ο μισθός, θα πει κάποιος τώρα λαϊκισμός, να τα βάλουμε κάτω να δούμε ακριβώς ποιος δίνει τι ακριβώς και πώς κοστολογούμε την έννοια του κόστους ωφέλους, ρε παιδί μου, κάποιον που παράγει, κάποιον δίνει, κάποιος ο οποίος παράγει οποιαδήποτε μορφή παραγωγής. Να δούμε τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος και αναλόγως να αμυφθεί. Κλείνω την παρένθεση για κύριους που θα σπεύσουν να το χαρακτηρίσουν λαϊκισμό. Έχω μια υπενθύμηση θα κάνω απλά. Ότι οι πυροσβέστες παίρνουν κανένα 900 άρι, πρωτοδιοριζόμενοι θα λέω, βαριά βαριά. Ο μισθός των Μητροπολιτών πώς είναι, 100 σε όλη τη χώρα, κάτι με κάτι εξωτερικούς, εσωτερικούς κτλ. Αν ήλθε με ένα νόμο και ένα άρθρο, τροπολογία δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, με μια υπογραφή από τα 2.000 και κάτι ευρώ στα 4.670, 100 κληρικοί, 467.000 ευρώ το κόστος το μήνα πλέον για τους κληρικούς. Με το αντίστοιχο κόστος θα είχαμε 500 μόνιμους πυροσβέστες. Με ακριβώς το αντίστοιχο κόστος. 500 και πλέον μόνιμους πυροσβέστες για όλο το χρόνο. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει καμιά φορά με αυτές τις σκέψεις. Την τελευταία φορά που το ψάξα και κοίταξα, η αλήθεια είναι έχει περάσει αρκετός καιρός, προσπάθησα από όλα τα δεδομένα μπορούσα να συλλέξω, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Τελικά οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές.

0: άφησα τελευταίο πριν τη διακοπή. Το εξής, γιατί έχω δει αρκετό υλικό από χθες προχθές με τις πρώτες πυρκαγιές. Και εδώ, στην Κρήτη. Συνήθως ανατρέχουμε ως πρώτη αιτία στην εκδήλωση πυρκαγιών στον εμπρισμό. Οποιοδήποτε εμπρισμό, είτε με δόλο, οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε με δόλο, είτε εξαμελίας. Και όταν μιλάμε για εμπρισμό, στο μυαλό μας έχουμε πάντα, αν πρόκειται για εξαμελίας, κάποιον ο οποίος αγνόησε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, που, για παράδειγμα, με 10 μποφόρ σκέφτηκε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, παράδειγμα, να κάνει καύση κλαδιών, λέω τυχαίο, ένα παράδειγμα, ή σκέφτηκε ότι είναι προτιμότερο να είναι καθαρό το τασάκι του αυτοκινήτου του στην πένα, να μην μυρίζει το αυτοκίνητο, και να πετάξει το από τσίγαρο διερχόμενος με το όχημά του σε θαμνώδεις ή δασώδεις εκτάσεις, γιατί έτσι έκρινε. Αυτός είναι ο εμπρισμός εξαμελίας. Το άλλο που έχουμε στο μυαλό μας είναι η πιο έτσι γνώριμη σκηνή, εμπρισμός από δόλο, δηλαδή έχεις στο μυαλό σου συνήθως κάποιον με μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, ξέρω εγώ, ναι, καλυμμένα πρόσωπα, κράνη, ξέρω κανιά μάσκα πιο πριν που ήταν έτσι και ο COVID και τα λοιπά, ή εν πάση περιπτώσει κανένα πανοφόρι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, οι οποίοι κινούνται περίεργα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και μετά από λίγο, αφού αποσυρθούν, εξαφανιστούν, αρχίζουν και ξεπηδούν φλόγες. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες εκδήλωσης πυρκαγιές μας έρχονται στο αιτίας μάλλον και εκδήλωση πυρκαγιές μας έρχονται στο μυαλό μας πρόχειρα. Δεν μας έρχεται αμέσως στο μυαλό μας ο πυλώνας της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, συγγνώμη, της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ πλέον. Δεν μας έρχεται. Κι όμως, εξαιτίας των θηλιελεωδών ανέμων, του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένο, κακοσυντηρημένο ή εν πάση περιπτώσει με σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας, δεν μας έρχεται στο μυαλό ότι μπορεί ένα καλώδιο να έκοψε ή να ακούμπησε με ένα άλλο, γιατί είναι και πολύ χαλαρά, ξέρω εγώ, συστολή, διαστολή, δεν έχει γίνει κατάλληλη συντήρηση, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί, και μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα προκλήθηκαν σπιθήρες. Αυτά που σας λέμε είναι γεγονότα, με καταγεγραμμένα, με υλικό. Το ότι μπορεί από, από αυτό το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό να μην προκλήθηκε κάποια μεγάλη πυρκαγιά, είναι καθαρά θέμα συγκυρίας. Αλλά οι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί, δεν ξέρουμε εάν έχουν προκληθεί από κάποιον πυλώνα κακοσυντηρημένο του ΔΕΔΙΕ. Έβλεπα χθες το βράδυ ένα μετασχηματιστή σε μια ορεινή περιοχή εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον ομό Ηρακλείου, να έχει κρεμάσει ένα τμήμα του μετασχηματιστή, να έχει αποκολληθεί και οι σπινθήρες να κάνουν πάρτι. Σαν βροχή από σπινθήρες. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, βέβαια, με ένα πυροσβεστικό όχημα και πρόλαβε την πυρκαγιά. Επειδή ήταν γύρω αγρικίες και άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αγρικίες, δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινη ζωή για να μπορέσει να το διαπιστώσει και στη συνέχεια να ενημερώσει τις πυροσβεστικές αρχές. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άρα θα πρέπει σταθερά στο κάδρο της σκέψης μας ως αιτία για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς να μπαίνει και αυτή η διάσταση, η οποία παραδόξως απουσιάζει σταθερά από τη δημόσια συζήτηση που γίνεται κάθε φορά γύρω από την εκδήλωση πυρκαγιών. Γιατί, μαντέψτε, γιατί. Γιατί αυτό, πέρα από τις ποινικές ευθύνες για τυχόν διοικητικές και τεχνικές αμέλειες, και αστικές ευθύνες με υψηλά ποσά αποζημιώσεων. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε φυσικά στο μεγάλο θέμα των τελευταίων 48 ώρων με την τριπλή τραγωδία. Τους δύο νεκρούς εδώ στην Κρήτη και έναν ακόμη στο Γήθιο. Όλοι τους προερχόμενοι από το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, διακεκριμένος πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια έτσι δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Να ξεκινήσω με το βασικό ερώτημα. Εντάξει, προφανώς δεν έχετε τα στοιχεία, αλλά από την εικόνα που έχετε έτσι αποκομίσει και από τις δύο τραγωδίες, και του Ρεθύμνου και του Γηθίου, τι δεν πήγε καλά σε σχέση με τη διαχείριση αυτής της φωτιάς, όχι ως στον τρόπο της κατάσβεσης, αλλά στον τρόπο με τα δεδομένα που είχε αυτή η φωτιά. Ας ξεκινήσω με το Ρέθυμνο, σε σχέση με τους άνεμους που έπνεαν, την κατένθηση και το προφίλ που είχε αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα, ειδικά όταν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα δουλεύει πάντοτε άψογα, υπερβάλλουν αυτούς, και δυστυχώς αυτό πολλές φορές έχει τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφηκαν εχθές. Σε ό,τι αφορά μόνο, αποκλειστικά και μόνο τις συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν οι συγκεκριμένες πυρκαγιές, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εκδηλώθηκαν σε μία ημέρα με πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες παραμένουν επικίνδυνες και σήμερα. Έχουμε νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαμε τη χθεσινή. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει καταπώνηση στο πυροσβεστικό μηχανισμό. Είχαμε λοιπόν πάρα πολιτισμένες συνθήκες, ανέμους που ήταν στα 7 με 8 μποφόρ, το 10 μπορεί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ, ρητές ανέμου οι οποίες ξεπερνούσαν τα 90 και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον αυτόματο πυρομετρολογικό σταθμό που εγκαταστήσαμε πολύ πρόσφατα στο Μαριού στο Ρέθυμνο, καταγράψαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρητές ανέμους που ξεπέρασαν τα 140 χιλιόμετρα την
0: 140
1: ώρα.
0: Χιλιόμετρα.
1: 140 χιλιόμετρα την ώρα ρητές ανέμου. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξαπλωθεί και θα συμπεριφερθεί η φωτιά. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για βόρειο ρεύμα, για Μελτέμι, για Νότια Κρήτη, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο άνεμος αυτός αλληλεπιδρά με την πολύ έντονη ωρεογραφία της περιοχής. Περιοχή χαρακτηρίζεται από φαράγγια, από μικρότερους και μεγαλύτερους ορεινούς όγκους. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε και απότομες επιταχύνσεις του ανέμου, να δημιουργούνται στροβιλισμοί, αυξάνεται πάρα πολύ το δυναμικό για κύλι δόσεις, να παράγονται δηλαδή από τη φωτιά, από το γύρω μέτωπο κάφτρες, οι οποίες να μεταφέρονται και να δίνουν νέες αιστείες, συχνά και σε μεγάλες αποστάσεις από το κύριο μέτωπο, και αυτό αυξάνει τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος. Επομένως μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να σας πω, και νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε να το επικοινωνούμε στον κόσμο για να γνωρίζουμε τι αντιμετωπίζουμε, ότι τέτοιες πυρκαγιές που καθοδηγούνται από τον άνεμο, από έναν τόσο ισχυρό άνεμο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Δηλαδή στην κεφαλή τους, όπως αυτές εξαπλώνονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα από βορρά προς νότο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Και είναι επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να τις σταματήσουμε κατά μέτωπο. Πολύ απλά γιατί η συμπεριφορά, η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται είναι τέτοια που δεν μας δίνει πάρα πολλά περιθώρια. Εκεί που μπορούμε να δουλέψουμε αυτές τις φωτιές, και αυτό κάνει το πυροσβεστικό σώμα, είναι συνήθως στα πλευρά τους. Εκεί δηλαδή όπου η ταχύτητα εξάπλωσης είναι εκ των πραγμάτων πιο μικρή, αλλά και πάλι λόγω της αλληλεπίδρασης του ανέμου, της ίδιας φωτιάς και της ορειογραφίας, μπορεί να υπάρχουν σημεία στα οποία η φωτιά ξαφνικά θα επιταχύνει. Σε κάθε περίπτωση ήταν και παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και οι επόμενες ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Από σήμερα ανεβάζει στροφές, για να το πω πολύ απλά, το Μελτέμι ακόμη περισσότερο και στην περιοχή της Κρήτης, και ταυτόχρονα θα παραμείνουμε με αυτές τις συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Περιμένουμε να έχουμε κάποια μικρή βελτίωση σε ό,τι αφορά τους ανέμους από την Κυριακή και μετά.
0: Επειδή είχαμε κάνει συζήτηση για την τοποθέτηση των πυρομετρολογικών σταθμών και στο Ρέθυμνο πριν από λίγο μόλις καιρό, ήθελα να ρωτήσω αν ο πυρομετρολογικός σταθμός, ο πιο κοντινός δηλαδή από την εκδήλωση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, σας είχε προειδοποιήσει πριν από την πυρκαγιά για τα τόσο επικίνδυνα, τις τόσο επικίνδυνες συνθήκες.
1: Δεν θα έλεγα ότι μας είχε προειδοποιήσει, διότι κανένας σταθμός δεν μπορεί να μας προειδοποιήσει για το ότι θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Είναι πολύ καλή ερώτησή σας για να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε αυτά. Ότι είχαμε πράγματι πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες και έχουμε πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πυρκαγιές δεν θα το αποδώσουμε στον καιρό. Ο καιρός δημιούργησε απλά, αίσθησε απλά να το πω έτσι, τη σκηνή επάνω στην οποία θα μπορούσε να παίξει φωτιά. Εμείς οι ίδιοι με την ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγηθήκαμε στο να βάλουμε τη φωτιά πάνω στη σκηνή και ο καιρός απλά βοήθησε στο να γιγαντωθεί. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ο καιρός δεν βάζει τις φωτιές. Δυστυχώς είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα ο σταθμός και οι υπόλοιποι σταθμοί που έχουν τοποθετηθεί μας δίνουν μια σχεδόν σε πραγματικό χρόνο επιτήρηση των πυρομετρολογικών συνδικών. Και κατά τη χθεσινή ημέρα η επικινδυνότητα όπως καταγραφόταν και από το σταθμό στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλή, έως και κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα ακραία. Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε ανέμους οι οποίοι ήταν στα 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα μέσος άνεμος που μεταφράζεται σε περίπου 7 με 8 μποφόρ και ταυτόχρονα ρηπές του ανέμου πάνω από 140 χιλιόμετρα την ώρα. Στα Δέσκηνο Κάψαλα στο Λασίθιο που είναι ο δεύτερος σταθμός καταγράψαμε, θα μπορούσα να τις χαρακτήσω και εξωπραγματικές στιγμές αυτές του μέσου ανέμου, μέσο άνεμο κοντά στα 100 χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί περίπου στα 11 μποφόρ. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι μιλάμε για πάρα πάρα πολύ δύσκολες πυρομετρολογικές συνθήκες. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε πάρα πολύ έντονα, και ειδικά τώρα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, είναι ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω για την ώρα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά αυτή στο Ρέθυμνο, ωστόσο δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε.
0: Θα έρθω, γιατί υπάρχει έτσι μια παρατήρηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, όχι για τη συγκεκριμένη φωτιά, αλλά γενικότερα για το πώς συζητάμε κάθε φορά μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά και πόσο μάλλον που έχει οδηγήσει την απώλεια ανθρώπινων ζώων για τα αίτια που την προκάλεσαν. Θα επιστρέψω σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω όμως με την περιγραφή που κάνετε για το προφίλ που είχε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι ίσως στενάχωρο για εκείνον που έχει την περιουσία του, την αγροτική του καλλιέργεια, το σπίτι του, τα ζώα του, αν μιλάμε για κάποιες περιοχές που έχουν κτηνοτροφική δραστηριότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πότε και πώς κρίνεται με αλφαγιώτα η επιλογή του μένω εκεί, δίνω τη μάχη μέχρι εσεσχάτων για την κατάσταση πυρκαγιάς ή οπισθοχωρώ ως πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές, διότι ξέρω εγώ η τροπή της πυρκαγιάς, της φωτιάς είναι τόσο επικίνδυνη που θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακαιρότητα του προσωπικού. Θέλω να πω, αυτό το λεπτό σημείο υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη προτεραιότητα. Εκεί πέρα βάζουμε μία τελεία και αλλάζουμε παράγραφο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι ο χρόνος για να κάνουμε τις συζητήσεις για το πώς διαχειριζόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο τα συμβάντα. Θα ήταν επίσης μεγάλη ασέβεια από μέρους μου που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, ενώ άνθρωποι παλεύουν με τις φλόγες, ενώ δύο άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένα στο Γήθιο, να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς διαχειριζόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο τα περιστατικά. Το πυροσβεστικό σώμα είναι πάρα πολύ έμπειρο. Είναι δεδομένο ότι έχουν όλη τη γνώση που χρειάζονται να έχουν για το πώς αντιμετωπίζουμε την πυρική συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η ύψιστη προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις πυρκαγιού. Το μόνο το οποίο θα επαναλάβω είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι και το λέω περισσότερο για τον απλό κόσμο, διότι ο απλός κόσμος πολλές φορές έχει την εντύπωση ότι οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες μας είναι υπερήρωες και θα μπουν μπροστά από τη φωτιά και ό,τι και αν γίνεται θα καταφέρουν να την σταματήσουν. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να γνωρίζει ότι κάποιες φωτιές, όπως αυτή που είχαμε χθες στο Ρέθυμνο, οι οποίες κρύβονται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, δεν τις σταματάς κατά μέτωπο. Αδειάζεις το χώρο, απομακρύνεις τον κόσμο και δεν τις σταματάς κατά μέτωπο. Γιατί? Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιατί δεν μπορείς να τις σταματήσεις κατά μέτωπο. Όχι γιατί δεν έχεις την ικανότητα, αλλά γιατί δεν μπορείς. Γιατί είναι τέτοια η δυναμική τους, τέτοια η ορμή και το θερμικό φορτίο που απλά δεν σταματιούνται.
0: Θέλω να κλείσω με τα συνήθη αίτια που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα εισαγωγικά ότι στο μυαλό μας μετά από μια εκδήλωση μιας πυρκαγιάς το πρώτο που έρχεται είναι ο εμπρησμός. Δηλαδή είτε εξαμελίας είτε από δόλο, εξαμελίας είτε γιατί κάποιος σκέφτηκε ότι είναι η καταλληλότερη, η πιο κατάλληλη στιγμή για εκείνον ήταν, η πιο κατάλληλη μάλλον στιγμή για εκείνον ήταν η καταλληλότερη για όλους τους υπόλοιπους, παράδειγμα να κάνει αγροτικές εργασίες. Ενώ πλέον άνεμοι 8 και 9 μποφόρ, αυτό είναι μια αμέλεια. Ή κάποιος έκρινε ότι, έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι προτιμότερο να αφήσει καθαρό το σταυτοδοχείο του στο αυτοκίνητο και να πετάξει το τσιγάρο σε θαμνώδεις ή δασώδεις εκτάσεις για να κρατήσει καθαρό το αυτοκίνητό του. Αυτό είναι η αμέλεια. Δεν έχει το δόλο, αλλά προκαλείς με την αμέλειά σου μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Και βέβαια το άλλο που προφανώς είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό όλων ως πρώτο είναι ο εμπρησμός, ο συνήθις με δόλο εκείνον που ξέρω εγώ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έχει βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο με στόχο για τους χύψη λόγους που εκείνος επιδιώκει να βάλει μια πυρκαγιά. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος, μια τρίτη νομίζω κατηγορία εκδήλωση πυρκαγιών που σχετίζεται με το δίκτυο ερματοδότησης, το δίκτυο του ΔΔΕ. Και επειδή βλέπω και αρκετά βίντεο και από εδώ από την Κρήτη, σε πυρκαγιές, δεν μιλώ τη συγκεκριμένη του Ρεθύμνου, μην παρεξηγηθώ, αλλά είδα και χθες βίντεο με σπινθήρες εξαιτίας ακριβώς των θυελλώδων ανέμων, έχουν κοπεί καλώδια, έχουν αποκοπεί τμήματα, μετασχηματιστεί από τους ισχυρούς ανέμους, τις ρηπές των ανέμων και βλέπεις τους σπινθήρες, στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, άμεσα αντίδραση πυροσβεστική και απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλά επειδή ενημερώθηκε εγκαίρως, αν ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, χωρίς ανθρώπινη παρουσία, ενδεχομένως η πυροσβεστική να μην είχε ενημερωθεί. Άρα, να δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος στους σπινθήρες να αναπτυχθεί η φωτιά και ποιος ξέρει μετά τι θα επακολουθούσε. Είναι μια σοβαρή διάσταση το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Κοιτάξτε, το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί πράγματι μία από τις αιτίες έναρξης αρκετών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσες είναι αυτές, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πάντοτε ποιες είναι αυτές. Κάποια μεγάλα περιστατικά συμβάντα πυρκαγιών έχουν βγει στη δημοσιότητα και έχουμε μάθει πιστοποιημένα και μέσα από το εξαιρετικό έργο που κάνει η ΔΑΕ ότι πράγματι προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να καταγράφουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά και να είναι ελεύθερα διαθέσιμη αυτή η πληροφορία τις αιτίες έναρξης των πυρκαγιών, διότι αυτό θα μας επιτρέψει ποσοτικοποιημένα και όχι στη βάση μιας θεωρίας και μιας αίσθησης που έχουμε, η οποία μπορεί να είναι σωστή. Ποσοτικοποιημένα λοιπόν θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε πόσο ευθύνονται, για παράδειγμα, όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες και πάνε να κάψουν, ξέρω εγώ, κλαδιά ή υπολείμματα καλλιεργειών, πόσοι είναι οι αλληγκέφαλοι που πετάνε τσιγάρα, πόσες είναι οι ενάρξεις από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια αναλυτική καταγραφή, ποσοτικοποιημένα, ξαναλέω, θα μας επιτρέψει να πάμε στοχευμένα και να εφαρμόσουμε μέτρα. Διότι αν είναι, για παράδειγμα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκοπός είναι να κατηγορήσουμε τον ΑΔΜΗ ή τον ΔΔΕ.
0: Προφανώς.
1: Ο σκοπός είναι να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί πέρα στοχευμένα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί προφανώς λύσεις του τύπου θα πάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο της Ελλάδας, νομίζω ότι ο καθένας ή η καθεμιά μας καταλαβαίνει ότι είναι κάτι ανέφικτο. Αλλά αν εντοπίσουμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τότε στοχευμένα μπορούμε να εφαρμόσουμε λύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την καταγραφή δημόσια, χωρίς φόβο και πάθος, για να μπορέσουμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μόλις αρχές Ιουλίου είχαμε τελευταία συζήτηση με αφορμή την τοποθέτηση πυρομετεωρολογικών σταθμών και στην Κρήτη, ενός δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι λίγοι αρχικώς στην Κρήτη, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, προκειμένου σε πραγματικό χρόνο να δίνονται πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία από αυτά που ενδεχομένως μπορεί να παράσχει ένα μετεωρολογικό δελτίο, βάσει το οποίο, από την ΕΜΕ δηλαδή, ενημερώνεται η πολιτική προστασία, ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ανάλογα εκδίδουν και τις οδηγίες προς τους πολίτες, αλλά και προς τους φορείς που διαχειρίζονται ή επομίζονται, εν πάση περιπτώσει, την διαχείριση πυρκαγιών και την κατάσβεσή τους. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή. Το Ρέθυμνο συνεχίζει και περνά δύσκολες ώρες. Έχουμε νέα φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι αυτή τη φορά, με συγχωρείτε. Έχουμε και νέο μήνυμα από το 112. Άμεση πυροσβεστική έχει φτάσει στο σημείο που εκδηλώθηκε η νέα πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στραφούν έτσι σε ακόμη ένα μέτωπο, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκκαινώνεται το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή, οι γύρω οικισμοί, αλλά μαθαίνουμε ότι εκκαινώνεται και η παραλία στην Πρέβελη. Και γι' αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή του λιμενικού σώματος.

Με το 112 ζητείτε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να βοηθήσουν στην μετακίνηση του πληθυσμού από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτά τα εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα, τις ανθρώπινες απώλειες, τον πόνο που έχουν σκορπίσει οι απώλειες των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη και του τρίτου στο Αιγαίο, μην το ξεχνάμε. Τρεις ανθρώπινες απώλειες. Οι τραυματίες που είχαμε πυροσβέστες στη Σιτία, γιατί είχαμε και εκεί ένα σοβαρό μεγάλο μέτωπο. Μάλιστα, έφτασαν οι φλόγες στο σταθμό της ΔΕΗ στον Αθρινόλακο. Και υπήρξαν και ζημιές στην υποδομή του Αθρινόλακου, στο σταθμό παραγωγής ρεύματος στον Αθρινόλακο. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη πυρκαγιά. Επιβεβαίωση, αυτό μας έλεγε και λίγο νωρίτερα ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ότι στα σκηνοκάψαλα στο Λασίθι κατεγράφηκαν εξωπραγματικές ταχύτητες ανέμου. Η μέση ταχύτητα έφτασε στα 100 χιλιόμετρα, η μέση. Άρα που σημαίνει ότι οι ρηπές των ανέμων μπορεί να ξεπέρασαν τα 140, 150, 160 χιλιόμετρα. Όταν η μέση ταχύτητα του ανέμου στο Ρέθινο ήταν χθες 60 με 70 χιλιόμετρα και ρηπές στα 140, αντιλαμβάνεται κανείς όταν η μέση ταχύτητα στη Σιτία είναι στα 100 χιλιόμετρα, γιατί ταχύτητες σε επίπεδο ρηπών μπορούν να αναπτυχθούν με μέση ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σκοτεινιά, την ποικιλότροπη και πολυεπίπεδη σκοτεινιά, υπήρξε μια αχτίδα φωτός, αν αλογιστεί κανείς, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, δεν πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες, να το πω απλά λαϊκά, όταν πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, προκειμένου να αποκτούν ένα κίνητρο και άλλοι με την πρώτη ευκαιρία να αναπτύσσουν μια τέτοια δραστηριότητα. Μιλάω για τοπική αυτοδιοίκηση στα νότια της Κρήτης, στα νότια και του νομού Ρυθύμιου και του νομού Ηρακλείου, από το Δήμο Φεστού, που είναι ένας μεγάλος δήμος για την περιοχή. Μεταφέρθηκε μεγάλος όγκος και κατοίκων από τις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου και κυρίως τουριστών, επισκεπτών. Πάρα πολύ γρήγορα οργανώθηκε, συντονίστηκε η μετακίνηση, η μεταφορά τους, αλλά και η διαμονή τους στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Η διαμονή τους, η διανυκτέρευσή τους χθες, και σήμερα σιγά σιγά ολοκληρώνεται η επιστροφή κατοίκων και τουριστών, επισκεπτών στα καταλήματα που είχαν επιλέξει, αν μιλάμε για τους επισκέπτες, τουρίστες, να περάσουν τις διακοπές τους. Αλλά νομίζω ότι η αντίδραση και όλο αυτό που εισπράξαμε ως εικόνα από τους φορείς την περιοχή, μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει, με την έννοια της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης και της αντίδρασης σε χρόνο πάρα πολύ σύντομο, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ακαριέα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Και θα πρέπει να πούμε τα μπράβο σε εκείνους που βοήθησαν, συντόνισαν και κάλυψαν όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την τροφοδοσία, την υδροδοσία, τα κλινοσκεπάσματα, τα αράντζα, την συνδρομή σε ανθρώπινο φυσικά δυναμικό, γιατί χωρίς ανθρώπους δεν γίνεται απολύτως τίποτα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες κόσμου που μετακινήθηκαν από τις εστίες τους χθες στο Ρέθινο εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς.

Για κάποιους είναι αυτονόητο, για κάποιους άλλους όμως δεν είναι. Το να αποδοθούν τα εύσημα, εμείς ανεξάρτητα αν είναι αυτονόητο ή όχι, οφείλουμε να το κάνουμε.

δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα σημάδι έτσι, ακόμη σοβαρότερης κατάστασης ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στον ασώματο, αλλά πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αυτή τη νέα πυρκαγιά και συνεχίζονται και τα μηνύματα του 112 για εκενώς. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά πρώτον ότι θα συζητάμε μόνο για μια πυρκαγιά που θα έχει κάψει, δυστυχώς, ναι, θα έχει κάψει μόνο, γιατί εδώ τώρα τα βάζεις όλα στο ζύγι, θα έχει κάψει μόνο είτε θαμνώδεις εκτάσεις ή έστω καλλιέργειες. Δεν θα έχει πειράξει περιουσίες, κυρίως σπίτια. Και κυρίως ευχόμαστε, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης χωρίς καμία μα καμία απώλεια σε οποιοδήποτε επίπεδο, όποιον και αν αφορά.

Δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να πνέουν ισχυροί και στο Ρέθινο, αλλά σε αρκετές περιοχές της Κρήτης θα ταλαιπωρήσει για αρκετές ώρες ακόμη η ένταση των ανέμων το νησί, πολύ ποικιλά. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα. Παραμένουμε βέβαια στην τοπική επικαιρότητα, γιατί από το πρωί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή των Ζωνιανών, αστυνομική επιχείρηση, που φαίνεται ότι είχε οργανωθεί αρκετές μέρες πριν. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στα Ζωνιανά δεν κατέφθασαν μόνο αστυνομικοί, ή μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, η επιχείρηση δεν είχε το γνώριμο χαρακτήρα μιας αστυνομικής επιχείρησης, ή μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, η επιχείρηση δεν είχε το γνώριμο χαρακτήρα μιας αστυνομικής επιχείρησης.

χρειάστηκαν δεκάδες, εκατοντάδες, μαθαίνουμε για 200 αστυνομικούς, 200 αστυνομικοί για να γίνει το έργο χωρίς απρόοπτα, το έργο της καταμέτρησης των ζώων. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος ορισμός του που συνήθως περιγράφουμε και δημοσιογραφικά, το άβατο, τότε τι μπορεί να είναι? Όταν δηλαδή σε μια περιοχή αναγκάζεται η πολιτεία να οργανώσει ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση για να γίνει ένας διοικητικός έλεγχος, γιατί περί αυτού πρόκειται, όχι αστυνομικός, ο αστυνομικός προέκυψε, θα πούμε συνέχεια, για να γίνει πρωτίστως ένας διοικητικός έλεγχος, όπως είναι η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Έλα εδώ κύριε, πόσα δήλωνε, ξέρω εγώ, 320 πρόβατα. Μάλιστα, έλα εδώ, πάμε σε μειοστάσιο σου, πάμε εκεί που είναι τα ζώα, να μου πει αν έχει αυτά τα 320. Φέρτε εδώ πέρα, τα δω, ένα προς ένα. Θα κοιτάξω στα μάτια. Όχι να κάνουμε ανακύκλωση. Αυτό. Όχι, είναι στα. Τα λέγαμε από πέρσι. Α, πήγαινε ο επιθεωρητής, τα βλέπει, λέει, βλέπει εκεί λέει, την ψηλή κορφή. Του δείχνει 3 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Και υψόμετρο 300, 400, 500 μέτρα. Βλέπεις, λέει, την κορυφή. Μάλιστα. Εκεί λέει, τα έχω πάει, λέει, και βόσκουνα. Α, θες, λέει, πήγαινε να τα μετρήσεις. Πού να πάει ο άλλος. Του είχε και εκεί το στρέσαρε, ξέρετε, ποικίλο τρόπο. Ξέρετε τώρα τον τρόπο. Ναι, το αντιλαμβάνεστε. Μπορείτε να υποπτευθείτε τον τρόπο που μπορεί να στρεσαριστεί ένας επιθεωρητής που έρχεται από την Αθήνα, από το γραφείο του, ναι, και έρχεται πρώτη φορά ενδεχομένως. Ή ελάχιστες φορές έχει έρθει σε επαφή με τέτοιου είδους καταστάσεις. Πόσα, 320, βάλε 320. Ό,τι πεις. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στα 7-8 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Φανταστείτε, κάπως έτσι φτάσαμε. Όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αναγκάζεται η πολιτεία να ενεργοποιήσει 200, παρακαλώ, αστυνομικούς, πάνοπλους, στράτευμα ολόκληρο. Πόσοι λόγοι είναι, εσύ? 200 άτομα, τάγμα ολόκληρο. Τάγμα. Ένα τάγμα αστυνομικών για να γίνει ένας διοικητικός έλεγχος για τα ΖΑ. Αντιλαμβάνεστε. Έφτασαν από την Αθήνα καμιά τριανταριά κλιμάκια ελέγχου. Όταν λέμε κλιμάκια ελέγχου, είναι διάδες τώρα αυτές, ξέρετε, υπαλλήλων, για να διενεργήσουν συνολικά 180 ελέγχους, να ελέγξουν δηλαδή 180 μητρώα με καταμετρήσεις ζώων, και έπρεπε να ενεργοποιηθεί ένα ολόκληρο αστυνομικό τάγμα. Αντιλαμβάνεστε τώρα το κλίμα που επικράτησε στα Ζωνιανά, στη θέα των 200 πάνωπλων αστυνομικών και των 50-60 περίπου στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά μέσω της ΑΑΔΕ που πλέον έχει ενσωματωθεί ως επιθεωρητές για να προχωρήσουν στο έργο της καταμέτρησης των ζώων. Αν δεν είχε ενημερωθεί κανείς, φανταζόμαστε ότι κανείς δεν είχε ενημερωθεί, μάλλον θα έχει ενδιαφέροντα συμπεράσματα ο έλεγχος. Προς το παρόν αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στο παρεπιπτόντος οι αστυνομικοί έκαναν και κάποιες έρευνες και έπεσαν και σε κάτι ποσότητες ναρκωτικών, και μπροστά πως προχωρούσαν στην οποία τσουπ βρέθηκε μια σακούλα ασάκος με καμιά 2-3 κιλά χασίς, βασίτως στο παρεμπιπτόντος, παιδί μου, ναι. Επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν ο στόχος η αστυνομική έρευνα, ο στόχος ήταν η διοικητική έρευνα, αλλά έπρεπε να συνοδευτούν για τη σωματική τους ακεραιότητα, το αντιλαμβάνεστε, να συνοδευτούν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Όλα αυτά το 2026 σε μια άκρη της ελληνικής επικράτειας.

Βέβαια, με 200 τώρα πάνω από του αστυνομικού δεν σε παίρνει τώρα να του πει του αλλού. Α, βλέπει εκείνη την ψηλή κορφή. Εκεί στα 500 μέτρα υψόμετρο και σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρα. Τράβα εκεί να τα μετρήσει. Δεν σε πολύ παίρνει, το αντιλαμβάνεστε, να το πει στον επιθεωρητή, στο κλιμάκιο ελέγχου. Αυτό και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο κέρδος.

Για να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, θα πρέπει να σας πω ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε συναγερμό. Τελευταία φωτιά είναι στην Άνδρο, όπου και εκεί έχουμε εκενώσεις περιοχών, όπως στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Δεν είναι η μόνη περίπτωση, αλλά είναι τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που απασχολεί το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διακοπή και μουσική ανάσα την τελευταία. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στα νότια του Ρεθύμνου, στο περιοχή Ασώματος, με την εκένωση και της παραλίας στην Πρέβελη, δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος και για το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Αν δηλαδή η φωτιά συνεχιστεί και δεν ελεγχθεί γρήγορα με τους θυελώδεις ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενδεχομένως να τεθεί ζήτημα και για το φοινικό δάσος. Προφανώς εκείνο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμη μεγάλης φυσικής καταστροφής. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα εστιάζεται σε τρεις μεγάλες συγκρούσεις. Η μία σύγκρουση είναι για την οικογένεια. Η δεύτερη σύγκρουση είναι για τα χρέη των οικογενειών. Και η τρίτη σύγκρουση είναι για τις στιλιστικές και όχι μόνο προτιμήσεις μελών των οικογενειών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα της οικογένειας. Η υπουργός οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι δεν μπορείς, λέει, θα το μεταφέρω ακριβώς, να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Και πρόσθεσε. Γι' αυτό, λέει, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι ακριβώς έχει γίνει σήμερα με αφορμή τη δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να πω ότι το έργο και η παρουσία της κυρίας Μιχαηλίδου στο συγκεκριμένο Υπουργείο σε σχέση με τις δηλώσεις της που έχουν προκαλέσει συζητήσεις κατά καιρούς είναι δυσανάλογο. Δηλαδή, οι δηλώσεις της έχουν προκαλέσει μεγαλύτερο θόρυβο από το έργο της ως Υπουργός Οικογένειας.

0: Και επειδή εμείς κάτι πάλι δεν καταλάβαμε καλά, σας έχω πει ποια είναι η άποψή μας. Όταν γίνεται μία δήλωση και αναγκάζεσαι να κάνεις διευκρινιστική δήλωση επί της δηλώσεώς σου, γράψε γουρούνι ψόφισε. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι αυτογκόλλητα αποδυτήρια. Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει ζημιά και κάνεις damage control και προσπαθείς, αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που σας είπα κτλ. Πάμε να ακούσουμε το «Δεν ήταν αυτό που νομίζετε» σήμερα της κυρίας Μιχαηλίδου, με αφορμή την αρχική της δήλωση ότι δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και θα πρέπει να δούμε τη διαφορετικότητα κτλ. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι, να μην είναι τόνο, να μην είναι άντρας και γυναίκα, να μην είναι πατέρας και μάνα, να είναι κάτι άλλο που δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, η θεωρία της κυρίας Μιχαηλίδου που δικαιώνει εκείνους που λένε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υπηρετήσει μια woke agenda που είναι μακριά από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Αναγκάστηκε λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου μετά τον τόρο που έχει προκληθεί να απευθυνθεί στη δημόσια τηλεόραση, όλος τυχαίως προσκεκλημένη, ναι, για να μας κάνει τις εξής δηλώσεις διευκρινιστικές.
1: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Η κυρία Μιχαηλίδου τεχνιέντος προσπερνά ότι η οικογένεια δεν υφίσταται αν δεν υπάρχουν γονείς. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή η έννοια της οικογένειας δεν είναι μόνο το παιδί ή τα παιδιά. Γι' αυτό δεν λέει κουβέντα. Το αντιλαμβάνεστε. Πώς περνάει η κυρία Μιχαηλίδου, πάει κατευθείαν στα παιδιά. Εγώ λέει, δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα, αυτό άλλο είναι η οικογένεια με ένα παιδί, άλλο με δύο, άλλο με τρία. Είπε κανείς το αντίθετο. Μόνο που δεν είπε αυτό στην αρχή της δήλωσης η κυρία Μιχαηλίδου. Είπε κάτι άλλο. Μίλησε ότι δεν μπορούμε να μας στηριζόμαστε μόνο σε δύο γονείς κτλ. Δηλαδή σε μια μάνα και ένα πατέρα. Και μπασχετώσει θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα. Και δεν βγαίνει, δεν έχει το θάρρος, το πολιτικό θάρρος. Τα πολιτικά παντελόνια, να το πω έτσι, μια και μιλάμε για γυναίκα, να βγει και να πει: ναι, αυτό υποστηρίζω. Ναι, υποστηρίζω την οικογένεια με, ξέρω εγώ, δύο συζύγους άνδρες ή δύο συζύγους γυναίκες και πάει λέγοντας. Να βγει και να το πει. Μόνο προσπαθεί να μαζέψει τώρα κάτι, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που έχει υποστεί πολιτικά, με μια διευκρινιστική δήλωση που έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει την αρχική της δήλωση έτσι όπως εμείς την εκλάβαμε. Αλλά μας λέει τώρα ότι μάλλον κάτι δεν καταλάβατε σωστά.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σύγκρουση για την οικογένεια. Πάμε στην σύγκρουση δύο οικογενειών για τα χρέη τους. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δύσκολο να τσακωθούν, γιατί το αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Από μισό δις και πλέον ο καθένας, τι να χωρίσεις, δεν έχεις να χωρίσεις κάτι που χρωστάς στις τράπεζες. Νομίζω ότι νιώθεις τον άλλον, τον καταλαβαίνεις, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ, είμαι το αποκούμπι σου. Όταν θα ξεκουμπώσει το πουκάμισό σου, το κυβερνητικό, θα έρθω εγώ. Περάσω εγώ δίπλο βελονιά, να μην χαθεί το κουμπί. Εγώ είμαι εδώ. Το ίδιο κι άλλος. Όταν το δικό σου πουκάμισο ξεκουμπώσει, χαθεί το κουμπί, εγώ είμαι εδώ. Είμαι το αποκούμπι σου. Με μισό δις ο καθένας χρέη στις τράπεζες, νιώθει ο πόνος, ο ένας τον πόνο του άλλου. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.

Έτσι βρήκε λοιπόν η ευκαιρία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να επιτεθεί στο Πασόκ που τόλμησε να κατηγορήσει την Ελλάς ότι παροχολογεί με αφορμή αυτά που περιγράφαμε χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση, την επανασύσταση δήμων, τα χρήματα που θα βρεθούν για να στηριχθούν οι δήμοι με 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ζητούσαμε εδώ και με τον τομεάρχη της Ελλάς, τον κύριο Ιωακιμίδη, και κατηγόρησε το Πασόκ την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, ότι η Ελλάς παροχολογεί και ασπάζεται ουσιαστικά το δόγμα του λεφτά υπάρχουν προκειμένου να προσελκύσει ψηφοφόρους. Επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ηρωνίες περί λεφτόδεντρων και τα λοιπά που εκτόξευσε το ΠΑΣΟΚ και υπενθύμησε τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι είναι μια επιβεβαίωση ότι όχι απλά δεν χρωστάνε, ότι όχι μόνο δεν χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά ουσιαστικά τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ανήκουν στις τράπεζες. Ήρθε η ανταπάντηση, η δεύτερη ανταπάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά ανοίγει κάποια ζητήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σημειώνεται σε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει το δημέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση. Αφού εξηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ επί φόβης γεννηματά και Νίκου Ανδουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλητα το πλαίσιο συμφωνίας, καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος κρατικής του επιχορήγησης, ενώ από το 2010 δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ δάνειο από κάποια τράπεζα, υπενθύμησε τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει ο κύριος Τσίπρας, καθώς επί προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τα κομματικά μέσα ενημέρωσης που ακόμη χρωστάνε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης υπενθύμησε ότι θα πρέπει να δώσει ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή απαντήσεις για τα διπλά βιβλία για τα οποία κατηγορήθηκε ότι κατήχε η Κουμουνδούρου στα λογιστικά της από τον διάδοχο του κ. Τσίπρα, τον κ. Κασελάκη. Επίσης υπενθύμησε ότι το κόμμα της Ελλάς κάνει την πιο ακριβή, σύμφωνα πάντα με το ΠΑΣΟΚ, καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανένας να γνωρίζει που βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται, λέει το ΠΑΣΟΚ, για να υμνούν την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που προκύπτει, από πού προκύπτει η χρηματοδότηση αυτή για έναν τόσο μεγάλο προεκλογικό αγώνα, για μια τόσο πλούσια πολιτική δράση που παρουσιάζει και αναπτύσσει το νέο, ο νέος πολιτικός φορέας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα οικογενειακό μπιφ περί χρεών οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί το κάθε κόμμα. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, επειδή τους βλέπω έτσι, είναι παιδί μου και από το ΠΑΣΟΚ και από τον Ελλάς και από Νέα Δημοκρατία, είναι άνθρωποι ανοιχτοί, ρε παιδί μου, ανοιχτά βιβλία, το αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν και ποτέ τα δάνεια. Θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον καινούριο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ξεκινήσει λοιπόν με έναν στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο των κομμάτων. Διότι σε αρκετές περιόδους έχουν γίνει εσωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι από τον νέο πρόεδρο που αναλαμβάνει σε οποιοδήποτε κόμμα έναντι της προηγούμενης ηγεσίας. Τι παραλαβα και καλά κάνουν. Μάστε. Αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ως διαμαγείας. Κάποια στιγμή, ενώ διαρρέονται αρχικώς ότι κάτι δεν πάει καλά με τα οικονομικά, τα βρίσκουν. Δηλαδή, ο νέος, όποιος και είναι αυτός, χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης το πόρισμα που του έχουν βγάλει από τον έλεγχο που έχουν γίνει στα οικονομικά του ταμείου που παρέλαβε. Και διαιωνίζεται. Έτσι φτάσαμε, μην νομίζετε. Το μισό δις, το κάθε κόμμα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μιλάω, έτσι φτάσανε. Διότι ο ένας έκρυβε του προηγούμενου τις αμαρτίες.
Και έτσι φτάσαμε να χρωστούν 1,2 δις ευρώ τα δύο κόμματα. Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό λοιπόν για το νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ξεκινήσει από ένα στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο στα κοιτάπια των κομμάτων. Διότι δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα κόμματα. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία χρηματοδοτούνται ή μάλλον η κύρια πηγή εσόδων τους είναι από τα χρήματά μας. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε και είναι υποχρεωμένοι να μας ενημερώσουν για την οικονομική τους κατάσταση, όχι βάσει ισολογισμών. Τι την ξέρουμε θεωρητικά, αυτά που δημοσιεύουν. Μπορεί κάποιος ισολογισμός να είναι λίγο πιο πειραγμένος αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από αυτά που μας δημοσιεύουν. Όχι μόνο αυτά. Να γίνει ένας βαθύτερος έλεγχος των οικονομικών της τελευταίας 20ετίας. Θα μπορούσα να συμφωνήσουμε τον χρόνο. Μην μαλώσουμε στον χρόνο τώρα, αν και είναι ένα μεγάλο ζήτημα ποια περίοδο θα πρέπει να αφορά αυτός ο έλεγχος. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει. Για να ξέρουμε ποιος και τι ακριβώς έκανε. Διότι πολλοί από αυτούς που έκαναν, εξακολουθούν να κάνουν, εννοούμε, είναι στα πράγματα, τα πολιτικά, και λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς. Και μας κουνάνε και το δάκτυλο για την οικονομική διαχείριση της χώρας. Και μας ζητά να κάνουμε και οικονομία, γιατί λέει δεν μπορούμε να δίνουμε λεφτά πέρα πόδε. Υπάρχουν λεφτόδεντρα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν φεσώσει τα δικά τους μαγαζιά. Το τρίτο, η τρίτη αντιπαράθεση ζωηρή που έχει ξεσπάσει σήμερα είναι για τις στιλιστικές προτιμήσεις, που δεν είναι ακριβώς στιλιστικές, θα καταλάβετε, μελών της οικογένειας, όπως του κυρίου Γεωργιάδη. Και δεν μιλάμε για το σακάκι, το κουστούμι του, τέλος πάντων, του παντελόνι, τη ραβά του ανθρώπου, τα παπούτσια του. Τέλος πάντων, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για τα γελιά του κυρίου Γεωργιάδη, όπου εθεάθη χθες να φοράει κάτι γυαλιά με έναν έτσι πολύ στιβαρό σκελετό. Που λες, παιδί μου, είναι μια στιλιστική επιλογή. Είμαι σαν χατή από Ζάχο Χατζηφωτίου. Ναι, τέλος πάντων, περί προτιμήσεων στιλιστικών, κολοκυθόπιτα, όπως καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Μόνο που αυτά τα γυαλιά δεν ήταν τα οποιαδήποτε γυαλιά. Ήταν γυαλιά καταγραφής εικόνας και ήχου τελευταίας τεχνολογίας. Μην πούμε και τη μάρκα τώρα και κάνουμε και διαφήμιση. High definition. Αυτό, πώς θα λένε, πώς θα λένε Δημήτρη τώρα όλα αυτά. Καλά τα λέω, ναι, high definition, αυτά, ποιότητα ήχου, εικόνα, αυτό, χέρτιση ψηλά, αυτό, να καταγράφω διπλή κάμερα και στον ένα φακό και στον άλλο, από τη μία μάλλον πλευρά του σκελετού και από την άλλη πλευρά του σκελετού. Και ο κ. Γεωργιάδης είχε βγει παγανιά και έκανε συσκέψεις, συναντήσεις, συναντούσε κόσμο κτλ. Και φορούσε γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά, όχι φορούσε γυαλιά, τα γυαλιά αυτά τα συγκεκριμένα. Και κατέγραφε το υλικό, ο υπουργός αυτής της κυβέρνησης κατέγραφε τις συναντήσεις που έκανε, τις τοιχομηθείες που είχε, σε πραγματικό χρόνο, με ήχο και εικόνα.

Θα μου πείτε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει εξοικειωθεί με το Predator που τον παρακολουθούσαν, βγαίνουν κάποια χούλια του, αντιλαμβάνεστε τώρα, του βγαίνει. Το αντιλαμβάνεστε. Προσπαθώ να το κάνω λίγο δικό μου, ας πούμε. Παρακολουθούσε. Του βγήκε, ρε παιδί, μια αυτή, ρε παιδί. Ας παρακολουθήσω κι εγώ. Μερικές χιλιάδες. Γιατί έχει και μεγάλες κοινωνικές στεναστροφές ο κύριος Γεωργιάδης. Ας παρακολουθήσω κι εγώ μερικές χιλιάδες. Δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντως, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Λέω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ζήτημα νομικό για την καταγραφή χωρίς την βούληση, θέληση και συνένεση κάποιου, τις κινήσεις του, την εικόνα του, το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του και τα όσα λέει. Και μάλιστα από υπουργό της κυβέρνησης. Λέω, εγώ ρωτάω τώρα. Ο Γεωργιάδης δεν έχει απαντήσει ακόμη. Σε άλλες φορές είναι ακαριέως, ας πούμε. Βγάζει post, κάνει αυτό, λέει, απαντάει, ξαναπαντάει κτλ. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή του.

Κλείνουμε με τις προσπάθειες που συνεχίζονται. Είναι τεράστια η επιχείρηση που έχει στηθεί και στην περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να απεγκλωβιστούν λουγόμενοι με τη συνδρομή και του λιμεναρχείου από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, που πλέον έχει φτάσει μέχρι το σημείο, απειλούνται αρκετές περιοχές. Μένεται ακόμη η πυρκαγιά και δίνονται, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να ελεγχθεί η πυρκαγιά αυτή. Πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση, θα έλεγα μια δραματική έκκληση από το λιμεναρχείο, από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν το μπάνιο στη θάλασσα λόγω των εξαιρετικά αντίξεων καιρικών συνδικών που επικρατούν.

Ναι, ευχή και ελπίδα αύριο, λίγο μετά τις 2, να ανοίξουμε την τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε καλά να προσέχετε και να βοηθήσετε με τις ενέργειές σας, όχι στην κατάσβεση απαραίτητα, αλλά με το γεγονός της συγκέντρωσης και μεγαλύτερης προσοχής, ώστε να μην δώσετε έστω και κατελάχιστο την αφορμή να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε οποιοδήποτε σημείο με αυτές τις καιρικές συνθήκες που είναι βέβαιο ότι ένα λάθος της στιγμής μπορεί να οδηγεί σε μια μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό να είμαστε όλοι όσο δυνατόν περισσότερο προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας. Είναι μια δύσκολη μέρα που έχει ξημερώσει, συνέχεια της χθεσινής δύσκολης νύχτας και επίσης συνέχεια μιας πολύ άσχημης χθεσινής ημέρας της 29ης Ιουλίου.

0: πάνω από την καταστροφή, την περιβαλλοντική καταστροφή, είναι η απώλεια 2 ανθρώπων στην Κρήτη και ενός ακόμα στην Πελοπόννησο. 2 ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να ξέρουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στη δική τους την καθημερινότητα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους 3 ανθρώπους θρυνούμε σήμερα και στέλνουμε από αυτό το μικρόφωνο τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε Πολίτικα. Στα ραδιόφωνα σας η Πηξίδα, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς, χαιρετισμός του τύπου καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, χαίρετε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε, είναι νομίζω θεμητός, μιας και μας ακούτε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο 24ωρο. Την εκπομπή και σήμερα υποστηρίζουν η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής δημοσιογραφικά, ο Δημήτρης Σοσιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και βεβαίως την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις

Ξέρω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε το πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ξέρω ότι πραγματικά συμπάσχετε με τον ανίποτο πόνο της είδησης αυτής. Έχουμε λοιπόν δύο πυροσβέστες, όπως ήδη είναι γνωστό, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους, από συναδέλφους τους που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το σημείο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ξαφνική ένταση της φωτιάς και η πυκνή συγκέντρωση καπνού εμπόδισαν τους πυροσβέστες να βρουν διέξοδο διαφυγής. Η περιορισμένη ορατότητα λόγω του καπνού κατέστησε αδύνατο για τους υπολείπους πυροσβέστες να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι συνάδελφοί τους.

Τώρα θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι στα 52 μου χρόνια είμαι πεπισμένος. Το κουβέντιαζα και χθες με κάποιους δικούς μου ανθρώπους σε μια φιλική συζήτηση για το ότι στη ζωή αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καλώ κανέναν να το ενστερνιστεί ούτε θα το επιβάλλω. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στο γραφτό. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός μας, το από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχω απτά παραδείγματα που έχουν ενισχύσει αυτή τη θεωρία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αρκετές περιπτώσεις. Χθες, ας πούμε, με την συντροφιά μου, με την παρέα μου, έλεγα για την περίπτωση του ανθρώπου που σώθηκε από το ναυάγιο του Σάμινα και μια εβδομάδα αργότερα τον πάτησε ένα φορτηγό με τη μηχανή του στον Ασπροπύργο. Είναι αυτό που είπαμε, από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έχουμε επίσης την περίπτωση του γνωστού σεισμολόγου του Άκη του Τσελέντη, ο οποίος ο άνθρωπος βρέθηκε στο εξωτερικό, στην Ινδία, σε ένα συνέδριο. Η πτήση του αναχώρησε χωρίς τον ίδιο. Αυτός τα έβαλε με την κακή του τύχη που έπεσε σε μια φοβερή κίνηση στον δρόμο με το ταξί, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, και αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Με αποτέλεσμα ακόμα και οι δικοί του που γνώριζαν τις πτήσεις τους να τον θεωρούν νεκρό, διότι εκείνος δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει αμέσως μαζί τους. Και βεβαίως έγινε το θαύμα. Εκεί λοιπόν που βρίζεις την κακή σου τύχη, που καθυστέρησες να φτάσεις στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσεις το αεροπλάνο, τελικά είσαι ο τυχερός, όχι της ημέρας, ο τυχερός της ζωής, ο τυχερός του κόσμου. Χθες λοιπόν, νομίζω ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν ραντεβού, αυτό ήταν το γραφτό τους, να φύγουν μαζί. Συναντήθηκαν ο ένας 25 ετών, ο άλλος 58 ετών, 25χρονος και 58χρονος, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης αντίστοιχα, βάσει του σχεδιασμού. Και δεν γνώριζαν βεβαίως λίγο πριν ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους, όπως δεν το γνωρίζει κανένας που έρχεται αντιμέτωπος με τον ευνίδιο θάνατο, ένα τροχαίο, μια έκρηξη, έτσι όπως οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα. Που δεν τους ξεχνάμε, οι εργαζόμενοι στη Ρικομέξ, που ξεκίνησαν το πρωί, πήγαν στο χώρο εργασίας τους, σε ένα κτίριο διάτρητο, το οποίο ο εγκέλαδος της Πάρνηθας γκρέμισε και έμελε να ήταν η τελευταία τους ημέρα. Οι νεκροί στο μάτι, τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο στα Τέμπη και πάει λέγοντας. Το πιο τρομερό σε αυτές τις μαζικές απώλειες, τον ομαδικό χαμό δηλαδή, είναι ότι ζει ο ένας και φεύγει ο άλλος. Μπορεί να κάθονται σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο. Μπορεί να κάθονται σε διπλανές θέσεις στο λεωφορείο, στο τρένο. Μπορεί να ταξιδεύουν σε διπλανές καμπίνες στο πλοίο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Μέσα στον ίδιο χώρο, στον οποίο μπαίνει ο θάνατος, ο χάρος, όπως λέμε, και αφαιρεί ζωές, το λέω έτσι λίγο μεταφορικά, να κάνει επιλογή και να παίρνει τον ένα και να αφήνει τον άλλο. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς. Κρύα βρύση, από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλη ανθρώπινη απώλεια. Και το λέω αυτό γιατί όταν βρίσκεσαι σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, πραγματικά δεν ξέρεις πού και πώς μπορεί να συμβούν τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που παρατήρησα χθες και αυτό που καλύψαμε και εδώ με τους συναδέλφους που δούλεψαν πολύ σκληρά και τις πρώτες ώρες και τη νύχτα και αργά και σήμερα το πρωί, είναι ότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια καλή οργάνωση. Υπήρχε ένας σωστός συντονισμός. Και επειδή εγώ πολλές φορές ασκώ σκληρή κριτική εδώ, προς πάσα κατεύθυνση, αυτή είναι η δουλειά μου όμως να το κάνω, και γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό πληρώνομαι. Θέλω να πω ότι χθες όλα δούλεψαν ρολόι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την απώλεια των δύο ανθρώπων, που βεβαίως κάνει το κλίμα πολύ βαρύ, και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των δύο άτυχων εθελοντών δάσο πυροσβεστών, μάλλον όχι, δεν ήταν ακριβώς εθελοντές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που περιγράφουν όλοι οι συνάδελφοι που πήγαν επί τόπου και αυτό που μεταδώσαμε και εμείς και από το politica.gr που μας διαβάζετε
και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8, είναι ότι είδαμε πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί υπήρχε καλός συντονισμός από την αρχή, φάνηκε αυτό. Και προσέξτε, είμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που πολλοί κόσμος κάνει διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη και της Ελλάδας και του κόσμου που δεν ξέρουν την περιοχή καλά-καλά, και αυτό κάνει δυσκολότερο ακόμα το έργο εκείνων που συντονίζουν όλη αυτή την ιστορία. Ήταν επίσης πολύ συγκινητικό ότι δούλεψε ρολόι η μηχανή και από την θάλασσα, όπου είχαμε κάποιους ανθρώπους στις παραλίες, είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να βρεθούν σε σωστά χέρια, να το πω, και τους περισυνέλεξαν και οι ψαράδες με τις βάρκες και το λιμενικό. Άρα είχαμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μια αποτελεσματική, θα τη χαρακτήριζα, διαχείριση. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και για επόμενες φορές και για επόμενες έτσι περιστάσεις, γιατί δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να πει κανένας και δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ότι είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Παντού και πάντα θα έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, πολλά πράγματα μαζί. Εδώ όμως, αν και δεν είναι της παρούσης, να το πω, όμως επιτρέψτε μου, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, μιας και χθες κυκλοφόρησαν και κάποιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία για συλλήψεις που είχαμε. Θέλω να μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές στη δημοσιογραφική μου τη διαδρομή και θα συνεχίσω να το λέω, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Θα το μοιράζομαι μαζί σας και θα το φωνάζω και εκεί που πρέπει να το φωνάζω, πολιτικά πλέον. Να το ακούσουν οι πολιτικοί δηλαδή, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δεν ακούν. Και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να μας εξηγήσουν αυτοί που νομοθετούν γιατί δεν ακούν. Ποιοι είναι αυτοί που νομοθετούν να είναι ελεύθεροι και ατσαλάκωτοι, αυτοί που πιάνονται να βάζουν φωτιές? Σας ρωτώ. Διότι έχουμε τρεις κατηγορίες κατά κύριο λόγο πυρκαγιών. Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Το είδαμε πρόσφατα. Είδαμε και τη στιγμή εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς εδώ στον ελλαδικό χώρο από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ο οποίος λίγο με τη σκόνη, λίγο με την υγρασία, βραχυκύκλους, άρχισε να πετάει σπινθήρες. Από κάτω υπήρχαν ξεραχόρτα. Τα ξεραχόρτα πήραν αμέσως φωτιά. Δεν θέλει και πολύ, λίγο αεράκι να έχει. Τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία. Και αν οι συνθήκες βολεύουν και εξυπηρετούν αυτό, το φαινόμενο, αυτή η αιστεία θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πυρκαγιά. Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η αμέλεια. Δηλαδή, ο ελεηνός αυτός τύπος, δεν θέλω να τον πω αλλιώς, που έκαψε το μάτι, είναι αποδεδειγμένο ότι έκανε εργασίες σε σημείο, σε περιοχή που απαγορευόταν, σε χρονική στιγμή όπου επικρατούσαν πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και που βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να δούμε αυτά τα οποία είδαμε. Δηλαδή, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά, εκείνη την ημέρα, να μην τα ξαναλέμε, έγιναν όλα ανάποδα οι χειρισμοί και έχουμε μια διαφορετική αιτία από κάποιον που προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως πρόσφατα εδώ στην Ενδοχώρα που κάποιος έκανε οξυγονοκολλήσεις, δεν ξέρω τι έκανε. Δηλαδή, ανοησίες. Αυτό είναι αμέλεια. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο δόλος. Δηλαδή, εγώ πάω με σκοπό να κάψω ένα δάσος. Γιατί είμαι έτσι. Έτσι γουστάρω. Με τρελός. Γιατί θέλω να εξυπηρετήσω ενδεχομένως κάποια συμφέροντα.
Ποια συμφέροντα δεν με ενδιαφέρουν. Πάω, πετάω 10 στου πια ταυτόχρονα, με βενζίνη, δεξιά-αριστερά, σε μια απόσταση 500 μέτρων και τρέχα ξεκαθάριση. Πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί. Όχι όλοι, αλλά τα τελευταία χρόνια τα μέσα επιτρέπουν στην πολιτεία να βρει και στις αρχές ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, ποιος είναι ο υπαίτιος της πρόκλησης μιας τέτοιας πυρκαγιάς. Αυτοί τι γίνονται μετά? Οδηγούνται στη δικαιοσύνη, κράτος δικαίου. Και η δικαιοσύνη τι κάνει? Επιβάλλει αυτό που ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές των κομμάτων, έχουν νομοθετήσει. Και κυρίως, τις περισσότερες φορές, οι νόμοι βγαίνουν από τους κυβερνητικούς βουλευτές που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Για να διεξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά, τόσο λιανά που πιο πολύ λιανά, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν γίνεται. Εντάξει? Άρα αυτός πάει στο ακροατήριο, οι δικαστές ανεβαίνουν στην έδρα, διαβάζουν τον νόμο, ακούνε, επεξεργάζονται τα στοιχεία και με βάση αυτό που λέει ο νόμος βγάζουν μια απόφαση. Τι λένε λοιπόν οι νόμοι στην Ελλάδα για όλους αυτούς? Λένε ότι, να το πω επίσης πολύ απλά, πρέπει να τους ρίξει η δικαιοσύνη στα μαλακά, στην πούδρα. Εγώ προσωπικά, ως πολίτης, έχω άλλη άποψη. Και έχω άλλη άποψη, διότι εάν κάποιες ποινές, γενικότερα το λέω τώρα, ήταν πιο αυστηρές και οι νόμοι επιβάλλονταν με ένα δρακόντιο τρόπο φιλοσοφία, τότε πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, το μετασχηματιστή της ΔΕΗ δεν μπορείς να τον αποτρέψεις. Όταν θα βραχυκυκλώσει, θα βραχυκυκλώσει. Γιατί οι συνθήκες κλπ. Κλπ. Θα τον κάνουν να βραχυκυκλώσει, λέω τώρα εγώ. Το μετασχηματιστή δεν μπορείς να πας να τον τιμωρήσεις. Βεβαίως θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ενδεχομένως ο τεχνικός ασφαλείας του δικτύου, ο προϊστάμενος της περιοχής ενδεχομένως ή κάποιοι από τη διοίκηση. Μπορεί, λέω τώρα εγώ. Αλλά εκεί το κατανοούμε. Και έχουμε πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Αυτούς όμως που προκαλούν μια πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως ο τύπος αυτός πρόσφατα εδώ στο Μελιντοχώρι που έκανε, λέει, εργασίες. Σε μια περίοδο που απαγορεύεται, σε μια μέρα που τα πράγματα δεν ήταν ευνοϊκά για αυτόν, δηλαδή όλα ανάποδα, και έβαλε φωτιά. Αυτός γιατί πρέπει να πέσει στα μαλακά? Ή ο άλλος που συλλαμβάνεται και έχουν συλληφθεί, ξαναλέμε, πάρα πολύ, που πήγε και το έκανε σκόπιμα, δηλαδή πέταξε στουπιά, άναψε γκαζάκια, δεν ξέρω τι έκανε. Ή ο άλλος στο μάτι, που έκανε τη μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτοί γιατί πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Σας ρωτώ. Διότι όλοι αυτοί που έχουμε ψηφίσει στη μεταπολίτευση, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σήμερα έχουν κυβερνήσει όλοι. Και το Πασόκ, πολλά χρόνια, και η Νέα Δημοκρατία, επίσης πάρα πολλά χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν έχουν νομοθετήσει. Κανένας δεν νομοθέτησε ποινές που θα τους οδηγούσαν να σαπίζουν στη φυλακή. Κανένας. Όπως επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κανένας δεν νομοθέτησε αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτό να φορτώνονται οι αριθμοί φορολογικών τους μητρώου, τα αφημί τους δηλαδή, με δυσβάσταχτα πρόστιμα και χρέη για την καταστροφή που προξένησαν. Και να μην πάρουν ποτέ ξανά ανάσα. Ή να πάνε να ξυλωθούν, να ξεπουληθούν και να πληρώσουν. Σας ρωτώ, γιατί να μην είναι έτσι? Διότι αυτό που εσείς θέλετε, ψηφίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτοί να πηγαίνουν στα μαλακά, να πηγαίνουν στην πούδρα. Εγώ δεν θέλω την πούδρα. Δεν θέλω τα μαλακά, το λέω ξεκάθαρα. Είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτοί να πηγαίνουν στα μαλακά, να πηγαίνουν στην πούδρα. Εγώ δεν θέλω την πούδρα. Δεν θέλω τα μαλακά, το λέω ξεκάθαρα. Είμαι,

0: παράνομα, ιδιαίτερα μαθήματα, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, για να μην πλατιάζω, θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά. Δεν τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ο φόβος και η αγωνία, μην τυχόν και, διότι θα συμβεί αυτό, διότι ξέρουν ότι είτε το κάνεις από αμέλεια, δηλαδή τη δεύτερη περίπτωση που περιγράψαμε, είτε το κάνεις σκόπιμα, εντάξει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Συνεννοηθήκαμε. Άρα αυτοί που έχουμε ψηφίσει όλοι μας, και εγώ πρώτος από όλους, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτιάξει αυτή την νομοθεσία. Μην βγαίνετε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είδα πάρα πολλούς πάλι σήμερα, και μεταξύ αυτών και μια-δυο συναδέλφισσες, στις οποίες έγραψα μήνυμα, να λέτε πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, διότι όταν αυτός που προξενεί αυτή την καταστροφή ξέρει ότι δεν θα συμβεί τίποτα, αύριο θα ξανακάνει το ίδιο πράγμα πολύ πιθανόν ή κάποιος άλλος δίπλα του. Τι θα κάνει δηλαδή, θα είναι αμελής και θα προκαλέσει πυρκαγιά από την αμέλειά του ή θα το κάνει επίτηδες. Άρα ναι, πάλι τα ίδια. Διότι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό θέλουν. Τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδιδόνται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα φτάσετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο Ιπάρος και αμέσως μετά μια ανάσα Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίζουμε πάντα με άξονα αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που βεβαίως μας κρατάει πάντα σε εγρήγορση, σε ενδιαφέρον και νομίζω ότι δίνει το δικό της το χρώμα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί μέσα από την ραδιοφωνική μας πηξίδα. Θα φύγω λίγο από το θέμα της πυρκαγιάς, θα πάω λίγο στην πολιτική σκηνή όπου έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα ξεκινώντας βεβαίως από την παρέα της κυρίας Καριστιανού, διότι εγώ θα σταματήσω να το λέω κόμμα, δεν είναι έτσι τα κόμματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι όλους εμάς που από την αρχή θεωρήσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ακατάλληλο για την πολιτική σκηνή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα μου πεις αυτοί που είναι κατάλληλοι τώρα μέσα. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Αλλά η Καριστιανού γι' αυτό δεν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η δημοκρατία είναι ανεκτική και επειδή στην Ελλάδα ανθούν εύκολα τα νούμερα και τα φρούτα, κάπως έτσι άνθησε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα χρονίσει η περίπτωση ως πολιτική παρουσία της Μαρίας της Καριστιανού. Θα θυμίσω ότι κάποιοι κοροϊδεψαν τον κύριο Δρυμνιώτη που έχει αναφερθεί πρόσφατα και έγκαιρα με εκτιμήσεις του για το πού και πώς θα κινηθεί το πράγμα με αυτό το θίασο της παρέας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω επίσης ότι πριν από μερικές εβδομάδες ένας εκ των αποχωρούντων, ο πτέρυγος Σάκης Παπανικολάου, ανακοίνωσε και γνωστοποίησε μέσα από το politica.gr και την εκπομπή μας την πρόθεσή του να κουνήσει μαντήλι σε μια περίοδο που έφυγαν κι άλλοι, όπως ο κύριος Κοκοτσάκης, γνωστός εκ της υποθέσεως των τεμπών με τις έρευνές του, τις τοποθετήσεις του κλπ. Αυτό που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να δούμε να αποχωρεί ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μπήκε και αυτός στο κάδρο της νέας ισοκομματικής κρίσης από το επικοινωνιακό επιτελείο, η οποία μάλιστα αποχώρησε. Δεν έγινε τόσο μαλακά. Συνοδεύτηκε από αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Αυτά δηλαδή που έχουμε πει εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα έχουν πει αυτά και που έχουμε ως συνήθως γίνει στόχος από αρνητικά σχόλια από εκείνους που πιστεύουν ότι η Μαρία η Καριστιανού ήρθε για να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Και σας λέω κιόλας ότι προσωπικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι και ακατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι κατάλληλη για κάτι άλλο. Προσέξτε, μην παρεξηγούμαστε. Δεν είμαστε όλοι κατάλληλοι για όλες τις δουλειές. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να κάνουν κάποιες δουλειές καλύτερα από κάποιους άλλους. Κάποιοι το εξασκούν και ανεβαίνουν στάδια και σκαλοπάτια και κάποιοι άλλοι όσο και αν προσπαθούν, μπαλαρίνες, ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές δεν θα γίνουν ποτέ. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα επιμένω να το λέω. Έχουμε λοιπόν λίγο εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά. Διότι φαίνεται ότι το κόμμα της, πώς λέγεται, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εκτός από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, εισέρχεται σε μία περιοχή με έντονες αναταράξεις και ανακατατάξεις. Τα διορισμένα από την ηγεσία κομματικά όργανα συγκρούονται πλέον σε καθημερινή βάση με υπαρξιακά ζητήματα, καθώς τα μονοψήφια ποσοστά στα γκάλουπ τα οποία θύνουν ανοίγουν ένα δυσάρεστο για το κόμμα κεφάλαιο το οποίο η ηγετική του ομάδα δυσκολεύεται από όσο φαίνεται να διαχειριστεί. Και ας βγαίνει η κυρία Καριστιανού και στα social media αλλά και σε κάποιες εκπομπές που φιλοξενείται και να λέει ότι εμείς αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι
αν οι εκλογές δεν γίνουν γρήγορα, μη σας παραξενέψει η κυρία Καριστιανού να μην μπει καν στη Βουλή. Διότι το πράγμα φαίνεται από την αρχή. Θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η πολιτική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που μπορούν να τον καταλάβουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που συνειδητοποιημένα, με γνώση, σοβαρότητα, αντίληψη και εμπειρία βρίσκονται μέσα στο χώρο, οι πολιτικοί δηλαδή, οι επαγγελματίες πολιτικοί, και η δεύτερη κατηγορία είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι όλοι οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι το ίδιο όλοι οι δικαστές, δεν είναι το ίδιο όλοι οι γιατροί, δεν είναι το ίδιο όλοι οι ελαιοχρωματιστές, οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας, ποδοσφαιριστές κλπ. Κλπ. Έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι λοιπόν δημοσιογράφοι μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα από κάποιους άλλους, να έχουν αυτό το πολιτικό αισθητήριο δηλαδή, να έχουν το πολιτικό ένστικτο, να είναι λίγο και πολιτικά ζώα, να το πω έτσι. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη κατηγορία μαζί με κάποιους πολίτες που έχουν υυξημένο το αίσθημα της πολιτικής αντίληψης. Σας λέγω λοιπόν ότι εάν δεν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, που δεν ξέρω πλέον εάν θα γίνουν γρήγορα ή όχι, και συνεχίσουν αυτά τα παρατράγουδα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σε αυτό το θίασο, σε αυτή την παρέα, η κυρία Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα συγκεντρώσει το πολυπόθητο 3% που σφραγίζει το εισιτήριο, το διαβατήριο για να μπει στο Κοινοβούλιο. Στελέχη που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κόβονται ή αποχωρούν, εγκαταλείποντας τη Μαρία των Τεμπών, η οποία καλείται εκ των πραγμάτων να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στο άκρος ανταγωνιστικό προεκλογικό σκηνικό. Η μέχρι τώρα διάταξη δυνάμεων στην προεκλογική μάχη παραπέμπει σε ένα θολό τοπίο και η συσπήρωση γύρω από το εγχείρημά της αποτελεί το βασικό ζητούμενο τουλάχιστον μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους, ας τους πούμε, συνειδιοκτήτες ή συνειδητές, είτε απομακρύνονται από την ηγεσία, είτε παρετούνται έχοντας διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα της διαδρομής προς τους διακηρυγμένους στόχους, επιβεβαιώνοντας αυτή τη μερίδα των δημοσιογράφων στην οποία ανήκω και εγώ, που είχαμε πει ότι η Καριστιανού δεν θα πάει μακριά. Γιατί δεν το έχει? Σας το λέω πολύ απλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας πω μια ολόκληρη λίστα γιατί δεν θα πάει μακριά η Καριστιανού. Το κύριο όμως πρόβλημα της κυρίας αυτής είναι ότι δεν το έχει με την πολιτική, ρε παιδί μου. Πρόκειται τώρα, εγώ είμαι 1,85. Είμαι 100 κιλά. Με βλέπεις. Με φαντάζεσαι να προσπαθώ να κάνω την μπαλαρίνα? Δεν θα είμαι γελίος. Σε ρωτώ, θα είμαι ή όχι? Δεν μου πάει, δεν το έχω για να είμαι μπαλαρίνα εγώ. Το ίδιο δεν το έχει και αυτή η κυρία. Οι έντονες διαφωνίες που φαίνεται ότι υπάρχουν και πλέον δεν μπορούν να κρατηθούν μυστικές ή κάτω από τα ραντάρ τα πολιτικά, καθώς και οι ίντριγκες που φαίνεται ότι εκολάπτονται μέσα σε αυτή την παρέα, διαβρώνουν το κλίμα ενότητας, ενώ η ηγετική ομάδα, η αυλή δηλαδή της Μαρίας, αναζητεί εν αγωνίως ένα πλάν B για να απεγκλωβιστεί η ελπίδα από το πλάνο των δυσίωνων προβλέψεων. Έχω την αίσθηση ότι ίσως θα μηνύσουν στο τέλος τη Μαρία την Καριστιανού αυτοί που είναι θειασότες της θεωρίας και της άποψης ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εδώ μάλλον η ελπίδα θα πεθάνει πρώτη από όλους όσον αφορά, το λέω μεταφορικά, την πολιτική ελπίδα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυρία αυτή. Ο Θανάσης Αυγερινός, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στην Καριστιανού, καρατομήθηκε 2 μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες
για τη λειτουργία του κόμματος και κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΛ. Προσέξτε, αυτά συμβαίνουν μέσα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή σε 60 μέρες, 70-80, χωρίς επί της ουσίας να έχει περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες της κομματικής διαδρομής, της πολιτικής διαδρομής αυτός ο πολιτικός φορέας. Δηλαδή, αν βουλιάζεις στα ριχά και στο λιμάνι μέσα, τι τα θες κορίτσι μου, τα πελάγι της τρικυμίας και της θάλασσας. Διότι επί της ουσίας, το σκάφος Καριστιανού είναι ακόμα μέσα στο λιμάνι. Πρόσεξε. Μπορεί να έλυσε, αλλά δεν έχει βγει από την μπούκα του λιμανιού στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζει προβλήματα ευστάθειας, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν μπάζει νερά και όταν είναι αμφίβολο αν θα τα καταφέρει φτάνοντας στο φάρο για να περάσει απ' έξω, τότε νομίζω ότι το πιο σοφό που μπορεί να γίνει είναι να επιστρέψουν πίσω, να δέσουν τους σκάφους και να αποβιβαστούν από το σκάφος πριν πνιγούν πολιτικά, πάντα το λέω, έτσι, στα πελάγη και στις ανοιχτές θάλασσες. Θα σταθώ στον κύριο Αυγερινό, διότι ο κύριος Αυγερινός, κατ' επιλογή της Μαρίας Καριστιανού, είχε επιλεχθεί μαζί με τη Μαρία τη Γρατσία να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, οι δύο φουνταριστοί. Έπαιζε με δύο επιθετικούς δηλαδή μπροστά η Μαρία, ήταν το δεκάρι πίσω, για αυτούς που ξέρουν και ποδόσφαιρο, έπαιζε με δύο σεντερφόρ μπροστά. Η Καριστιανού με τον Αυγερινό και τη Γρατσία είναι αυτούς που περιμένεις να σου βάλουν τον γκολ. Με μια οργισμένη λοιπόν ανάρτησή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχαίου γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Επιτρέψτε μου να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που λέει ο κύριος Αυγερινός εδώ, ο συνάδελφος, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο, έτσι όπως εγώ το διαβάζω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η ουσία. Είναι η αφορμή να βγει, να το πει η δικαιολογία. Κάτι άλλο τρέχει στα γύφτικα. Ο ίδιος παρόλα αυτά παραμένει μέλος του 9 μελούς πολιτικού συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Πληροφορίες βέβαια από το πολιτικό ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο ίδιος άκουσε κατά τη διάρκεια του πολιτικού συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου, το οποίο αφορούσε και τις ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν ο ίδιος επικεφαλής. Η Καριστιανού αποφεύγει μέχρι αυτή την ώρα να απαντήσει στον Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της. Στελέχη όμως στο κόμμα δηλώνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου. Καλά, εντάξει, σας ξαναλέω, προφάσεις εν αμαρτίες. Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών, παιδιά μην καείτε, για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε άμεσο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν νέες άστοχες κινήσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραγωγή ενός ισχυρού αποτυπώματος.

Για τα σενάρια τώρα περί σχέσεων Ελλάδας ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είπε ότι αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί καμία σχέση με καμιά μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρώτη ηχηρή αποχώρηση που σήμανε επί της ουσίας πάρα πολλά γεγονότα ήταν αυτή του Καραχάλιου για μένα. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το pullover. Τώρα δεν έχω χρόνο σήμερα να σας πω γιατί, αλλά επιτρέψτε μου να το εξηγήσω σε μία από τις επόμενες αναφορές μου. Θα επιστρέψουμε άλλωστε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο είτε αργότερα. Όχι το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, για να γίνω συγκεκριμένος, είτε αργότερα, που θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν δεν θα ρίξουν ούτε καν ψηφοδέλτιο για τη Μαρία στην κάλπη. Να, γιατί θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις να φθαίνει κι άλλο. Θέλω επίσης να σου πω και να σας πω, επειδή βλέπω ότι το παρακολουθείς με αγωνία το θέμα, ότι με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κύριος Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή, εκτέχθηκε, δέχθηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να μαζεύει αλλεπάλληλες γκάφες με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του Ακινήτου, όπου η Καριστιανού εμφανίστηκε να είναι κοράκι των πληστηριασμών και να παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Μπυρ παρά. Όσο όμως και αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, γράφει ο Κοκοτσάκης, όταν επιτρέπεις σε παράλληλα γραφεία και σκιώδεις συμβουλάτορες των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση ήταν θέμα χρόνου. Πίσω από τα κεντρικά γραφεία της Σεόλου μένει το εννεαμελές πολιτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον Αυγερινό, η Γρατσία, ο Παναγιωτόπουλος, ο Παναγόπουλος, ο Παπασιδερής. Τέλος πάντων, δεν τους ξέρει τη μάνα τους αυτούς. Με αυτούς προκοπή δεν κάνεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Και η ελπίδα και το όραμα της Μαρίας μπας και αναστηθεί πριν το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά δεν το βλέπω.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, και τους συνεργάτες που υποστήριξαν και σήμερα την ραδιοφωνική παραγωγή της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε τη CJET που προσέφερε και σήμερα την εκπομπή σε όλους εσάς.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Αμήν.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλημέρα, όσο μπορεί καλή να είναι αυτή η μέρα, με τις φωτιές να μένονται ακόμα στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο να μην μπορούν ακόμα να απογειωθούν τα αέρια μέσα προκειμένου να ρίξουν νερό και να ελέγξουν την πυρκαγιά. Άνεμη ταχύτητας 100 και 120 χιλιάδων χιλιόμετρων. Πλέον αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί οποιοδήποτε μέσο και να ρίξει νερό στις φωτιές στο Ρέθυμνο. Έχουν γίνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα, καίγονται σπίτια και ζώα. Από το πρωί περιμένουμε, έχουν έρθει μάλλον έκτακτες ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη. Μιλάμε για μια τεράστια απόσταση. Ένα. Α, κυριβώς αυτό. Λοιπόν, συναγερμός σε Κρύα Βρύση, Αγία Παρασκευή, όλες αυτές τις περιοχές έχουν υποστεί πάρα πολλές ζήμιες.

Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση όπως αυτή που έγινε στο Δήμο Φεστού εχθές, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης. Φανταστείτε ότι ακόμα και τα ράντσα που πήγανε στους 700 ανθρώπους, οι οποίοι κοιμήθηκαν εχθές στο κλειστό γήπεδο των Μυρών, ήταν απίστευτη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κινητοποίηση. Πραγματικά. Σε οργάνωση μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτήν της Ρόδου, όπου 9.000 τουρίστες εκενώθηκαν, μάλλον περιοχές με, και 9.000 τουρίστες σώθηκαν από τη φωτιά στη Ρόδο πριν από 2 χρόνια. Εχθές στο Δήμο Φεστού τέτοια οργάνωση δεν έχω ξαναδεί. Καταρχήν τα μακαρόνια που μοιράσαν στον κόσμο και τα σουβλάκια δεν υπάρχουν πιο νόστιμα. Χωρίς πλάκα. Ποιότητα. Μπορεί να το είπα έτσι για το φαγητό, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν με τις βαλίτσες τους, με τα πράγματά τους. Ένα ξενοδοχείο έχει καεί από ό,τι έχω καταλάβει, όλος καιρός. Έχουν καεί σπίτια, είναι ανεξέλεγκτη φωτιά αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Ρηπές ανέμων πάνω από 120 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο. Είναι όπως τότε στο Μάτι. Όπως τότε στο Μάτι. Ακριβώς η ίδια κατάσταση. Να μην μπορούν να ρίξουν. Τότε μπορούσαν να ρίξουν όμως τα ενέργεια μέσα. Τώρα δεν μπορούν να ρίξουν και το ελέγχουν όσο μπορούν. Σήμερα θα γίνουν και οι κηδείες του 58χρονου μάλλον Μανώλη Στατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη. Κύμα συλληπιτηρίων από όλους, από όλη την πολιτιακή, πολιτική και από όλες τις από όλη την Ελλάδα. Οι δύο άντρες φαίνεται να εγκλωβίστηκαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα από τις φλόγες, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν εκεί από το δρόμο αυτόν τον μικρό στη συγκυρία Βρύση, προκειμένου να βγουν έξω να συνηθούν με τους άλλους πυροσβέστες. Κάπου εκεί λοιπόν χάθηκε ο προσανατολισμός, οι φλόγες τους κύκλωσαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Η κηδεία του 25χρονου θα γίνει σήμερα στις 12 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Όλο το βράδυ γινόντουσαν εκενώσεις σε χωριά όπως το Λίγκρες, Αγαλιανό, Κεραμές και Κεραμιανή Γυαλιά. Αν το λέω σωστά.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, αρκετοί, 700 περίπου άτομα, μεταφέρθηκαν στο κλειστό δημοτικό γήπεδο των Μυρών και όσοι δεν χωρούσαν θα πηγαίνανε δίπλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Τα πούλμα τους μετέφεραν εγκαίρως, πολύ γρήγορα ήρθανε ράντσα, τα οποία ήταν του κουτιού, καινούρια. Ολοκένουργια ράντσα. Και όταν σας λέω ράντσα, μιλάμε για μικρά κρεβατάκια που ανοιγοκλίνανε. Με σεντόνια, στρώματα, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Θα τα δείτε όλα σε λίγο στο politica.gr. Ήμασταν εκεί όλο το βράδυ. Πραγματικά η κινητοποίηση που έγινε από το Δήμο Φεστού αλλά και από την περιφέρεια ήταν συγκλονιστική. Αυτή την ώρα πάνω από την Κρύα Βρύση προσπαθεί να επιχειρήσει ένα Έριξον, μια Αφροδίτη όπως λένε οι πυροσβέστες, προκειμένου να δει, να κάνει το τεστ, να δει πόσο κοντά μπορεί να φτάσει στις φλόγες. Και δυστυχώς σε κατάσταση επιφυλακής είναι και σήμερα η Κρήτη, με αέρα, με άνεμο, αυτό που σας είπα και πριν, 100-120 χιλιόμετρων. Είναι, μιλάμε κατηγορίας 4, πολύ ψηλός δηλαδή ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Να δούμε πώς θα γίνει το έρωθο. Πώς θα το ελέγξουν, πώς θα πάει παρακάτω, γιατί πραγματικά αυτός ο αέρας δυσκολεύει ακόμα και με εναέρια μέσα να επιχειρούν. Είναι πολύ δύσκολο να ρίξουν το νερό εκεί που πρέπει, γιατί δεν φτάνει μόνο να πετάξεις, πρέπει το νερό να πέσει. Και όταν υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος, το νερό πως πέφτει, ξατμίζεται, γεια σας, φεύγει. Δεν μπορεί να πέσει πάνω στη φωτιά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όχι το να πετάξουν, από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εχθές στο γήπεδο το βράδυ, γιατί όλη η φωτιά εξελίχθηκε καταστροφική. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις να έχουν καεί στο Ρέθυμνο. Όλο το βράδυ όμως η πολιτική προστασία τόσο του Δήμου Φεστού όσο και των όμορων Δήμων αλλά και της περιφέρειας είχαν αρχίσει να βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο της, της εκένωσης των περιοχών αυτών, προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλείς και οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τρομερή βοήθεια σε όλο αυτόν τον κόσμο έδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι άνθρωποι ήταν εκεί από νωρίς, προκειμένου να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Υπήρχαν, θα σας πω τώρα και την ιστορία με δύο ανθρώπους αμαία που κάνανε διακοπές εκεί στην Αγία Γαλήνη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μέτρα στον εφόδο του ΕΚΑΒ σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, προκειμένου να είναι λίγο πιο άνετη η διαμονή τους, μέχρι να δουν σήμερα εάν θα φύγουν από τη χώρα ή αν θα συνεχίσουν κάπου αλλού να μένουν, μέχρι να μαζέψουν και αυτοί τα πράγματά τους. Γιατί πραγματικά φύγανε με τα ρούχα που φορούσαν από την παραλία κάποιοι άνθρωποι.

Να μην ξεχάσουμε ότι εκτός από το Ρέθυμνο που καίγεται, υπάρχει και στη Σιτία έτσι ένα ενεργό μέτωπο. Υπάρχει ενεργό μέτωπο στο πλωμάρι της Λέσβου. Γίνεται μάχη και εκεί με τις αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή για την πυροσβεστική προτεραιότητα έχει η φωτιά στο Ρέθυμνο, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και χαρακτηρίζεται ως πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται ακόμα πιο γρήγορα. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν έρθει και από τον Πειραιά μέσα. Πάνω από 200 άντρες αυτή τη στιγμή, με 11 πεζοπορικά τμήματα της ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερα που ετοιμάζονται να πετάξουν, είναι έτοιμα να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μετά την κρύα βρύση, έτσι. Αυτό εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά από το σημείο εκείνο. Αυτό που με τρέλανε χθες ήταν ότι έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Έπειτα από καταγγελία ανθρώπου, ο οποίος τους είδε να προσπαθούν να βάλουν φωτιά σε μια δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας. Αυτή η φωτιά σημειώθηκε, ξεκίνησε μάλλον το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 10 το βράδυ. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 26 και 24 ετών. Έχουν συλληφθεί. Σήμερα το πρωί αυτοί οι δύο θα περάσουν από τον εισαγγελέα. Γιατί υπάρχει η φωτιά, υπάρχει και αυτό όμως, έτσι. Και οι δύο αυτοί συνελήφθησαν από τους υπαλλήλους της ΑΚΑΕ Ηρακλείου και σήμερα, όπως είπαμε, θα πάνε στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ένα κομμάτι λίγο πριν κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό για να προχωρήσουμε, να φτιάξουμε εμείς τα τηλέφωνα μας, είναι το εξής. Εχθές το βράδυ η Αθλητική Ένωση Μύρων είχε ένα πανηγύρι εκεί στην περιοχή. Είχαν κλείσει θέση περίπου 1.800 άτομα. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε φαγητό δηλαδή για 1.800 άτομα. Η εκδήλωση ακυρώθηκε. Όλο το φαγητό, ό,τι ψήθηκε από σουβλάκια και μακαρόνια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι υπήρχε εκεί για φαγητό, νερό, αναψυκτικά, φύγανε όλα με φορτηγάκια από την Αθλητική Ένωση Μυρών και πήγανε στο κλειστό γυμναστήριο. Δεν έγινε όπως στην Πάρο. Που στην Πάρο, κάτω, ήταν και διασκεδάζανε και πάνω στο βουνό χόρευαν οι φλόγες. Αυτό είναι το έργο στην Κρήτη. Λοιπόν,

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν ενισχύσεις από τον Πειραιά, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις εδώ στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Μια πολύ δύσκολη ώρα, την ώρα που υπήρχε και, ξέρεις, το πιο βαρύ θερμικό φορτίο, δηλαδή από τη ζέστη. Αμέσως έφτασε από κάτω από το τυμπάκι, εκεί πέρα από, από τις χαράδες που υπάρχουν, κατευθύνθηκε προς τα νότια με πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα. Λες και είχαν στοχεύσει οι άνεμοι, ρε παιδί μου, σε εκείνο το βαθύ σημείο στις χαράδες, όπου η φωτιά έφυγε πολύ γρήγορα προς τα νότια, προς την Αγία Γαλήνη. Να προσθέσουμε ότι εχθές δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην προσέφερε εθελοντικά βοήθεια σε όλους αυτούς τους δήμους, δείχνοντας πόσο δυνατοί είμαστε όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Όπως σας είπα και πριν, η προγραμματισμένη εκδήλωση της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με τον Γρηγόρη Σαμόλη, πολύ γρήγορα, λόγω των δραματικών γεγονότων που σας αναφέρω και στην ανακοίνωσή τους, με τις καταστροφικές πυκαριές και ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και βαθιά της λήψης για την άδικη απώλεια των πυροσβεστών μας, η προγραμματισμένη εκδήλωσή μας για απόψε στις Μοίρες ακυρώνεται. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες. Λίγα λεπτά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ο συναγερμός είναι ακόμα ενεργός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί στα νότια του Ρεθύμνου και οι ισχυροί άνεμοι δυστυχώς το ενισχύουν. Η φωτιά ξεκίνησε, όπως είπαμε και πριν, στις 2.30 από χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα. Για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος είναι ο αέρας. Δοκίμασαν εχθές για πάρα πολύ έτσι ώρα μήπως από τον Άγιο Βασίλειο και πάνω όταν ήταν η φωτιά εκεί στο πικ του προσπάθησαν κάποια ελικόπτερα να απογειωθούν. Δεν μπορούσαν από τον άνεμο να απογειωθούν. Και όταν κάποιο επιχείρησε μέσα στον Άγιο Βασίλειο να ρίξει νερό κοντά στο ξενοδοχείο το οποίο κάει και από τη μαθαίνω το νερό δεν έφτασε καν στο έδαφος. Για να καταλάβετε πόσο δυνατός ήταν ο άνεμος. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, να σας πω το ότι στον Άγιο Παύλο υπήρχε ένα εστιατόριο όπου στην αρχή σημειώθηκαν εκρήξεις από το υγραέριο που είχε μέσα στην ταβέρνα, σε αυτό το εστιατόριο το μικρό. Στην αρχή υπήρχε μια πληροφορία ότι δύο γυναίκες εκεί πέρα μάλλον είχαν χάσει τη ζωή τους. Τελικά αυτές οι δύο γυναίκες που ήταν μέσα στο ταβερνάκι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο κέντρο υγείας των Μυρών, όπου έκατσαν για λίγα λεπτά, τους παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν κανονικά. Δεν υπήρχαν νεκρές, γιατί κάπου το είδα και γραμμένο και μετά το σβήσανε. Έτσι, για να προσέχουμε τι γράφουμε και τι λέμε. Κάποιοι βιαζόντουσαν να έχουμε πιο πολλούς νεκρούς εχθές. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, δεν τους έχουμε. Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Λιμπουλντέκης όλα μαζί και κοντά μας έχουμε το Δήμαρχο Φεστού. Για μένα έναν άνθρωπο συγκλονιστικό. Εχθές το βράδυ μέχρι τις 2-3 η ώρα που ήμουν εκεί, ήταν ακόμα εκεί. Στις καρέκλες να προσέχει, να προστατεύει τον κόσμο, να δίνει τις οδηγίες. Πολύ γρήγορα γίνανε όλα. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα. Τι γίνεται, τι μαθαίνουμε, πώς είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς τώρα?
1: Με μια συνομιλία που είχα τώρα το πρωί, μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταράτη, στο διπλάνο Δήμο, η άποψη που έχουν αυτοί είναι ότι είναι σε ύφεση τα μέτωπα, δηλαδή ότι έχουν καταφέρει να κάπου να σταματήσει η επέκταση της φωτιάς.
0: Φανταστείτε, με τις επίγειες δυνάμεις, κατάφεραν να κάνουν δουλειά εχθές το βράδυ.
1: Ναι, καταφέρανε αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση φωτιά. Θέλω να ελπίζω, επειδή σήμερα περιμένουμε το ίδιο ανέμους, μπορεί και μεγαλύτερος από ό,τι είχαμε χθες, να μπορέσει τουλάχιστον να απομονωθεί φωτιά σε σημεία που να μην επιτρέψει επέκταση σε άλλα σημεία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει κάτω ακόμα, πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, πού θα μπορέσουν να πάνε. Ο Δήμαρχος μου είπε ότι σε επικοινωνία που είχε και με το Υπουργείο και αυτό, γιατί και εγώ είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία 7 η ώρα το πρωί, πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός.
0: Ο κύριος Τουρνάς,
1: Ο κύριος Τουρνάς, ναι, 7 η ώρα το πρωί μιλήσαμε. Ίσως η Αγία Γαλήνη να απελευθερωθεί σήμερα από τις απαγορευμένες περιοχές και όσοι είναι στην Αγία Γαλήνη να επιστρέψουν εκεί πέρα.
0: Ποιες άλλες περιοχές έχουν εκεί πρόβλημα?
1: Ακούστε, οι περιοχές είναι που έχουν καταστραφεί εντελώς, είναι ο Άι Παύλος και η Κρυόπετρα. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί η πληροφόρησή μου είναι ότι, και αυτό με την επικοινωνία που είχαμε τον Δήμαρχο, ότι αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα,
1: Ναι, και ο Άγιος Παύλος και η Κρυόπετρα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα θα είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά πού θα μπορέσουν να πάνε, τι θα κάνουν.
0: Εκεί είναι οικισμοί, έτσι, δεν είναι χωριά μεγάλα.
1: Είναι μικρή οικισμή, αλλά δεν πάβει να είχα ένα αριθμό ανθρώπων.
0: Ναι, εννοώ για την έκταση, δηλαδή για το πόσος κόσμος δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια από εκεί. Αυτό, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός σίγουρα των τουριστών ήταν από την Αγία Γαλήνη, που έχει μεγάλα ξενοδοχεία και μεταφέρθηκε ένας πολύ μεγάλος.
0: Έχει καεί και ξενοδοχείο, κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε κάτι?
1: Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Όχι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ, αφού είστε και εσείς, είδατε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύαν διαμέσου τουριστικών γραφείων.
0: Είναι δύο λέξεις από σίγμα για χθες το βράδυ. Συγκινητική και συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνατε και η Ομοριδήμη και ο δικός σας Δήμος που πρωτοστάτησε και χθες. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί όταν γίνεται καλή δουλειά πρέπει να το λέμε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια οργάνωση. Και τόσο γρήγορα, έτσι, γιατί η φωτιά ξεκίνησε πολύ γρήγορα στις 2.30 ώρα, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα μέχρι τις 7 η ώρα και 9-10 η ώρα το βράδυ εσείς ήσασταν έτοιμοι. Με φαγητά, με ράντσα, με χώρους, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, κάνατε τρομερή δουλειά, οφείλουμε να το πούμε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όταν υπάρχει μια συνεννόηση με όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Όταν υπάρχει οργάνωση, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, να ξέρετε πολύ καλά ότι και η βοήθεια της περιφέρειας ήταν τεράστια.
0: Το είπα και αυτό, ναι.
1: Τρέξανε, η περιφέρεια μας έφερε τα ράντζα και τα σεντόνια που έμεινε ο κόσμος. Κάλεσανε κέτερινγκ, παρόλο που μια ομάδα που έχουμε εδώ πέρα θελοντών που ετοιμάζει φαγητό είχε βάλει μπροστά να ετοιμάζουν και αυτοί φαγητό, αλλά τα φαγητά ήρθανε τεράστιες ποσότητες, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι όλος ο κόσμος που είχε έρθει να καθίσει για φαγητό δεν καθίσανε, γιατί όπως σας είπα τα γραφεία από νωρίς αρχίσανε τον κόσμο αυτό να το μεταφέρουν σε άλλα ξενοδοχεία.
0: Είχανε την προηγούμενη, έτσι να το πούμε, βιβλιογραφία από τη Ρόδο για το πώς γίνονταν οι εκενώσεις.
1: Πάντως το καλό είναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κακό με τους θανάτους των δύο παιδιών.
0: Δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και πέρα σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Αλλά τουλάχιστον όλα τα άλλα πιστεύω ότι διεξαχθήκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ακούει ο κόσμος για ράντσα, μου στέλνουν τώρα μήνυμα και μου λένε διάφορα. Και πρέπει να δουν τις εικόνες μες στο politica.gr. Αυτά δεν ήταν ράτσα. Ήταν καινούργια, ολοκένουργια, του κουτιού. Ήταν με το σελοφάνο, ολοκένουργια. Και ήταν γι' αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς ήταν από τις σώμανα κρεβάτια. Τα ολοκένουργια και τα σεντόνια, τα πάντα ήταν καινούργια. Ήταν αξιοπρεπή για μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό το βλέπαμε και αυτά που ακούγαμε από τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, εκεί είμαστε και δήμαρχοι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό.
1: Πανηγία μου, δηλαδή ήταν πραγματικά και σας είπα, είναι αυτό που λέμε, όταν όλοι εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση,
0: κεντρική διοίκηση, όλοι και το Υπουργείο,
1: όλοι μπορέσουν να ρυθμιστούν σε μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο σκοπό, πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε θαύματα.
0: Έγινε θαύμα χθες, έγινε θαύμα. Ήτανε, εγώ σας είδα και με τον κύριο Αρναουτάκη που ήσασταν εκεί γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ, που ήσασταν εκεί και περιμένατε ακόμα. Ξέρετε τι μου άρεσε? Μου άρεσε μια κίνηση που κάνατε και οι δύο. Και θα την πω εδώ στον αέρα. Όταν μπήκε μέσα το φορτηγό το πρώτο με τα ράντσα, που σαν να χτυπήσατε τη λαμαρίνα εκεί το αυτοκίνητο, ότι μπράβο, μπράβο ήρθατε. Δηλαδή, σαν αυτό που κάνουμε στον νόμο, ενώ σε ένα φιλικό χτύπημα. Δηλαδή, ήταν τρομερή σκηνή αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είδα ότι περιμένατε πώς και πώς να έρθουν τα κρεβάτια και ήρθανε. Και μ' άρεσε αυτή η κίνηση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αλλιώς.
1: Πώς να την περιγράψω?
0: Ήταν ανθρώπινη στιγμή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν όλοι επικεντρωθούμε σε ένα σκοπό, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Έχετε κι άλλη μια δύσκολη μέρα σήμερα, να σας βλέπω και από νωρίς έτσι όρθιο, έτοιμο να πάτε στο πεδίο. Έχουν έρθει και ενισχύσεις από τον Πειραιά, έμαθα, πυροσβεστικά οχήματα και άντρες.
1: Εντάξει, σας είπα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ταταράκη στο διπλανό δήμο, που αυτή ήταν που...
0: Το Αγίου Βασιλείου, ναι, ο δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Μου είπε ότι η φωτιά είναι σχετικά σε ύφεση.
0: Παρά τον άνεμο,
1: Ναι, ναι, υπάρχουν οι αιστείες, έχουν καταφέρει να τους ελέγξουν και θέλω να ελπίζω ειλικρινά ότι ίσως στις πρωινές ώρες να μπορέσουν να τις ελέγξουν τόσο που να μην κινδυνεύει να μεταφερθεί η φωτιά σε άλλα σημεία.
0: Όπως μου έλεγε χθες και ένας έτσι κάτοικος εκεί πέρα, σκαούν τα πάντα άνθρωποι να μην καούν.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε όμως ότι δύο οικισμοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί, όπως είναι, σας είπα, Άγιος Παύλος, όλοι που έχουν επισκεφτεί ξέρουν τι θα πει Άγιος
0: Παύλος. Ναι, και η Αγία Γαλήνη εννοείται.
1: Και η Κρυόπετρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτυχώς η Αγία Γαλήνη δεν έχει υποστεί ζημιές μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό ήταν σημαντικό, γιατί αν θα έμπαινε μέσα στην Αγία Γαλήνη, η καταστροφή θα ήταν τεράστια.
0: Όλο το χωριό εκεί, ναι. Και είναι και παραλιακό. Λοιπόν, σας αφήνω να πάτε στο πεδίο, γιατί εκεί πρέπει να είσαστε εσείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ σε όλοι που είσαστε κοντά μας χθες, γιατί είναι σημαντική και η βοήθεια δικιά σας. Ο κόσμος πρέπει.
0: Να σας πω κάτι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς το αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λέμε τα σωστά. Και επειδή, κύριε Δήμαρχε, σας το λέω καθαρά τώρα, έχω βρεθεί στο μάτι. Όταν και εγώ ήταν το μάτι και την επόμενη μέρα, αυτό που είδα χθες εκεί από το Δήμο Φεστού και την Περιφέρεια δεν υπάρχει. Αλήθεια σας λέω.
1: Καλά.
0: Και σας το λέω ειλικρινά, εν τιμή, στα παντελόνια που φοράω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Καλή δύναμη για σήμερα. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Συγκλονιστικός δήμαρχος. Κρατιέται. Έπρεπε να τον δείτε χθες. Ήτανε με τα φαγητά, με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, με τους εθελοντές των Δήμων, μαζί με τον κύριο Αρναουτάκη. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Το πόσο γρήγορα οργανώσανε τα πάντα, προκειμένου ο κόσμος εκεί, οι τουρίστες, να μην έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα στον Άγιο Παύλο και, και στην Αγία Γαλήνη. Από ό,τι φαίνεται έχουν κατασταθεί και ολοσχερώς εκεί σπίτια και οικισμοί. Το φως της ημέρας τώρα σε λίγο θα δείξει την ολοκληρωτική καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί. Γρήγορα η πολιτεία να συνδράμει, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην στερηθούν ούτε μία μέρα το μπάνιο τους, τη ζωή τους. Γιατί χάσαμε χθες δύο παλικάρια εδώ στην Κρήτη και ένα παλικάρι στο Γήθιο από τη φωτιά. Η Κρήτη σήμερα, το Γήθιο αύριο, αποχαιρετά σε κλίμα οδύνης τους τρεις ήρωες, αυτούς τους πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον. Πού? Στο καθήκον. Τρία άτομα. Αυτή τη στιγμή θρυνούμε τρεις πεζοέστες.

Να πούμε ότι αυτοί οι δύο πυροσβέστες εχθές στο Ρέθυμνο βρέθηκαν σε ένα περίεργο πέταλο. Έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Από τη Χαράδρα και το βουνό, όπου λόγω της Χαράδρας και λόγω των βουνών που υπήρχαν στο πλάι, η πορεία των ανέμων μεταβαλλόταν συνεχώς. Το θερμικό φορτίο ήταν τεράστιο και κάποια στιγμή όλο το περιβάλλον εκεί γύρω από το αυτοκίνητο, σε εκείνο το σημείο που βρέθηκαν απαθρακωμένοι δύο άνδρες, είχε τυλιχθεί στις φλόγες νωρίτερα, αλλά και το θερμικό φορτίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Που σημαίνει ότι όταν άλλαξε πορεία ο άνεμος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από μια ξαφνική ρηπή του ανέμου, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε για τις ρηπές των ανέμων, ξαφνικά η φωτιά βρέθηκε μπροστά τους, από πίσω τους. Τους κύκλωσε και δεν μπορούσαν να φύγουν. Και εγκλωβίστηκαν. Και όταν ξαφνικά μπροστά σου έχεις φλόγες, πίσω σου φλόγες, χάνεις όμως ανατολισμό σου γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Και τον καπνό, έτσι. Και εκεί μάλλον φαίνεται ότι κρίθηκαν όλα για τους δύο άντρες. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα που έγινε το σκηνικό αυτό, οι άνεμοι προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ. Διαπίστευτο σκηνικό.

Αυτό που ζήσανε χθες εκεί στο Ρέθμο ήταν μια ακραία συμπεριφορά πυρκαγιάς. Έτσι το ονομάζουν οι επιστήμονες. Είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου ακόμα και οι πύρινοι στρόβιλοι μπορούν να εκτοξευθούν όχι απλά δεκάδες, αλλά εκατοντάδες μέτρα μακριά. Για να φανταστείτε, μπορεί να καίγεται μπροστά σας εκεί ένα σπίτι, η φωτιά να περνάει πάνω από το επόμενο σπίτι και να καταλήγει στο τέταρτο πέμπτο σπίτι στη σειρά και να καίγονται εκείνα και όχι τα ενδιάμεσα. Έτσι, έτσι λειτουργεί. Χτυπάει με κύματα και αφήνει τα κενά του άνεμος όπου διασκορπίζει τη φωτιά σε πολλά σημεία. Και ειδικά η μορφολογία του εδάφους χθες αυτό έκανε. Υπήρχαν χαράδες, υπήρχαν σημεία τα οποία δεν μπορούσε καν να προσεγγίσει όχι ελικόπτερο, ούτε ο άνθρωπος με τα πόδια. Επήγε δυνάμεις. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι καλύτερο το μέτωπο σήμερα, παρά τους άνεμους που υπάρχουν, και αυτό σημαίνει ότι οι επήγειες δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν τρομερή δουλειά.

0: Λοιπόν, και μεταφερόμαστε τώρα από το Δήμο Φεστού στο Δήμο που έχει υποστεί όλο αυτό το σκηνικό χθες. Ο κύριος Τσαταράκης, ο κύριος Γιάννης Τσαταράκης, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Θα είναι καλημέρα.
1: Ναι, είναι σε ύφεση. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο μόνο προς Αγία Παρασκευή. Ναι. Πιστεύω δυστυχώς τα εναέρια μέσα ήρθα πάλι δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Είναι τόσο δυνατή άνεμη.
1: Ναι, είναι πολλά και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ότι είναι δυνατόν να σταματήσουμε και αυτό το ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά. Άρα έχει σκάψει το όλο τον κόσμο.
0: Ναι, άρα κύριε Δήμαρχε, για να είναι τώρα σε ύφεση όλη η κατάσταση εκεί που ήταν ανεξέλεγκτη χθες το βράδυ, σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έκαναν φοβερή δουλειά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια. Προσπαθήσανε όσο μπορούσανε, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης όταν η άνεμη είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ούτε η πυροσβεστική να επέμβει ούτε τίποτα.
0: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά.
1: Στη θάλασσα έφτασε η πυρκαγιά. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Έχουν καταστραφεί οικισμοί όπως ο Άγιος Παύλος ή η Αγία Γαλήνη. Τι ζημίες υπάρχουν?
1: Υπάρχουν από ό,τι με έχουν ενημερώσει σε σπίτια, σε επιμνηωστάσια. Αυτά όμως θα γίνει αποτίμηση σε λίγο.
0: Υπάρχουν γιατί δεν πολλά κάμερα σπίτια.
1: Δεν το ξέρω με αυτό. Ό,τι και να πω θα είναι παρακινδυνευμένη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχει καεί και ξενοδοχείο, μας είπανε.
1: Όχι. Δεν μου έχουν αναφέρει τίποτα.
0: Δεν σας έχουν αναφέρει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, τι ζημιές βλέπετε?
1: Ελαιοκαλλιέργεια. Έχει καταστροφεί. Ελαιοκαλλιέργεια.
0: Ναι. Σπίτια. Οικισμοί. Ο Άγιος Παύλος δεν έχει καταστροφεί.
1: Σπίτια. Από ό,τι λένε, ναι, σπίτια έχουν καεί. Επιμνιωστάσια σας είπα, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Πρέπει να κάνουμε αποτίμηση. Ναι. Τώρα θα βγούμε, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε από κάποιους δρόμους για να πάμε εκεί που θέμε. Για να δούμε ακριβώς, να έχουμε μία εικόνα. Ναι. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, έχουν έρθει και ενέργεια, έχουν έρθει και βοήθεια από τον Πειραιά. Έμαθα, έχετε μιλήσει με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά?
1: Συνεχώς, τουλάχιστον 30 φορές. Είμαστε συνεχή επαφή, συνεχή.
0: Ωραία, εσείς τι εικόνα έχετε τώρα αυτή τη στιγμή για το μέτωπο, δηλαδή για τα σπίτια τα καμένα?
1: Σας είπα, ένα ενεργό μέτωπο, τα υπόλοιπα είναι σε ύφεση.
0: Για τα σπίτια δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο Άγιος Παύλος
1: καταστράφηκε. Όχι, μπορώ να σταθήσω γιατί με παίρνουν από το συντονιστικό, εντάξει.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ και Δήμαρχε, να είστε καλά. Και τόσο που βγήκε πολύ τα να ξέρεις, έτσι, γιατί πραγματικά τώρα τρέχουν. Είναι καλύτερα τα νέα παρά τους έντονους ανέμους. Λοιπόν, να κάνουμε δύο τηλέφωνα ακόμα, να επιστρέψουμε σε λίγο. Δύσκολη μέρα, να δούμε. Θα τα καταφέρουν, εγώ πιστεύω. Πολύ. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, από την Κρία Βρύση επεκτάχθηκε στην Τριόπετρα, από εκεί στα Σαχτούρια. Από εκεί στα Σαχτούρια, μάλιστα, εκεί στις στροφές ήταν που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι δύο πυροσβέστες από τη φωτιά. Γιατί ο δρόμος είναι εκεί, σε εκείνο το σημείο, είναι σε μια γέφυρα. Έχει δεξιά και αριστερά γκρεμό, χαράδρα. Από τη μία χαράδρα, από την άλλη πιο βαθιά. Σε εκείνο λοιπόν το στενό σημείο του δρόμου εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο των δύο πυροσβεστών.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η άνεμη είναι 11 μποφόρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η πολιτική προστασία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη στείλει δυνάμεις εδώ στην Κρήτη. Είναι πολύ ενισχυμένες και οι επίγειες δυνάμεις. Περιμένουν έστω και ένα δεκάλεπτο, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, να πέσει ο αέρας. Αυτό το δεκάλεπτο θα είναι πολύ κρίσιμο για να πετάξουν όσα μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στη Σιτία. Φοβούνται να ζωπηρώσεις, αλλά εδώ, ειδικά στο Ρέθυμνο, είναι το πιο κρίσιμο. Έστω και λίγο να πέσει ο αέρας, θα σηκωθούν αμέσως στα μέσα και θα ρίξουν νερό.

Λοιπόν, στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά, είναι υπό έλεγχο, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Έχει κάποιες ζημιές στο εργοστάσιο εκεί της ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, λέει, οι δυνάμεις. Καθώς σε κάποια φάση είναι αυτό που σας είπα και πριν, αυτό περιμένει στο Ρέθυμνο. Να παύσουν έστω και για λίγο οι άνεμοι, ώστε να μπορούσαν να πετάξουν. Ήταν πολύ έντονες και στοχευμένες οι ρήψεις εχθές και κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά Σιτία. Αυτό. Θα τα λέμε τηλεγραφικά τώρα, όπως θα μαθαίνουμε, όπως μιλάμε στο τηλέφωνο, να τα έχετε και όλα εσείς στο δρόμο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι από τον άνεμο, αν ο άνεμος εδώ στον αστικό ιστό είναι τόσο δυνατός, φανταστείτε σε ένα πεδίο το οποίο είναι ανοιχτό από παντού ή υπάρχουν σωλήνες μεταξύ της, του εδάφους, σωλήνες εννοούμε ανάμεσα στα βουνά, αυτές που δημιουργούν τους στρόβιλους και μεταφέρουν τη φωτιά πολύ πιο γρήγορα, πιο μακριά. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Στο Γούδουρα Σιτίας η φωτιά εχθές ήταν πολύ μεγάλη. Όταν χτύπησε το 112 εκεί, εγκαινώθηκαν αμέσως οι οικισμοί. Σε εκείνο το σημείο, στα Γούδουρα Σιτίας, κάηκαν πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε τραυματισμούς πυροσβεστών. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αλλά αυτό πώς έγινε, είναι αυτό που σας έλεγα τώρα, ότι ξαφνικά η αλλαγή του ανέμου έριξε τη φωτιά πάνω στους πυροσβέστες και στα οχήματα. Δεν πρόλαβαν ούτε να τα μετακινήσουν τα οχήματα.

Ένα σημαντικό κομμάτι χθες εκεί στο κλειστό γήπεδο ήταν οι τουρίστες. Καθώς μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες πυροσβέστες, για το Δήμο, για τους ανθρώπους που τους βοήθησαν. Ένα ωραίο σκηνικό που παίχθηκε χθες. Όταν τα παιδάκια εκεί, των τουριστών, ένιωσαν ασφάλεια, ξέρετε τι έκαναν. Έπαιζαν μπάσκετ. Δεν ήταν τρομαγμένος κόσμος να κλαίει, να χτυπιέται μετά τις φωτιές που είδε. Ήταν κόσμος που ένιωσε ασφάλεια μετά τη μετακίνησή τους σε ένα πολύ πιο ασφαλές σημείο από εκεί που έμεναν πριν. Έβλεπες τα παιδάκια να παίζουν μπάσκετ. Έβλεπες τα παιδάκια να είναι εκεί. Υπήρχαν και σοκαρισμένοι άνθρωποι, έτσι. Υπήρχαν. Αλλά η εικόνα, η γενική εικόνα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έδειχναν το πόσο ασφαλείς ένιωθαν στα χέρια των ανθρώπων εκεί της περιφέρειας, του Ερυθρού Σταυρού, του Δήμου Φεστού. Όλων όσοι βοήθησαν χθες αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν σκεπτόμενοι ότι κοίτα να δεις τι μπορούσαμε να πάθουμε. Γιατί βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία καίγονται, Γαλλία καίγονται. Έφτασε λέει η φωτιά, η ακτογραμμή αυτή της φωτιάς τα 200 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι σημαίνει 200 χιλιόμετρα. Σχεδόν από τη μία και της Κρήτης στην άλλη μια φωτιά συνεχόμενη. Αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει άκουσα που έλεγες για τα πλοία. Ναι, θα το πω και αυτό. Και μετά θα σας πω τι μου είπε ο φίλος μου. Λοιπόν, το λιμενικό σε όλη την περιοχή από το Ρέθυμνο μέχρι τη Σιτία ήταν σε εγρήγορση. Όχι μόνο το μεταναστευτικό λόγο που περιμένανε και ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς σε επιφυλακή, αλλά έβλεπε στους λιμενικούς να φορτώνουν μαζί με τα καΐκια τον κόσμο και να το μεταφέρουν σε πιο ασφαλή σημεία από εκεί που ήταν, από την παραλία. Για να μην γίνει ό,τι έγινε στο Μάτι. Και χθες δεν έγινε ό,τι έγινε στο Μάτι. Τίποτα από όλα όσα έγιναν στο Μάτι δεν έγιναν χθες. Και η άνεμη ήταν ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν στο Μάτι. Στο Μάτι τότε θυμάμαι ήταν 9-10 από φόρ, δεν έφτασε μέχρι και 12. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τι να πεις. Θέλω να βρίσω. Θέλω να ρίξω τόσα πολλά μπινελίκια. Θέλω να ρίξω τόσο πολύ ανάθεμα, αλλά λέω άστο ρε φίλε, άστο, γιατί σώθηκε κόσμος εχθές. Γιατί εχθές είχες ένα 112 να σου σπάει ευχάριστα τα νεύρα. Σοβαρά σου μιλάω. Όλοι όσοι ζήσανε τη φωτιά εχθές και σήμερα εκεί στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Παύλο, στην Αγία Γαλήνη, όλα αυτά τα σημεία που επλήγησαν εχθές, που κάποια σημεία από αυτά είναι και ολοκληρωτική καταστροφή, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Φεστού, πρέπει να σκεφτούν ένα πράγμα. Πόσο πολύ έχουμε αλλάξει όσον αφορά την πολιτική προστασία. Εγώ θα το πω τώρα και ας νευριάσουν όλοι αυτοί που δυστυχώς ή ευτυχώς δυστυχώς έχασαν περιουσίες, ευτυχώς οι ίδιοι είναι ζωντανοί για να μπορούν να την ξαναφτιάξουν από την αρχή ή να τους βοηθήσει το κράτος να την ξαναφτιάξουν. Χθες είχαν όλοι την ευκαιρία να σωθούν. Όλοι. Όλοι. Εκτός από τους τρεις πυροσβέστες που μπήκαν στο καθήκον και προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτοί τους συνανθρώπους τους. Τρεις νεκροί πάνω στο καθήκον. Έτσι. Τρεις. Με φλόγες να επεκτείνονται από ό,τι βλέπω τώρα και σε ένα πλάνο που έχω εδώ πέρα που μου έχουν στείλει από την πυροσβεστική, είναι 200-300 μέτρα μία φλόγα. Τόσο μεγάλη. Και ανεβαίνει ένα βουνό. Δεν το κατεβαίνει, το ανεβαίνει. Φανταστείτε τους άνεμους δηλαδή πώς χτυπούσαν από κάτω και έσπρωχναν τη φωτιά να πάει πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Πιο πέρα εκεί που ήταν κόσμος. Εκεί που ήταν πολίτες, εκεί που ήταν τουρίστες, εκεί που ήταν εργαζόμενοι, εκεί που ήταν άνθρωποι. Άνθρωποι και ζώα. Τεράστια η απώλεια σε ζώα, μάλλον. Γιατί έχουν καεί αρκετά πνευμιοστάσια, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Σταταράκης εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά για σκεφτείτε, να μην είχαμε το 112. Να μην είχαμε σχέδιο εκένωση όπως έχουμε τώρα. Γιατί εχθές ο Δήμος Φεστού με την περιφέρεια τι κάνανε. Είχανε του κουτιού αναδιπλούμενα κρεβάτια. Παιδιά ήταν ολοκένουργια. Δείτε μέσα στο πόρτικα.gr τις φωτογραφίες. Ήταν στο σελοφάν ακόμα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν έτοιμοι. Ήταν έτοιμοι για μια τέτοια κρίση. Ήμασταν έτοιμοι τότε το σωμάτι για αυτό το πράγμα? Που κρύβανε τους νεκρούς μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ και το παίζανε και μούρι. Τα λαμόγια. Οι άσχετοι, οι άχρηστοι που έκαψαν τόσο κόσμο. Και τώρα βλέπεις αυτό που γίνεται και λες ευτυχώς Θεέ μου. Μιλάγαμε χθες με κόσμο που είχε κάτσει στα καρεκλάκια εκεί μαζί με τον Δήμαρχο Φεστού και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, που ήταν εκεί και αυτό στο πεδίο. Και στο Δήμο Φεστού. Και ξαφνικά του λέει μια γυναίκα: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και την κοιτάζαμε και λέμε: τι είπε? Ναι, λέει, είμαστε χαρούμενοι. Για φανταστείτε τι είχε γίνει στο μάτι. Μια γυναίκα εδώ από την Κρήτη είπε αυτό την κουβέντα χθες το βράδυ και συγκλονίστηκα. Για φανταστείτε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δηλαδή, είναι χαρούμενη η γυναίκα που έχει σωθεί. Δεν την ένοιαζε η περιουσία που μπορεί να σε πίσω τη, που μπορεί να κάει και μπορεί να μην κάει και. Αλλά την ένοιαζε ότι έβλεπε τη διαφορά. Έβλεπε ότι εκεί ήταν ζωντανή. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν προλαβαίνουν ούτε κύχνα που είναι στο μάτι. Και βγαίνουν αυτά τα λαμόγια που δεν είχαν ούτε πολιτική προστασία ούτε τίποτα, ούτε κανένα σχέδιο. Και βλέπουμε το μέλλον τώρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μέλλον, όπου είχαν έτοιμα ακόμα και τα ράντσα που ήταν σε, πώς το λένε, σε σελοφάν. Το λέω και το ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όταν είδα τα ράντσα αυτά τα καινούργια να σκάνε, εντυπωσιάστηκα. Και τον Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Φεστού να χτυπάει έτσι φιλικά στην πλάτη όποιον πέλεγε μπροστά του και κουβάλεγε έστω και ένα μπουκάλι νερό. Ήρθανε νερά. 3 τόνοι, 4 τόνοι νερά μέσα σε 10 λεπτά. Και όλα παγωμένα. Δεν ήταν νερά πεταμένα από σε κάποια αποθήκη. Ήταν όλα έτοιμα, κρύα, δροσερά, για να δροσίσουν αυτόν τον κόσμο που είχε περάσει την ταλαιπωρία. Εντάξει, είδα και το σκηνικό να έχει μια τύπησα και να παίρνει 2 ράντσα και να τρέχει. Και δεν λέει πού τα πας αυτά. Λέει πάνε να κοιμηθεί έξω. Όχι, λέει εδώ θα κοιμηθεί το λιμοζί, ξέρουμε πού είναι. Εντάξει, έχουμε και αυτά. Δηλαδή ήταν οι στιγμές που μας έκαναν και γέλασαν λίγο. Ξέρεις, γελάσαμε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, σε κατάσταση 4 η Κρήτη σήμερα, δηλαδή σε πολύ αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιά. Αν δείτε αυτή τη στιγμή έξω τα παράθυρά σας το πώς φυσάει εδώ στο Ηράκλειο, φανταστείτε πώς φυσάει εκεί που είναι ανοιχτός ο ορίζοντας. Να σου πω κάτι, είσαι φάρμακο εσύ. Είσαι τόσο ατάραχος, τόσο ήρεμος και λες εντάξει δεν θα βρίσω. Δεν θα ρίξω πινελίκια. Βλέπω εσένα τώρα και παρασύρομαι, κατάλαβες. Θέλω να τα χώσω τόσο άσχημα. Θέλω να δείξω σε όλους πόσο οργισμένος είμαι. Οργισμένος που χάθηκαν άνθρωποι τότε στο μάτι, γιατί δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε τώρα. Και κάποια λαμόγια βγαίνουν και μιλάνε. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι θα έκανα αν ήμουν τώρα Μητσοτάκης. Πραγματικά ξέρεις τι θα έκανα. Θα μάζευα όλους αυτούς. Κάτι Τζανακόπουλου, τον Τόσκα, τον Τζίπρα τον ίδιο, αν του έβαζα σε ένα καναντέρ μέσα και θα του έφερε εδώ. Και θα του έλεγα: έλατε εδώ, ρε, για δείτε τι έχουμε κάνει. Δείτε, δείτε εδώ, εδώ, τι έχουμε κάνει, κοίτα. Να βλέπει του Δήμου. Λοιπόν, η απώλειά του μα θυμίζει το βαρύ τιμά που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντα την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών, είπε ο κ. Κωνσταντίνο Ταρσούλα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Για του δύο, τρει πυροβέστε. Εκφράζονται ελληνικού συλληπτήρια στι οικογένειε και του συναδέλφου των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή του δίνοντα μάχη με τι φλόγε στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η σκέψη μα είναι μαζί του, όπω και μαζί με όλου του πυροσβέστε εθελοντέ, εκπροσώπου των σωμάτων ασφαλεία που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μια σκληρή νέα πραγματικότητα την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Εντάξει. Ξεκινάς μια ανακοίνωση έτσι, ρε Ανδρουλάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κουκουέ. Άστο, δεν το διαβάζω καν, τσαντίζομαι. Δεν μπορώ, αλήθεια. Λέει για τις συνθήκες, λέει, που δουλεύει το πυροσβεστικό σώμα σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Έχουν δει τι έχει. Λοιπόν, το ΣΥΡΙΖΑ οφείλει, λέει, η κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φροντίζει να λάβει έγκαιρα. Τι λέει, ρε. Τι λέει, ρε. Μιλάμε, τσαντίζεσαι. Τσαντίζεσαι. Δεν έλαβε τα μέτρα. Τι λέμε τόση ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τι λέμε. Και δεν το λέμε εμείς μόνο, το λέει όλη η Ελλάδα σήμερα.
όλα τα site, όλα τα μέσα, όλοι. Ήτανε, υπήρχε σχέδιο εκένωσης, όπως υπήρχε και στη Ρόδο, που είχε γίνει ένα πραγματικά 9.000 κόσμου τουρίστες εκενώθηκαν, με ασφάλεια, στη Ρόδο, έτσι, γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση τίποτα. Τι να πεις ρε φίλε. Τσαντίζομαι, δηλαδή, αρχίζω και χτυπάω μικρόφωνα, βλέπω την εικόνα και τσαντίζομαι, δηλαδή. Πες ρε φίλε μια καλή κουβέντα, πες ρε, και ας μην χάσεις 5 ψήφους. Θα πάρω εγώ 10 συγγενείς μου να τους κάνεις 20. Μα την Παναγία. Δηλαδή, σήμερα είναι το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν λόγω καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο υπουργικό σεζόν στη σκιά της τραγωδίας. Με τους τρεις πυροσβέστες. Με τη φωτιά να μένετε ακόμα, αλλά να υπάρχει αισιοδοξία ότι παρά τους ανέμους, οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά που έχουν οριοθετήσει σε κάποιο σημείο τη φωτιά. Μένει να μην εξελιχθεί λίγο περίεργα τώρα εκεί στον Άγιο Παύλο, που είναι το μέτωπο, και στο Ρέθυμνο. Αλλά κατά τα άλλα, να τους χαιρόμαστε αυτούς τους πολιτικούς. Πολιτικάντιδες είναι. Ρε, βγες και πες για τους άνθρωπους που κάηκαν. Βγες και πες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και δεν έχεις παραπάνω νεκρούς. Τι βγαίνεις και λες ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός. Δεν υπάρχει εξοπλισμός. Και πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, με τα χέρια τα σβήνουνε. Ή φτύνουνε, ή να το πω αλλιώς. Ας το μην το πω, μην το πω. Γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό, ρε παιδί μου, να βλέπεις ότι υπάρχει προσπάθεια από δήμους, περιφέρειες, από εθελοντές, από τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες. Μου να βλέπεις ότι υπάρχει προσπάθεια από δήμους, περιφέρειες, από εθελοντές, από τον Ερυθρό Σταυρό, ήρωες τον Ερυθρό.

σε μια μεριά, σε ένα δήμο εκεί πέρα στην Πάρο. Το πανηγύρι όλο, έγινε κανονικά και απέναντι στο βουνό βλέπαν τη φωτιά. Δεν υπήρχε τσίπα εκεί στους διοργανωτές. Άσε τους διοργανωτές. Ο κόσμος εκεί δεν σηκώθηκε να φύγει όταν είδε τις φωτιές απέναντι. Κάποιοι δίνανε μάχη με τις φωτιές και άλλοι δίνανε μάχη να σερβίρουν τον κόσμο. Δηλαδή απίστευτο. Και χθες εδώ στην Κρήτη το έργο ήταν πολύ διαφορετικό. Το έργο ήταν συγκλονιστικό. Η Αθλητική Ένωση Μυρών είχε μια οργανωμένη εκδήλωση χθες με τον Σαμόλη, τον καλλιτέχνη, να τραγουδήσει. 1800 άτομα ήταν κλεισμένα. Δηλαδή οι προκρατήσεις ήταν για 1800 άτομα. Υπήρχε φαγητό, νερό, αναψυκτικά, κρασί, ρακές, ό,τι στο διάολο υπήρχε εκεί πέρα. Ήταν για 1800 άτομα αρχικά. Όλο αυτό, εκτός τις ρακές, πήγανε στο Δήμο Φεστού. Να βλέπεις τώρα τις μακαρονάδες. Ρε φίλε, δοκίμασα τη μακαρονάδα που είχαν εκεί. Δεν έχω φάει ωραιότερη. Αλήθεια σου λέω. Φρέσκια, ωραία, με μια χαρά. Με κοιμά, Ναπολιτέν. Μπολονές, πώς τη λένε. Τι ιστορία. Ξέχασα. Λοιπόν, τα σουβλάκια. Χιλιάδες σουβλάκια. Έτοιμα. Ψημένα. Με ψωμάκι, με σαλάτα. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτή η τέτοια, η κινητοποίηση. Δεν υπάρχει. Και βγαίνετε οι πολιτικάντιδες να την πείτε στην κυβέρνηση για ποιο πράγμα. Δηλαδή, είμαστε τόσο μακάκες, εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν το δείξουμε σήμερα όλοι. Ό,τι χρώμα και να έχει κάποιος δημοσιογράφος, ό,τι χρώμα, ό,τι και να πιστεύει, αυτό πρέπει να το δείξει σήμερα. Πρέπει να δείξει το φαγητό, πρέπει να δείξει την οργάνωση, πρέπει να δείξει τα πάντα που έγιναν εκεί στο Δήμο Φεστού. Για τον όμορο Δήμο. Για το Ρέθυμνο. Που αμέσως αγκάλιασε ένας Δήμος τον άλλον και βοήθησε ένας Δήμος τον άλλον. Γιατί όπως το είπε και ο Δήμαρχος εδώ πέρα στην εκπομπή, αν δεν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτοί χθες όλοι ήταν ενωμένοι. Και βγαίνουν τώρα οι πολιτικάντιδες που θα αρχίσουν να ρίχνουν πινελίκια σήμερα όλη μέρα. Ευτυχώς που τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Για να προλαβώ. Φορτώνω τώρα αυτή τη στιγμή. Φορτώνει. Κάνει reload το μυαλό μου. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις μακακίες για την υποστήριξη και για τον εξοπλισμό. Ρε στο καράβι χθες 9 ώρα το βράδυ μπήκανε πυροσβεστικά. Και έχουν έρθει στην Κρήτη από το πρωί και είναι εκεί και επιχειρούν. Πώς νομίζω ότι έχει σβήσει φωτιά. Με το κενό αέρος που έχετε στο μυαλό σας οι περισσότεροι πολιτικοί και πάτε να κάνετε αντιπολίτευση με αυτό. Ελάτε εδώ στο πεδίο να δείτε πώς είναι. Που δεν έχετε πάει ποτέ σας να μυρίσετε πώς είναι η φωτιά. Ποτέ. Και το παίζετε και οι δήμονες. Βγαίνει το κουκουέ τώρα και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει αυτές τις βλακίες που λέει. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Και οι άλλοι λένε για τα μέσα. Ποια μέσα, ρε. Που με μέσο ανεβήκατε εκεί στη Βουλή. Ο καθένας από εσάς παρακάλαγε για να μπει σε κάποιο κόμμα. Είπε πως δεν τα ξεχνάμε. Και έχω τσαντιστεί τώρα με τον Βελόπουλο, με τη δήλωση του Βελόπουλου. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο Βελόπουλος παρακάλεγε τον Σαμαρά να μπει στην Δημοκρατία. Παρακάλεγε τον Άδωνη. Παρακάλεγε τον Βορύδη που τώρα τους βρίζει. Παρακάλεγε, ξέρω εγώ, να μπει στην Δημοκρατία στο Πασόκ. Πήγε από εδώ και έφτιαξε τελικά δικό του κόμμα και είναι στο 8-9%. Για να το δούμε στη Βουλή τώρα στο 5-6% που θα είναι. Γιατί αυτές οι δηλώσεις τσαντίζουν τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος τι θέλει να βλέπει, όλους τους πολιτικούς ενωμένους. Και ξέρεις τι θέλει να βλέπει ο κόσμος. Χαίστηκε για τους πολιτικούς ενωμένους. Ξέρεις τι θέλει να βλέπει. Αυτό που είδε σήμερα, τους Δήμους ενωμένους. Και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ξέρεις πώς ήταν χθες εκεί τα άτομα του Ερυθρού Σταυρού με τις στολές τους. Αυτό το κόκκινο άσπρο που σου δίνει ελπίδα χθες. Που το λέει ένα σαν έτσι που βλέπει κόκκινο άσπρο δεν μπορεί. Δεν νιώθηκε καλύτερα. Να το πάμε και λίγο στην πλάκα. Αλλά αυτό το κόκκινο άσπρο εχθές ήταν, μιλάμε, βάλσαμο στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και παντού αυτό το. Ο Σταυρός υπάρχει παντού. Λοιπόν, και έβλεπε εχθές τους τουρίστες που καθόντουσαν ήρεμοι, χωρίς να τσακώνονται, στις καρεκλίτσες, έτοιμοι να πάρουν το φαγητό, να πάρουν το νερό, να πάρουν τη σαλάτα τους, να πάρουν τα σεντόνια τους, να πάρουν το κρεβάτι τους. Και σήμερα να οργανωθούν εκεί οι εταιρείες και αυτά για να τους μεταφέρουν πίσω στη χώρα τους ή να τους πάνε αλλού για διακοπές. Για μένα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε. Θυμάστε τι είχε κάνει το κάτω στη Ρόδο. Σε όλους τους τουρίστες τους έδωσε δυνατότητα να ξαναρθούν στη χώρα μας μετά για δωρεάν διακοπές. Το ξέρεις αυτό. Ποιος άλλος το έχει κάνει. Και βλέπεις αυτά τα λαμόγια τώρα και βγαίνουν και στυλιτεύουν όλη αυτή την προσπάθεια των. Ρε, πες κάτι για το Δήμο Φεστού, πες κάτι για την περιφέρεια Κρήτης. Πες ρε λαμόγιο πολιτικέ ότι εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι πάλευαν με τις φλόγες και εσύ ήσουν στο air condition μέσα και απολάμβανε τη φωτιά και έλεγες να καούνε σπίτια για να την πεις στην αντιπολίτευση. Ή μάλλον για να υπάρξεις ως αντιπολίτευση. Απέναντι σε ποιον, σε αυτό το κράτος που προσπαθεί να το φτιάξει αυτό το έργο. Δεν θέλω να το παίξω φιλοκυβερνητικό σε τέτοια, αλλά πραγματικά συγκινήθηκα χθες από την προσπάθεια των ανθρώπων εδώ στο Δήμο και την περιφέρεια. Που τα είχαν όλα έτοιμα.

0: Να δεις αυτό, να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Ακούς. Να δεις τον κύριο Συριγωνάκη. Πώς έτρεχε χθες. Δηλαδή ο Συριγωνάκης για μένα χθες ήταν, τι να σου πω, τον έβλεπα σαν το Spider-Man. Πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο. Χωρίς πλάκα. Εγώ θα τον λέω Spider-Man από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος έκανε πραγματικά δουλειά. Ή ο κύριος Μιαδάκης από το Δήμο Φεστού που είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Φοβερός τύπος. Εχθές τον γνώρισα, δεν τον ήξερα. Είδα τη δουλειά που έκανε. Μιλάμε, ο άνθρωπος θα έχει στην εντέλεια όλα. Σε μια φάση, θα το δείτε σήμερα στο politica.gr, στο TikTok, πήγα και έκατσα πάνω στο ένα κρεβάτι, ρε παιδί, να δω πώς είναι, το ράντσο. Έκατσα πάνω, το δοκιμάσω. Και λέω ότι κοίτα να δεις εδώ το καινούργιο το κρεβάτι, αυτό πόσο καλό είναι, ρε παιδί μου. Να σου πω, είχε ελαστικούς που βγαίνεις μέσα και είχε και πάπλωμα, στρώμα από πάνω. Ήταν άνετο, φίλε, να κοιμηθείς. Δεν θα σε έπιανε το πάτωμα το κρύο ή το πάτωμα το ζεστό να καείς. Είναι καλά εξελιγμένα ράντσα για αυτή τη δουλειά. Και τα είχαν παραγγείλει, τα είχαν σε κάποιες αποθήκες έτοιμα με το σελοφάν τους για αυτή την περίπτωση. Για μια τέτοια περίπτωση. Και κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για... κάνουν αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Το μάτι δεν τους έμαθε τίποτα. Τα τέμπη δεν τους μάθανε κάτι. Ξέρεις, η φωτιά εδώ έπιασε από ξυλόλιο. Ε? Μπορεί να έχει κανένα χαμένο βαγόνι εκεί μέσα στα καμένα. Ελάτε να το βρείτε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, σας έχω νεότερα. Καταρχήν, συγχωρέστε με για την έκρηξη που είχα πριν από λίγο. Γελάω γιατί έχω πάλι μηνύματα από φίλους που μου λένε ρίξε, ρίξε κι άλλα, ρίξε κι άλλα. Ναι, εντάξει, είπαμε, να έχουμε ένα όριο. Όριο. Εντάξει. Λοιπόν, προσπάθησαν το πρωί να σηκωθούν τα ελικόπτερα, όπως με ενημερώνουν με την πολιτική προστασία. Έκαναν κάποια πτήση, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι τα Λακούμια, από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, γιατί ήταν τόσο δυνατή η άνεμη που πραγματικά κινδύνευσαν οι πιλότοι. Ακούστε τώρα κάτι για να πάθετε πλάκα. ...125 χιλιόμετρα την ώρα άγγιξαν οι ρηπές στο νότιο Ρέθυμνο. 125 χιλιόμετρα. Στο μάτι ήταν 100-105 και σε ένα σημείο έφτασαν τα 110 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει 125 χιλιόμετρα. Θα σας πω μια διαφορά. Άλλο να τρέχεις με 10 χιλιόμετρα την ώρα με το ποδήλατο και άλλο με 25. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ποια είναι αυτή? Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά από το 100 μέχρι το 125? Φίλε, συμπολίτη εδώ του Ρεθύμνου, που εσύ έτρεχες και έσβηνες φωτιές εχθές μαζί με τους πυροσβέστες και τους βοηθούσες ως εθελοντής, για να μην καεί η περιουσία σου, το σπίτι σου, το χωράφι σου, το πυμνιοστάσιο σου, και κάποια λαμόγια βγαίνουν σήμερα, πολιτικάντιδες, και κατακρίνουν τι? Ότι δεν υπάρχουν μέσα, ότι δεν υπάρχει τόνα, δεν υπάρχει. Κάνουν αντιπολίτευση πάνω στα καμένα. Αυτό που κάνανε στο Μάτι, αυτό που κάνανε στα Τέμπη, αυτό που κάνουνε παντού. Ρε πολιτικάντιδες, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός εδώ της Κρήτης παλεύει με τις φλόγες. Στην Πάρο παλεύαν με τις φλόγες. Στη Λέρο παλεύαν με τις φλόγες. Χαμός. Και βγαίνετε ρε λαμόγια για τρεις νεκρούς και λέτε αυτές τις βλακίες που λέτε. Και σας βλέπει ο κόσμος και σας φτύνει. Και είναι κρίμα που σας φτύνει. Γιατί αυτό το σάλιο χρειάζεται για τη φωτιά. Δεν χρειάζεται για σας. Καταλάβατε? Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα πάνε στον εισαγγελία ένας 26χρονος και ένας 24χρονος από το Δήμο Γόρτινας που πιάστηκαν επ' αυτό φόρο να πάνε για απόπειρα εμπρισμού. Τι πρέπει να τους κάνεις αυτό σήμερα? Να τους βάλεις να κουβαλάνε νερό όλη την ημέρα? Για μένα ο εισαγγελέας θα το πρέπει να κάνει. Να τους βάζει ο εισαγγελέας σήμερα να κουβαλάνε νερό και φαγητά στους πυροσβέστες εκεί όλη την ημέρα. Και να φοράνε και ρούχα χειμωνιάτικα. Να σκάνε από τη ζέστη, να λιώσουν. Και μετά, ανέλαβε την ποινική τους μεταχείριση όπως πρέπει. Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα αντίο σε δύο ειρικούς πυροσβέστες εδώ, στην Κρήτη, και έναν στο Ηγίθιο, και να βγαίνετε πολιτικά αντίθεση για να κάνετε αυτά τα σχολεία? Αντί να βγείτε να πείτε ότι μπράβο στους πυροσβέστες, μπράβο, να τους δώσετε ένα κουράγιο, ρε. Να τους δώσετε ένα μπράβο να πάνε και αυτοί παρακάτω. Να γουστάρουν αυτό που κάνουν περισσότερο από όσο το γουστάρουν. Εσάς δεν γουστάρουν, εσάς τους πολιτικάντιδες. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, από τις 6 και 4 το πρωί, όπως μου είπαν οι δήμαρχοι, γιατί τους πήρα τηλέφωνο ξανά και τους ρώτησα, από τις 6 και 4 το πρωί μέχρι τώρα, έχει μιλήσει μαζί τους πάνω από 30 φορές. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Η δουλειά του είναι. Δεν είπα ότι το κάνει και μπράβο του. Αλλά κάποτε στο Μάτι, ένας άλλος υπουργός σχέστη είπε, όλα γίνανε καλώς. Τα ίδια θα ξανακάναμε. Τα ξανακαίγαμε δηλαδή 104 ανθρώπους. Αυτό είχαν πει τότε. Γιατί ήμουν μπροστά στη συνέντευξη που τότε. Με τον Τζανακόπουλο να το παίζει Μούρη και τον Τόσκα να λέει καλά τα κάναμε. Πού είναι ο Τόσκας τώρα? Πού είναι ο Τζανακόπουλος τώρα? Ο Τζανακόπουλος ξέρεις πότε εμφανίστηκε πάλι στο προσκήνιο εδώ πέρα στην Ελλάδα? Όταν έγινε το ντοκιμαντέρ του Sky για την οικονομική. Για όλα αυτά που περάσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Που κλείσαν τις τράπεζες, κλείσαν τα πάντα. Δεν είχαν βενζίνη τα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν. Από τους άχρηστους που είχε βάλει εκεί πέρα. Και 10 μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι, ο Τσίπρας πήγε διακοπές. Με το κότερο. Ο Πέδαρος. Και κάθονται και μου λένε τώρα αυτοί όλοι σήμερα κάνουν δηλώσεις για την πολιτική προστασία, για τους πυροσβέστες και όλα. Ρε λαμόγια, ελάτε εδώ πέρα να δείτε πώς καίγονται οι άνθρωποι. Ελάτε να δείτε χθες το βράδυ τι οργάνωση υπήρχε από την περιφέρεια και από το Δήμο Φεστού. Γι' αυτό Τσίπρα, ο Αρναουτάκης δεν ήρθε στην εκδήλωσή σου. Γιατί προτιμούσε να μείνει εδώ και να προετοιμάσει όλα αυτά. Δεν πήγε. Ο Αρναουτάκης τον είχε καλέσει ο Τσίπρας. Δεν πήγε. Οργανωνόταν εδώ πέρα.
Ο Αρναουταγκζή να κάνει αυτά που έκανε χθες μαζί με το Δήμο Φεστού. Για να βοηθήσουν και τον Ταταράκη εκεί στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Για να βοηθήσουν όλο το Ρέθυμνο. Λοιπόν, καταλάβατε λαμόγια πολιτικάντιδες τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι είναι όλοι σε επιφυλακή στην Αθήνα γιατί έχει 125 χιλιόμετρα ανέμους. Τρεις νεκροί. Δύο στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Και ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί εκεί στις περιοχές που δεν έχει πατήσει άνθρωπος ακόμα από τη φωτιά. Που είναι τα καμένα μέσα στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη. Λαμόγια. Πολιτικάντιδες. Γελοί. Έβλεπα χθες τα πούλμαν. Ήταν σαν να βλέπεις ασθενοφόρα, τα πούλμαν, το ΕΚΑΒ. Όλοι εκεί, στο Δήμο Φεστού. Να συνδράμουν στους ανθρώπους εκεί που πήραν άλλον-άλλον τα πράγματά τους, τα παιδιά τους, τα σκυλάκια τους. Και σωθήκανε. Σωθήκανε, ρε. Δεν εγκλωβιστήκανε μέσα στο μάτι. Δεν εγκλωβιστήκανε σε μια λακκούβα που τους έστεναν η μισή από τη μια μεριά και η άλλη μισή από την άλλη. Και κλείστηκαν σε μια λακκούβα εκεί στο μάτι και κάηκαν μαζί με τις λαμαρίνες από τις Ζάντες. Που γίνανε λαμαρίνες αυτοκινήτων Ζάντες και σώματα ανθρώπων ένα. Και δεν βρέθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να ταυτοποιηθούν. Λαμόγια πολιτικάντιδες. Που θα πείτε για την Κρήτη εδώ τι έγινε. Στην Πάρο εχθές διασκέδαζαν στο πανηγύρι, προχθές, και χθες εκεί το πανηγύρι στο Δήμο Φεστού δεν έγινε. Και όλα τα φαγητά φύγανε με φορτηγά και πήγανε στον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η φιλοξενία, αυτός είναι ο Έλληνας. Και όχι μόνο ο Κρητικός, ο Έλληνας είναι έτσι. Αλλά πού να το δείτε εσείς, που το μόνο που βλέπετε μπροστά σας είναι αυτούς τους ρωσόφιλους εκεί πέρα που τα έχουν κάνει, άντε μην πω πώς τα έχουν κάνει, και διέλυσαν μέχρι και την Καριστιανού. Ήρθε η Καριστιανού να μας το παίξει αρχηγός κόμματος και έχει διαλυθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε άλλα 10 λεπτά. Και θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη μετά να σας ενημερώσει, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλα από τα νεύρα μου. Δεν μπορώ να ακούω τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορώ να βλέπω τους πυροσβέστες εχθές κατάκοπους. Να βλέπω τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού να καίγονται, να τρέχουν πανικόβλητοι. Ρε, μιλάμε, οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού εχθές και οι εθελοντές του Δήμου δεν είχαν δευτερόλεπτο να πιούν ένα μπουκάλι νερό. Και μοιράζανε μπουκάλια, δεκάδες και εκατοντάδες μπουκάλια στον κόσμο. Να δεις πώς μοιράζαν το φαγητό. Έλεγε μια κοπέλα, την είδα μπροστά μου, το έχουμε και στο Political.gr, θα το δείτε σε λίγο. I just need bread. Το μόνο που θέλω είναι λίγο ψωμί. Για ποιο λόγο το θέλει το ψωμί, ξέρεις? Για να το δώσει στο παιδάκι της. Στο μωράκι που είχε μαζί της, γιατί μόνο ψωμί μπορούσε να φάει. Δεν μπορούσε να φάει, ξέρω, κρέας ή ό,τι είχαν εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι σκηνικά παίχτηκαν χθες. Φαντάζεσαι τι. Φαντάζεστε, ρε λαμόγια πολιτικάντιδες, τον πόνο των πυροσβεστών να ξέρουν ότι χάθηκαν δύο συνάδελφοί τους στο πεδίο στη φωτιά και αυτοί να πάνε να επιχειρούνε πιο μέσα στη φωτιά. Αυτό μόνο σκεφτείτε, ρε. Αυτό μόνο σκεφτείτε και στις δηλώσεις σας να ξεκινάτε με θερμά συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Θερμά συλληπιτήρια. Και ας μην το νιώθετε, ρε. Που ξεκινάτε ότι α, η φωτιά εχθές δεν είχε καλή οργάνωση, η πολιτεία. Λαμόγια. Δεν είχαμε νεκρό, ρε, τουρίστα. Δεν είχαμε νεκρό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στον Άγιο Παύλο, άστε μην το προμηνύουμε. Γιατί εκεί έχουν καεί σπίτια και γίνει χαμός. Από ό,τι μου λένε οι δημαρχοί. Και δεν μπορούν να μπουν ακόμα μέσα να δούνε. Αλλά ρε λαμόγια, αυτό είναι οργάνωση. Να έχεις έτοιμα τα ράντζα. Να έχεις έτοιμο το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το γήπεδο. Να έχεις καθαρό το σχολείο. Πού πήγαν και μπήκαν ο κόσμος μέσα. Να βλέπω χθες τον Νικολιδάκη, τον δήμαρχο Φεστού, τον Αρναουτάκη, τον Συριγωνάκη. Εγώ τον Συριγωνάκη θα τον λέω Spider-Man πλέον, έτσι. Ο άνθρωπος μεταφερόταν από το ένα σημείο του γηπέδου στο άλλο για να τρέξει για τα πάντα, για το νερό, για το φαγητό, για τα σουβλάκια, για τα μακαρόνια που ήρθαν, για τις σαλάτες, για τα κρεβάτια, για τα σεντόνια, για το πώς θα διανεμηθούν οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού και να βοηθήσουν τον κόσμο. Για τους εθελοντές. Νοιαζόταν για το αν έφαγαν οι εθελοντές του. Νοιάστηκε για το αν πήγα φαγητό στους οδηγούς στο λεωφορείο που ήταν όρθιοι. Τόσες ώρες. Αυτό θα πει οργάνωση. Αυτό θα πει ανθρωπιά. Κάτι που δεν έχουν οι πολιτικάντιδες. Και δεν τη βρουν και ποτέ τους. Ποτέ. Spider-Man θα το λέω το Συριγωνάκι. Τόπα. Δεν θα το ξαναπώ. Θα το γράψω και στο κινητό μου Spider-Man. Μακάρι να προλάβω να το γράψω, αλλά ξέρω που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και τι κάνει. Και δεν μπορώ να το βγάλω. Βγήκε όμως ο κύριος Σταταράκης, βγήκε ο κύριος Νικολιδάκης, έτσι ενδεικτικά. Και πάμε να βγάλουμε άλλον έναν. Προχώρα.

0: Λοιπόν, μετά το Spider-Man, τον κύριο Συριγωνάκη εκεί της περιφέρειας, σας έχω τώρα εδώ και το Flash, τον άλλον υπερηρωά του Δήμου Φεστού. Είναι ο Κώστας Μανιουδάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Φεστού. Ένας άνθρωπος που έτρεχε χθες και είχε μετρήσει με το κινητό του, είχε μια εφαρμογή που μέτραγε το πού θα μπουν τα ράντσα. Μιλάμε για τέτοια οργάνωση. Το πάω έτσι γιατί πραγματικά έχω θυμώσει πολύ με τους πολιτικάντιδες και με τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αλλά πάμε στο πεδίο. Κύριε Μανιουδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη μέρα σήμερα?
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια καταρχήν της οικογένειας.
0: Έτσι ξεκινάνε οι σωστοί άνθρωποι.
1: Τα στενάδικα, τουλάχιστον τα υπόλοιπα από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι πήγανε τέλεια. Η εξένωση έγινε άμεσα, μέσα σε δύο ώρες εμείς είμαστε έτοιμοι, που ήταν πρωτόγνωρο για μας, όχι μόνο για μας,
0: για τον μικρό
1: δήμο όπως είναι ο Δήμος Φεστού, αλλά για όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Καταφέραμε και συντονιστήκαμε άψογα. Ο Δήμος, περιφέρεια, εθελοντές, σαμαρίτες εδώ από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω μέχρι τώρα, σήμερα το πρωί, με ευχαριστούν ο κόσμος, δηλαδή φεύγουν και μας λένε thank you, ας το πούμε. Φανταστείτε πόσο ευχαριστημένοι έχουν μείνει. Αυτή τη στιγμή φεύγει το πρώτο λεωφορείο, έχουν μείνει γύρω στα 60-70 άτομα, περιμένουμε και τα άλλα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη.
0: Α, έχει ανοίξει ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη.
1: Ναι, ανοίξαν γιατί κάποιοι πετάνε σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τα χαρτιά τους για να πάνε αεροδρόμιο.
0: Υπάρχει πέριμνα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα χαρτιά τους, τα διαβατήριά τους, τι θα γίνει?
1: Εδώ όση ώρα είμαι τώρα από το πρωί που είμαι, δεν είναι υπόθεση κάτι ότι έχει κάποιο έλεγχο.
0: Έγινε γρήγορα η εκένωση, έτσι, και προλάβαν και πήραν όλα τα πράγματά τους.
1: Όχι, κάποιοι έχουν αφήσει και τα πράγματά τους με χαρτιά. Γι' αυτό τώρα το πρώτο λεωφορείο για αυτούς που επήγαινε να φύγουν σήμερα έχει φύγει ήδη.
0: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι, τι εικόνα έχετε τώρα από το μέτωπο και από το πεδίο? Μόνο στον Άγιο Παύλο έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή φωτιά?
1: Το πρωί μίλησα με τον διοικητή του πυροσβεστικού πινακίου από εδώ, από τις Μοίρες. Μου είπε ότι η κατάσταση από τη στιγμή που δεύτερα αέρας είναι πολύ καλύτερη από χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά το μεσημεράκι πάλι βάζει αέρα. Άρα λοιπόν είναι έτσι επιφυλακή, μεγάλος αριθμός από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί, μου είπε θα σηκωθούν έτσι ένα αέρια μέσα. Πράγμα που δεν έγινε χθες λόγω των ρητζιαρικών συνθηκών.
0: Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει ένα μικρό μέτωπο που λένε ότι οι άνεμοι έφτασαν και φτάνουν μέχρι τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτο σκηνικό.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Φανταστείτε κύριε Μανιουδάκη ότι στο Μάτι ήταν 100-104 χιλιόμετρα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και εδώ είναι 125.
1: Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το ακούω τώρα. Πρώτη φορά το ακούω. Είμαστε τυχεροί που δεν θρυνήσαμε σε άλλα θύματα.
0: Αυτό το λέω και εγώ εδώ και πολλή ώρα και άκουγα τώρα τις δηλώσεις των πολιτικών και νευρίασα λίγα και έγινα λίγο, δεν είμαι αντικειμενικός, ήμουν πολύ εκνευρισμένος.
1: Δυστυχώς κάποιοι περιμένουν τέτοιες ώρες να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, δυστυχώς.
0: Αυτό ξαναπείτε το.
1: Παίζουν με το ανθρώπινο πόνο. Τι να πω.
0: Τρεις άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν καεί και οι τρεις πυροσβέστες. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μέσα στο καθήκον. Ήταν πολύ έντονα μέσα στο καθήκον και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους. Και κάηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ας τους θυμόμαστε τουλάχιστον και να τους θυμούμε και να μην. Ας κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς εχθές. Γιατί πραγματικά το είδα και εντυπωσιάστηκα και το λέω από το πρωί. Το είπα και στον κύριο Νικολιδάκη, τον δήμαρχο, και μπράβο σας που είσαστε μαζί εκεί όλοι ενωμένοι. Και είπα αυτή τη φράση, ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και χθες έγινε θαύμα. Γιατί ήταν πραγματικά τρομερά ανεξέλεγκτα τη φωτιά. Με μέτωπο πολλών χιλιόμετρων.
1: Η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια είναι όταν ο άλλος το αναγνωρίζει και σου λέει τουλάχιστον ευχαριστώ. Και αυτό το πήραμε σήμερα το πρωί, τουλάχιστον εγώ το εισέπραξα.
0: Ο κόσμος εκεί πώς ξύπνησε, τους είχατε και πρωινό, τι?
1: Με το air condition κοιμηθήκανε, ξυπνήσανε όλοι με το χαμόγελο, πρωινό πήρανε, καφέ πήρανε.
0: Α, είχατε και αυτά, μεριμνήσατε και γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ορίστε, νάτα. Οργάνωση πλήρη δηλαδή. Εγώ, ξέρετε τι, δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή τώρα λέγοντας κάτι άλλο. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το ότι κάνατε χθες ως Δήμος. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω όλη την ημέρα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο
0: το
1: και είναι
0: πρώτη
1: ένας
0: φορά,
1: Δήμος
0: ναι, αυτό.
1: ο οποίος δεν έχει τα μέσα για να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις, όμως τα καταφέραμε. Σας είπα πάντα με στην εργασία με την περιφέρεια. Γιατί από την πρώτη στιγμή. Διοικητικό προσωπικό, ο κύριος Συριγωνάκης, ο κύριος Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ήταν εδώ.
0: Ναι, εγώ είπα, εσείς είσαστε ο Φλας που πηγαίνατε γρήγορα παντού και ο κύριος Συριγωνάκης ο Σπάιντερμαν που πέταγε από το ένα σημείο στο άλλο. Πραγματικά, όχι, και μου άρεσε αυτό που είπε και ο κ. Ναουτάκης χθες το βράδυ, ότι πρώτο Δήμος Φεστού έκανε ό,τι έκανε και εμείς απλά συνδράμαμε ως περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι τα κάνατε μαζί.
1: Μαζί τα κάναμε, εννοείται, εννοείται. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται συνεργασία.
0: Άρα, είπε ένα πολύ ωραίο ψέμα ο κ. Ναουτάκης. Και γελάω τώρα γιατί πραγματικά μαθαίνω ότι όντως η φωτιά προσπαθούν να την υιοθετήσουν στον Άγιο Παύλο. Προσπάθησαν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σας βάζω να ακούτε κι εσείς, έτσι, την ενημέρωση. Λοιπόν, προσπάθησαν να σηκωθούν εναέρια μέσα. Προσπάθησαν, οι άνεμοι ήταν τόσο πολύ δυνατοί όμως, όπου δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό γιατί θα πήγαινε χαμένο το νερό. Οπότε τα γυρίσανε και περιμένουν έστω και μία δεκάλεπτη παύση των ανέμων, προκειμένου να ρίξουν νερό εκεί που χρειάζεται. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε.
1: Νίκο, το πιο εντυπωσιακό είναι για μας ότι είχαμε και εμείς φωτιά. Στο Δήμο το δικό μας είχαμε στο Μωρόνι φωτιά μέσα στο χωριό.
0: Και έσβησε γρήγορα, ναι.
1: Ναι, καταφέραμε και τη σβήσαμε. Και στο, δηλαδή όταν άναβε, όταν υπήρχαν ακόμα αιστείες, πήραμε την ενημέρωση ότι υπάρχει στην κρύα βρύση.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο, πραγματικά με συγκλονίζει τώρα που το σκέφτομαι και μου σηκώνει την τρίχα. Όταν έγινε η φωτιά στο Μάτι, ξεκίνησαν μάλλον οι πυρκαγιές εκείνη την ημέρα με ίδιους ανέμους από άλλη περιοχή, δηλαδή από το Γκινέτα, αν έχετε έτσι ιδέα.
1: Ναι, ξέρω γιατί τρέχω μαραθώνιο.
0: Μπράβο. Εχθές λοιπόν έγινε το ίδιο σκηνικό. Ξεκίνησε μια φωτιά μακριά από το Ρέθυμνο, εκεί στο Μωρόνι, πολύ μεγάλη φωτιά. Πήγαινε να εξελιχθεί σε μεγάλη, αλλά την προλάβανε. Και ξαφνικά, ακούμε στις 2.30 το μεσημέρι, ό,τι έγινε και στο Μάτι, μια τεράστια φωτιά στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα διάσπαρτες φωτιές, γιατί ο άνεμος την πήγαινε πέρα δόθε και έπιανε αιστείες παντού, σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων μέσα στα φαράγγια και μέσα στους γκρεμούς. Ήταν, κύριε Μανιωδάκη, ακριβώς το ίδιο σκηνικό όπως το Μάτι. Ακριβώς το ίδιο. Ξεκίνησε η φωτιά πολύ μακριά, πήγαν όλα τα μέσα εκεί και μετά έπιασε φωτιά αλλού και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Ακριβώς.
1: Η πληροφορία μου είναι από ότι μου έχουν πει έχουν καεί περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, αλλά αυτά έρχονται σε
0: δεν πειράζει. Ας καούνε.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Ας καούνε. Εδώ να είναι η πολιτεία, να τους δώσει τα χρήματα, τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, όπως κάνανε και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν πειράζει. Ας καούνε όλα.
1: Ναι, προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή και μετά είναι.
0: Καήκανε και πολλά ζώα. Εντάξει. Δυστυχώς καήκανε και πολλά ζώα. Αλλά προέχει η ζωή, τέλος. Δε, ό,τι και να γίνει.
1: Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε για τέχιο συμβάν. Συγγνώμη, θα σα αφήσω γιατί
0: ναι, ναι. Να είστε καλά. Και εμείς κλείνουμε τώρα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε. Λοιπόν, θα έρθει η Μαρία Μαυρομάτη τώρα να λάβει εδώ την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Εδώ λέμε την αλήθεια τουλάχιστον. Έτσι. Καλημέρα και στα λαμόγια, τους πολιτικάντιδες. Καλημέρα όμως πιο πολύ στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που αυτή τη στιγμή είναι εκεί που βλέπω τέρμα πίσω από το βουνό στους καπνούς. Βλέπω κάτι καπνούς από τους. Βλέπεις εκεί, κοίτα. Άτι. Εκεί ακριβώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται ότι είναι πολιτικάντιδες. Ελπίζω να έχουμε μια καλή ημέρα. Αυτό.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Όσο καλή μπορεί να είναι μία ημέρα με τόσες φωτιές που καίνε την Ελλάδα, με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο Ρέθυμνο και στη Σιτία για την Κρήτη και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες και θα προσπαθήσουμε όσο πιο ψύχρεμα και νυφάλια να σας μεταφέρουμε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις και τις εικόνες που παρακολουθούμε από εχθές το μεσημέρι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Ολονύχτιες οι μάχες με τις φλόγες για τους πυροσβέστες και στο Ρέθυμνο, δραματικές οι ώρες, οι ρηπές των ανέμων να σας πω ότι φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς έχουμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, σε Κρήτη και Γήθιο. Στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει εστιάσει την προσοχή της στην Τριόπετρα. Εκεί μένεται η φωτιά αυτή τη στιγμή με τον άνεμο να είναι μανιασμένο και να πηγαίνει κόντρα σε κάθε προσπάθεια. Να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς ακριβώς λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούν να βοηθήσουν καναντέρ, δεν μπορούν να βοηθήσουν ελικόπτερα καθόλου να πραγματοποιήσουν ρήψεις, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, με την κόπωση να είναι εμφανής. Να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα. Είναι στο κόκκινο ο συναγερμός, πάλι απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Θα πάμε όμως στο politica.gr για να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις όπως τις κατέγραψαν όλοι οι συνάδελφοι από χθες που ασταμάτητα ενημερώνουν το politica.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Να σας πω ότι ήταν τιτάνια η μάχη που δεν έχει σταματήσει όλη τη νύχτα. Γνωρίζετε, έχετε ενημερωθεί για τις περιοχές τις οποίες έχουν εκενωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στην Αγία Γαλήνη, να σας πω. Πολλοί οι τουρίστες στην περιοχή που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα καταλήματά τους. Εξακολουθεί να είναι στις φλόγες το νότιο Ρέθυμνο. Παρότι ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ό,τι μπορούν κάνουν και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, γιατί ξέρετε, πρέπει να βοηθηθεί και να προωθηθεί και όλος αυτός ο κόσμος. Κάπου πρέπει να πάει για να μην έχουμε μια τραγωδία αντίστοιχη όπως αυτή στο Μάτι. Γιατί θέλω να σας πω ότι εχθές από τον Άγιο Παύλο 39 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη ιδιωτών και του λιμενικού, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού. Αυτό το βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου. Μπείτε στο politica.gr και δείτε το, γιατί πραγματικά συγκλονίζει αυτή η διάσωση από θαλάσσεις. 31 άτομα συγκεκριμένα, εγώ είπα κάποια παραπάνω, αλλά είναι 31, μεταφέρθηκαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ναυαγοσωστικά σκάφη και πολύ πολύ ιδιώτες, γιατί ξέρετε, το φιλότιμο των Κρητικών σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις φαίνεται ακόμη περισσότερο. Τους μετέφεραν λοιπόν σε ασφαλή σημεία, γιατί οι φλόγες έφτασαν μέχρι στην παραλία. Δεν μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι πουθενά άλλου. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν προς τα πίσω στη στεριά και να αναζητήσουν οποιαδήποτε άλλη διέξοδο.

Από την πρώτη στιγμή επιποδός ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οφείλουμε να τις το πιστώσουμε σε αυτή την πυρκαγιά. Και η περιφέρεια και οι δήμοι δίνουν τον καλύτερό τους αυτό όσον αφορά στους εκτοπισμένους Έλληνες και ξένους επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη, από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, από την περιοχή της Κρίας Βρύσης, από τις Μέλαμπες. Όλοι όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτές τις περιοχές πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού με λεωφορεία άρων-άρων, επιστρατεύτηκαν. Μπράβο και σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, μπράβο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, συντονισμένα με τη βοήθεια της αστυνομίας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχει καταγράψει το politica.gr, μπείτε να τις δείτε. Και ο Νίκος Τηλιπονιδάκης που ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα εχθές για να μας μεταφέρει καρέ-καρέ όλη την επιχείρηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν βρέθηκαν στο Δήμο Φεστού, ένιωσαν μια ασφάλεια, μπήκαν στο κλειστό γυμναστήριο, εκεί επιστρατεύθηκαν, επαναλαμβάνω, στρώματα, κρεβάτια, ράντζα, με στόχο να φιλοξενηθούν, να μείνουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόταν και μια διαδικασία προκειμένου να βρεθούν καταλήματα στο πικ της τουριστικής περίοδου. Οι κριτικοί έδειξαν για μία φορά την φιλοξενία τους, πόσο καλή είναι στο να φιλοξενούν. Τους τάισαν αυτούς τους ανθρώπους, τους προσέφεραν νερό, ροφήματα, οτιδήποτε ήθελαν, προκειμένου να νιώσουν έτσι λίγο καλύτερα και να σταματήσουν να βρίσκονται σε πανικό, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο να είσαι σε διακοπές και ξαφνικά να βλέπεις τις φλόγες να κυκλώνουν τα καταλήμματα και να αναγκάζεσαι να φεύγεις από αυτά άρων-άρων και να μην ξέρεις και πού θα πας σε μια ξένη χώρα. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες, κάποιοι από αυτούς τους τουρίστες θα φιλοξενηθούν σε άλλα καταλήμματα και θα συνεχίσουν τις διακοπές τους. Όσοι μπορούν να επιστρέψουν, εφόσον έχει σβήσει η πυρκαγιά και δεν έχουν υποστεί ζημιές, τα καταλήμματα θα επιστρέψουν. Ενώ άλλοι δυστυχώς θα τις διακόψουν και θα φτάσουν με οποιοδήποτε μέσο η πρεσβεία τους καταφέρει να τους βοηθήσει, είτε με πλοία είτε με αεροσκάφη, στον προορισμό τους. Δύσκολη η κατάσταση και στο πυροσβεστικό σώμα, μεγάλη η θλίψη, μεγάλος ο πόνος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, χάθηκαν ξαφνικά. Και δεν είναι δίοπλες μονάδες, είναι άνθρωποι. Είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης 50 ετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες τους στον τόπο καταγωγής τους. Είναι και οι δύο από την περιοχή του Αμαρίου. Η κηδεία του 25χρονου θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φουρφουρά και η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο Γερακάρι, από εκεί κατάγεται. Δυστυχώς έχασαν τόσο ξαφνικά τη ζωή τους. Μπείτε στο politica.gr να δείτε το αγροτικό όχημα της πυροσβεστικής το οποίο επέβαιναν και δυστυχώς βγαίνοντας από αυτό έχασαν τη ζωή τους. Κάνουν λόγο οι ειδικοί για ένα περίεργο φαινόμενο, για ένα φαινόμενο που λέγεται πέταλο του θανάτου, και περιγράφουν πως οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία αυτή παγίδα για τους δύο πυροσβέστες. Βρέθηκαν, λένε, ειδικοί σε ένα περιβάλλον όπου η πυρκαγιά μεταβαλλόταν διαρκώς, αποκτώντας απρόβλεπτη και εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε όταν το μέτωπο άλλαξε ευνηδιαστικά κατεύθυνση, περικυκλώνοντάς το, και την ώρα εκείνη παράλληλα στην περιοχή έπνεαν θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους προσέγγιζαν τα 11 μποφόρ με τη μορφολογία του Ρεθύμνου. Να ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι να πεις τώρα, ό,τι και να έφταξε, αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μου έδωσε μόλις τώρα ο Νίκος Τηλιπονιδάκης, στις κηδείες των νεκρών πυροσβεστών θα βρεθεί σίγουρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
και θα πάει συγκεκριμένα στο Κερακάρι για να παραστεί εκεί στην κηδεία του ενός πυροσβέστη. Είναι με διαφορετικές ώρες, θεωρώ ότι θα πάει και στην άλλη. Και στην κηδεία του πυροσβέστη στο Φουρφουρά θα βρεθεί ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, οπότε για να σας τα πω και να ανακεφαλαιώσω, στις 5 η ώρα λοιπόν θα βρεθεί στην κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτά όσον αφορά το Ρέθυμνο. Δύσκολη όμως η κατάσταση και οι υπεράνθρωπες και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο όλα τα πύρινα μέτωπα χωρίς να έχουν τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Δύσκολη κατάσταση και στη Σιτία. Πληροφορίες λένε ότι είναι υπό έλεγχο εκεί. Η πυρκαγιά είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σιτία και έκαψε πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατά κύριο λόγο ελιές, στο Γούδουρα και στην Αγία Τριάδα. Θέλω να σας πω ότι και εκεί ήχησε πάρα πολλές φορές το 112 από το απόγευμα και μετά, ζητώντας από τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Πολλοί από αυτούς όμως δεν το έπραξαν, δικαίως ή αδίκως. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε, όσον αφορά στη φωτιά εκεί στην Αγία Τριάδα, στο Γούδουρα δηλαδή, στη Σιτία, δύο οχήματα της πυροσβεστικής που κάηκαν και την τελευταία στιγμή κατάφεραν οι πυροσβέστες να τα εγκαταλείψουν, γιατί και εκεί οι άνεμοι είναι πάρα μα πάρα πολύ ισχυροί. Πνέουν με τέτοια ορμή που δεν μπορείς να σταθείς για όσους έχετε βρεθεί στην περιοχή. Να σας πω ακόμη ότι επιποδός από την πρώτη στιγμή είναι και το ΕΚΑΒ Κρήτης. Όλοι οι διασώστες είναι επιποδός, έχουν πάει σε όλα τα σημεία που μένονται οι πυρκαγιές σε περίπτωση τραυματισμών και εκτός από το δυσάρεστο γεγονός να μεταφέρουν τις σωρούς των δύο νεκρών πυροσβεστών από το Ρέθυμνο στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχουν μεταφέρει και αρκετούς ακόμη τραυματίες. Σίγουρα ξέρω τρεις εγκαυματίες, ελαφρά πυροσβέστες από τη φωτιά ακριβώς στη Σιτία. Ευτυχώς εκεί τα κατάφεραν και δεν είχαμε πιο άσχημα περιστατικά. Έχουν μεταφέρει όμως στο νοσοκομείο, να ξέρετε, και έναν άνδρα ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία εχθές μετά τη μεταφορά του από την Αγία Γαλήνη με τα πούλμαν στο κλειστό του Δήμου Φεστού. Δεν αισθάνθηκε καλά ο άνθρωπος με όλη αυτή την ένταση. Πήγαν λοιπόν από το γυμναστήριο, τον πήραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ήταν νωρίτερα το μεσημέρι και κοντά στην κρύα βρύση για κάποιους περιπατητές που παραλίγο να εγκλωβιστούν στις φλόγες, και εκεί είχαμε ένα τραυματία και εκεί επιχείρησε το ΕΚΑΒ, γιατί επαναλαμβάνω είναι όλοι σε κόκκινο συναγερμό, όλοι όσοι είναι κάτω από την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας, αρχής γενομένης με τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, ακολουθεί η αστυνομία γιατί πρέπει κάποιος να συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση, και φυσικά το ΕΚΑΒ που είναι δίπλα και στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς και σε όσους κινδυνεύουν στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του Παγκρατίου Συλλόγου Πυροσβεστών, τον Απόλλωνα τον Φραγκιαδάκη, όμως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι πολύ δύσκολες και οι επικοινωνίες. Να σας πω ότι όλοι έχουν εκφράσει την θλίψη τους, εκτός από τους πυροσβέστες και οι πολιτικοί. Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον έβγαζε ανακοινώσεις. Το θέμα όμως είναι να δούμε και τι θα κάνουμε, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους θωρακίσουμε από αυτά τα γεγονότα, πώς θα γίνουν περισσότερα τα drones της πυροσβεστικής για να καταφέρουν να εντοπίζουν τις πυρκαγιές εν τη γενέση και να μπορούν γρηγορότερα να σπέβδουν, να τις σβήνουν, με αποτέλεσμα να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Να μου πείτε, γνωρίζουν τη δυσκολία του επαγγέλματος? Ναι, όλοι τη γνωρίζουμε, όλα τα επαγγέλματα αν τα δεις είναι επικίνδυνα από τη δική τους τη σκοπιά, όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μία παραπάνω επικίνδυνοτητα στην καθημερινότητά τους στη δουλειά.

τελευταίες πληροφορίες είναι σε αναμονή τα εναέρια μέσα τα ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες περιοχές στο Ρέθυμνο, όμως δυστυχώς οι άνεμοι εξακολουθούν να αγγίζουν τα 10 μποφόρ και κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Να σας μεταφέρω επίσης ότι περίπου 8.000 έχουμε την καταμέτρηση άνθρωποι, ξένοι, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι και Έλληνες απομακρύνθηκαν από το Ρέθυμνο μέχρι και σήμερα. Εξακολουθεί να είναι εφιαλτικό το τοπίο. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας πως έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη Σιτία και δεν απειλούνται σπίτια. Δεν έχουμε ωστόσο ακριβή αριθμό για το πόσα σπίτια έχουν καεί, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται στο Πολίτικα λένε ότι έχουν καεί σπίτια. Τώρα αν πρόκειται για μόνιμες κατοικίες ή εξοχικές δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θέλω να σας πω ότι είναι και πολύ δύσκολη η επικοινωνία ούτως ή άλλως με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν αρχικά κάτι απαντήσω. Θέλω να σας πω ότι είναι και πολύ δύσκολη η επικοινωνία ούτως ή άλλως με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν

τους να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς τους έχει συμβεί και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών πολλών εθελοντών να μπαίνουν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στήθηκαν χιλιάδες ράντζα εκεί με καθαρά σεντόνια, με μαξιλάρια, με κλινοσκεπάσματα και βρήκαν έτσι μια ήρεμη γωνιά αυτή να περάσουν αυτή τη νύχτα αυτοί οι άνθρωποι. Παραμένουν εκεί μέχρι να δούμε πού ακριβώς θα προωθηθούν. Δύσκολη η κατάσταση, αν όμως, επαναλαμβάνω, χρειαστεί να εγκαινωθούν και άλλοι οικισμοί, υπάρχει και πρόβλεψη και από την περιφέρεια και από τους δήμους να ανοίξουν και άλλοι δημόσιοι χώροι όπως δημοτικά ή άλλα αθλητικά κέντρα, και γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλη χώρη αυτή και χωράνε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν ράντζα, να σας πω, τα είχαμε κάνει κάβα δυστυχώς από τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον αρμόδιο από την περιφέρεια Κρήτης Δημόσιας Υγείας, γιατί και εκείνος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και συντόνισε μαζί με τους συναδέλφους του και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Φεστού όλες τις διαδικασίες, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν το δυνατόν καλύτερα και να δείξουμε την κριτική φιλοξενία. Ανάμεσα σε όλα αυτά, να σας πω ότι ήταν να γίνει και ένα πανηγύρι στο Δήμο Φεστού, το οποίο ακυρώθηκε λόγω των γεγονότων, και οι διοργανωτές τα μάζεψαν όλα αυτά, ποτά, φαγητά, σουβλάκια, και τα πήγαν εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Γι' αυτό βλέπετε τις εικόνες στο Πολίτικα με τα σουβλάκια και τα φαγητά, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φάνε και κάτι. Έτσι, δεν γίνεται, δεν θα γινότανε να μην τους προσφερθεί φαγητό ή νερό ή να λάβουν οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήταν εκεί και ο Ερυθρός Σταυρός, να πούμε, ήταν όλοι εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ταλαιπωρία τους, θεωρώ ότι θα φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων όσον αφορά τη φιλοξενία και δει σε δύσκολες συνθήκες από την Κρήτη. Μακάρι να μην συνέβαινε τίποτα από αυτό. Όμως αφού συνέβη, είδαν πως οι Κρήτες μπορούν να γίνουν μια γροθιά και ενωμένοι σε δύσκολες συνθήκες να βρούνε τη λύση. Δυστυχώς το μόνο που δεν καταφέραμε να κάνουμε ήταν να σώσουμε αυτούς τους δύο πυροσβέστες. Όμως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και αν πούμε, είναι λίγο σε αυτές τις οικογένειες που ξαφνικά έχασαν τους ανθρώπους τους εν ώρα καθήκοντος. Θα περάσουμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές συνδέσεις και τα νεότερα από τα πεδία της πυρκαγιάς, των μεγάλων πυρκαγιών που καίνε και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία.

0: Επανήρθαμε. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση και πρέπει να τον βγάλουμε τώρα στον Απόλλωνα το Φραγκιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης. Κύριε Φραγκιαδάκη, καταρχήν τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους. Μακάρι να μην ξαναμεταδώσουμε ποτέ τέτοια είδηση στην Κρήτη, γιατί ξύπνησαν και πάρα πολύ άσχημες μνήμες από την δύσκολη πυρκαγιά στο Βόσακο. Το ξαναζήσαμε και αυτό.
1: Μακάρι, κυρία Μαυρομάτη, αλλά δυστυχώς όμως ζούμε το ίδιο πράγμα που ζήσαμε εδώ στην Κρήτη και το 2007. Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη πέρα για την Κρήτη. Πενθούμε δύο συναδέλφους μας που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή, διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ξέρουν οι πάντες ότι πάμε εκεί και την πρώτη στιγμή, αν δεν περιοριστεί η φωτιά, μετά έχει χαθεί και πάμε σε το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Και έτσι δόθηκαν στη μάχη αυτοί και δυστυχώς χάθηκαν από με αυτοθυσία. Δεν ξέρουμε τα αίτια, θα τα δούμε αργότερα, θα τα αναζητήσουμε, είναι η αγωνία μας και μας το πώς έγινε. Αυτή την ώρα βέβαια είναι η αγωνία μας το να μπορέσουμε να περιορίσουμε και τη βαθιά, έχοντας βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι έχουν χαθεί δύο συναδελφοί.
0: Και, με τι ψυχικό σθένος μπορείς να το κάνεις αυτό και να πούμε και τα ονόματά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, τον Παντελή τον Διαμαντάκη, και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, γιατί δεν είναι δύο απλοί πυροσβέστες. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες που αφήνουν πίσω.
1: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη. Και δυστυχώς, να σας πω και το ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στη μάχη μαζί τους χθες, που υπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα ο συνάδελφος ο Στρατιδάκης, τόσα χρόνια, τι έχει αρκετά χρόνια στο σώμα, για να καταλάβει ο κόσμος κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται ο πυροσβέστης και καλείται καθημερινά να κάνει το καθήκον. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι αυτοί ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν. Διότι το καθήκον τους είναι αυτή την ώρα να βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, διότι συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.
0: Και εδώ τώρα, ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είστε απλοί υπάλληλοι για να αντιμετωπίζεστε έτσι από το κράτος. Δεν είναι η ώρα βέβαια, αλλά αυτό που μας λέτε τώρα είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό. Άνθρωποι, συνάδελφοι με τους οποίους είχαν κινδυνεύσει μαζί, είχαν κάνει παρέες μαζί, είχαν κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί, δεν μπορούν καν στις κηδείες τους να πάνε ούτε στο Γερακάρι ούτε στο Φουρφουρά, γιατί πρέπει να είναι στο μέτωπο της φωτιάς που δεν λέει να σβήσει. Έτσι, εγώ, κύριε, να σας πω ότι όταν άκουσα ότι ξεκινάει πάλι να καίγεται η περιοχή στις Μέλαμπες, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, θέλω να σας πω. Θεώρησα δηλαδή ότι θα έχουμε πολύ... ναι, όταν άκουσα λοιπόν, κύριε Φραγκιαδάκη, όταν άκουσα Απόλλωνα, αυτό ήταν τώρα το θέμα μου, αν έπρεπε να μιλήσουμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό, να σου πω, γιατί έχουμε ζήσει πολλές πυρκαγιές μαζί. Σκέφτηκα ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό μας έχουν εκδηλωθεί Πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς όμως κάποιες έχουν ξεφύγει, διότι είναι οι συνθήκες τέτοιες και το σημείο καμιά φορά αυτό που ξεσπάει η φωτιά, το οποίο άμα δεν είναι κοντά σε δρόμο προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσει να τη χτυπήσουμε, κάτω από 8-10 από φορά αέρα και ρηπές 11 ανέμου, δεν μπορεί να πιάσει.
0: Και χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο για να καταλάβει την κατάσταση, όταν τα εναέρια αποχωρούν από το πρωί και εχθές. Αποχωρούν, δεν μπορούν να ενεργήσουν λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Δεν γίνεται να πούμε στον κόσμο, γιατί θα πέσουνε. Θα έχουμε άλλες τραγωδίες. Γι' αυτό δεν επιχειρούν, γιατί δεν θέλουν. Γιατί ο καπνός είναι τόσο πυκνός.
1: οι καιρικές συνθήκες και έχουν αναταράξει, κυρία Μαυρομάτη.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να, αυτό λόγω αναταράξεων. Αυτό αναφέρουν οι συνάδελφοι εκεί, τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, πραγματικά.
1: Ακριβώς, και να είναι οι τελευταίοι που θρυνούμε. Οι τελευταίοι δυστυχώς, διότι έχουμε θρυνήσει και άλλο τρίτο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό.
0: Ναι, από καλά κάνετε και συγγνώμη που δεν το ανέφερα.
1: Έχουμε
0: στο Γήθιο.
1: Ναι. Αλλά περιορίζομαι και εγώ λόγω καταγωγής, λόγω εδώ, γιατί το ζω.
0: Ναι, επειδή μιλάμε σε τοπικό επίπεδο.
1: Και μένω σε αυτό, αλλά έχουμε και ένα τρίτο. Και να πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δύο αυτοκίνητα. Χθες το βράδυ στη φωτιά της Σιτίας.
0: Το ανέφερα, κύριε. Ναι, απλά να το
1: και
0: ανέφερα.
1: Την τελευταία στιγμή, έτσι, διασώθησα.
0: Ναι, κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Οι πληροφορίες, οπότε μου τις επιβεβαιώνετε, γιατί ήρθαν σε μένα από κατοίκους της περιοχής, ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα κάηκαν και από καθαρή τύχη πρόλαβαν εκεί οι συνάδελφοι. Ωστόσο, είναι και πολλοί τραυματίες. Μόνο από τη Σιτία γνωρίζω εγώ ότι είναι τρεις οι ελαφρά εγκαυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Πιθανότατα να έχετε και άλλους που δεν το γνωρίζουμε εμείς από τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο.
1: Και άλλος είναι με κάταγμα. Αυτή είναι αυτό είναι το τι να πω τώρα, αυτό που προσφέρει ο πυροσβέστης που πρέπει η πολιτεία να αναγνωρίσει. Αν δεν είναι αυτό, κυρία Μαυρομάτη, το επάγγελμα επικίνδυνο, τότε ποιο είναι?
0: Θα τα δούμε. Δεν είναι η ώρα και εγώ σέβομαι το πένθος. Αντιλαμβάνομαι την οργή σας που ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτή την οδύνη. Αλλά σας υπόσχομαι ότι σε δεύτερο χρόνο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι ετοιμάζετε να πάτε και στις κηδείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να πω να. Η πίεση είναι μεγάλη σήμερα και δύσκολη μέρα.
0: Ναι. Θα έρθουν, λέει, και πολιτικοί εκεί για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες. Ελπίζω να αντιληφθούν ακριβώς το μέγεθος του τι έχει συνέβη και του τι έχει συμβεί και τη βαθιά οδύνη, και εκτός από το να παραβρεθούν σε δύο κηδείες, μην το ξεχνάμε, να δουν και τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Έχουν κάθε δικαίωμα προς Θεού, δεν δημιουργώ κλίμα, αλλά το να πηγαίνουμε απλά στην κηδεία δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε αυτό και να λάβουμε μέτρα για να μην ξανασυμβεί.
1: Να ενισχυθεί η υπηρεσία επάνω στο νησί, να ενισχυθεί το Ρέθυμνο, τόσο σε κόσμο, να ενισχυθεί και δει η περιοχή συγκεκριμένη. Είναι μια πολύπαθη περιοχή, έχει...
0: Μα κάθε χρόνο, δεν κάνουμε κάτι άλλο, κάθε χρόνο.
1: Κάθε επανάληψη, έτσι. Και όμως, μέχρι στιγμής, παραμένουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε αυτή την ώρα κάποια εξέλιξη διαφορετική στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαυρομάτη,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Φραγκιαδάκη. Ήταν ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Ακούσατε, είναι και ο ίδιος πολύ συντετριμένος. Όση ώρα μιλούσαμε μαζί του, θέλω να σας πω ότι προέβη και σε δηλώσεις ο Γιάννης ο Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τονίζοντας για αυτούς τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν ότι έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών. Επανέλαβε τη βαθιά θλίψη, με συγχωρείτε, σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, που πρέπει να συντονίσει το μυαλό της, την ψυχή της και να συνεχίσει το αδιάκοπο έργο της κατάσβεσης. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης, οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που ζούσαν τις περισσότερες ώρες τη ζωή τους μαζί τους στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε να τους αποχαιρετήσουν, γιατί είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να παραμείνουν στη βάρδια. Πρέπει να συνεχίσουν να σβήσουν τη φωτιά αυτή τη μεγάλη που εξακολουθεί να κατακαίει. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες δασοκομάντος, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής αυτή τη στιγμή. Για τη Σιτία ανέφερε ότι η πυρκαγιά απασχολεί τις δυνάμεις σε δύο σημεία, δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και παρουσιάζει βελτίωση. Εκεί θα πάμε τώρα και στον κύριο Κωστή Παθιάκη, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Γούδουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν. Είναι καλύτερη η κατάσταση, όμως ήταν πολύ πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τις εικόνες που βιώσατε. Ακούσαμε και τον κύριο Φραγκιαδάκη να λέει ότι παραλίγο να έχουμε και εκεί τραγωδία, να καούν και εκεί πυροσβέστες, γιατί ξέρουμε ότι στην περιοχή σας ο άνεμος φυσάει μανιασμένα.
2: Ναι, ευτυχώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, γιατί είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής κάηκαν, πρόλαβαν οι πυροσβέστες και έφυγαν. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και μια ώρα δηλαδή που ήμουν εγώ εκεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και δεν υπήρχαν και πουθενά εστίες. Ήταν υποπλήρη έλεγχο. Απλά μένουν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, γιατί
0: ακριβώς έχουν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αναζωπηρώσεων.
2: Έχουμε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αργά χθες το βράδυ, κατά τις 12 κάποια στιγμή, γύρισε λίγο καιρός και άρχισε η φωτιά να πηγαίνει προς το χωριό. Έφτασε μέχρι και ένα χιλιόμετρο πριν το χωριό. Εκεί είχαμε μήνυμα 112 για εκένωση, εκενώσαμε το χωριό. Ευτυχώς είχαμε μεριμνήσει μήνες πριν και είχε γίνει ένα σχέδιο, μια καταγραφή των υπερήλικων, των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Οπότε ξέραμε ποιοι είναι, τους ειδοποιήσαμε. Είχαμε και λεωφορείο σε περίπτωση που χρειαζόταν να φύγουν άνθρωποι που ήταν εχθρικά τους οχήματα. Στη συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας, εδώ είχε ανοίξει το παλιό δημαρχείο του Κουτσουρά για να φιλοξενηθούν άνθρωποι. Εντάξει, υπήρχε οργάνωση, αλήθεια.
0: Μπράβο,
2: είναι.
0: Μπράβο κύριε Παθιάκη.
2: Απλά, όπως και να έχει, είναι λίγο τρομακτικό να λες στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους και να βλέπεις τίποτε ανάρτητα, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Δώστε μου λίγο την εικόνα. Εκτός από το γούδουρα που κινδύνευσε, η φωτιά έκαψε κατά κύριο λόγο καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ευτυχώς, γιατί εκεί έχετε και πάρα πολλά θερμοκήπια. Δεν έπληξε θερμοκήπια, σωστά.
2: Έκαψε χαμηλή βλάστηση. Ναι. Το 90% είναι χαμηλή η βλάστηση.
0: Ναι.
2: Ασυνοπόδη που λέμε.
0: Ναι,
2: για
0: ναι, ναι. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Έχει κάψει ελιές. Αλλά κατ' εμέ το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ζημιά είναι στα δίχτυα.
0: Στα λάστιχα, ναι. Να πούμε στον κόσμο. Με το οποίο παίρνετε νερό και ποτίζετε. Και, και στην Αγία Τριάδα και στον Αθερινό Λακό. Σε όλη αυτή την έκταση.
2: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Αθερινόλακου και σε μια άλλη περιοχή κοντά στον Αθερινόλακο που λέγεται Δασονάρη.
0: Ναι.
2: Εκεί η ζημιά είναι τεράστια. Δηλαδή είναι δεν ξέρω, είναι δεκάδες χιλιόμετρα τα δίχτυα που έχουν καεί και ιδιωτών από τις ιδιωτικές ιδιοτρήσεις και από του Δήμου. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κάηκε το δίχτυο. Οι ελιές που δεν καήκανε, επειδή είναι τέτοια η περιοχή και είναι το κλίμα αξιδοθερμικό, δεν θα αντέξουν και μέχρι να βρέξει. Δηλαδή πρέπει να άμεσα να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση για να μπορέσουμε να ποτίσουμε για τις ελιές που σώθηκαν.
0: Ουσιαστικά τώρα μας μεταφέρετε, κύριε Παθιάκη, μία εικόνα ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών μπορεί να έσωσαν τα σπίτια τους, όμως το επόμενο διάστημα θα έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Και για τα αντιπόζητά τους, σωστά, και για τις καλλιέργειές τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είστε μια άκρος αγροτική περιοχή, οπότε η φωτιά άφησε πίσω της δύσκολη κατάσταση.
2: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις και είναι πολλά τα χιλιόμετρα των δικτύων. Είναι πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησε εκπρόσωπος του ΕΛΓΑ το πρωί μαζί μου.
0: Ναι.
2: Θα ανοίξει από ό,τι μου είπανε αύριο ή μεθαύριο μια πλατφόρμα καταγραφής. Αφορά βέβαια το κομμάτι των δέντρων,
0: ναι.
2: Δηλαδή της ελιάς.
0: Τα ελαιόδεντρα, ναι.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα γίνει και για τα δίχτυα. Ο αντιδήμαρχος Άρδευσης, ο κ. Καρβελάκης, ήρθε το πρωί.
0: Ναι.
2: Κάναμε μια πρώτη καταγραφή και εκεί. Για να τουλάχιστον του Δήμου το δίκτυο να μπορέσει να φέρει νερό όσο πιο κοντά γίνεται.
0: Ναι, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθείτε κι εσείς και οι τουρίστες, γιατί κι εσείς έχετε τουρίστες εκεί. Δεν είναι ότι είναι...
2: Πόσιμο νερό έχουμε.
0: Ωραία,
2: πόσιμο νερό,
0: το ξεκαθαρίζουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε νερό άρδευση. Πόσιμο νερό έχει και ρεύμα, μπορεί να κόψει το ρεύμα για καμιά ωρίτσα, αλλά ήρθε. Το φτιάξανε μετά τα παιδιά από την ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι το δίκτυο της άρδευσης.
0: Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω όμως, γιατί είστε μια αγροτική περιοχή.
2: Και τώρα είμαστε εδώ, οι πρώτες βροχές
0: θα αργήσουν.
2: Θα έρθουν τον Οκτώβρη.
0: Ναι. Και με δεδομένη τη λειψιδρία στην περιοχή και με δεδομένα τα προβλήματα.
2: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Επιστρέφουμε λιγάκι στο μέτωπο όμως της φωτιάς. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, γιατί εξακολουθεί να φυσάει στην περιοχή.
2: Όχι.
0: Βρίσκονται εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Υπάρχουν εκεί μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Για προληπτικούς λόγους.
0: Κινήθηκε γρήγορα χθες ο κρατικός μηχανισμός. Ναι. Είδα εκεί και τον αντιπεριφερειάρχη σας.
2: Ναι. Σε συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βρήκαμε λεωφορείο, βρήκαμε κάποιοι επισκέπτες που μένανε σε Airbnb, τους κανονίσαμε και μείνανε σε κάποια ξενοδοχεία στο μακρύ γυαλό.
0: Ναι.
2: Γενικά υπήρχε οργάνωση, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σας πω και κάτι, πραγματικά θα ακουστεί λίγο άσχημο τώρα, αλλά χαίρομαι που μαθαίνουμε μέσα από τα δύσκολα, γιατί παλιότερα δεν κινούμασταν τόσο γρήγορα. Ο χρόνος αντίδρασης πλέον είναι γρηγορότερος και στο κομμάτι της οργάνωσης και στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά ή άλλα προβλήματα, προς Θεού, για να μην έχουμε βέβαια και την απώλεια ανθρώπινων ζώων.
2: Αυτή τη ζήτηση είχαμε στο βράδυ με τους κατοίκους του χωριού, ότι πολύ νωρίς μου είπαν όλοι ότι πολύ νωρίς στείλατε το 112, δεν θα έπρεπε να φύγουμε. Η πρόληψη είναι που
0: διαφωνώ σε αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
2: Θα μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα και θεωρώ ότι σωστά το κάναμε, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς με τον καιρό και με τον αέρα, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να έρθει μετά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και θα σας ζητήσω on air, γιατί θα έχω μία ώρα ακόμη εκπομπή. Αν υπάρχει φωτογραφικό ή άλλο υλικό, με χαρά να μας το στείλετε για να το αναρτήσουμε στο politico.gr.
2: Ωραία.
0: Και βίντεο και φωτογραφίες αναμένουμε λοιπόν για να το δει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουμε την περιοχή σας, δυστυχώς, αλλά πρέπει να φανούν και τα πλάνα και εικόνες από εκεί.
2: Για την ώρα δείχνει ότι το κακό πέρασε. Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό κρατάμε.
2: Σας τώρα και μετά θέλει οργάνωση για να καταγραφούν οι ζημιές.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Ακόμα, ναι.
0: Κύριε Παθιάκη, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε προς το καλύτερο, με χαρά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Παθιάκης, ο πρόεδρος του τοπικού του Γούδουρα. Ακούσατε τι μας είπε για τη φωτιά εκεί. Έχει σβήσει ουσιαστικά, έτσι, υπό το φόβο αναζωπηρώσεων μένουν εκεί οι πυροσβέστες και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε τουλάχιστον από τα ανατολικά της Κρήτης έχουμε ησυχάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο, να σας πω, δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Δόξα τον Θεό, γιατί χθες είχαμε και εμείς εδώ το Μωρόνι και δεν προλάβαμε να σβήσει το μελάνι που λέγαμε παλιότερα, γιατί τώρα δεν προλάβαμε να αφήσουμε το πληκτρολόγιο και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και μετά από λίγο μάθαμε ότι έχουμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες. Θέλω να σας πω ότι όταν έφτασε η είδηση προσπαθούσαμε όλοι να την διπλοτσεκάρουμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Θέλαμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, όπως οφείλει ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Προσωπικά, ναι. Αλλά και από την άλλη, πολλοί από εμάς δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα έχουμε πάλι ένα τέτοιο ρεπορτάζ, όσοι τουλάχιστον είχαμε βιώσει τα όσα είχαν διαδραματιστεί πριν από αρκετά χρόνια στην περιοχή του Βοσάκου. Τι να πρωτοπούμε σήμερα, τώρα ανανέωσα τη σελίδα του politica.gr και έχουμε μια νέα σύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη. Δεν έχει να κάνει με φωτιές, έχει να κάνει όμως με το άλλο σοβαρό πρόβλημα, με τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτυχοι άνδρες ηλικίες 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα. Αυτό το τροχαίο έγινε στα Χανιά, από εκεί έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς είχαμε και το προηγούμενο τροχαίο με το νεαρό στα Μάλια πριν δύο ημέρες. Να σας πω και για τον νεκρό πυροσβέστη στο Γήθιο. Από το Αγρίνιο ήταν σήμερα το τελευταίο αντίο και σε εκείνον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καταρχήν, εκείνος ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθείου. Όχι ότι έχει κάποια σημασία. Απλά να σας πω, σας το λέω, γιατί σαν διοικητής είχε πέσει και αυτός στη μάχη με τις φλόγες. Φέρεται να χτύπησε το πόδι του, να έπαθε κάποιο κάταγμα. Φέρεται να έσπασε δηλαδή τον αστράγαλό του και κάπως έτσι να εγκλωβίστηκε. Ο ασύρματός του βρέθηκε κάποια μέτρα μακριά από τους συναδέλφους και δεν είχε ούτε την ειδική μάσκα προστασίας από τον καπνό και τη φωτιά και κάπως έτσι φέρεται να έχασε τη ζωή του. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, του πυροσβέστη. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα αποχαιρετήσουμε στην Κρήτη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Όλοι αυτοί είχαν κάποια όνειρα για τη ζωή τους. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι. Χάθηκαν άδικα, βήθησαν στο πένθος στις οικογένειές τους που τώρα καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς αυτούς και έχοντας στο μυαλό τους τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους κατά την ώρα του καθήκοντος.

0: Θα φύγουμε για λίγο από τις πυρκαγιές, παραμένουμε στην Κρήτη, θα επιστρέψουμε όμως και θα σας μεταφέρουμε την πλήρη εικόνα, γιατί θα σας πάω σε μια είδηση στα Ζωνιανά. Από χθες έχουμε γράψει ότι είχαμε νέα επιχείρηση εκεί για ελέγχους κτηνοτροφικών μητρώων. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν πάλι κάποιοι άνθρωποι, ήρθαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκτός όμως από αυτά τα μητρώα, οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα βαρελάκι με χασίς, οπότε πλέον χρεώνονται, πιστώνονται οι συλληφθέντες. Και αυτό το γεγονός ήταν πάρα πολύ έλεγχοι, περίπου 200 αστυνομικοί βρέθηκαν στα Ζωνιανά. Ήταν μια επιχείρηση που κράτησε πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, δεν θα σταματήσουν οι έλεγχοι ούτως ή άλλως, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 11, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Απλά πριν σας αφήσω για τη διακοπή, να σας πω ότι πρέπει να δείτε στο politica.gr και στα social media που διαθέτει, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, ένα απόσπασμα από τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και γιατί σας το λέω, δεν μου ήρθε ξαφνικά να αλλάξω θέμα και κλίμα, γιατί ο Παπακοσταντίνου, όταν άναψαν ένα καπνογόνο εχθές στη συναυλία του, τη σταμάτησε και ανέφερε πως δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό προς τιμήν των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Μπείτε στο politica.gr για να δείτε ακριβώς το απόσπασμα όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου διακόπτει τη συναυλία του, βλέποντας να ανάβουν καπνογόνα στο χώρο που έδινε τη συναυλία του, και ζήτησε φυσικά άμεσα να σταματήσει η χρήση, τονίζοντας πως, παιδιά, έχουμε δύο πυροσβέστες καμένους, μην δημιουργήσουμε περισσότερο θέμα. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.